Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε αφενός σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε πρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο και αφετέρου να μην έχει προκύψει καμιά κακοκαιρία γιατί καταστρέφονται οι υποδομές. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτώβρη 2026, και βεβαίως πλούσια η ατζέντα, αλλά σιγά τώρα μην προβάλλουμε ή μην ξεκινήσουμε από το Ρούμπιο που έρχεται στην, που είναι στην Αθήνα, από τη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον ΣΕΒ, με τον Μαρινάκη εκεί για το γήπεδο το νέο, το Καραϊσκάκι, για τις διαδηλώσεις στη Γαλλία. Σιγά μην ξεκινήσουμε από αυτά. Η είδηση είναι αλλού. Αλλού είναι η είδηση. Διάβασα χθες το βράδυ μία είδηση λίγο πριν με πάρει ο ύπνος για μια τοποθέτηση βόμβα της Ελεονόρας Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο. Ξέρετε, είναι ευρωβουλευτήνα, ο Μπελέρη που είπε τα ωραία λόγια για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη. Α, η ρίστο εμπαρόδο. Κύριε Καραγέννηση που είσαι επί των μουσικών, εάν ξεφύγει και ένα τραγούδι Γονίδη στην εκπομπή, το κόβεις. Δεν μεταδίδεται. Ο Γονίδης που πήγε στο κέντρο του να διασκεδάσει ο Κασιδιάρης για την αποφυλάκησή του και τον υποδέχθηκε ως φίλο ο Γονίδης, κομμένος. Τουλάχιστον εγώ εδώ το πρωί δεν θέλω να χαλάω τη διάθεση τη δική μου. Γονίδης κομμένος, άστον στις μεταφυσικές του ανησυχίες. Λοιπόν, Ελεονόρα Μελέτη, λοιπόν. Ένα-ένα τα παιδιά στην πίστα. Τι έκανε η Μελέτη, λοιπόν? Έκανε μία ομιλία για την ψυχολογική πίεση και τους εκβιασμούς στους χώρους εργασίας. Για ξεκάρφωμα, λοιπόν, αναφέρεται το ότι οι υπάλληλοι έχουν πολλές φορές υποστεί τη βία, συμπεριφορά κλπ. Αλλά αυτό ήταν ο προλογάκος. Γιατί μετά, στο κυρίως μενού, η κυρία Ελεονόρα Μελέτη αναφέρθηκε στο πόσο βασανίζονται οι εργοδότες από τους κακούς εργαζόμενους. Το καταλάβατε? Το πώς βασανίζονται.

Εργάζονται οι εργοδότες και εκβιάζονται από τους κακούς εργαζόμενους. Επειδή λοιπόν δεν θυμόμουν ούτε που διάβασα το σε ποια από τα site που επισκέπτομαι διάβασα το άρθρο, λέω τώρα το πρωί που έρχομαι, λέω κάτσε να βάλω, προσέξτε, μελέτη για εργοδότες. Ούτε καν με κεφαλαίο, μελέτη για εργοδότες. Θέλετε να σας διαβάσω τίτλους που μου έβγαλε κατευθείαν η Google? Η Ελεονόρα Μελέτη συμπάσχει με τους εργοδότες που βασανίζονται. Από το News 24/7. Εφημερίδα των Συντακτών. Η γαλάζια Ελεονόρα Μελέτη ανησυχεί. Ξέρετε πόσοι εργοδότες βασανίζονται κτλ. Το NGR. Ελεονόρα Μελέτη. Και οι εργοδότες είναι θύματα εκβιασμού. Ενικός. Ελεονόρα Μελέτη. Τι απαντάει οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά της... Πηγαίνα βήμα παρακάτω. Ελεονόρα Μελέτη και οι εργοδότες έχουν ψυχή. Εφημερίδα των Συντακτών, το διαβάσαμε. Facebook, Ελεονόρα Μελέτη, ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από εργαζόμενους? Λοιπόν, Instagram, η Ελεονόρα Μελέτη συμπάσχει με εργοδότες που βασανίζονται. Παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσοι δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες τίτλοι για αυτή τη νέα ρηξικέλευη ριζοσπαστική παρέμβαση της Ελεονόρας. Αυτά να βλέπετε εσείς που τους στέλνετε στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Κοινοβούλιο, τον Μπελέρη, τη Μελέτη, να τους χαίρεστε εκεί στη Νέα Δημοκρατία, αν και αυτοί πανηγυρίζουν τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Πανηγυρίζουν, λέει, που σήμερα, παρότι δεν πήγε ο Μεϊμαράκης στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, θα συναντηθεί με το Μητσοτάκη. Κάνανε ραντεβού. Αν το άλλο, και έχουμε εδώ και ένα γάβρο. Τα βρήκε ο Βαγγέλης, ο Μαρινάκης, με το Μητσοτάκη. Όχι από την πίσω πόρτα του Μαξίμου. Μέρα μεσημέρι, συνάντηση Μητσοτάκη, Μαρινάκη, Μόραλη, με συνεργάτες του Μαρινάκη αλλά και άλλους υπουργούς για το νέο Καραϊσκάκι στον Πειραιά. Ναι, Μητσοτάκης, Μαρινάκης κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και συζήτησαν. Και πανηγυρίζουν όχι μόνο οι γάβροι αλλά οι νεοδημοκράτες. Εγώ κάποιους άλλους βλέπω να ανησυχούν και το είχα προβλέψει και είχα κάνει και μια ανάρτηση στο Facebook και έφαγα βρίσιμο που δεν, χωρίς να πω τίποτα, λέω φανταστείτε την επόμενη μέρα στο πολιτικό σκηνικό αν τα βρει Μητσοτάκης Μαρινάκης. Βρε το τι βρίσιμο μου πέταξαν από κάτω. Κι όμως, νάτα. Βρέθηκαν εχθές, συζήτησαν πως το γήπεδο Καραϊσκάκη από 33.000 θέσεις θα γίνει 50.000

πραμέτωπο όλοι αυτοί που βρίσκονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία στον όμιλο Μαρινάκη, μην πούμε το με ονόματα, δηλαδή δεν μπορώ να πεις ότι ο Πρετεντέρης ήταν και πολύ φύλλα διακείμενος, πρώτος και άλλοι. Με τις αποκαλύψεις δίθετα είχαμε για τα σπίτια του Τσίπρα και τα λοιπά και τα λοιπά, τα θυμόσαστε. Αυτοί λοιπόν όλο αυτό το διάστημα ήταν, ξέρετε, σαν τον αθλητή που είναι έτοιμος να τρέξει και ένα σκηνή τον κρατάει από πίσω. Φανταστείτε τώρα αυτό το ο κάβος, αυτό το σκηνή να κοπεί. Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Μαρινάκη. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Σιγά μην ασχοληθούμε τώρα με το Ρούμπιο. Τι είχες Γιάννη μου, τι είχα πάντα. Ήρθε ο άνθρωπος να κάνει business. Ήρθε να ελέγξει την αποικία. Ήρθε να ελέγξει αν όλα γίνονται όπως εκείνοι επιθυμούν. Τι δεν καταλαβαίνετε. Εγώ δεν καταλαβαίνω και πολλά από αυτά τα οποία έρχεται υποτίθεται να υπογράψει ο Ρούμπιο. Αλλά εγώ νομίζω ότι πολλούς μας εκφράζει αυτό το σύνθημα που ακούστηκε χθες στις διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας από φορείς και κόμματα που αντιδρούν στην επίσκεψη Ρούμπιο. Όχι για τον άνθρωπο, για αυτό το οποίο εκπροσωπεί. Και το σύνθημα που κυριάρχησε, νομίζω ότι δύσκολα διαφωνεί κανείς. Ούτε γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Αυτό το σύνθημα ακουγόταν εχθές την βράδυ στο Σύνταγμα. Ο Ρούμπιο λοιπόν ήρθε στην Αθήνα, τον υποδέχθηκε ο Γεραπετρίτης, δεν ξέρω αν έκανε υπόκληση, δεν είδα τα πλάνα, και η Γκυλφόιλ, ναι, αυτό το διαμάντι της επιτήρησης στην Αθήνα. Σου λέει κάτσε καλά γιατί θα σας το κάνουμε όπως στη Ρουμανία. Σήμερα λοιπόν αυτοί οι εκπρόσωποι της δημοκρατίας στον πλανήτη θα πάνε πού, στην Πνίκα. Θα μιλήσει λέει ο Ρούμπιο στην Πνίκα. Με φόντο την Ακρόπολη. Για να στείλουν μήνυμα τι. Εδώ στον τόπο της δημοκρατίας, αυτό το μήνυμα θέλουν να στείλουν. 6 το απόγευμα. Και λίγο αργότερα θα συναντηθεί με το Μητσοτάκη, γιατί έχει μια δουλειά και πετάγεται κάπου ο Μητσοτάκης, θα γυρίσει το βράδυ και θα τα πούνε στις 7. Και μετά αρχίζουν οι συμφωνίες. Η μία πίσω από την άλλη. Για να δούμε τι έρχεται να υπογράψει, για να καταλαβαίνόμαστε κιόλας έτσι. Για να μην τρέφουμε ή να μην τρέφουν κάποιοι αυταπάτες για το τι γίνεται. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Καταρχήν, όπως είπαμε, θα ανανεώσουν το μνημόνιο συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών, ακούστε, σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα. Πρώτος στην ατζέντα. Μενδώνη, πρώτη σειρά, μάλιστα. Θα υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών βάσει του Διεθνούς Σύμβασης. Στόχος του μνημονίου είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και ενίσχυση ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Τι άλλο. Λοιπόν, στην Ελλάδα θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ για τον 6ο στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς εταιρικής σχέσης σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, οι περιφερειακές, τα διαβάζω κι εγώ γιατί είναι τόσο δύσκολα, η ασφάλεια, η ενεργειακή. Πέστε τα πιο απλά. Έρχεται να επιτηρήσει το έργο της Γκυλφόιλ. Ή το κάνετε όπως θέλουμε εμείς με τον διάδρομο, τον κάθε οδό του LNG προς την υπόλοιπη Ευρώπη, ή σας ρίχνουμε όπως ρίξαμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία. Κάθομαι τώρα και εγώ και διαβάζω για την αμυντική συνεργασία, την περιφερειακή ασφάλεια, την πέστε το απλά.

0: Πλάκα κάνω, έτσι. Ήρθε ο άνθρωπος να ελέγξει αν αυτά που κάνει η Guilfoyle στην Αθήνα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες. Γι' αυτό και την καταλήπτει, βεβαίως, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Και εκεί που λέμε να ασχοληθούμε με τα σοβαρά και με αυτά τα οποία ουσιαστικά κάνουν ακόμα πιο βασανιστική την καθημερινότητά μας, σου πάει και ένας πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, Trust TV, και μετά την είδε πρόεδρος του κόμματος του Καρατζαφέρη, και μετά τον συλλαμβάνουν εχθές, γιατί ή φαίνεται ότι ήταν μέσα στο διευθυντήριο μιας εγκληματικής οργάνωσης, αυτό τουλάχιστον λένε τα αρτία τύπου, όπου μαζί με τη σύζυγό του, γιατί τη συλλάβανε και αυτοί και άλλα άτομα, είχαν στήσει, λέει, καμιά 25 εταιρείες, άκου να δεις business τώρα, όπου δεν απέδιδαν τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ, και βεβαίως ζημιωνόταν πέραν του ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο. 5 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο, 1,5 εκατομμύριο ο ΕΦΚΑ. Ποιο ήταν, και κάθεσε τώρα εσύ και σκέφτεσαι με το λίγο μυαλό που διαθέτεις και λες, μα πώς το διάλο, εδώ έτσι και σε πάνε και σε βρούνε με ένα εργαζόμενο στο μαγαζί. Στην επιχείρηση έχεις 10.000 πρόστιμο. Πώς διάλο γίνεται, μερικοί κάνουν επιχειρήσεις, και αυτό είναι της μόδας, με πολλούς αλλοδαπούς, που βέβαια δεν τα ξέρουν οι αλλοδαποί, έρχονται εδώ και εκπαιδεύονται, τους οποίους χρησιμοποιούν μπροστινούς. Δεν λέω αν το ίδιο συμβεί με τον Καμπούρη, απλά λες πως την κάνουν. Έχουν εργαζόμενους και δεν αποδίδουν στο ΙΚΑ. Πας εσύ και στον ΕΦΚΑ και κάνεις καταγγελία, ζήσε μα ήμουν να φας τριφύλλη. Άφαντη. Άφαντη. Γιατί πίσω είναι οι άλλοι. Κοίτα να δεις τι είχαν σκεφτεί. Με σύστημα τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους είχαν συστήσει 25 εταιρείες που κάθονταν πάνω σε 5 πραγματικές εταιρείες. Ανάμεσά τους και μπουζουξίδικα. Δεν απέδιδαν λοιπόν φόρους και εκείνοι τα μάσαγαν κανονικά. Λοιπόν, θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα 8 οι συλληφθέντες και ανάμεσα στα άλλα μπορεί να πανηγυρίζει αύριο ο Μητσοτάκης και ο Καρατζαφέρης ότι συνέλαβαν πρόεδρο κόμματος στην Ελλάδα. Ποιο κόμματος τώρα? Εντάξει. Λοιπόν, αυτό. Την ίδια ώρα βεβαίως ο Μητσοτάκης, για να μην τον αδικούμε, σου λέει κάτσε εδώ πέρα, εδώ μας τη βγαίνει η Ελεονόρα Μελέτη από δεξιά. Και πάει και λέει για βασανισμένους εργοδότες στο Ευρωκοινοβούλιο. Και τη χάνει βεβαίως τις γενικότερες αποδοκιμασίες. Εγώ να μην κάνω μια σύσκεψη με τους βιομηχάνους, οι οποίοι και δικαίως, εδώ θα τους αναγνωρίσουμε το δικαίωμα να διαμαρτύρονται, αλλά έχουν και τη μεγαλύτερη ευθύνη βεβαίως για την ενεργειακή κρίση που μαστίζει ιδίως στις ενεργοφόρες βιομηχανίες. Και εκεί όλοι μαζί είμαστε. Αλλά είδες, έβαλε χθες στη τσέπη ο Μητσοτάκης και του λέει θα σας δώσω περί τα 100 εκατομμύρια να την βγάλετε, να μην σας κοστίσει τόσο. Δηλαδή, προσέξτε τώρα να δείτε. Και μετά έρχεται ο άλλος ο Κακομύρης που δεν έχει που να θερμανθεί, που παίρνει 3,60 και ψηφίζει το Μητσοτάκη που τον ψηφίζει. Ο ΣΕΒ, δηλαδή ο βιομηχανός, ο εφοπλιστής, δηλαδή αυτός που τώρα μέσα στην κρίση παίρνει πετρέλαιο εντελώς αφορολόγητο. Ο εφοπλιστής. Εντελώς αφορολόγητο. Και ο ψαράς, που κι αυτός μια βάρκα έχει, ένα πλεούμενο έχει, απεργεί τώρα και μία εβδομάδα για να έχει την ίδια μεταχείριση. Πλεούμενο ο ένας, πλεούμενο ο άλλος. Ο ένας βέβαια βγάζει ψάρια, ο άλλος τι ψάρια πιάνει είναι μια άλλη ιστορία. Και εδώ είναι που τρελαίνεσαι. Εσύ ρε Κακομύρη που κάθεσαι και ξυπνάς τώρα, εάν με ακούς ειδικά τώρα, και σε λίγο θα με βρίζεις κιόλας γιατί δεν συμφωνείς μαζί μου, που ξυπνάς από τις 5, τις 4 για να πας στο μεροκάματο, τι στο διάλο συμφέροντα κοινά έχεις με τον εφοπλιστή και το βιομήχανο που ψηφίζει Μητσοτάκη? Για πες μου. πες μου σε παρακαλώ. Γιατί μόνο αυτό αν συνειδητοποιήσουμε ότι λαός και κολονάκι ψηφίζουμε τον ίδιο, είναι να τρελαίνεις. Το κολονάκι μεταφορικά, αντιλαμβάνεστε. Γιατί εκεί πέρα, αν πας κολονάκι και φωνάξεις πρόεδρο, θα γυρίσουν όλοι. Εάν φωνάξεις, εν πάση περιπτώσει, δικηγόρε, θα γυρίσουν 100. Εάν γιατρέ, άλλοι 200. Γιατί όλο το σύστημα εξουσίας εκεί είναι. Είναι ένα τρίγωνο, έτσι, εκεί πέριξ της Βουλής, που είναι όλα. Μεγαλοδικηγόροι, μεγαλοδικαστές, ναι. Μεγαλοεπιχειρηματίες. Είναι βέβαια και κάτι παράσιτα που απομυζούν από όλο αυτό το σύστημα. Και ιδίως, προσέξτε, εάν πας σε αυτό το τρίγωνο, θα δεις ότι βρίσκονται όλοι οι απαραίτητοι της εξουσίας. Εκεί θα βρεις συμβούλους, εκεί θα βρεις οικονομολόγους, δικηγόρους που συμβουλεύουν τις κυβερνήσεις, που τους θεωρούν απαραίτητους, και για να μην πω καμιά βαριά κουβέντα τώρα και μου πούν πάλι ότι είμαι μονικός, αυτό το ζήσαμε εντόνως τα τελευταία χρόνια, που ψαχνόμασταν έτσι σε ορκομοσίες κυβερνήσεων. Ποιος είναι αυτός? Α, λέει, ο μεγαλοδικηγόρος, που παρακάτω έχει. Και τι δουλειά έχει αυτός εδώ πέρα? Είναι σύμβουλος. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Τώρα λέει, ποιοι είναι οι εγκέφαλοι των οικονομικών προγραμμάτων για ορισμένα κόμματα. Λοιπόν, άστο, δεν το πιάνω αυτό τώρα, το πιάσουμε αργότερα. Την ίδια ώρα βεβαίως, σε αντίθεση με εμάς που βρισκόμαστε στον ύπνο του δικαίου, στη Γαλλία πότε τα κίτρινα γελέκα, τώρα οι μαθητές και από κοντά ο λαός ξεσηκώνονται για τα χάλια της παιδείας. Και έφτασε στο σημείο ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας να πει, μετά την βία που εξαπέλυσαν οι αρχές για να στηρίξουν το Μανολιό, μην πάθει πράγμα το κοπέλι, ο Μακρόν, άσε που θα έχει μετά και την κρεβατομουρμούρα, μπορεί να φάει και κανένα χαστούκάκι από τη σύζυγό του. Βγήκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και είπε το εξής: έχουν δίκιο οι μαθητές και πρέπει να τους ακούσουμε. Βέβαια, μην νομίζετε ότι έφνης, άσαν να αραίουν από τα μάτια δάκρυα. Όχι. Απλά για να ξεπεράσουν την κρίση, γιατί αρχίζει και είναι επικίνδυνη. Στη δε Ισπανία, μιας και μιλάμε για τα έξω από εδώ, μην το παρεξηγήσετε, τα διεθνή ζητήματα, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας επιστρέφει ξανά στο Κοινοβούλιο με νέες ρυθμίσεις για την κατοικία. Δέστε εδώ τώρα το οξύμορο στην Ισπανία για να συνεννοηθούμε. Γιατί αυτά τα μέσα ενημέρωση δεν στα κάνουν λιανά. Γιατί? Γιατί δεν συμφέρει. Απλά λένε, μένουν σε δύο γεγονότα: ο σοσιαλιστής Σάντζεθ και τα ενίκια. Και το ότι ανατρέπεται και πάει σε εκλογές. Εκεί μένουν. Γιατί ανατρέπεται? Γιατί και εκείνος, εδώ είναι η μισή αλήθεια, άφησε όλα αυτά τα χρόνια να εξελιχθεί η βόμβα των εξώσεων. Ξεκίνησε πολύ νωρίς, δεν αντιμετωπίστηκε τα χρόνια που κυβερνά, και τώρα που έφτασε ο κόμπος το φταίνει με την έξωση την γνωστή της Μάρη Κάρμεν, αναγκάστηκε να προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Εδώ αρχίζει η αλήθεια και η απόκρυψη. Τι ρυθμίσεις? Αυστηρές υπέρ των ενοικιαστών. Δηλαδή, δεν μπορείς να πετάς τον άλλο έξω, εφόσον είναι συνεπής. Δεν μπορείς να μην ανανεώνεις το συμβόλαιο και δεν μπορείς να ζητάς υπέρογγες αυξήσεις. Και προσέξτε, η τιμωρία οι κυρώσεις για αυτούς που θα παραβούν αυτές τις βασικές αρχές είναι αυστηρότατες. Γιατί η Μαρή Κάρμεν που έγινε το σύμβολο έτσι για να βγει ο κόσμος στους δρόμους, είναι ότι σε ένα σπίτι που έμενε για περισσότερα από 70 χρόνια, είναι υπερήλικας, το αφεντικό για να την πετάξει έξω της έκανε αύξηση ενοικίου 270%. Το καταλάβατε? Λοιπόν, έπεσε λοιπόν ο Σάντζεθ γιατί η αντιπολίτευση δεν ήθελε να περάσει αυτό το νομοσχέδιο που είναι υπέρ των ενοικιαστών. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αμέσως μετά το διάλειμμα.
1: Στο κόκκινο.
2: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
3: Έμεινε στο κόσμο, στο Κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το Κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
5: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως. Λοιπόν παιδιά, σήμερα θα πρέπει να ξυπνάτε και να λένε ή να λέτε ο Θεός να έχει καλά τη μελέτη, την Ελεονόρα Μελέτη, την Ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας που επιτέλους έσπασε το κατεστημένο, όλο οι εργαζόμενοι που καταπιέζονται από τους εργοδότες, οι εργαζόμενοι που εκβιάζονται από τους εργοδότες, βγήκε η Μελέτη μπροστά και καθάρισε. Ποιοι εργαζόμενοι? Έκανε μια πύρινη ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο ότι και οι εργοδότες βασανίζονται από τους εργαζόμενους και τους εκβιάζουν κιόλας. Οι εργαζόμενοι, τους εργοδότες, Ελεονόρα Μελέτη, βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, μπράβο, συγχαρητήρια. Τι να πρωτοπείς ρε παιδιά, δηλαδή για τα σοβαρά, είτε τα θάβουν είτε δεν ενδιαφέρονται. Έλεγα χθες εδώ για τα νέα ότι με παραξένεψε που πρωτοσέλιδο στα νέα για χθες ήταν οι ρυθμίσεις για τα αεροπορικά ταξίδια. Λέω κάτι γίνεται, δεν μπορεί τα νέα έτσι ξεκάρφωμα. Μετά το βράδυ μαθαίνουμε για τη σύσκεψη του Μητσοτάκη με το Μαρινάκη και τα λοιπά. Εντάξει, ωραία, ωραία. Εγώ εντωμεταξύ, επειδή εδώ τα λέμε όλα, έχω αποκλειστεί από τα μέσα του ομίλου Μαρινάκη. Όχι από τον ίδιο. Αυτός, να σας πω κάτι. Συνήθως οι φανατικότεροι είναι οι παρατρεχάμενοι. Με καλούν λοιπόν μια φορά στο Μέγκα, στην τηλεόραση, την εποχή που έβγαινε, και μετά με παίρνει ένας συνάδελφος, δεν θα, ούτε καν θα το φωτογραφίσω, ακριβώς έτσι. Επειδή γνωριζόμαστε χρόνια. Τι έχεις γράψει ρε, μου λέει, για το Μαρινάκι και έχουν θορυβηθεί εδώ μόλις ήταν το όνομά σου καλεσμένος? Τι έχω γράψει? Και αρχίζει και μου διαβάζει ένα κείμενο που είχα γράψει. Ακούστε. Είχα κάνει ένα σχόλιο τότε στο News.gr, δηλαδή το Flash.gr που έγινε μετά News.gr, όταν ήταν News.gr, τότε που πουλήθηκε ο Ολυμπιακός στο Μαρινάκι, κάπου χάλασε η σχέση με τον Κόκαλη, και είχα γράψει ότι εν πάση περιπτώσει ο Ολυμπιακός, και δεν πήγαινε για καλά ο Ολυμπιακός τότε, και είχα γράψει ένα σχόλιο στο Flash.gr που τώρα το έχει αγοράσει ο Εξάρχου, αυτός που έχει συγχωνεύσει στον Άκτορα και την Ιτρακάτη, για να δείτε δηλαδή πως μια ωραία παρέα. Είχα γράψει λοιπόν ότι τα νέα, μάλλον δεν θα ξαναδούμε κανένα Ολυμπιακό του Τζιοβάνι και των λοιπόν ονομάτων τότε, ούτε τα νέα του Λέοντα Καραπαναγιώτη και του Λαμπράκη. Αυτό λοιπόν οι παρατρεχάμενοι το είχαν ξεσκονίσει. Λέει, καλείς εδώ το Στρατάκι που έχει γράψει αυτά. Εγώ πιστεύω ότι άμα το διάβαζε ο Μαρινάκης θα γελούσε και θα έλεγε εγώ θα το κάνω καλύτερο. Αλλά οι παρατρεχάμενοι εξαιτίας αυτού με έκοψαν από τα μέσα του ομίλου. Τίποτα. Αυτός δεν ξαναβγαίνει. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι πολλές φορές οι συνεργάτες, οι παρατρεχάμενοι, είναι τόσο φανατικοί και οδηγούν τα πράγματα σε ακραίες καταστάσεις. Σε ακραίες καταστάσεις. Και γι' αυτό θα έπρεπε να είναι κάποιοι προσεκτικοί όταν έχουν δούσνε και λαβίν με μεγάλους ομίλους και επιχειρηματίες. Σιγά μην ασχοληθεί τώρα ο Μαρινάκης. Οι business τον ενδιαφέρουν. Τι θα κάνει το Καραϊσκάκι, τι θα κάνει στον Πειραιά γενικότερα, αυτά δεν ενδιαφέρουν. Γι' αυτό έκανε το σχόλιο νωρίτερα. Και το έχω υπόψη μου εδώ και καιρό. Ότι εάν ο Μαρινάκης τα βρει με το Μητσοτάκι, τότε δεν έχουμε απλά κάποιες ανακατατάξεις, αλλά κάποια, αν θέλετε,
κάποιες βόμβες στο πολιτικό σκηνικό. Εδώ είμαστε. Να πως ανανεώνονται και μην τον υποτιμάτε τον Μητσοτάκη. Θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να κερδίσει τις εκλογές. Μπορεί μετά που θα τις κερδίσει να πει άτε σας βαρέθηκα και τα λοιπά. Ή να κλείσω τις υποθέσεις μην πάω στο ειδικό δικαστήριο που είπε και ο συμβουλός του. Αυτό θα κάνει. Και αντί να πανηγυρίζουν κάποιοι, έπρεπε να συσπυρώνονται και να αφήνουν το εγώ έξω για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, το αρνητικό φαινόμενο Μητσοτάκης. Γιατί αυτός είναι τελικά ο στόχος. Τα μηνύματά σας είναι αρκετά και σήμερα, αλλά βεβαίως, εντάξει, τώρα κάθισε, είδατε τι έλεγα προηγούμενα, μάλλον εχθές, ότι είδαν τα κανάλια νερό στο γκάμπο του Λασιθιού, δρόμους να καταστρέφονται, να εκεί απευθείας συνδέσεις, σχόλια, καλεσμένοι. Όταν έρθει τώρα η ώρα να αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θα δείτε ότι το θέμα θα εξαφανίζεται. Πήγε πάλι το κυβερνητικό κλιμάκιο και άρχισαν τις υποσχέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε συγκεκριμένη ανακοίνωση και λέει 1, 2, 3, 5, 100% αποζημίωση. Οι άλλοι τους υπόσχονται ότι θα. Ας πάνε οι Λασιθιώτες, οι πατριώτες μου, να ρωτήσουν τους Θεσσαλούς τι έχουν πάρει από τις υποσχέσεις Μητσοτάκη. Ας πάνε. Καλό θα κάνει. Γιατί τώρα πάνω στην καταστροφή κάποιοι εκεί ποντάρουν, κάποιοι γυρολόγοι εκεί, σε όλες τις κατεστραμμένες περιοχές, όχι μόνο στην Κρήτη, παντού. Σου λέει, θα τα τακτοποιήσει ο μεγάλος τώρα. Κάντε με. Υποσχέσεις. Λοιπόν, πάμε στην Νατάσα. Καλημέρα, παρακαλώ. Τι μου λες εδώ, Νατάσα μου? Γιατί έχει στείλει πάρα πολλές. Η ιστορία της δημόσιας ελληνικής λέξης στον πλανήτη. Τη γνωστή από μου, το Μακάκας. Ωραία, θα τη διαβάσουμε. Θα το διαβάσουμε προσοχή. Να σε καλά, Νατάσα, καλημέρα. Ο Τάκης. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα, Κόκκινο, από την πολιορκούμενη Αθήνα. Ακριβώς έτσι. Σήμερα προσαρμόστε τα σχέδιά σας αναλόγως, γιατί ήρθαν οι επιστάτες να ελέξουν. Και τα σκυλιά δεμένα. Μην κάνετε καμιά σακλαμάρα και πάτε εκεί πέριξ του τριγώνου. Λοιπόν, θα δεινοπαθήσουμε σήμερα και καλά κάνει Στάκη και χαρακτηρίζει την κατάσταση την Αθήνα πολιορκούμενη γιατί ήρθε ο Ρούμπιο. Λοιπόν, από εκεί να καταλάβετε με τα μέτρα που παίρνουν ένας άνθρωπος που δουλεύει για το καλό των λαών δεν προστατεύεται. Ο Ούλοφ Πάλμε κυκλοφορούσε με ποδήλατο. Βεβαίως τον έφαγαν και αυτόν. Λοιπόν, ο Φίλιππος. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Ο Νίκος, ο φίλος από την Ιεράπτρα. Καλημέρα Γιάννη στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Να είσαι καλά. Πώς πάει η αποκατάσταση εκεί? Αρχίζετε και βρίσκετε τους ρυθμούς, γιατί ήσουν εκεί στην περιοχή όπου καταστράφηκαν υποδομές και τα λοιπά. Δρόμοι. Η Μαρία Ζήτα. Καλημέρα και ο Βιολάντα Μπισκότα με 5 νεκρές εργάτριες βασανίζεται κι αυτός. Ναι μωρέ. Καλά έχει, καλά κάνεις Μαρία Ζήτα και το λες. Προσέξτε τώρα να δείτε εδώ γιατί μου δίνεις αφορμή και καλά κάνεις γιατί πού να τα χωρέσει και όλα αυτά ένα μυαλό. Η Βιολάντα, το αφεντικό, ήταν προφυλακισμένο. Έτσι. Αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο εκεί κόντρα στις εισηγήσεις να τον αποφυλακίσει. Η πρώτη δουλειά που έκανε με την αποφυλάκηση, ξέρετε ποια είναι? Να απολύσει εργαζόμενους που είχαν καταθέσει εις βάρος της επιχείρησης. Ότι δηλαδή, και τι εις βάρος? Ότι άκουγαν μυρωδιά, ενημέρωναν τους υπευθύνους και δεν έγινε καμία δουλίτσα. Καταλάβατε? Αλλά νομίζουν όλοι αυτοί οι Βιολάντες ότι εμείς τρώμε κουτόχορτο, γιατί μπορεί το σύστημα να τους βολεύει
αλλά εμείς στο τέλος είμαστε αυτοί που αποφασίζουμε. Γιατί πάω στα ράφια των σούπερ μάρκετ και από εκεί που ήταν ολόκληρη κληραμέτρα με τα μπισκότα Βιολάντα, βλέπω ένα-δύο μπισκοτάκια. Γιατί σου λέει, εντάξει, θα το ξεχάσουνε μωρέ αυτοί. Ή μπορεί να βγει άλλο όνομα. Αντί Βιολάντα, Παναγιώτα, ξέρω εγώ. Εμείς είμαστε αυτοί που ουσιαστικά ως κοινωνία, μακριά από λαϊκά δικαστήρια, αλλά εμείς ως κοινωνία μπορούμε να πούμε. Δηλαδή ακούω τώρα μια διαφήμιση και μου έρχεται να βγω και να φωνάξω τι λέτε ρε, και να το πω και με το όνομά του. Διαφημίζονται κάτι φαγόσιμα που δεν βαραίνουν, λέει, και είναι φύσκα στο φινικέλαιο. Το καταλαβαίνετε τι δούλεμα πέφτει? Εμείς θα δώσουμε τη λύση. Πας, δεν υπάρχει συνταξιούχος που να μην παίρνει μια φρυγανίτσα. Είτε γιατί είναι πιο λόγω και ηλικίας, αλλά και για την ελληνική, και για το στο τσαγάκι το πρωί δύο φρυγανίτσες και διαβάζει σύνθεση φινικέλαια ή άλλα λάδια διάφορα. Στο 95% των φρυγανιών. Έχω πολύ καιρό να αναφερθώ σε αυτά. Αλλά ακούω ότι η διαφήμιση δεν σε βαραίνει και λέω, τι λένε ρε οι άνθρωποι. Τι λένε ρε οι άνθρωποι. Πάω στη Χριστίνα τώρα, στο μήνυμα. Χριστίνα, καλημέρα. Καλημέρα και σε όλους τους εργαζόμενους και φίλους. Ζούμε σε ένα τρελοκομείο. Ο Γονίδης αποθεώνει τον Κασιδιάρη. Δεν πιστεύω να βάλεις κανένα Γονίδη σήμερα. Μακριά και αγαπημένη. Καθόλου αγαπημένη. Κάθε άλλο. Ας πάει στις μεταφυσικές του ανησυχίες και ας μας αφήσει ήσυχους. Αποθεώνει τον Κασιδιάρη. Το κέντρο κλείνει για το κάθε που έρχεται και εμείς που δουλεύουμε πρέπει να κάνουμε το γύρο της αρκούδας για να πάμε στη δουλειά και το μεσημέρι στο σπίτι. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει την Ανιούσα και όχι την Κατιούσα, είναι όλοι τους για πολλές κλωτσιές. Μεταφορικά το λες έτσι, Χριστίνα, το κλωτσιές, γιατί μην μας τυλίξει κανένας αγγελέας ότι ξεσηκώνουμε τον κόσμο για βιοπραγία κτλ. Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Να βρεθεί ένας φανατικός και να πει, αλλά εδώ ξεσηκώνεις τα πλήθη. Ο Γιώργος. Γιαννάκη, ξέχασες ότι εκεί που βγάζει σχολή και βρίζει συνέχεια τον Τσίπρα, επί Τσίπρα είσαι στο κόκκινο, καλός είσαι για βανταδόρος του Μητσοτάκη, Γιώργος Βρυλίσια. Άκου λοιπόν, Γιώργη, δεν πειράζει το συντακτικό σου. Εάν μου φέρεις μία μου φράση, είτε γραπτή, είτε εδώ ομιλία, μαγνητοφωνημένη, που εγώ βρίζω το Μητσοτάκη, το Τσίπρα, θα σου ζητήσω ταπεινά συγγνώμη. Εάν δεν το φέρεις, είσαι ένας κοινός ψεύτης και συκοφάντης. Θέλω να μου φέρεις μία μου λέξη ή ένα ηχογραφημένο που εγώ βρίζω τον Τσίπρα. Αντιθέτως, μπορείς να φέρεις τόνους γραπτών και ηχητικών που αποκαλώ το Μητσοτάκη ως τον μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα που πέρασε ποτέ από τη χώρα. Κατάλαβες, ψεύτη και συκοφάντη, αν δεν φέρεις έστω μία, εδώ, αράδιασέ μου το, έστω με την ορθογραφία σου, θα το καταλάβω, ότι είπες τον Τσίπρα έτσι. Το κατάλαβες? Όλα αυτά τα χουλιγκάνικα αφήστε τα γυαλού. Ψεύτες και συκοφάντες. Έχω αγανακτήσει πια με όλη αυτή την ευκολία με την οποία αντιμετωπίζετε κάποια θέματα. Αλλά να σας πω και κάτι. Όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει την πολιτική κριτική από την ύβρη, και δεν έχω απέτηση να το καταλάβεις, φανατισμένος είσαι, αλλά φέρε μου μία. Θέλω να μου φέρεις και να πεις, είπες, δεν θυμάμαι πότε, τον Τσίπρα έτσι.
Εγώ τον σέβομαι περισσότερο από σένα. Αλλά έχω το δικαίωμα να κάνω πολιτική κριτική. Και ναι, μπορώ να πω ότι είναι λάθος του Τσίπρα. Που δεν είναι η συνταξιούχη προτεραιότητά του. Εκεί εστιάζω την κριτική μου το τελευταίο διάστημα. Ναι, θεωρώ λάθος επίσης του Τσίπρα. Που δεν ήρθε μέσα στο κόμμα του. Και να πει εδώ είμαι, θέλω να ξεκαθαρίσουμε, θέλω να συμφωνήσουμε, να προχωρήσουμε. Αυτό είναι ύβρις. Συκοφάντη, ψεύτη. Η συμπάθεια, ναι, έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε, εγώ δεν έβρισα και πάει αυτή η εποχή. Θα σας αντιμετωπίσω όπως με αντιμετωπίζετε. Ειδικά τους ψεύτες. Λοιπόν, το αγόρασε φαν το σπίτι που έμεινε η Μαρή Κάρμεν και αυτό ζήτησε την αύξηση. Βεβαίως, ορθώς το αναφέρεις. Αυτό έγινε. Γιατί τι κάνουν τα φανς εδώ. Τι είπε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είπε, κατέθεσε τροπολογία. Δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ απλά. Καταθέτει συγκεκριμένα πράγματα. Εκεί που πραγματικά πρέπει, στο κοινοβούλιο. Είτε είναι για την ενέργεια, είτε είναι για τα καύσιμα, είτε είναι για τα φανς. Και είναι το μόνο κόμμα που ζήτησε να υπάρξει και σύγκληση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής για να συζητήσουμε όλα αυτά. Προεξοφλήσεις δανείων, να δούμε τι γίνεται με τα φανς. Και συγκεκριμένη πρόταση για το πώς θα ξυπωθούν. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, προσέξτε, γιατί εδώ μερικοί έχουν μια ευκολία. Βγαίνει τώρα ο φίλος εδώ και λέει, έγραψε τη λέξη θεομπέχτη στο διαδίκτυο. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Είπα ή φωτογράφησαν κάποιο συγκεκριμένο. Την ώρα που εγώ έγραφα αυτό, ο Μητσοτάκης έκανε προσκύνημα στον Όλυμπο, στον Άγιο Διονύσιο. Αλλά μερικοί, το μυαλό σας τρέχει εκεί που νομίζετε. Κατάλαβες. Και εδώ από την εκπομπή έχω αναφερθεί με τον χαρακτηρισμό θεοπαίκτης επίσης ένα άτομο. Ποιο είναι αυτό? Ο τύπος, ο γιατρός με το κόκκινο πατελόνι στο Κολωνάκι. Που βλέποντας φωτογραφία του στο γραφείο του, δεν ξέρεις αν είσαι σε γραφείο τελετών ή σε γιατρείο. Με τα εικονίσματα, τα θυμιατά γύρω τριγύρω. Εντάξει, για να συνεννοούμαστε. Αν εγώ τώρα πω ένα χαρακτηρισμό που απευθύνεται στον Λάζαρο εδώ και το πάρει ως δικό του χαρακτηρισμό ο Χάρης, είναι δικό του πρόβλημα. Για να συνεννοούμαστε. Ο άγνωστος εδώ. Καλημέρα. Ήμουν σίγουρος ότι ήταν θέμα χρόνου ο Μαρινάκης να εγκαταλείψει τον Τσίπρα και να ξαναστραφεί στον Μητσοτάκη. Το αίμα άλλωστε νερό δεν γίνεται, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα τόσο νωρίς. Καλή δύναμη, λέει ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν είπα ότι δεν ξέρω και αν στήριζε τον Τσίπρα. Αλλά εγώ απλά ξέρω ότι πολλά πράγματα είχαν δρομολογηθεί αλλιώς με την απόσταση που χωρίζει το Μαρινάκη με το Μητσοτάκη, φαίνεται ότι αυτή η απόσταση μηδενίστηκε και φαίνεται ότι και η αιτία του σκανδάλου, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, δεν ξέρω, θα πρέπει να κάνει δεύτερες σκέψεις τώρα, γιατί ως γνωστόν συγκρούστηκαν στο γήπεδο, του έσκησε την μπλούζα. Μάλιστα. Ο Βασίλης. Καλημέρα Βασίλη, μου στέλνεις συνδέσμους εδώ. Καλημέρα Γιάννη, να είναι καλά. Η Ελεονόρα μας έφτιαξε τη μέρα, βέβαια. Πρόσεξε κακομοίρη μου. Πρόσεξε Βασίλη. Μην πας εκεί και σε καταγγείλει ο εργοδότη σου ότι τον εκβιάζεις ψυχολογικά, ότι τον βασανίζεις ψυχολογικά, του κάνεις bullying και τα λοιπά, ή τον εκβιάζεις. Πρόσεξε, θα συμπαρασταθεί ή θα του συμπαρασταθεί η Ελεονόρα. Ο Χρήστος. Καλημέρα Γιάννη και σε όλο το κόκκινο. Συμφωνώ με τη μελέτη που σε τελευταία ανάλυση είναι και ειλικρινής και καταγγέλλω τις προβοκατόρισες εργάτριες της Βιολάντα
που τεινάχθηκαν στον αέρα για να βασανίζουν οι τύψεις στον ιδιοκτήτη, Χρήστος από Περιστέρι. Black humor, αλλά αυτή είναι, δηλαδή η μελέτη δεν τρέπεται λίγο, και ιδίως ως γυναίκα. Τη στιγμή που ακόμα οι οικογένειες θρηνούν το χαμό 6 εργατριών στη Βιολάντα. Ε? Και που για να τους δώσουν νερό, ακούστε, για να τους δώσουν νερό στους εργαζόμενους στη Βιολάντα έπρεπε να παρέμβει το εργατικό κέντρο, το οποίο ήταν persona non grata, δεν του ήταν ανεπιθύμητο σε εγκαταστάσεις. Έκαναν ολόκληρες διαμαρτυρίες. Γιατί? Για να παραχωρεί επιχείρηση τους θερμούς μήνες που ανέβαινε η θερμοκρασία με φούρνους και τέτοια, νεράκι. Το καταλαβατε? Αυτός είναι ο εργοδότης της Βιολάντα. Αυτόν βασάνιζαν οι εργαζόμενοι. Έχεις δίκιο, ρε Γιάννη. Χρήστο, συγγνώμη. Η Χριστίνα. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο. Να είσαι καλά, Χριστίνα. Η Μαρία. Καλημέρα σε όλους. Εχθές άκουσα για τον προϋπολογισμό ότι έχει έξοδα 85 δισεκατομμύρια και έσοδα 77 δισεκατομμύρια. Τι οικονομία είναι αυτή? Είναι αυτό που λέει ο Μητσοτάκης. Θα πάρετε τώρα από τους καρπούς που δρέπει η κυβέρνηση από την ανάπτυξη. Δηλαδή Airbnb, Golden Visa, αυτά. Ναι. Η Νατάσα. Δεινοπάθησαν από χθες οι εργαζόμενοι που ήθελαν να επιστρέψουν από το κέντρο της Αθήνας στα σπίτια τους. Η κόρη μου που εργάζεται ως πολίτρια σε μαγαζί κάτω από το Σύνταγμα ήρθε στο Βύρωνα με τα πόδια, γιατί οι εφαρμογές μιλούσαν για λεωφορεία που δεν έρχονταν ποτέ. Ντροπή τους να ταλαιπωρούν έτσι τους εργαζόμενους. Μήπως φταίει που εκβιάζουν και ταλαιπωρούν τους εργοδότες? Έτσι δεν είπε η μελέτη. Δεν λέω το χαρακτηρισμό. Ναι, η μεγαλοβούλε. Πώς να το πω, έχω σταματήσει και εγώ, έχει στερέψει το μυαλό μου από χαρακτηρισμούς που να αποδώσουν έτσι τον όγκο, τον πολιτικό όγκο της μελέτης. Ναι. Ο Πάνος. Έχει αναφερθεί αρκετές φορές ότι ο Τσίπρας ήταν η αρχή του κακού για τη διάσπαση και ότι αυτός έφερε τον Κασελάκη, αλλά δεν ανέφερε στον Πολάκη που ήταν κόλος και βρακή μαζί του και κάθε μέρα έβγαζαν και από μία φωτογραφία παρέα, άιντε τώρα. Περαστικά πάνω. Η Χριστίνα Ρο. Γιάννη, ας τους να λένε, εγώ στα 59 μου αυτούς τους κολλημένους φοβάμαι. Δεν υπάρχει χειρότερο από το να έχεις παροπίδες. Χριστίνα, συμφωνούμε. Δυστυχώς νομίζεις ότι δεν νομίζουμε ότι νομίζεις. Άστα στρατάκι, άστα φίλε, να μάθω και το όνομά σου, τουλάχιστον να το λέω, αμή λέω CG. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Είστε έξυπνοι. Αυτό το αναγνωρίζω, αλλά και εγώ έχω το δικαίωμα και στην κριτική και στην άποψη. Εντάξει, το αν κάποιος μπλέκει την ύβρη με την πολιτική κριτική είναι δικό του πρόβλημα. Πες μου ότι ουσιαστικά έχεις απέναντι τον Τσίπρα και του κάνεις αυστηρή κριτική, θα το δεχτώ. Εγώ δεν κρύβομαι. Ψέματα δεν θέλω. Ναι, το έχω πει. Ότι δεν με εκφράζει αυτό που κάνει ο Τσίπρας αυτή την ώρα. Και υπερασπίζομαι το κόμμα στο οποίο ανήκω και είμαι μέλος της κεντρικής του επιτροπής. Γιατί με ψήφισαν περίπου 800 σύντροφοι στην Αθήνα. Και βεβαίως, για μια πάμε στιγμή, μακριά από μένα βουλευτιλίγια και τέτοια. Δεν θα με δείτε ποτέ να μπω σε αυτή τη λογική. Εντάξει, λοιπόν. Για να συνονούμαστε, να μην παρεξηγιόμαστε. Α, δεν μπορώ να διαβάσω άλλα. Κωνσταντίνε, θα επανέλθω αργότερα. Μαρία, εντάξει, θα τα πούμε μετά. Πάμε τώρα να δώσουμε το στίγμα.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και στα ράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Να μην έχει δηλαδή μεγάλα κτίρια μπροστά, να μην έχει βουνά, να μην έχει λαγκάδια, να μην έχει κοιλάδες, γιατί εκεί άστο. Ναι, εκεί αγρονιγόρασαν. Ε? Και βεβαίως να μην πλημμυρίσει η περιοχή ή να μην κατέβει κανένα χήμαρος και παρασύρει καλώδια, οπτικές ίνες κτλ. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2.0, της ανάπτυξης. Ο Λάζαρος Καραγιάννης κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας, σήμερα Τετάρτη 7 Οκτώβρη 2026. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Χάρης Δάλλας, 210-3214-7 για το τηλεφωνικό μας νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική και είπαμε, κύριε Πετρίδη, σας παρακαλώ, όχι γονίδι. Θέλω μια γήινη, αν θέλετε, συμπεριφορά προπροή. Μετά με τα φυσικά και με τις συμπάθειές του στον Κασιδιάρη δεν θέλω να ακούω γονίδι. Έτσι, κομμένος από εδώ. Και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Κώστας Πιαντές. Στο μικρόφωνο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8 θα με αντέξετε ακόμα. Πάνω δεν αναφέρομαι συνήθως τον πρόλογο σε μηνύματα. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω στο μήνυμα που με έχει στείλει. Αλλά θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, που θα έχω λίγο χρόνο. Λοιπόν, οι ακροατές τώρα, όπως ο Πάνος, που μπορεί να ανοίξει ένα διάλογο, και χαίρομαι που ενώ διαφωνούμε, προσεγγίζουμε ένα θέμα και υπάρχουν σημεία που, που συμφωνώ μαζί του. Μπορώ να κάνω κι εγώ την αυτοκριτική μου, αλλά το φανατισμό δεν μπορώ, ρε Πάνο. Είτε λοιπόν θέλετε να πείτε μια καλημέρα ή να εκφράσετε την αντίθετη άποψη ή να βρίσετε για να εκτονωθείτε ή να συζητήσετε πολιτικά ή να διαφωνήσετε, το Viber, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059, το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Λοιπόν, θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, επειδή είδατε λόγω των πολλών μηνυμάτων και τώρα εξακολουθούν και έρχονται συνέχεια. Τις εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα τα περνάμε στην δεύτερη ώρα, στην έναρξη της δεύτερης ώρας, για να έχουμε χώρο να δούμε τα μηνύματα. Πάμε λοιπόν στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Φαντάζεστε έτσι το ζήτημα Ρούμπιο θα είναι στην πρώτη σελίδα. Τους καημένους και οι εργοδότες βασανίζονται, κυρία Μελέτη, από τους εργαζόμενους. Πω πω, τι εκβιασμού. Εμείς να δεις, κυρία Μελέτη μου, εμείς να δείτε εκβιασμούς εδώ, πω, και απεργία. Πω. Οι εργοδότες βρήκαν μια σύμμαχο, ανέλπιστη, Ελεονόρα Μελέτη. Οι εργαζόμενοι βασανίζουν και εκβιάζουν τους εργοδότες. Λοιπόν, Καθημερινή. Φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Μάλιστα. Φωτογραφία. Μα δεν μας έχει συνηθίσει. Έχει άλλο καθένα σήμερα στην πρωτοσέλιδα. Στον πάγο ο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές. Από τα εγγένεια πήγαμε στον πάγο. Τα 4,83 ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Το στοίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Τι θα πει και σε ποιους... Δεν κατάλαβα γρή. Λοιπόν, τι θα πει και ποιους θα δει ο Ρούμπιος στην Αθήνα. Φτάνει που θα δει την Κιλφόιλ. Δεν ξέρω αν είναι εδώ πάλι και ο λομπίστας του Εξάρχου. Τον Εξάρχου θα τον δει. Τους επιχειρηματίες αυτούς, δηλαδή Εξάρχου και λοιπούς. Α, θα δει το Γεραπετρίτη, ρε παιδιά. Υπουργός Εξωτερικών είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, συναγερμός για καύσιμα Πανόλης. Για κρούσμα, συγγνώμη, καύσιμα. Κρούσμα Πανόλης, άλλη ιστορία αυτή. Είχαμε κρούσμα, λέει, Πανόλης στη Σιβηρία. Καθησυχάζει η Μόσχα, σε εργαστήριο έγινε όλη αυτή η ιστορία. Πάλι τώρα για να δούμε. Χρωστούσαμε
μια τέτοια βραδιά στην Μαριανίνα. Τρεις σπουδαίοι εμπνευστές, μάλιστα μια συναυλία, εντάξει, θα ασχοληθούμε αργότερα. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε από την Καθημερινή, πάμε στον Ριζοσπάστη. Το μήνυμα παραδόθηκε. Ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους. Χιλιάδες λαούς στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έχω καταλάβει, ρε παιδί μου, αυτό λέει να περιορισμούς στις εισαγωγές εκεί με τις αρχαιότητες. Τι είναι αυτό πάλι? Αποκωδικοποιήστε Μενδώνη. Φεύγουμε από τον Ριζοσπάστη και πάμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία. Να ποιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκη. Ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια αυτός που κρατάει σημαία σε πρώτο πλάνο ποιος είναι? Φλωρίδης. Φλωρίδης, παιδιά. Ο Φλωρίδης με το σημαίακι της Νέας Δημοκρατίας, με πλατή χαμόγελο. Πού σε, Ανδρέα, για να δεις τα παιδιά της αλλαγής. Είδα ένα πολύ ωραίο παδί του Ανδρέα, κάτι τέτοιο είναι στο διαδίκτυο, που έχει τα 42 πρόσωπα του Πασόκ που στελεχώνουν, μάλλον τα ορφανά του Σιμίτη, που στελεχώνουν τώρα την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα εκπλαγείτε εκεί. Και για τις θέσεις που είχαν αυτοί μέσα στο κόμμα επί Σιμίτη. Πλήρης απονομιμοποίηση μετά την ηχηρή απουσία Καραμαλή. Τρόμος για τη νέα παρέμβασή του. Ακόμα ένα βήμα από τον Σαμαρά να τελειώνουμε με την παρακμή και τους νεοφιλελεύθερους. Ο Σαμαράς χτύπησε πάλι τώρα προς το Μέγαρο Μαξίμου με εχμές για την Γκυλφόιλ. Πηγάδι χωρίς πάτο, χρωστάμε ακόμα 200 δις από τα μνημονιακά δάνη. Άλλα θέματα, έφτασε με λίστα απαιτήσεων ο Ρούμπιο, ναι, ήρθε για να επιθεωρήσει. Αυτό δεν γίνονται στις απικίες, πάει ο επιστάτης να ελέγξει. Δεν είναι υποτιμητικό για τη χώρα, υποτιμητικό για τους κυβερνώντες είναι. Έτσι. Γλυφάδα άλυμος, όχι δημάρχων στο κόστος του τούνελ της Ποσειδόνος. Εκεί θα έρθει ο λογαριασμός τώρα σε ποιους, για να χτίσουν αυτοί τους πύργους εκεί, να σηκώσουν, να πουλήσουν τα φιλέτα του δημοσίου πανάκριβα, τα οποία έχουν αγοράσει η Λάβδα Development. Δηλαδή, να το πω το όνομα ή να μην το πω? Ρώταμε, ρε, να δεις, θα το πω. Λάτσις. Λάτσις. Προσέξτε, αντί πινακίου φακής, όλο αυτό, και έχουν εισπράξει μόνο από τις πωλήσεις, παύλα ενοικιάσεις για 90 χρόνια, οικοπαίδων παραθύναλος εκεί από το φιλέτο του παλιού ενοικού, περίπου λέει προσδοκούν 1,2 δις. Δηλαδή, εάν ρωτήσεις πόσα λεφτά έβαλε ο Λάτσης, θα σου πει σιγά μην βάλω λεφτά. Ένα ομολογιακό δάνειο, προπόληση πραγμάτων, προείσπερ, και

0: ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα, λένε οι Γάλλοι. Γιατί τώρα θα πείτε εσείς? Γιατί εμείς τους δώσαμε για να βγάλουν τη βρώμικη δουλειά. Τώρα οι Γάλλοι, γιατί ρε παιδί μου, να πάνε αυτοί να ζητήσουν και να μην εκτεθεί ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης που τους έδωσαν τη δουλειά? Πρέπει να έχεις υπόψη σου πολλά. Διότι ο Μακρόν, το Μανολιό τώρα, έχει βάλει στο στόχαστρο, έχει μπει μάλλον στο στόχαστρο του Ερντογάν και του λέει: Μανολιό, ας τον πρώτο Έλληνες να κουρεύεται, τα πήρες από εκεί. Έλα εδώ, ΕΠΑΕ, του λέει, να κάνουμε εμείς δουλειές. Να μας πουλήσεις όπλα, να μας πουλήσεις ό,τι θες να μας πουλήσεις, σαν και αυτά που πούλησες τους δίπλα. Και το Μανολιό λέει: Ναι! Γιατί λοιπόν η γαλλική εταιρεία να εμπλακεί? Τα είδατε πως τακτοποιούνται τα πράγματα? Τα είδατε? Τώρα βέβαια, προσέξτε, η Τουρκία με το Πακιστάν που έλεγα και χθες στέλνουν στη Σαουδική Αραβία στρατό για να προστατεύσει την Σαουδική Αραβία από τους Χούθη, ενώ εμείς η Ελλάδα που είμαστε έξω από αυτά, γιατί η Ελλάδα, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν συγκροτούν το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, εμείς παρόλα αυτά έχουμε εις τη Σαουδική Αραβία την συστοιχία των Patriot, των πυράβλων, και μάλιστα το φοβερό και τρομερό είναι ότι δεν πληρώνουν κιόλας τα πυρομαχικά που έχουμε καταναλώσει, τους πυράβλους. Τους πυράβλους δεν τους πληρώνουν, γιατί υπάρχει πρόβλημα στην αγορά με τους πυράβλους. Καταλάβατε, αυτή είναι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Να πάμε, προστατεύσουν ένα Ράμκο. Τους πετρελαιάδες. Μπράβο, ωραία. Φεύγουμε και πάμε στην κόντρα. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Ναι, παιδιά, ο Σαμαράς θα περιμένει να δει τι θα γίνει. Εάν ο Μητσοτάκης, αλλά δεν βλέπω να. Γιατί και εγώ νόμιζα ότι ο Μητσοτάκης, αλλά ο Μητσοτάκης ξυπνά μέσα του το Μητσοτάκη. Πώς τον ξυπνάει? Ποιοι είναι οι εχθροί μου και φίλοι των άλλων? Οι φίλοι των άλλων θα τους κάνω εχθρούς των άλλων και τους εχθρούς μου θα τους κάνω φίλους μου. Βλέπε Μαρινάκη, σύσκεψη εχθές από την προσινή πόρτα του Μαξίμου. Μαρινάκης, Μόραλης πήγαν στο Μαξίμου, κάλεσε και τους υπουργούς εδώ πέρα και του λέει: Τι θες, παιδί μου, να φτιάξεις γήπεδο? Πόσο? Από 33-50 θέσεις. Τι άλλο θες? Αλλαγή συντελεστή δόμησης εκεί στην περιοχή. Να κάνουμε διάφορα έργα. Τα έχεις όλα. Άλλοι θα μείνουν. Στο χωριό μου λένε: Χαρά στον επουστολιστή και ύστερα να απομείνει. Δηλαδή, χαρά στον που πάει και ντύνεται να πάει στο γάμο ή σε ένα ταξίδι και μετά του λένε άκυρον. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πάνω δεν βρίζω. Λοιπόν, τα νέα. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο ΣΤΕ. Επισπεύδεται η διαδικασία. Έχουμε το θαλάσσιο πάρκο. Πάμε στην απογευματινή. Στην απογευματινή τουλάχιστον, ξέρεις τι. Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. Νόμος Κούπα από Πιερακάκη. Παιδιά, παράνομος τζόγος, ενώ εμείς χτίζουμε ένα καζίνο νόμιμο στο Φάλιρο. Θα έχουμε ένα καζίνο στο Μαρούσι. Έχουμε τις μηχανές αυτές, τις παιχνιδομηχανές του ΟΠΑΠ. Έχουμε το καζίνο στο Λουτράκιον. Έχουμε το άλλο καζίνο στην Κέρκυρα, που στο καλό το έχουμε. Θα σας αφήσουμε εσείς να παίζετε έτσι παράνομα και αν δεν θα το ελέγξουμε? Αν είναι δυνατόν. Και πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Έχουμε γραμμή? Α, έχουμε. Σπύρο, έρχομαι αμέσως. Λοιπόν, να κλείσουμε τον ελεύθερο τύπο. Γιατί έχουμε ακτινογραφήσει μέχρι τότε τον ελεύθερο τύπο ως εξής. Δευτέρα ασχολείται με συνταξιούχους. Τρίτη με διορισμούς. Τετάρτη με τι? Λοιπόν, τα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Να έχουμε κάτι να πούμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καλεσμένος τώρα. Στον συνάδελφο, τον Σπύρο τον Κουτζάνη. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους αγροτές μας.
0: Να σε βάλω κατευθείαν στα βαθιά. Υπήρχε μια φιλολογία, γιατί με αφορμή και το πρωτοσέλιδο του Σώματος της Δημοκρατίας, ότι ο Σαμαράς το ξανασκέφτεται με τις δημοσκοπήσεις. Υπήρχε μια φιλολογία ή παραφιλολογία, ότι ο Σαμαράς μπορεί να κάνει το κόμμα νωρίς, αλλά μπορεί και να μην το κάνει, αν δει ότι οι συνθήκες ενδέχονται.

0: Μένος ίσως να χάσει τα στηρίγματα ο Μητσοτάκης, μήπως γίνει και επανέλθει στο κόμμα αν φύγει ο Μητσοτάκης και δεν το κάνει και να όλοι μαζί παράταξη, και κάποιοι προεξοφλούσαν ότι ο Μητσοτάκης αρχίζει πια και χάνει ερίσματα, και μέσα σε όλα που λες Σπύρο, να σου φαρδιά πλατάγια η είδηση, Μητσοτάκης με Βαγγέλη Μαρινάκη, με Γιάννη Μόραλη, με υπουργούς εκεί πέρα, Παπασταύρους και τα λοιπά, συζητάνε για... Και λες, όπα, ο Μητσοτάκης αρχίζει και κινείται σε διαφορετικές ράγες. Δεν έχει πια εχθρούς.
1: Συγγνώμη, αυτή την είδηση την έκασα. Πού την έλεγε?
0: Παντού. Σήμερα είναι πρώτη είδηση.
1: Ότι
0: συναντήθηκε ο Μαρινάκης, ο Βαγγέλης, με τον Πρωθυπουργό, σύσκεψη, στο Μαξίμου, όχι από την πίσω πόρτα, καθαρά είδηση, και συζήτησαν για την αξιοποίηση στο Καραϊσκάκι, από 33 να το κάνουν 50.000 θέσεις, πέριξ του Καραϊσκακίου τώρα κάτι συμβαίνει εκεί πέρα, τι δεν ξέρουμε, αλλά πάντως σε ένα πολύ καλό κλίμα συναντήθηκε ο Μαρινάκης με το Μητσοτάκι.
1: Και εγώ είχα μάθει ότι πριν από μια εβδομάδα, δύο, ο Μαρινάκης είχε συναντηθεί με άλλον επιχειρηματία, όπου συζητούσαν τα δικά τους. Και επίσης κυκλοφορήθηκε η είδηση ότι από την προσινή πόρτα του Μαξίμου είχε περάσει και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, όπου συζητούσαν για τα πετρέλαια και τα διελιστήρια.
0: Τώρα βεβαίως είχα και μια πορεία πιο μπροστά. Να περάσει... Λες να δούμε τον Εξάρχο, αλλά ο Εξάρχο πήγε στο Δένδια.
1: Ναι. Πήγε στον Δένδια και πριν από τρία χρόνια, ας πούμε, θα μου πεις, δεν είναι πολύς χρόνος και αλλάζουν. Ήταν στην συγκέντρωση του Σαμαρά στην Καλαμάτα και έφυγαν από την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, αλλά μπρασέτα, για να μπουν μαζί και επιθυκτικά στο αυτοκίνητο που ήταν εκεί και να πάνε οι δυο τους για ραντεβού.
0: Τώρα βέβαια ο Σαμαράς είναι κατά της Γκυλφόιλ για τους χειρισμούς που τι έχουμε πάει. Δεν Σπύρο, δηλαδή είναι τόσο μπλεγμένη η πολιτική με την επιχειρηματικότητα. Άλλο, εγώ είμαι υπέρ του να συναντιόνται και να συζητάνε. Έτσι, άλλο.
1: Να προσπαθήσουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε σε ραντεβού με σειρά επιχειρηματιών, αυτό το είχε κυκλοφορήσει, το είχαμε γράψει και εμείς στην Αυγή πριν από τρεις εβδομάδες. Και αυτό γιατί? Για να κλείσει επιχειρηματικά μέτωπα. Γι' αυτό κιόλας είχαμε επίσης ότι προσπαθεί να συμβιβάζει διαφορετικά επιχειρηματικά συμφέροντα και αυτό δείχνει και την εν μέρει και την αποδυνάμωσή του. Οπότε, έτσι όπως μου το διάβαζα, γιατί δεν την ήξερα, δεν είχα μου και φύγει αυτή η είδηση, ο Μαρινάκης πήγε για να συζητήσει για του Ολυμπιακού. Είναι πάντοτε πρόεδρος του Ολυμπιακού και από ό,τι ξέρουμε, ο άνθρωπος κιόλας τον πονάει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν είναι κάτι που έχει ένα πάθος πραγματικό, είναι για τον Ολυμπιακό. Είναι πώς μπορεί να συζήτησε. Να είναι αυτό η βάση για να τα βρούνε συνολικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ας το κρατήσουμε με ερωτηματικό.
0: Αν τα βρουν πάντως, αλλάζουν κόσμια. Έτσι, το πούμε έτσι.
1: Κοίταξε, θα σου έλεγα Γιάννη ότι στο σημείο που έχει φτάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί έχει μπει σε μια φάση αποδρομής, δύσκολα θεωρώ ότι θα αλλάξουν κόσμια. Μάλλον μπορεί να αλλάξουν κώδικα ως προς το πώς αντιμετωπίζει ένα τμήμα του μηδιακού συστήματος, γιατί εκτός από πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι και πρόεδρος ενός μεγάλου ομίλου,
0: του μεγαλύτερου ενδεχομένως ομίλου,
1: αλλά δεν νομίζω ότι αυτό πια θα αλλάξει την ροή των πραγμάτων και την πορεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Έχεις δίκιο στο εξής, Σπύρο, ότι το σύστημα είναι όπως των φρονίμων τα παιδιά. Πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Θέλουν να ορίσουν τη διάδοχη κατάσταση, να επηρεάσουν εξελίξεις για να μην χάσουν τα κόζια, το σύστημα. Εκεί τώρα παίζεται το παιχνίδι. Θα το ποντάρουν ξανά στο Μητσοτάκι. Και ας φανατιζόμαστε εμείς και ας κουβεντιάζουμε κτλ. Δυστυχώς αυτή είναι μια κοινική προσέγγιση των πραγμάτων.
1: Ναι, αλλά κοίταξα να δεις, κάποιες ροές είναι βαθύτερες. Ναι. Εδώ πέρα έχουμε μια κρίση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και το σύστημα φυσικά δεν θέλει αυτή η κρίση να γίνει κρίση του συστήματος.
0: Ακριβώς.
1: Να έχεις δηλαδή από την πλευρά της κοινωνίας όχι μόνο αμφισβήτηση πια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά αμφισβήτηση του συνολικού συστήματος. Και εδώ πέρα, αν το στέλνει στο σύστημα, έχει στήσει άλλα δύο κόμματα. Όχι, έχει στήσει ευνοή, ας πούμε, ή βλέπει θετικά δύο κόμματα. Και το Πασόκ και την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι εκτός συστήματος αυτά τα δύο κόμματα. Δεν νιώθει το σύστημα να αμφισβητείται ή να κινδυνεύει από αυτά τα δύο κόμματα. μπορεί να έχει προτιμήσει στον έναν ή στον άλλον με βάση επιμέρους συμφέροντα, αλλά έχει τρία συστημικά κόμματα στα οποία μπορεί να βασιστεί. Για το κόμμα Σαμαρά, επειδή δεν έχω δει ακόμη το πρόγραμμά του, τις βασικές θέσεις κτλ., δεν μπορώ να πω, γι' αυτό το αφήνω απ' έξω. Όχι ότι θεωρώ πως είναι σε καμία περίπτωση αντισυστημικός ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι.
0: Αλλά μπορεί από το σύστημα να αξιοποιηθεί εντός πολλών εισαγωγικών.
1: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βλέπει τη διάδοση κατάσταση. Νομίζω ότι θέλει να παραμείνει.
0: Ναι, αυτό φαίνεται.
1: Αυτό είναι που δημιουργεί το μεγάλο αδιέξοδο. Γιατί έχουμε τα δεδομένα. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν εκεί, στο 23 με 25%. Ό,τι και να κάνουν, ό,τι εκτιμήσεις και να κάνουν, ό,τι προβολές και να κάνουν, εκεί είναι αυτό το κόμμα. Συνεπώς, υπάρχουν στις εκλογές. Το πιθανότερο είναι να κινηθεί επίσης αυτό το ποσοστό. Με αυτό το ποσοστό δεν κάνει κυβέρνηση. Θα χρειαστεί λοιπόν κάποιον για να συνεργαστεί. Κανείς όμως δεν συνεργάζεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να κάνουμε τώρα. Ούτε ο Σαμαράς.
0: Όχι με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προσωπικά είναι το τα θέματα.
1: Καταρχήν λένε όλοι Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά όλοι ξέρουμε ότι εννοούν και. Όχι, συγγνώμη, λένε όλοι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά εννοούν κυρίως τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm. Δηλαδή, αν κάνει την προβολή και πει ότι για κάποιο λόγο φεύγει, έχει κλείσει και αυτό 8 χρόνια, μπορεί, όπως του λένε, να το κάνει όπως ο Σινίτης. Mm-hmm. Υπάρχει αυτό το σενάριο, για να το ξέρει.
0: Το δαχτυλίδι, ναι.
1: Ναι, να δώσει το δαχτυλίδι και να είναι κάποιος άλλος. Εκεί θα αλλάξει η κατάσταση. Εκεί μπορεί να το... θα είναι ανοιχτά τα ενδεχόμενα για μετά τις εκλογές.
0: Εξαρτάται όμως και από την ιδιοσυγκρασία και ο Μητσοτάκης δεν φαίνεται να είναι άνθρωπος που μπορεί ακόμα και την ανάγκη φιλοτιμία να κάνει και να το κάνει. Είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι.
1: Είναι και θέμα χαρακτήρα και υπάρχει και ένα επιπλέον στοιχείο. Αυτό το οποίο είχε πει ο Ανδρέας Δρυμιώτης, για να μην μας κατηγορούν εμάς το τι φανταζόμαστε, ο Ανδρέας Δρυμιώτης είχε πει ότι αν δεν είναι ξανά πρωθυπουργός του Μητσοτάκης, ότι θα πρέπει να πάνε στο ειδικό δικαστήριο.
0: Άρα θέλει να διασφαλίσει την μελλοντική διαχείριση.
1: Τώρα για να το λέει εκείνος που είναι και δικός τους δημοσκόπος εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων είναι κοντά στο σύστημα της διακυβέρνησης, προφανώς θα έχει κάποια βάση. Τώρα για τον Αντώνη Σαμαρά και για το αν θα κάνει κόμματα και τα λοιπά, χθες είχε άλλη μια παρέμβαση όπου είπε να τελειώνουμε με την νεοφιλελεύθερη διαχείριση και αντίληψη της εξουσίας και να τελειώνουμε με μια διαχειριστική αντίληψη όπου διακρίνονται ματαιόδεξοι και εγωπαθείς ηγέτες. Μπορώ να σε επιβεβαιώσω, Γιάννη, ότι αυτό το έλεγε για την Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Βουνό που φώνεται κολαβούς δεν θέλει, έτσι.
1: Δεν το έλεγε γενικώς.
0: Αυτό μου όμως δείχνει, Σπύρο, εδώ να έρθουμε στο επίμαχο. Αυτό δείχνει ότι εάν τυχόν ο Μητσοτάκης με τον ένα τρόπο ή τον άλλο πει γεια σας, ο Σαμαράς θα σκεφτεί τα περί δημιουργίας κόμματος σε άλλη βάση ή καθόλου θα το ξεχάσει. Εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα τώρα και το αντιλαμβάνεσαι τώρα πλήρως αυτό.
1: Αυτό εξαρτάται από το πότε θα το πει. Εάν δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επόμενη εβδομάδα πριν κάνει ακόμη το κόμμα ο Σαμαράς έφευγε, τότε όλο αυτό το θα επηρέαζε αυτό και το πώς σκέφτεται ο Αντώνης Σαμαράς την δημιουργία κόμματος. Ακού ακόμη δεν το έχει πει. Έτσι. Είναι εντελώς διαφορετικό ο Αντώνης Σαμαράς μέσα στον επόμενο μήνα, όπως τον συμβουλεύουν πολλοί και έχει και παρενέσεις από δικούς του ανθρώπους. Κάνει το κόμμα, συνεχίζει έναν, δύο, τρεις μήνες να ενεργοποιείται και έναν μήνα πριν τις εκλογές ή δύο μήνες φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό που ήταν το σενάριο που έγραψε πάνω κάτω τα παραπολιτικά το Σάββατο δεν παίζει. Δηλαδή ότι τότε πια θα κλείσει το κόμμα και θα πει καλά πάμε όλοι μαζί.
0: Και ήταν το γνωστό σποτάκι που έβγαλε με το συνεργάτη του. Έτσι, ο Δένδιας τώρα πώς επηρεάζει τα πράγματα, Σπύρο?
1: Θέλεις να σου πω και κάτι άλλο, ότι ναι, ο Σαμαράς επειδή είναι παλιός πολιτικός και βαθύς πολιτικός, άσχετα με το πώς τον κρίνει κανείς στα υπόλοιπα, δεν θέλω να φτιάξω θετικό τέτοιο, δεν θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι μόνο ο Μητσοτάκης, αλλά ο Μητσοτακισμός που έχει αλώσει η Νέα Δημοκρατία αλλά και το σύστημα διακυβέρνησης. Συνεπώς δεν είναι τόσο απλό. Δεν φτάνει το αίτημα, αν το θέλεις, μέχρι να τελειώσει ο Μητσοτάκης. Βλέπει έναν ολόκληρο μηχανισμό που είναι προσωποπαγής μηχανισμός. Δεν είναι μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας. Την ξέρουμε τη Νέα Δημοκρατία, εγώ την κάλυπτω 30 χρόνια.
0: Το ξέρω.
1: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το σύστημα Μητσοτάκη. Γι' αυτό λέμε καθεστώς Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει και άλλες χώρες.
0: Πρωτίστως λοιπόν το καθεστώς Μητσοτάκη έχει επηρεάσει το ίδιο του το κόμμα. Λοιπόν, Σπύρο, θα πάμε μετά στο Δένδια, μετά το διάλειμμα, για να έχουμε την άνεση αυτή που χρειάζεται για να δούμε αυτή τη διάσταση. Λοιπόν, περιμένεις την γραμμή, σε ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο.
3: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
5: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή» σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: ...105.5
2: στο κόκκινο.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα στην Αθήνα, που σήμερα δυστυχώς θα ταλαιπωρηθούν περισσότερο οι οδηγοί λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω της επίσκεψης του Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Λοιπόν, το ραδιοταξί Παρθενών μας ενημερώνει. Καλή σας μέρα.
8: Γεια σας, καλημέρα. Ιδιαίτερα αυξημένη και με σοβαρά προβλήματα παρουσιάζεται η κίνηση αυτή την ώρα στους περισσότερους κεντρικούς άξονες της Αθήνας, καθώς η πρωινή αιχμή συμπίπτει με τα μέτρα ασφαλείας και τις εκτεταμένες και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Προβλήματα εμφανίζονται ήδη γύρω από την πλατεία Συντάγματος, τη Βασιλής Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, τηλεφόρο Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Την ίδια στιγμή η κλασική κυκλοφοριακή ασφυξία δοκιμάζει τις αντοχές των οδηγών στη λεωφόρο Κηφισού, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και αρκετές καθυστερήσεις και σε διάφορα σημεία της Αττικής Οδού.
0: Και η μέρα θα κυλήσει σε αυτούς τους ρυθμούς, γιατί θα έχει διάφορες μετακινήσεις και μέτρα προστασίας που είναι πάρα πολύ έντονα. Οπότε προετοιμαστείτε ή αλλάξτε σχεδιασμού σήμερα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
8: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εμείς θα επανέλθουμε στη κουβέντα που είχαμε με τον Σπύρο τον Κουτζάνη, τον πολιτικό μας συντάκτη, για να δούμε τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία και αν επιτέλους υπάρχουν οι ιονοί, πέραν των ιονών χρειάζεται και ψήφος, για να απαλλαχτούμε από τον, εγώ δικός μου χαρακτηρισμός, δεν συμμετέχει σε Σπύρο, από το μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα που έχει ποτέ περάσει από τη χώρα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, πώς επηρεάζεται τώρα...
1: Γιάννη μου, εγώ τώρα έχω βαφτίσει καθεστώς Μητσοτάκη και εδώ για να τελειώσω την φράση μου, για να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι βλέπω θετικά τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, το καθεστώς Μητσοτάκη έχει προσωπικά χαρακτηριστικά. Δεν ήταν έτσι η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, το Καραμανλή. Αλλά από την άλλη, δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί παρά μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια ιδιοκτησιακή αντίληψη της χώρας και της εξουσίας και σε συνδυασμό και με τις μεταμνημονιακές συνθήκες. Έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί η ιδιαίτερη συνθήκη, αυτό που λέμε καθεστώς Μητσοτάκη.
0: Έχω την αίσθηση, Σπύρο, ότι νοηματοδοτεί πια η περίοδος Μητσοτάκη αυτό το σύνθημα που ακουγόταν τη δεκαετία του 80. Ο λαός δεν θα πρέπει να ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Νομίζω ότι επικαιροποίησε με τον χειρότερο τρόπο αυτό το σύνθημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Τώρα, όσο για την επόμενη, για τη συνέχεια, ας δούμε λίγο σε πολύ σύντομα ένα στοιχείο των δημοσκοπήσεων. Τι λένε οι δημοσκοπήσεις? Ότι έχει χάσει από τις εκλογές του 23 μέχρι τις εκλογές του 24, τις εκλογές και ευρωεκλογές, 1.100.000 ψηφοφόρους. Αυτό ήταν στοιχείο των δημοσκοπήσεων, των εκλογών. 23-24. Αυτό το 1.000.000 ψηφοφόροι που πηγαίνουν. Οι δημοσκοπήσεις βγάζουν ότι δεν γυρίζουν με τίποτα στη Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς, στην καλύτερη περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατάει τον απόλυτο αριθμό των ψηφοφόρων των ευρωεκλογών, δηλαδή αυτό το 28%. Αυτό όμως είναι 28% με συμμετοχή 45%. 45-50. Αν αυξηθεί η συμμετοχή, ακόμη και αν κρατήσει τους ίδιους ψηφοφόρους, το ποσοστό μειώνεται. Γι' αυτό και λαβγάζουν όλοι ότι.
0: Δεν είναι. Ναι. Αυτό που λέγαμε ότι η συμμετοχή κρίνει και τα λοιπά, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν. Αρχίζει και μειώνεται. Γι' αυτό και κάποιοι δημοσκόποι, ειδικά όταν μπαίνει και ο Αντώνης Σαμαράς, τον βγάζουν να κινείται λίγο πάνω από το 20%. Το είπα αυτό δημοσίως, όχι μόνο σε κατηδίαν συζητήσεις, και ο Δημήτρης Μαύρος της MRB και ο Στράτος Φαναράς της Μέτρων Ανάλυσης. Άρα, αυτό το στοιχείο, το ότι δηλαδή θα κινηθεί, και ένα ακόμη στοιχείο που, αν το θέλει, θα έχει επισφάλεια γιατί είναι εκμορφή πληροφορία, ότι ακόμη και το ίδιο το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη λέει ότι στην καλύτερη περίπτωση πάμε για ένα 25-25,5%. Αυτό είναι το
0: στοιχείο. Και το βάζουν ως όριο ψυχολογικό το 25 για να πάρουν τον πόνους, μπας και μετά μεθοδεύσουν οτιδήποτε.
1: Στην περίπτωση πάντα που μπαίνει το κόμμα Σαμαρά, έτσι. Αν δεν μπει, εκεί αλλάζουν άσχετα δεδομένα. Αλλά πια το μετράνε σαν δεδομένο το κόμμα αυτό.
0: Ωραία, με αυτά τα δεδομένα τα δημοσκοπικά που τα διαβάζουν και οι αντίπαλοι αλλά και οι εσωτερικοί και εξωτερικοί της Νέας Δημοκρατίας, τι κινήσεις υπάρχουν μέσα στο κυβερνητικό κόμμα?
1: Στο κυβερνητικό κόμμα, σαν κεντρική γραμμή, δεν είναι δική μου η φράση, αλλά μου άρεσε και συμφωνώ μαζί. Κεντρικά, το μαξί μου, τέλος πάντων, το επιτελείο προσπαθεί να μπαχαλοποιήσει την πολιτική ζωή. Έτσι ώστε να κάνει έναν κόσμο να απογοητευτεί, να απαυδίσει από το σύνολο του πολιτικού συστήματος και να μείνει στον καναπέ. Αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια. Γι' αυτό βλέπεις και τις φωνές του Άδωνη, βλέπεις και διάφορες εκφράσεις, βλέπεις τις επιθέσεις. Ανήκει στα άλλα κόμματα κτλ. Αλλά στο εσωτερικό που λες εσύ, ο Κλήτων Νίκος Δένδια, ήδη όχι μόνο από προχθές την Παρασκευή που έκανε τη συγκέντρωσή του, αλλά από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχε κάνει μια πολιτική παύλα ηγετική εμφάνιση. Είχε διαρρεύσει μετά με τον μηχανισμό του ότι από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία πέσει από το 25% υπάρχει αυτομάτω θέμα ηγεσία. Δεν μπορεί να το ξέρουν όλοι αυτό. Έτσι. Γι' αυτό και βάζουν σαν όριο το 25%. Από εκεί και μετά υπάρχει θέμα ηγεσία στα καθαρά. Ποιο θα το θέσει, είναι πολύ εύκολο να θέσει. Δεν είναι ανάγκη να βγει ο Δένδια και να πει ότι βάζουν θέμα ηγεσία. Μπορούν να ακροβοληθούν 5 δικοί του βουλευτέ, του οποίου του έχει, που ξέρουμε ότι του έχει, και να κάνουν μια θετική δήλωση στα παράθυρα. Και άμα το θέμα έχει γίνει.
0: Ναι, γιατί δεν βλέπω, Σπύρο, δηλαδή για να πάρουμε και τα σενάρια έτσι όπως έρχονται. Δηλαδή, πες ότι η Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει 25, παίρνει 27%, 28%, 29%. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να σχηματίσει. Ούτε κανείς θέλει να συνεργαστεί. Θα πάει στις δεύτερες εκλογές ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, αυτό είναι. Αν πάρει μεγάλο ποσοστό, αν πάρει 29% που λέει, θα πάει στις δεύτερες εκλογές. Έτσι ώστε να διαβιάσει, να πάει μετά στο 31 και να κάνει μια κυβέρνηση είτε με το Πασόκ είτε με την Ελληνική Λύση. Είτε και με ενώ αν είναι κάτω από 25% αυτό δεν βγαίνει. Εκεί πάμε στο άλλο σενάριο που λέει ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς λέει ότι όχι, δεν θα γίνουν δεύτερες εκλογές. Αλλά υπολογίζει ένα δικό του υψηλό ποσοστό. Και λέει, αν πάρει Νέα Δημοκρατία 24, θα έχω και εγώ 20, θα έχει και το Πασόκ 15. Εκεί βγαίνει η κυβέρνηση ακόμη και χωρίς δεύτερες εκλογές. Μην μπούμε τώρα στα αριθμητικά. Ας δούμε το πολιτικό.
0: Πάντως, χωρίς Μητσοτάκη, βλέπουμε πρόθυμους και το Σαμαρά και το Πασόκ να μπουν σε μια διαδικασία κυβερνητικής λύσης.
1: Ας μην το βαφτίσουμε πρόθυμους, αλλά ας πούμε ότι είναι πια βάσιμο το ενδεχόμενο. Χωρίς το Μητσοτάκη, ξεμπλοκάρεται η διαδικασία και αρχίζουν οι συζητήσεις.
0: Μάλιστα. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη, Σπύρο, γιατί με τούτων δοθέντων θα φάμε. είτε αλλάξει τα ρούχα του ο Μανολιός η Νέα Δημοκρατία, θα μου πεις το μόνο που γλιτώνεις είναι τις καθεστωτικές αντιλήψεις που έχει ο Μητσοτάκης, αλλά η πολιτική δεν αλλάζει.
1: Και αν γύρασε πόσα, 40 δις, με προσωπικούς όρους, έχει κάνει διάχυση της διαφθοράς με τη βάση της κοινωνικής πυραμίδας, που ξέρεις από την περιοχή και από την περιοχή μου, ότι μέσω των απευθείας αναθέσεων μοίραζε πολύ χρήμα σε δικούς τους. Έχει κάνει καταστροφή αυτό το καθεστώς. Δεν είναι, δηλαδή οποιαδήποτε κυβέρνηση μετά σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερη και θα έχει και πολύ μεγάλες δυσκολίες.
0: Και σε αυτό δεν εντάσσονται μόνο τα 40 δις που μοίρασε σε επιχειρήσεις κτλ. Άκουσα μια ανάλυση ακόμα και για τα χρήματα του ΠΚΠ που λειτουργήσαν ως ένα βαθμό με την ανοχή σε τυφλοσύρτη για ψήφους. Τώρα τι είναι να κάνω.
1: Και τα μοίρασε όλα αυτά τα χρήματα με απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. Λοιπόν, έχει παραβιάσει τις μισές διατάξεις του Συντάγματος. Έχει κάνει την κάλυψη σε ένα τεράστιο έγκλημα. Έχει κάνει υποκλοπές. Δεν είναι δηλαδή ότι θα έχουμε μια κυβέρνηση από τα ίδια, ακόμη και με το Δένδια. Δεν θα είναι. Ωστόσο, τι θα έχουμε. Θα έχουμε στοιχεία ενός καθεστώτος που θα επιβιώσουν και θα πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να τα καθαρίζει. Όποια και αν είναι αυτή, ακόμα δηλαδή.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα, Σπύρο, και δεν κρατιέμαι να μην σε τζιγκλίσω έστω κλείνοντας και δεν έχεις πολλά περιθώρια μια κουβέντα. Λοιπόν, πες ότι τα βρίσκει ο Μαρινάκης με το Μητσοτάκη. Θα κατέβει σε εκλογές ο Δημητριάδης?
1: Όχι. Εκτιμώ από τα στοιχεία που έχω μέχρι τώρα, έτσι, τα παρασκηνιακά κυρίως, ότι με αυτόν που δεν θα τα βρει ποτέ ο Μαρινάκης είναι με τον Δημητριάδη.
0: Ναι.
1: Και είναι και το μεγάλο του αγκάθι που δημιούργησε το πρόβλημα στη σχέση του με τον Μητσοτάκη. Έτσι λέει το
0: ρεπορτάζ. Ακριβώς, ήταν η αρχή για τις σχέσεις.
1: Ο κ. Δημητριάδης όμως, και αυτό είναι ντροπή για τη Νέα Δημοκρατία, αυτό δείχνει δηλαδή ότι ναι, μεν ξεκινάει από το Μητσοτάκη, αλλά δεν τελειώνει εκεί το θέμα. Εμφανίστηκε και στην γιορτή της Νέας Δημοκρατίας και εμφανίστηκε στο συνέδριο και γενικώς κινητοποιείται και φτιάχνει ένα δικό του προσωπικό
0: μηχανισμό. Και κάνει και κριτική. Και κάνει κριτική μαζί με τον Μπακογιάννη, την Τώρα. Ακριβώς.
1: Και για να κάνει κριτική, αλλά και μπαίνει στο πολιτικό παιχνίδι, φτιάχνει ένα μηχανισμό για να είναι στην επόμενη μέρα. Έχει σχέση με τον Πιερακάκη, νομίζω έχουν και μια κουμπαριά.
0: Δείξε μου το κουμπάρο σου να σου πω και εσύ.
1: Ναι, όπου γίνεται ένα πολύ κομπλικέ, ας πούμε, ελληνικά.
0: Έχω την αίσθηση όμως, Σπύρο, ότι δεν τον παίρνει στην παρούσα φάση τον Πιερακάκη για πολλά. Τέλος πάντων, ποτέ μη πεις ποτέ.
1: Γι' αυτό κρατήστε ότι εντάξει, μπορεί ο Μητσοτάκης να γυρίσει όλο το παιχνίδι, να πάει ξανά στο 40% κτλ. Στην πολιτική δεν αποκλείει τίποτα. Έτσι δεν μπορεί να κάνει μαγικά. Εάν τα πράγματα πάνε έτσι όπως θα περιγράφουμε, που όμως και αυτό είναι βάσιμο. Εκεί δεν θα έχεις μόνο να φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχεις να απομείνει τα καπιτάλια.
0: Ο μηχανισμός ολόκληρος. Έχεις δίκιο, Σπύρο. Σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Καλά.
0: Να είσαι καλά. Δεν έχουμε περιθώριο για άλλες κουβέντες. Πάμε κατευθείαν στον επόμενο καλεσμένο μας που υποψιάζεται μόνο με το όνομα που θα πω. Θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί είναι ένας από τους ανθρώπους που στις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις ξεχώρισε. Ξεχώρισαν 2, 3, 4, 5 συνδικαλιστές που πια έχουν μια άλλη γλώσσα και για τα αιτήματά τους αλλά και απέναντι στην εξουσία. Και μιλάω για τον κύριο Βάιο Γκανή, αγρότη ίνο παραγωγό, πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φθιώτιδας. Καλημέρα σας, κύριε Γκανή.
6: Καλημέρα, κύριε Σταντάκη, να σας διορθώσω μόνο, όχι συνεταιρισμός, αγροτικός σύλλογος.
0: Σύλλογος, ωραία.
6: Δεν πειράζει.
0: Δεν πιστεύω λόγο να οφείλεται στην αρνητική φόρτιση τα περί συνεταιρισμών και πώς τους καταντήσαμε εκεί στη δεκαετία του
6: 80. Όχι, ξέρετε, οι λέξεις, κύριε Σταντάκη, δεν είναι ποτέ κακές. Αυτοί που τη δημιουργούν είναι.
0: Αυτοί που τους νοηματοδοτούν, έχετε δίκιο. Έχω ακούσει κατά καιρούς διάφορες συνεντεύξεις σας και τις παρακολουθώ, η αλήθεια είναι, με ενδιαφέρον. Εκείνο το οποίο είναι τουλάχιστον κατανοητό από όλους μας είναι στην κατάσταση που βιώνεται. Δεν θα πάμε ξεκινώντας την κουβέντα, στην παθογένεια που υπάρχει και που ουσιαστικά εκεί πάνω δομείται όλο αυτό που παρακολουθούμε, δηλαδή την ανακολουθία υποσχέσεων και υλοποιήσεων από την πλευρά της κυβέρνησης. Γιατί ουσιαστικά αυτό τροφοδοτείται από ένα φαύλο σύστημα που έχει οικοδομηθεί εδώ και καιρό. Το πώς επιδοτούνται, ποιοι επιδοτούνται, πώς δίνονται επιδοτήσεις κτλ. Και λέγα μάλιστα και νωρίτερα με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Σπύρο τον Κουτζάνη, ότι και ο ΠΚΠΕ χρησιμοποιήθηκε ως ένα εργαλείο προς άγραν ψήφων, για να το πω πολύ κοψά.
6: Ακριβώς, πολύ καλά τώρα.
0: Εν γνώση τους δινόταν αυτά τα χρήματα. Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό.
6: Εν γνώση τους και με υπογραφή τους, όχι μόνο εν γνώση τους. Δεν μπορεί να είναι τόσο αδαείς οι άνθρωποι, αλλιώς οι άνθρωποι που μας κυβερνούν θα μας καταστρέψουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η εκτίμηση, κοιτάξτε, τώρα έχουν έρθει τα πρώτα ακόμη, δεν έχουμε τρομάξει. τα οποία ο κύριος Σκηνιάς, ο νέος υπουργός Γεωργίας, είπε ότι εντάξει, λέει, θα το τακτοποιήσουμε. 380 εκατομμύρια είναι, δεν θα μπουν στις καινούργιες επενδοτήσεις που θα πάρουν οι αγρότες.
0: Δηλαδή, ούτε γάτα τη ζημιά δηλαδή. Εντάξει.
6: Όχι, καμία. Ναι. Τα 300 είναι, εν τω μεταξύ, τα 380, τώρα βλέπετε τα εκατομμύρια για 20-30 πάνω, τα περνάμε λες και είναι καραμέλες.
0: Στραγάλια, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, ναι, αλλά δεν είναι αυτό το σύνολο. Αυτό είναι η αρχή. Εμείς είχαμε πει, και μάλιστα όταν είχαμε κάνει κατά μας κάλεση και η Ευρωπαία Ακελέα, το σύνολο που εκτιμάται είναι κοντά στο 1,2 δις.
0: Που έχουν γιατί φύγει έτσι, αέρα πατέρα, έτσι δεν. Ναι, ναι.
6: Και δεν ανοίγει ενθούνη. Και μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απλήρωτος ακόμα, όπως και πάρα πολλοί άλλοι στη Θεσσαλία, ακόμα το φαινόμενο Ντάνιελ. Θέλω να πω δηλαδή από το δικό σας το διαβλό, ότι οι φίλοι μας οι κριτικοί που πάθαν τις ζημιές, οι άνθρωποι που δεν έχουν που να πατήσουν, να μην περιμένουν τίποτα άμεσα. Εκτός τώρα λόγω προεκλογικής δεν ξέρω αν πέσουν τίποτα ad hoc ιστορίες που πέσαν και εδώ στη Θεσσαλία.
0: Επειδή κατάγομαι από την περιοχή, μεγάλωσα εκεί στο Ροπέδιο μέχρι τα 16 μου. Λέω στους πατριώτες μου, κρατάτε μικρό καλάθι και πιέστε τους ή ρωτήστε τους Θεσσαλούς τι έχουν πάρει, τι τους υποσχέθηκαν και τι τελικώς έχει γίνει.
6: Να σας πω, μετά από 3 χρόνια εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει τις αποζημιώσεις και μην φανταστείτε τίποτα αποζημιώσεις. Δηλαδή στη δικιά μου την περίπτωση που την ξέρω καλύτερα, η ζημιά μου ήταν 54.000 ευρώ και έχω καταθέσει όλα τα τιμολόγια αγοράς γιατί ήταν αμπελώνας και πρέπει να γίνουν καταστάσεις. Λοιπόν. Έχω πάρει 18.000 και μάλλον άλλα 2.000 που τα οποία μου τα χρωστάνε 3 χρόνια. Αυτοί μου δώσαν τις εκτιμήσεις. Δεν ζήτησα εγώ κάτι. Αυτοί ήρθαν εδώ και είπαν, ναι, μη φοβάστε τίποτα. Εντάξει, θα μου πείτε τα 2.000. Είναι πλέον όπως έγινε, κύριε Στρατάκη, η ιστορία, μας λείπουν και τα 50 και τα 20 ευρώ. Έχουν μπει σε ένα κυκαιώνα, σε ένα σπιράλ πραγματικά θανάτου. Ξαφανίζεται, δεν είναι μόνο η κτηνοτροφία η οποία έχει πάθει. Δεν σηκώνεται αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ακολουθεί και η αγροτική οικονομία πίσω από αυτή. Μιλάμε τώρα για φυτικές καλλιέργειες, οι οποίες ένα μεγάλο ποσοστό, 30-35%, είναι συνδεμένοι με την κτηνοτροφία. Μιλάμε για φυτά τα οποία μπαίνουν για την κτηνοτροφία, γινόταν αγοροπολισίες, ήταν ένας κύκλος εργασιών, χάθηκαν αυτά όλα.
0: Και παρότι έχει αλλάξει πια. Θα περίμενε κανείς ότι έχει αλλάξει το σύστημα, δεν έχει αλλάξει. Γιατί εγώ θυμάμαι τώρα. Και ίσως η εμπειρία αυτή που θα μεταφέρω, το βίωμα, να είναι αφορμή για συζήτηση και όχι για κουτσομπολιό. Δηλαδή, θυμάμαι ότι ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, έπρεπε να πάει στην αγροτική τότε να πάρει ένα λεγόμενο κοπροδάνιο, δηλαδή ήταν τα έξοδα κίνησης για να φυτέψει τα θερμοκήπια. Αργότερα, όταν πια οι τράπεζες έκλεισαν αυτή τη στροφίγγα, ερχόταν ο έμπορος και έλεγε: Μιχάλη, εγώ θα τα πάρω τα πράγματά σου. Αλλά έλα σου πω, θες λεφτά να καλλιεργήσεις. Και τι έκανε ο αγρότης, ουσιαστικά υποθήκευε την καλλιέργειά του
6: στην παραγωγή του,
0: την παραγωγή του,
6: ακριβώς, ακόμα έτσι γίνεται
0: στον έμπορο. Αυτό γίνεται,
6: αυτό γίνεται μέχρι σήμερα. Στην κτηνοτροφία υπάρχουν οι μεγάλες βιομηχανίες, οι οποίες σου κλείνουν όλο το ποσό του γάλακτος, σου δίνουν κάποια χρήματα μπροστά για να
0: κοιμηθείς,
6: άρα μπαίνουν αυτοί στη μέση. Αυτό όμως έχει μια στρατηγική σημασία να δούμε πώς εξελίχθηκε. Έτσι. Η τράπεζα αυτή που είπατε με τον πατέρα σας και με τους παππούδες μας.
0: Η αγροτική τράπεζα. Ναι.
6: Οι οποίες όταν πέραμε ένα δάνειο παρακρατούταν και ένα μέρος για να ξεχρεωθούν τα κτίρια της αγροτικής, γιατί ήταν δικιά μας τράπεζα αυτό ήταν. Ξαφνικά με μια απόφαση πουλήθηκε όταν αυτή η τράπεζα είχε μείον στο ταμείο της 6 δισεκατομμύρια και κρατήσαμε την καλή τράπεζα που είχε 15 δισεκατομμύρια χρεωμένη.
0: Ακριβώς.
6: Αλλά εκεί ξέρετε τι γινόταν, έτσι. Ό,τι ήθελε το κάθε κόμμα, ας πούμε, τραβούσε από την αγροτική τράπεζα.
0: Ναι, ακόμα και για τα ειστήρια της μετακίνησης των ψηφοφόρων από την αγροτική έπαιρναν τα
6: ναι, λοιπόν, η αγροτική τράπεζα, έτσι. Και με έναν νόμο, όλοι οι πρόεδροι, ας πούμε, πήραν άσυλο και τελείωσε.
0: Και πήγαν πάλι από βιωματική έτσι, εμπειρία, οφείλω να σας πω ότι ήθελε ένας επιχειρηματίας αναξιόπιστος ή που του είχαν κλείσει υπόλοιπες τράπεζες, οι λεγόμενες εμπορικές τότε την πόρτα. Πήγαινε στο βουλευτή, πήγαινε στην αγροτική τράπεζα και το δάνειο εγκρινόταν σε κλάσματα δευτερολέπτου.
6: Το πιο απλό βουλευτή. Τώρα, μα μιλάτε για υπουργούς, πήγαιναν 10 εκατομμύρια αγώνα χωρίς να δουν πουθενά. Και ο πρόεδρος ήταν αναγκασμένος και και αιχμάλωτος αυτές τις πολιτικές.
0: Ωραία. Αυτό που μας έχει...
6: Ξαφνικά σε μια νύχτα μεταβιβάστηκε μια περιουσία, θα σας πω μόνο ένα στοιχείο. Το κτίριο στην Πανεπιστημίο που είναι έργο του Τσίλερ, που είναι της Αγροτικής Τράπεζας, μεταβιβάστηκε σε μια νύχτα. Το κόστος μάλλον είχε εκτιμηθεί πριν από 10 χρόνια από ό,τι γινόταν το πανηγύρι που μπήκαμε μέσα στα μνημόνια και τα λοιπά, 10, πόσο πάνε τώρα, 16 χρόνια πόσο πάνε, είχε εκτιμηθεί τότε στα 2,5 δις το ένα κτίριο. Φανταστείτε τι έγινε σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια χρεώθηκε άλλη τράπεζα να πάρει ταμπέλες και 4 βίδες να κατεβάσει τις παλιές τις ταμπέλες της Αγροτικής και να μπουν τις Πειραιώς. Αυτές είναι πολιτικές.
0: Σε
6: μια νύχτα να ξημερώσεις με περιουσία η οποία έγινε με 80 χρόνια, δηλαδή και πριν από τον πόλεμο τον που είχαμε, ας πούμε.
0: Γιατί αυτό δεν γίνεται και σήμερα, αλλά δεν το βλέπουμε και δεν βλέπουμε και αυτό που έρχεται. Διάβαζα και θέλω τα φώτα σας, γιατί εσείς είστε μέσα στα πράγματα και τα γνωρίζετε πολύ καλά. Διάβαζα ότι δεν είναι τυχαία η ανικανότητα που μας οδηγεί εδώ.
6: Δηλαδή, όχι, στην,
0: έτσι, διάβασα πάνω σχάρη και εδώ θέλω να εστιάσουμε και να κάνουμε μια συζήτηση που να έχει και κάποιο, κάποιο έστω προβληματισμό, αν όχι αποτέλεσμα. Διαβάζω ότι πίσω από όλες αυτές τις πιέσεις, τις καθυστερήσεις, την απόγνωση των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο. Και δεν είναι, κατά την άποψή μου και διαβάζοντας αυτά τα ρεπορτάζ, ένα σχέδιο ή μια υπόθεση συνωμοσιολογίας. Είναι αλήθεια ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχουν ισχυροί όμιλοι όπως η BlackRock, η οποία ονειρεύεται και σχεδιάζει μεγαλοτσιφλικάδες νέας γενιάς, μεγαλοκτηνοτρόφους νέας γενιάς υπό τις ευλογίες των μεγαλοπαραγόντων και της Ευρώπης.
6: Ούτε θεωρείς συνωμοσίες είναι, κύριε Στατάκη, ούτε παραμύθια είναι αυτά. Αυτά είναι αλήθειες και αν δείτε από εκεί που μας έρχονται ήδη τα προϊόντα, από τη μία την πύλη, από τη Μερκοσούρ, γιατί η άλλη δεν έχει ανοίξει, σε κανένα χρόνο ανοίγει από βάση. Θα έχουμε δύο πύλες. Μπορείτε να δείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, τη Βολιβία. Η Βολιβία, όλη η έκτασή της στο 60%, όταν μιλάμε για αγροτοκτηνοτροφική εκτάσεις, το 60% ανήκει σε τσιφλικάδες. Και εκεί πίσω υπάρχει η συγκεκριμένη εταιρεία που είπατε, που καταθέτει. Το ίδιο θα γίνει και εδώ. Και μιλάτε για ένα τόπο. Όχι γιατί έτυχε να είμαστε εδώ ή να λεγόμαστε Έλληνες και να το πάρουμε πάνω μας. Μιλάτε για ένα τόπο ο οποίος, όταν έχεις 300 μέρες το χρόνο περίπου ηλιοφάνεια, μπορείς να παράγεις ένα και δύο και τρεις καλλιέργειες. Αφήστε εμάς που μας έβαλαν σε καλούπια άλλα να κάνουμε μια καλλιέργεια, ας πούμε, εδώ στον κάμπο της Θεσσαλίας για 2-3 μήνες και μετά να είμαστε ξάπλα και εμείς και τα κτήματα. Αυτοί εκεί θα το πάνε το πράγμα.
0: Και θα σου δώσουν και μια επιδότηση για να μην φωνάζεις, έτσι.
6: Φυσικά θα σου δώσουν όπως δίνανε παλιά. Αν θυμάστε, επειδή με ενδιαφέρει και το κείμενο και είμαι πάνω σε αυτό το κείμενο, που σου δίναν χρήματα 1,5-2.000 στο θέμα για να ξυλώσει τα μπέλια σου.
0: Ναι, και να φέρεις τις άλλες ποικιλίες που. Και
6: για να φέρεις εκτατικές καλλιέργειες οι οποίες δεν είχαν κανένα μέλλον, γιατί να σου πω αυτή τη στιγμή το βαμπάκι που δεν τολμάει κανένας να πει κοβέντα γιατί θα κάνει τους ψήφους από τη Θεσσαλία, από τη ιδιωτία, από τις Σέρες, που δεν μας φέρει τίποτα στη χώρα αυτή τη στιγμή, σχεδόν τίποτα, 200-300 εκατομμύρια που είναι 0 έναντι των 3 δις που έκανε κάποτε κύκλο εργασιών. Υπήρχε μια κλωσοβεντολογία. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Μες.
6: Έρχεται ο Τούρκος που παίρνει το προϊόν, την πρώτη ύλη, το κουκκισμένο βαμπάκι, πάει στη χώρα του που έχει πάει η Γερμανία τα εργοστάσια, γίνεται μεταποίηση με φθηνό κόστος και σου φέρνει εσένα και δίνει το στρατό το δικό σου η Τουρκία με στολές και με τα πάντα και ό,τι χρειάζεται, ας πούμε, σε βαμπάκι, σε βαμπακερό ύφασμα. Αυτή είναι η πολιτική που γίνεται. Αυτό είναι το ένα το παράδειγμα.
0: Ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει προγραμματισμός, δεν υπάρχει αναπροσαρμογή, αυτό είναι γεγονός. Και από τότε
6: δεν
0: που ήμουν παιδί, τα θυμάμαι. Να
6: το
0: είναι
6: κακό
0: αιτήματα.
6: Είναι, κύριε Στρατάκη, ότι η γεωργία μιας χώρας, όταν λέμε γεωργία εννοούμε τα πάντα, κτηνοτροφία, ηλία, τα ό,τι υπάρχει πάνω στη. Ότι γίνεται σε ένα στρατηγικό σχέδιο για να μπορέσεις να θρέψεις το λαό σου. Εμείς δεν έχουμε τίποτα αυτή τη στιγμή που να μπορούμε, αν σε κατάσταση εκτάτου κινδύνου, να έχουμε κάτι για τη χώρα. Άρα είμαστε εξαρτημένοι και στον τομέα της διατροφής από ξένα συμφέροντα, από μεγάλα τραστ. Ήδη τα δικά μας, να ξέρετε, οι μεγάλοι όμιλοι των σούπερ μάρκετ έχουν αρχίσει και κλείνουν απευθείας τις παραγωγές από τον κάθε αγρότη, από τον κάθε κτηνοτρόφο, κλείνουν ολόκληρα κοπάδια, ολόκληρες εκτάσεις. Και φανταστείτε τώρα να είστε αυτό που είπατε και πριν, όπως παλιά, υποχείριο στον καθένα από αυτούς. Να σας πω για παράδειγμα, νεκταρίνια τον ομό Λάρισας φέτος, τα μιλωροδάκινα που λέμε, πουλήθηκαν, ήρθε μάλλον το γερμανικό το σούπερ μάρκετ που παίξει στη χώρα και το έδωσε 35 λεπτά. Το ίδιο νεκταρίνι σε αυτό το σούπερ μάρκετ πουλούταν απευθείας 2,80. Και δεν μιλάμε για όλη την παραγωγή, διαλογίες στο κάθε προϊόν. Ή θέλουν ακριβώς και τα άλλα πάρτα και φάτασε. Και αναγκάστηκε ένας άνθρωπος, ένας φίλος που τον ξέρω είχε γίνει και θέμα τότε, να τα δώσει δωρεάν στι τρίτε οικογένειε. Λέει, ελάτε, μαζέψτε ό,τι θέλετε. Δωρεάν είναι. Λέει, πάρτε και τα έδωσε ο άνθρωπο. Και τελείωσε.
0: Το ίδιο συνέβαινε, το ξεκίνησε, η πρώτη αλυσίδα που το ξεκίνησε στην Ελλάδα, γιατί δυστυχώ θέλω να αντιλαμβάνομαι τι γίνεται γύρω μου, ήταν το Carrefour. Με τα πρώιμα κυπευτικά, το θυμόσαστε το Carrefour, έτσι.
6: Ναι, αλλά το Carrefour απειλούσε, σα διακόπτω και πάλι, απειλούσε το κάθε πολιτικό, την κάθε εξουσία που υπήρχε, ότι ξέρει κάτι. Εγώ έχω 150.000
0: εργαζόμενοι.
6: Ακριβώς, ναι. Άρα τα κλείνω όλα και σε την άλλη στον αέρα, ας πούμε.
0: Έτσι κι αλλιώς τα κλείσαν. Ναι, ναι, ναι.
6: Εκεί φτάσαμε. Φανταστείτε να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, να ακούσουν και οι ακροατές μας για να ξέρουν πώς κυμαίνονται οι τιμές στο γάλα, στο κρέας κτλ. 82.000 δηλώσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή από κτηνοτρόφους. Από αυτές οι μισοί από αυτούς δεν έχουν. Ούτε δεν πουλάνε ούτε κρέας ούτε γάμα. Δεν έχουν πρόβατα δηλαδή. Και παίρνουν κανονικά επιδοτήσεις. Γιατί να δώσει ο κάθε πρωθυπουργός της χώρας τα αιτήματά μας, αυτά που ζητάμε, δηλαδή φθηνή ενέργεια για να μπορέσουμε να πούμε πάλι να καλλιεργήσουμε, να γίνονται έργα υποδομής, να χαρακτεί επιτέλους μια αρχική στρατηγική. Γιατί να το κάνει. Φαντάζεστε 40.000 άτομα από αυτά να τους μοιράσει αυτά τα λεφτά, τα κλεμμένα που είπαμε. Εξασφαλίζει αυτόματα, πέστε αυτοί ότι ορίζουν και 10 άτομα που ορίζουν πολλά παραπάνω, είναι 400.000 σταυροί.
0: Είδα ένα βιντεάκι προς αυτή την κατεύθυνση που λένε. Λέει, μπορείς να έχεις, ξέρετε, στα χαρτιά 1.000 πρόβατα, να αγοράζεις 1 κιλό καλαμπόκι, να κόβεις τιμολόγιο ότι αγόρασες τροφή, ζωοτροφή και να παίρνεις επιδοτήσεις.
6: Όχι, θα σας διορθώσω και εδώ. Δεν χρειάζεται να έχεις 1.000 πρόβατα. 0 πρόβατα, αγοράζουν ένα τόνο ζωοτροφή.
0: Μπράβο,
6: στα χαρτιά. Ναι, στα χαρτιά, ναι, δεν υπάρχει ζωντανό πουθενά. Εσύ επιδοτείς εκείνη τη στιγμή για 1.000 πρόβατα που
0: γιατί ο έλεγχος θα γίνει μετά από 3 χρόνια.
6: Ναι, μα ύστερα από 3 χρόνια, αλλά τι κάνει αυτός. Μόλις κλείνει το σύστημα, αλλάζει το αφημί του και μεταβιβάζει την περιουσία τέτοια καλά που δεν υπάρχει στον επόμενο.
0: Κύριε Κανή, εγώ δεσμεύομαι ειλικρινά, επειδή μπορούμε να κουβεντιάσουμε και τις προοπτικές αλλά και τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, να κάνουμε ολόκληρες εκπομπές ειλικρινά, 1 ώρα, 2 ώρες, σε έστω σε συνέχειες, για να δούμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Εγώ προσωπικά δεσμεύομαι ότι θα αναλάβω αυτή την πρωτοβουλία να κάνουμε μαζί κουβέντα για όλα αυτά τα προβλήματα.
6: Εμείς, λοιπόν, κύριε Σταδάκη, ένας συνδοσκοπός μας και ένας ήταν πάντα να μπορέσουμε να παράγουμε προϊόν για τους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτή τη χώρα, αλλά με ένα απότερο σκοπό. Ότι όταν θα φύγει από το κτήμα μου μέχρι να έρθει στο αστικό κέντρο που είναι 200-300 χιλιόμετρα, η αύξηση να μην ξεπερνάει τα 50%.
0: Να μπορεί να το πάρει ο καταναλωτής.
6: Για να μπορεί, ναι, αυτός που κατοικεί στο αστικό κέντρο και με 1.200 ευρώ να είναι βιώσιμος. Άνετα βιώσιμος. Και θα ζούσαμε όλοι μια χαρά. Αλλά εκεί πατάνε αυτοί που κονομάνε λεφτά χωρίς να είναι αυτοί που είναι άεργοι και άνεργοι και έχουν μια επιχείρηση και έχουμε δε αυξήσει σε προϊόντα μέχρι 3.500% μέσα στα 200 χιλιόμετρα που σας είπα και πριν. Αυτό το πράγμα, να ξέρετε, δεν έχει καμία ελπίδα να επιβιώσει και καμία ελπίδα να είναι, ό,τι θέλετε, βιώσιμο. Θα καταστραφούμε όλοι όπως έχουμε καταστραφεί.
0: Να είστε καλά, κύριε Γκανή, και θα το δούμε αυτό που σας είπα. Όχι, εγώ σας ευχαριστώ, να κάνουμε μια συζήτηση, μπας και ανοίξουν μερικά μάτια. Καλημέρα.
6: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Βάιος Γκανής, δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Αγρότης, συνοπαραγωγός, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Φιότητας. Λοιπόν, έχουμε χρόνο. Λίγο. Λοιπόν, να δω ένα-δύο μηνύματα, προλαβαίνω. Ωραία. Λοιπόν, με τον Πάνο ανοίξαμε μια κουβέντα. Εσύ, φίλε, έχεις δημόσιο λόγο και οι κουβέντες σου έχουν άλλο αντίκτυπο. Συμφωνώ και θεωρώ ότι ναι, έχω την προνομιακή αυτή δυνατότητα. Αυτό πρέπει να προσέχεις και να μην λες ανακρίβειες. Αν πεις μια ανακρίβεια που είπα, πολύ ευχαρίστως να τη διορθώσω πάνω. Δεν είμαστε φανατισμένοι, αλλά τα λόγια τα δικά σου διχάζουν τον κόσμο. Βάλ το λίγο να δουλέψει και θα καταλάβεις. Εάν διχάζουν τα λόγια μου και αν ο λόγος μου είναι διχαστικός, σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις αυτό που είπες. Ότι αυτό είναι διχαστικό. Γενικά, τον επιθυμώ το διάλογο. Λοιπόν, έχουν πλάκα τα τρόλ του Τσίπρα. Α, άλλος, ακροατής άλλο, που εντωμεταξύ είναι τα ίδια τρόλ που στήριζαν με τον ίδιο ελεηνό ύφος τον Ολετήρα Κασελάκη. Εδώ θα διαφωνήσω. Το ότι υπάρχουν τρόλ υπάρχουν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι οι ίδιοι. Έτσι. Λοιπόν, ο Γιώργος, μπράβο Γιάννη, να κάνεις αντιπολίτευση στον Τζίπρα και να ρίχνεις και να ρίχνεις και καμιά ντουφεκιά για το Μητσοτάκη για ξεκάρφωμα. Σε ευχαριστώ, ρε Γιώργο, που έπιασες το νόημα και έτσι αποκαλύπτεις το χαρακτήρα μου και το σχέδιό μου, έτσι, το δόλιο, το υποχθόνιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Μιχάλη, δεν προλαβα να διαβάσω μήνυμά σου και στους άλλους φίλους που μπήκαν στη λογική να στείλουν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Το ραντεβού με όλους σας, Σάββατο και Κυριακή, στην πλατεία Κουμουνδούρου.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 8.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Την Αθήνα επισκέπτεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και θα έχει συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία από την ΠΝΙΚΑ. Στην ατζέντα της επίσκεψής του, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, ενέργεια, επενδύσεις, τεχνολογία αλλά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας έως την 5η το πρωί. Απαγόρευση συγκεντρώσεων από την αστυνομία. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, ύστερα από κάλεσμα φοιτητικών συλλόγων, σωματείων και οργανώσεων της αριστεράς. Με καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη η δίκη για τα Τέμπη. Χθες στην κατάθεσή του στο δικαστήριο, ο πατέρας 18χρονος Αναστασίας Ηλίας Παπαγγελής αναφέρθηκε στην απουσία συστημάτων ασφαλείας στον σιδηρόδρομο αλλά και στην αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση. Δώσανε 650.000 ευρώ για να μαζέψουν τα χώματα μαζί με τα μέλη των παιδιών και δεν δώσανε 100.000 ευρώ για την τηλεδιοίκηση, ανέφερε μεταξύ άλλων. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστήριξε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, κατά την ομιλία της χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφερόμενη στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Οι Έλληνες αλλοιείς έχουν να αντιμετωπίσουν το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και την παρουσία Τούρκων αλλιέων στα ελληνικά νερά, δήλωσε μεταξύ άλλων από την Ιχθυόσκαλα η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Την καθαρή θέση του ΣΥΡΙΖΑ για επιστροφή της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο και εθνικό επενδυτή των ΕΦΚΑ και όχι την CVC, δηλαδή τους φίλους του κ. Μητσοτάκη, διατύπωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς κατά την περιοδία του ως επικεφαλής κλιμακίου στη Δυτική Μακεδονία. Το οροπέδιο Λασιθίου δεν χρειάζεται άλλα κυβερνητικά παραμύθια. Χρειάζεται αποζημιώσεις, προστασία της περιουσίας των κατοίκων, αξιοπρέπεια και προοπτική, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατέρευσε σε 10 λεπτά η σκευωρία του εκλεκτού της κυβέρνησης Μητσοτάκη και πρώην διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ιωάννη Καρβέλη, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, αναφορικά με την ψευδή και εκδικητική μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του μετά τις καταγγελίες για το όργιο των απευθείας αναθέσεων σε μάσκες και στολές κατά την περίοδο της πανδημίας. Νέες αιχμές Σαμαρά κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο της εφημερίδας Το Βήμα, ανέφερε ότι διαπιστώνει πραγματικά σημάδια παρακμής αλλά και πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση, ενώ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπρατε απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, προχώρησε δίωξη οικονομικού εγκλήματος ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και σύζυγός του, που φέρονται να είναι και αρχηγικά μέλη. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Την πλήρη και επίσημη έγγραφη ενημέρωση για την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων της Γκράβα ζητούν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά έντονης οσμής αερίου που παρατηρούνται σε χώρους του συγκροτήματος εδώ και 20 μέρες. Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη απέστειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι είναι επιβεβλημένο να υπάρξει και αντίστοιχος έλεγχος από πλευράς των μηχανισμών του Υπουργείου Παιδείας και τις κτηριακές υποδομές. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Παράλληλα θα λειτουργήσει ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Στη διεθνή επικαιρότητα. Μέρα μαζικών διαδηλώσεων χθες στη Γαλλία, στην τρίτη εβδομάδα μαθητικών κινητοποιήσεων με κύριο αίτημα καλύτερα συνθήκες στα σχολεία. Τουλάχιστον 450.000 διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με την Ένωση Μαθητών. Στο πλευρό τους διαδήλωσαν χθες και εκπαιδευτικοί, φοιτητές, σύλλογοι γονέων και συνδικάτα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε 1-0 στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί απευθείας στο Euro Under 21 του 27. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στα play-offs με την κλήρωση να πραγματοποιείται την Παρασκευή στην Ιόν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι που τη νύχτα θα πυκνώσουν στο Ιόνιο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Στους 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: ...105 και 5 στο κόκκινο.

Α, εδώ πάνω στο ακορντεόν. Μάλλον για την ακρίβεια ένα ακορντεόν αυτό που παίζει. Είναι μπαντονεόν. Αυτός ξέρεις είναι εξαιρετικός μουσικός. Είναι και πιανίστας, είναι απ' όλα είναι. Είσαι θέτης, είναι φοβερή προσωπικότητα. Ένα κουσούρι έχει, τα έχουμε πει αυτά. Είναι, στηρίζει τον Ζελένσκι, αλλά τι να κάνουμε, το κανείς δεν είναι τέλειος αυτή τη ζωή. Και κρατάμε τη μουσική, η οποία όπως και να το κάνουμε, είναι καλή περίπτωση. Λοιπόν, κόκκινο, 105 και 5. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα, εδώ 8 η ώρα, 8 με 9, στο κόκκινο, 10 λεπτά μετά τις 8. Και είναι, μισό λεπτό να βάλω τα γυαλάκια μου, σας πω και τι μέρα είναι. Είναι 7 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη. Καλημέρα σε όλους και όλες. 6985-870-059 είναι το τηλέφωνο. Κλείσιμο. Αυτό. 6985-870-059 είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να βάζετε στο Viber και να γράφετε τα μηνύματά σας. Να έχουμε μια επικοινωνία, έστω τέτοια, έστω διαδικτυακή. Αυτή την ψυχρή επικοινωνία. Αλλά τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Και να ξεκινήσουμε ανοιχνεύοντας την επικαιρότητα. Με αξιολογική σειρά θα το κάνω. Μάθαμε χθες ότι συναντήθηκαν. Αυτή νομίζω είναι η είδηση. Θα πρέπει να τη σχολίασε και ο Γιάννης. Μάθαμε χθες ότι συναντήθηκαν στο Μαξίμου ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνάντηση, λέει το ρεπορτάζ, ότι κράτησε 45 λεπτά. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν ήταν κεραυνός ενεθρία η συνάντηση αυτή. Υπήρχαν και προπαρασκευαστικές. Δηλαδή, οι συνεργάτες των δύο ανδρών το δούλεψαν πολύ αυτό για να φτάσουν στο περίφημο 45 λεπτό. Αλλά και αυτό λογικό είναι. Συμμετείχαν συνεργάτες του κ. Μαρινάκη, για παράδειγμα ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης. Ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης κόντεψε να πάει σύσσωμα το Υπουργικό Συμβούλιο εκεί. Ήταν ο κ. Παπασταύρος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Λογικό είναι, γιατί ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ή αυτό που βγήκε προς τα έξω ήταν το θέμα του καινούργιου γηπέδου του Ολυμπιακού. Τα υπόλοιπα δεν μπορούσαν να βγουν προς τα έξω. Οπότε σωστά ήταν ο κ. Παπασταύρου εκεί. Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κ. Γιώργος Μιλωνάκης. Ο έτερος υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο κ. Τέλιος Κουτνάτζης. Σε ό,τι αφορά το έργο, το οποίο δεν είναι μεγάλη εικόνα, σας το ξαναλέω, αλλά είναι η εικόνα η οποία επιτρέπεται να βγει προς τα έξω. Το έργο είναι φαραωνικό, πραγματικά. Αυτό το οποίο έκλεισε, αν υποθέσουμε ότι έκλεισε, είναι φαραωνικό. Πρόκειται για μια ιδιωτική επένδυση, η οποία ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Θα είναι πλήρως χρηματοδοτούμενη από τον κύριο Μαρινάκη. Το γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεις. Το ύψος του θα είναι άνω των 52 μέτρων. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Εκεί πρέπει οι όροι περιβαλλοντικοί για την ανάπτυξη κάθε ύψος να αλλάξει, γιατί εκεί δεν μπορεί να γίνει αυτό. Έτσι. Με βιοκλιματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων, media center 2.000 τετραγωνικών, πάνω από 10.000 τετραγωνικά μέτρα οθόνες LED, θα είναι η μεγαλύτερη, λέει, πολυεδρική στην Ευρώπη σε αθλητικό χώρο. Premium hospitality, σουίτες, σημαντικές παρεμβάσεις σε κυκλοφορία και στάθμευση. Ο στόχος είναι τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί το 2029. Για χάρη του Προέδρου Βαγγέλη, ενεργοποιούνται ταχείες νομοθετικές πρωτοβουλίες και ειδικές ρυθμίσεις που ο μέσος Έλληνας πολίτης ή ο μέσος Έλληνας επιχειρηματίας δεν θα τις έβλεπε ποτέ. Δηλαδή, αν ήθελε να κάνει μια τέτοια επένδυση ένας επιχειρηματίας, καλά δεν λέω ένας απλός πολίτης, ένας επιχειρηματίας, ζήσε μα ένα φαστριφίλι. Θα είχε κολλήσει τη γραφειοκρατία καμιά 20 χρόνια και δεν θα είχε γίνει ποτέ. Σαφώς και πρόκειται για win-win συμφωνία. Έτσι. Στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ή τουλάχιστον έτσι μεταφέρεται προς τα έξω. Αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει.

Σας θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό βρισκόταν στην Αμερική, στην Καλιφόρνια. Είδε τους Big Tech, είδε την Amazon, είδε την BlackRock, είδε το Bloomberg. Έκανε δουλίτσες εκεί, με τους ισχυρούς του πλανήτη. Έφερε το Ρούμπιο. Έκανε ό,τι μπορούσε, έδωσε γη και ίδρυ στους Αμερικανούς για τον κάθετο διάδρομο, για να λειτουργήσει το project τους για το αμερικανικό LNG να πουλήσουν στην Ευρώπη. Ό,τι μπορούσε έκανε. Αγκαλιάστηκε με τον Μπίμπι την ώρα που όλος ο πλανήτης το γύρναγε για την πλάτη. Ένα σωρό είδε, όπως σας είπα, και βλέπει όλους τους καναλάρχες εν ώψη των εκλογών. Προσπαθεί να κλείσει το μέτωπο με τον Μαρινάκη. Τι άλλο θέλετε? Λοιπόν, μιλάμε για την Alter Ego τώρα. Τον μεγαλύτερο δημοσιογραφικό ομίλο στη χώρα, στελεχωμένο με πάρα πολλούς δημοσιογράφους. Δεν σας πω τώρα, δεν είναι υπερβολή ότι 30% των δημοσιογράφων δουλεύει στην Alter Ego στην Ελλάδα πλέον. Έχει πάρει ό,τι μπορεί να πάρει από την πιάτσα. Και δημοσιογράφους πολλούς, οι οποίοι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο αντισύριζα μέτωπο, θέλω να σας θυμίσω, τους ξέρετε, έτσι. Οι οποίοι έβαλαν τα μαχαίρια σε ό,τι αφορά το αντισύστημα, έβαλαν τα μαχαίρια στο θικάρι, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα πεπραγμένα της σε μια σειρά από θέματα και περνώντας την πριονοκορδέλα σε ό,τι αφορά το θέμα των παρακολουθήσεων για ευνόητους λόγους. Μια αλλαγή πλεύσης της Alter Ego μπορεί να αλλάξει το χάρτη των εκλογών. Να δούμε βέβαια αν και σε ποιο βαθμό θα το κάνει αυτό ο κύριος Μαρινάκης. Θυμίζω απλά ότι την ίδια ώρα που ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Μητσοτάκης πίνανε τον καφέ του στο Μαξίμου, την ίδια ώρα ο Ανιψιός έσβηνε τα κεράκια για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Οι ισορροπίες είναι λεπτές. Και στη δεξιά πολυκατοικία οι ισορροπίες είναι λεπτές. Ο κύριος Σαμαράς είναι πρώτον πυλών. Η ακροδεξιά καραδοκεί. Η αντιπολίτευση είναι πολύ κερματισμένη. Η κοινωνία στα κάγκελα. Ο χειμώνας έρχεται και θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Εκεί έξω υπάρχει πάρα πολύ καύσιμη ύλη. Σε Γαλλία και Ισπανία η φωτιά έχει ήδη ανάψει. Εν μέσω δίδυμων σειράξεων στην ενεργειακή καρδιά του πλανήτη. Εναλλακτική δεν φαίνεται πουθενά στον ορίζοντα. Μόνο προτάσεις για lifting. Ενός όμως συστήματος, όσο και να τον ποτοξάρεις αυτό το σύστημα, ενός συστήματος που παράγει πολύ πλούτο για ελάχιστους. Μεγάλη φτώχεια για πάρα πολλούς και το κυριότερο απ' όλα, συμπαρασύρει προς τα κάτω τα μεγάλα μεσοσυστικά στρώματα, αυτούς δηλαδή που είναι οι ρυθμιστές του παιχνιδιού και οι ρυθμιστές του πολιτεύματος. Η Μητσοτάκης ΑΕ κλείνει τα deal της. Θυμίζω ότι ο Κυριάκος, σας είπα και πριν, πήγε στη ΣΥΠΑ, είδε Bloomberg, είδε BlackRock, έφερε Μάρκο Μπουρούμπιο και τα έδωσε όλα για τον κάθετο διάδρομο μαζί με την Κίμπερλι. Αγκάλιασε on camera τον Μπίμπι. Του ενεχείρισε 3,7 δις, μην το ξεχνάτε. Έδωσε άλλα 10 δις στο Μακρόν. Αμνηστεύει τους χασάπηδες του ΟΠΚΕΠΕ με ρύθμιση και γενικά κάνει ό,τι μπορεί να φέρει την κάλπη στα μέτρα του. Δεν είναι χαζός. Είναι ο αρχιερέας της διαπλοκής. Είναι ένας αδίστακτος αρχιερέας που δεν δίστασε να παρακολουθήσει, να μπαζώσει, να αλώσει τη δικαιοσύνη. Για να κλείσουμε, να βάλουμε και μια κατακλείδα σε όλο αυτό. Το νου σας. Πραγματικά το νου σας. Αν στο τέλος της δεύτερης τετραετίας επιδεικνύει ο ίδιος αλλά και οι υπουργοί του, υφυπουργοί του και στελέχη του τέτοιο θράσος και τέτοιου μεγέθους αδιαφορία απέναντι στην κοινωνία και στους πολίτες, στην τρίτη τετραετία, αν του τη δώσει ο λαός, θα μπει στα σπίτια σας, στην τσέπη σας, στο πορτοφόλι σας, στο αμάξι σας, αν σας μείνει κάτι από όλα αυτά και δεν τα πάρουν τα αγαπημένα του fans. Αυτή είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ σοβαρή. Αλλά το ρεπορτάζ, όπως μου λέει και ο καλός μου φίλος, λέει ότι ο Κυριάκος δεν είδε μόνο τον Μαρινάκη, έτσι. Οι προπαρασκευαστικές αυτές συναντήσεις με τους εκδότες δεν είναι οι μόνες. Έχει κάνει με όλους και με τους καναλάρχες. Να σας θυμίσω την άλλη εξέλιξη. Αφού, αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ένα deal που γίνεται για να πέσουν οι τόνοι από την πλευρά του μεγαλύτερου δημοσιογραφικού ομίλου της χώρας, η άλλη εξέλιξη είναι τα οικονομικά deal του Βαρδινογιάννη με τον Εξάρχο. Δηλαδή της Motor Oil, ας πούμε, να το πούμε έτσι, με τον Άκτορα. Αυτό το deal εκτιμήθηκε από όλους τους δημοσιογραφικούς και επιχειρηματικούς κύκλους ως το οριστικό πλέον πέρασμα του Βαρδινογιάννη στο σκληρό πυρήνα του Μητσοτάκη, στον σκληρό μητσοτακικό πυρήνα. Δεν θα μπορεί να ληφθεί αλλιώς, αφού μιλάμε για τον Εξάρχο και τον Άκτορα, το αντιλαμβάνεστε. Συνεπώς βλέπετε πως κλείνουν τα μέτωπα προεκλογικά. Και ενδεχομένως όλο αυτό θα το δούμε και δημοσιογραφικά, θα το δούμε και ενημερωτικά. Μέχρι τις εκλογές. Το κρίσιμο αυτό διάστημα. Ή τέλος πάντων θα δούμε αν θα το δούμε. Γιατί όλα αυτά είναι υποθέσεις. Με ισχυρές ενδείξεις, αλλά ακόμα

υποθέσεις. Θα δούμε. Δεν είναι κάτι που κρύβεται. Φαίνεται. Λοιπόν, αυτά. Πάμε και τώρα που σας έφυγα την καρδιά περιβόλη. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, αφήσουμε από κάτω την China Woman. Το παρατσούκλι είναι της Μισελ Γκούρεβιτς, της Καναδής αυτής. Τραγουδοποιούμε τα πολύ ωραία τραγούδια πραγματικά. Και να πάμε μια βόλτα στην Ισπανία, που στην όχι και τόσο μακρινή Ισπανία, γιατί αφορά και εμάς, στο Πέδρο Σάντζεθ και τις εκλογές που αποφάσισε ο ίδιος να κάνει. Γιατί δεν γινόταν αλλιώς έτσι. Έχει χάσει την πλειοψηφία στα νομοθετικά σώματα, δεν μπορεί να περάσει νόμους, δεν μπορεί να περάσει τον νόμο, τον κορυφαίο αυτό νόμο για την Ισπανία ή για τις εξώσεις. Οπότε δεν είχε άλλο δρόμο. Υπάρχουν και τα σκάνδαλα μπροστά του, τα οποία έχουν μπλακεί η γυναίκα του κυρίως. Οπότε προφανώς και δεν υπήρχε άλλο δρόμο παρά οι εκλογές, γιατί ο ίδιος θεωρεί ότι οι προϋποθέσεις ευνοούν, μπορούν να ευνοήσουν τον ίδιο, για να δώσει τη μάχη απέναντι στην δεξιά και την ακροδεξιά από την πλευρά του μεγάλου θέματος του στεγαστικού κόστους. Στην Ισπανία, διότι όπως καταλαβαίνετε, η δεξιά και η ακροδεξιά έκανε το χρέος της, το καθήκον της, σιγά μην έπαιρνε το μέρος των φτωχών και το μέρος των απλών ανθρώπων. Δεν στήριξε το νομοσχέδιο. Λοιπόν, το δίλημα του Πέντρο Σάντζεθ έχει σημασία. Ήδη είναι ότι οι Ισπανοί πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να ενταχθούν στο ακροδεξιό κύμα. Και ανακοίνωσε τις πρόορες εκλογές 29 Νοεμβρίου. Κάλεσε τους πολίτες να αποφασίσουν να θέλουν η Ισπανία να ενταχθεί σε αυτό το ακροδεξιό κύμα που προκαλεί οπισθοδρόμηση όπου και αν κυβερνά ή να συνεχίσει, όπως είπε, στον δρόμο της ανοιχτότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της περιβαλλοντικής ευθύνης. Γιατί αναφέρω τώρα τον κύριο Σάντζεθ, που σήκωσε την αντιδεξιά σημαία. Θεμητό προφανώς την πολιτική, όλα είναι θεμητά. Προσέξτε όμως γιατί το κάνω αυτό. Γιατί η ακροδεξιά μας καραμένει σε αντισύστημα, καραδοκεί. Αυτό έκανε πάντοτε. Αλλά η ακροδεξιά δεν είναι αντισύστημα. Η ακροδεξιά είναι η καρδιά του συστήματος. Είναι οι εφεδρίες του, οι οποίες είναι κρυμμένες στον παούλο της ιστορίας. Όταν κινδυνεύει το σύστημα, η ακροδεξιά θα βγει μπροστά. Θα βγει μπροστά από την νεφθαλήνη. Και τώρα το σύστημα κινδυνεύει. Και γι' αυτό βγάζει τους σκελετούς από την ντουλάπα. Ο αληθινός φασισμός δεν φοράει μαύρες ποκαμίσες. Πουλάει πρόοδο, έλεγε ο Παζολίνη, σας το θυμίζω. Και είχε απόλυτο δίκιο. Η κοινωνία της κατανάλωσης, έλεγε πάλι ο Παζολίνη, κατάφερε αυτό που ο φασισμός δεν μπόρεσε. Κατάφερε να διαγράψει πολιτισμούς, να ομοιοποιήσει ζωές και να καταστρέψει την Ιταλία. Χωρίς να το πάρει είδηση κανείς. Ο φασισμός δεν ιτήθηκε, αντικαταστάθηκε. Και εδώ εν μέρει ο Παζολίνη έχει δίκιο. Και από ένα τρομερό γύρισμα της ιστορίας, οι σημερινοί φασίστες βρέθηκαν απέναντι στον καζίνο καπιταλισμό. Της παγκοσμιοποίησης και την ομοιοποίηση των αγορών. Ξαναέβαλαν μπροστά το κράτος έθνος, τις σημαίες, την πυρηνική οικογένεια, τη θρησκεία, όλα αυτά που υποτίθεται ότι κινδυνεύουν από το σούπερ μάρκετ και τις πολυεθνικές. Στην πραγματικότητα, το μόνο που κινδυνεύει από τις πολυεθνικές και το σούπερ μάρκετ είναι το βιός μας, το βιός των πολιτών. Και δει τον πιο αδυνάτων εξ αυτών. Τα σπίτια μας, το πορτοφόλι μας, οι παραλίες μας, τα δάση μας, τα νερά μας. Αλλά αυτό δεν το λένε φυσικά. Βάζουν μπροστά τον Σόρος, τα εμβόλια, τους μετανάστες, την LGBT plus κοινότητα. Τη woke agenda και όλα αυτά. Εκεί προσπαθούν να συναντηθούν με τους απλούς ανθρώπους. Το διάνθησαν όλο αυτό και με την anti-woke agenda και το μεταναστευτικό, προκαλώντας τεράστια μηχανία στην αριστερά. Ο μεγάλος εχθρός της οποίας ήταν, είναι και θα είναι η ακινησία που πηγάζει από τη σχεδόν αιμονική λατρεία των ιδεών που γνώρισε και για τις οποίες αγωνίστηκε. Για την αριστερά μιλάω. Στη λατρεία των ιερών ιδεών, στη βίβλο και τις εντολές γραμμένες στην πέτρα. Συναντιούνται η αριστερά και οι θρησκείες. Όμως οι ίδιες είναι άειλες και γι' αυτό ρευστές. Οι ιδέες είναι το όχημα των κοινωνιών που θα έπρεπε να ενσωματώνουν κάθε νέα εξέλιξη και ανακάλυψη που πηγαίνουν τις κοινωνίες πιο μπροστά και πιο γρήγορα. Η αριστερά δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις βόμβες της ακροδεξιάς με αερομπόλα. Δεν γίνεται να εκχωρεί μεγάλες πτυχές της πολιτικής στη δεξιά, όπως είναι το έθνος, το κράτος έθνος, όπως είναι η μετανάστευση και ένα σωρό άλλα. Τα επεισόδια στη Γαλλία φέρνουν στο Ευρωκοινοβούλιο το αίτημα για έρευνα στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία της Αριστεράς. Ο αντιπρόεδρος της δεξιάς ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε την Παρασκευή τη συλλογή υπογραφών για να επιβληθεί ψηφοφορία με την οποία θα ζητείται από την αρχή που εποπτεύει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να ερευνήσει την Ευρωπαϊκή Συμμαχία της Αριστεράς για παραβίαση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με ένα email το οποίο είδε το Πολίτικο και το δημοσίευσε. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Έχουμε και ένα αιχητικό του Κώστα του Αρβανίτη για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Θα το βάλουμε, το έχουμε, μπορούμε να το βάλουμε τώρα, να το ακούσουμε. Γιατί ακριβώς ο Κώστας μιλάει γι' αυτό και έχει απόλυτο δίκιο. Μπορούμε να το βάλουμε και να πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Ωραία, πάμε.
1: Για άλλη μια φορά, νεροκουβαλιτές της ακροδεξιάς και του φασισμού, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η αντιμετώπιση των αιτημάτων του λαού και της αριστεράς ως εσωτερικού εχθρού μοιάζει βγαλμένη απευθείας από τη Βαϊμάρη συνάδελφοι της δεξιάς. Η αριστερά θα είναι πάντα ανυπόταχτη. Μαζί με τους Γάλλους μαθητές και φοιτητές, μαζί με τον δημοκρατικό κόσμο σε όλη την Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απόπειρα ποινικοποίησης της λαϊκής διεκδίκησης του νεανικού όνειρου είναι όνειδος. Η υπερψήφιση του συγκεκριμένου τίτλου που συστάμε σήμερα εδώ αποτελεί επικίνδυνη και αντιδημοκρατική μεθόδευση. Επιχειρείται να μετατρέψετε τη στήριξη κοινωνικών αγώνων σε τεκμήριο παραβίαση ευρωπαϊκών αξιών. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αναλαμβάνει ακέραια την πολιτική ευθύνη. Για άλλη μια φορά, νεροκουβαλητές της ακροδεξιάς και του φασισμού. Η παραχάραξη της ιστορίας συνοδεύεται από την αντιστροφή των δημοκρατικών ενιών, όπου οι κοινωνικοί αγώνες βαφτίζονται απειλή. Για ποιους? Και η πολιτική στοχοποίηση παρουσιάζεται ως προστασία των θεσμών. Για ποιους? Η λογική της συντηρητικής κάλυψης στην ακροδεξιά και η αντιμετώπιση των αιτημάτων του λαού και της αριστεράς ως εσωτερικού εχθρού μοιάζει βγαλμένη απευθείας από τη Βαϊμάρη, συνάδελφοι της δεξιάς, και είναι προειδοποίηση σαφής ιστορική και ευθύνη. Το βιβλίο είναι το όπλο των καταπιεσμένων και των φτωχών ανθρώπων και δεν θα ζητήσουμε την άδεια από εσάς για να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία. Η αριστερά θα είναι πάντα ανυπότακτη, μαζί με τους Γάλλους μαθητές και φοιτητές, μαζί με τον δημοκρατικό κόσμο σε όλη την Ευρώπη.
2: Στο κόκκινο.
3: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
4: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Για πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα.
2: Και πότε δεν είναι?
3: Όπως πάντα, λίγο ακόμα όμως περισσότερο.
2: Λίγο ακόμα, ναι, μάλιστα.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε από τη λεωφόρο Αθηνών που είναι στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο έχει κίνηση. Όπως πάντα, η αγαπημένη μας λεωφόρο Κηφισού, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Και η Φυσία στο κομμάτι από του Αμπελοκήπου μέχρι το Χαλάνδρη και η Μεσογείων. Στο κέντρο Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας. Γενικά, ας μην πάμε καλύτερα στο κέντρο. Η Ποσειδόνος από Αλίμου μέχρι το Φάληρο και στον Πειραιά περιμετρικά στο λιμάνι.
2: Νόηστο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
3: Καταπληκτικά.
2: Καταπληκτικά. Λοιπόν, μας κάνατε την καρδιά περιβόλη που έλεγε η γιαγιά μου. Καλή σας μέρα.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κόκκινο 105 και 5. Ευχαριστώ για την China Woman, την Μισελ Γκούροβιτς. Ναι, έχει και άλλα πολύ ωραία τραγούδια, αλλά εντάξει, και επιλέξαμε ένα. Έχουμε κατά καιρούς παίξει κι άλλα και κατά καιρούς θα παίζουν και άλλα τραγούδια από την China Woman. Ακούσαμε και τον Κώστα Ραβρανίτη από το Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι ακριβώς όπως τα λέει είναι. Έτσι ακριβώς. Πάλι ξανά, πάλι πλαϊτεία τη οργή. Πάλι ξανά με η σταθερότητα που κινδυνεύει. Από ποιους? Από τους μαθητές και τα παιδιά που βγήκαν στους δρόμους. Αν δεν βγουν τα παιδιά στους δρόμους, ποιος θα βγει? Μη μασάτε, πάλι το σύστημα θα βγει όλο μαζί. Θα ποινικοποιήσει κάθε αντίδραση του κόσμου, κάθε προσπάθεια να βγει στους δρόμους, κάθε προσπάθεια να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Όλοι αυτοί κάνουν παιχνίδι με τα χρήματα του κόσμου. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ. Ότι όλοι αυτοί σιτίζονται, όλοι αυτοί τρέφουν τα περίφημα deal τους, τις περίφημες επενδύσεις τους, με πολλά εισαγωγικά, από τα χρήματα του κόσμου. Από το μεγάλο δημόσιο ταμείο. Είτε αφορά το ελληνικό, είτε αφορά το ευρωπαϊκό πολύ περισσότερο. Όλοι τους αυτοί. Λοιπόν. Και πάμε σιγά σιγά στα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Δεν ξέρω αν προλάβαμε, γιατί ήταν βράδυ και το έστειλα λίγο αργά το ηχητικό αυτό. Δεν ξέρω αν έχουμε την Λεωνόρα Μελέτη, αν το έχουμε κόψει. Το έχουμε, μπράβο, ωραία. Πάμε να το ακούσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν το μεγάλο τεινάνι της χθεσινής ημέρας. Συνεχίζονται τα φάλτσα τα κυβερνητικά. Αλλά όπως σας είπα πριν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αποδείχτηκε ένας μεγάλος παίκτης σε ό,τι αφορά τη διαπλοκή, δεν ενδιαφέρεται ούτε για τον κόσμο, ούτε για τους πολίτες, ούτε για τους απλούς πολίτες, ούτε για το τι περνάνε, ούτε ενδιαφέρεται να τους δώσει κάτι παραπάνω από τα ξεροκόμματα και τα επιδόματα που τους πουλάει, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι τη σήμερον ημέρα οι κυβερνήσεις δεν βγαίνουν με την ψήφο των πολιτών. Βγαίνουν με τη στήριξη των ισχυρών. Είτε αυτή είναι εκτός συνόρων, είτε είναι εντός συνόρων. Και η πρώτη του στοχοπροσήλωση είναι ακριβώς αυτό. Να πάρει με το μέρος του τους ισχύρους. Τα είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για το τι έχει κάνει το τελευταίο διάστημα. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Μελέτη, παρακαλώ.
4: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους.
2: Λοιπόν, για πες βρε Λεωνόρα τώρα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από τους αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους, όπως είπες? Και κυρίως με ποιο τρόπο, δηλαδή, πώς μπορεί ένας εργαζόμενος να εκβιάσει τον εργοδότη του. Ο οποίος έχει το μεγάλο όπλο της απόλυσης. Δηλαδή, πες ότι εγώ θέλω να τον εκβιάσω. Πώς τον εκβιάζω, δηλαδή. Και αν επιχειρήσω να τον εκβιάσω ή να τον πιέσω, τέλος πάντων. Και δεν με στέλνει σπίτι μου. Ας πούμε. Και με κάθεται και περιμένει να τον εκβιάσω και του κάνουμε τη ζωή ποδήλατο και χρειάζεται και ψυχολογική στήριξη. Προφανώς δεν αναφέρεσαι σε αυτό, έτσι, Ελεονόρα μου. Προφανώς αναφέρεσαι στη νομοθεσία, σε όποια νομοθεσία έχει απομείνει και έχετε αφήσει, που προστατεύει τους εργαζόμενους. Αυτή προφανώς στρεσάρει τον εργοδότη. Και δεν τον αφήνει να επενδύσει. Πού αλλού? Στην εργασία, στη μισθωτή εργασία. Γιατί εκεί βρίσκεται το μεγάλο κέρδος, μην γελιόμαστε. Εδώ στήθηκε μια ολόκληρη Κίνα και κατέκλυσε τον πλανήτη. Γιατί? Με τα φτηνά μεροκάματα. Που σημαίνουν φτηνότερα προϊόντα, που σημαίνει λιγότερος ανταγωνισμός, που σημαίνει περισσότερα κέρδη. Σε αυτό προφανώς αναφέρεσαι. Αυτά. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Πάμε. Μετά ό,τι να είναι, αφού ακούσαμε την κυρία Μελέτη, ακούσαμε και τον Κώστα Αλβανίτη. Κάναμε δηλαδή μια βόλτα στο Ευρωκοινοβούλιο, μια βόλτα στις Βρυξέλλες, μια βόλτα στο Στρασβούργο. Και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λοβέρδο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λέει για την ακρίβεια στα καύσιμα.
5: Δεν ψηφίσαμε Φόντερ Λάιεν, εμείς ψηφίσαμε
6: Περιμένα να σας πω. Αυτή τη στιγμή, κύριε Πιέρο, ο κόσμος μας βρίσκεται στη μεγαλύτερη δίνη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, νομίζω είναι εκτός πραγματικότητας.
5: Ένα λεπτό. Πάσω σε αυτό. Λέω κάτι το οποίο το κατανοείται. Εμείς, λέει ο κόσμος που ψήφισε πλειοψηφικά τη Νέα Δημοκρατία, την εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας, ψήφισα Μητσοτάκη, σου λέω. Δεν ψήφισα Φόντερ Λάιεν.
6: Όχι, δεν ψήφισα.
5: Γιατί λοιπόν περιμένουμε να μας πει Φόντερ Λάιεν?
6: Όχι, δεν περιμένουμε να μας πει τίποτα.
5: Και δεν κάνετε κάτι να ρίξετε λίγο τη βενζίνη, λίγο το πετρέλαιο?
6: Υπάρχουν πραγματικά γεγονότα. Σήμερα περνάμε την μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει περάσει ποτέ η ανθρωπότητα. Περιμένετε να ολοκληρώσω.
7: Ήτανε τα μνημόνια.
5: Αλλά να απαντάει η Ελένη.
6: Δεν είναι το ίδιο. Τότε ήταν μια πολύ καλή περίοδος για την παγκόσμια οικονομία.
7: Είχαν κλείσει τα πάντα στη
6: χώρα. Είναι η χειρότερη που έχει υπάρξει από το Δεύτερο Παγκόσμιο και έπειτα.
7: Για την Ελλάδα μιλάμε.
6: Ναι, ακριβώς.
7: Μιλάμε για την Ελλάδα. Ένας λαός μάτωσε.
6: Προφανώς και μάτωσε και δεν θέλουμε να ξαναματώσει. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη θύελα, βλέπετε τι γίνεται. Υπάρχει ένα συνδυασμό ενεργειακή κρίση και κρίση χρέου. Είδατε τι γίνεται στη Γαλλία.
5: Που ξεπέρασε
6: το χρέος τη Γαλλία στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ και το επιτόκιο είναι πάνω από τα 5%. Η Ελλάδα, για να μην ζήσει αυτά που είχε ζήσει, πολύ χειρότερα από ό,τι τα είχε ζήσει πριν από 15 χρόνια, λέει ο Μητσοτάκης, εγώ μειώνω το χρέος. Μειώνω το χρέος και κρατάω δυνάμεις και άμυνες ώστε να μπορέσω να αντιμετωπίσω μια ενδεχόμενη καταιγίδα η οποία είναι μπροστά μας.
7: Δεν
6: είναι
7: πίσω μας.
6: Δεν είναι πίσω
7: μας.
6: Κάντε ένα λάθος.
7: Το χρέος
6: τα οικονομικά πάλι, τα οικονομικά της αριστερά.
7: Στα ταμεία μείναν 36 δισεκατομμύρια.
6: Δηλαδή, η αριστερά δεν ξέρει από οικονομικά.
7: Βρήκατε πράγματα.
6: Γι' αυτό έχει αποτύχει
7: και
6: παντού.
7: Και έρχεστε τώρα και μας λέτε υποθετικά σενάρια.
6: Όχι, δεν υποθετικά σενάρια.
7: Εάν
6: νομίζω ότι είναι υποθετικό ότι τελεί υποχρεοκοπία η Γαλλία
7: τώρα,
6: και αν χρεοκοπήσει η Γαλλία θα σταρωθεί όλη η Ευρώπη, τότε δεν καταλαβαίνει στοιχειώδη οικονομικά.
7: Οι Έλληνες πολίτες έχουν πρόβλημα.
6: Αυτό το αναγνωρίζουμε. Αυτό δεν υπάρχει άνθρωπο. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην το
7: αναγνωρίζει. Οι οικογένειες και οι επιχειρήσεις.
6: Δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην το αναγνωρίζει.
2: Το καταλάβετε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Έχει πρόβλημα η Γαλλία. Κοντεύει να χρεοκοπήσει. Ανέβηκαν τα επιτόκια της Γαλλίας. Όχι μόνο της Γαλλίας. Και τα Αμερικάνικα ανέβηκαν και σε μια σειρά από χώρες ανέβηκαν. Αλλά τέλος πάντων, τι ακριβώς, τι συνιστά αυτό. Δηλαδή, αν έχουμε πρόβλημα, ας θεωρήσω, ας κάνω μια υπόθεση ότι όντως κινδυνεύει η Γαλλία με χρεοκοπία και αν χρεοκοπήσει η Γαλλία θα διαλυθεί το σύμπαν. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά όλα τα κράτη μέλη. Έτσι δεν είναι? Γιατί το 80% των κρατών μελών μείωσαν τον ειδικό φορό κατανάλωση και το ΦΠΑ στα καύσιμα? Αν τα αφήσετε τους άλλους. Οι Κύπροι γιατί πουλάνε τη βενζίνη αυτή τη στιγμή που μιλάμε 1,70? 1,70 την έχουν στην Αντλία. Γιατί? Λόγω λιγότερων φόρων. Εμείς, άμα βάλεις 100 ευρώ βενζίνη, τα 52 είναι φόροι. Πώς μπορούν και το κάνουν αυτό οι Κύπροι? Δεν ανησυχούν για τη Γαλλία? Θα μου πείτε τώρα. κάθε και σχολιάζει αυτά που λέει ο Λοβέρδος. Εντάξει. Okay. Πάμε να ακούσουμε και τον έχω από προχθές τον άνθρωπο και δεν τον έχουμε βάλει. Τον Ευάγγελο Αραπάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Μηχανοτέρατων, η οποία και αυτή είναι μια επαγγελματική ομάδα η οποία πλήττεται από τις ψηλές τιμές στα κάψιμα, διότι οι τράτες του, τα γρηγρή του, όλα οι ψαρόβαρκες του θέλουν πετρέλαιο για να κινηθούν. Για πάμε να τον ακούσουμε.
8: Καλημέρα, ονομάζομαι Ευάγγελος Αραπάκης. Είμαι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών με έδρα την Ιθιόσχαρα του Κερατσινίου. Ξεκινήσαμε μία στάση εργασίας ή απεργία, όπως λέει ο κόσμος, σήμερα 1η Οκτωβρίου, αντί να ξεκινήσουμε την νέα αλιευτική περίοδο της μηχανότρατας, διότι το πρόβλημα με την κατακόρυφη άνοδο της τιμής του πετρελαίου πλέον καθιστά μη βιώσιμες στις επιχειρήσεις μας, με αποτέλεσμα να έχουμε καταστραφεί. Έχουν τριπλασιαστεί τα έξοδα όταν ένα μέσο αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας θέλει επιπλέον των εξόδων του 30 με 40 έως και 50 χιλιάδες επιπλέον το μήνα έξοδα. Στα 1000 λίτρα που καίει ένα μεσαίο σκάφος επί 0,80 της τιμής που πήρε παραπάνω το πετρέλαιο ναυτιλίας, θέλουμε 800 ευρώ την ημέρα. Απλά μαθηματικά, επί 30 μέρες θέλουμε 24.000 ευρώ επιπλέον μόνο για καύσιμα. Από εκεί και πέρα, να συνυπολογίσετε τη συσκευασία τα φελιζόλ, τον αλιευτικό εξοπλισμό και οτιδήποτε άλλο έρχεται μέσα στο σκάφος για να μπορέσει να ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα, μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος που επιβαρύνει όλα τα αλιευτικά σκάφη. Ζητάμε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος θέλει, όπως δεσμεύτηκε χθες το βράδυ, να βοηθήσει για να παραμείνει ο πρωτογενής τομέας της αλιείας, να ψάξει και να βρει χρήματα όπως τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη και να επιδοτήσει τους αλιείς να ξεκινήσουμε να φέρουμε φρέσκα ελληνικά ψάρια για να γεμίσουμε τις αγορές και να τρώνε οι καταναλωτές, οι Έλληνες, φρέσκα ελληνικά ψάρια σε πολύ προσιτές τιμές από τις λαϊκές και από τα καταστήματα.
2: Βασικά, κύριε Αραπάκη, μου δώσετε και έχετε καρφάκι. Να σας θυμίσω ότι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 2 δεκαετίες σας έδινε 100 χιλιάρικα φρέσκο χρήμα για να πάτε τις τράτες σας, τα καΐκια σας στην Άνδρο και να τα καταστρέψετε. Δεν τους καίγεται καρφάκι. Φρέσκο ψάρι θα είναι μια εικόνα από το παρελθόν σε λίγα χρόνια. Θα τρώμε ψάρια ιχθυοτροφείου ή κατευσυγμένα ψάρια από τον Ινδικό ή από τον Βόρειο Ατλαντικό κτλ. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση, αν δεν αλλάξει κάτι. Έτσι. Μία, θέλω να σας θυμίσω ότι μία από τις πολύ βασικές πτυχές της πολιτικής των Βρυξελών, αν και ξαναλέω, λέω μάλλον ότι είμαι φυσική θέση ευρωπαϊστής, αλλά μία από τις βασικές, αλλά μιας άλλης Ευρώπης, έτσι, όχι αυτής που έχουμε τώρα, μία από τις βασικές πολιτικές της ήταν μέσω των επιδοτήσεων, ήταν η καταστροφή της τοπικής παραγωγής. Αυτό κάνουν και οι επιδοτήσεις στους αγρότες, αυτό ακριβώς κάνουν. Θα θυμάστε τις επιδοτήσεις για την αγρανάπαυση, τις επιδοτήσεις για να φυτέψουμε λεύκες. Ένα σωρό θα μπορούσε κάθε ένας δημοσιογράφος να κάτσει να λέει ένα σωρό. Όλα αυτά μπορεί να φαινόταν καλά γιατί φέρνανε χρήμα παραπάνω στους παραγωγούς και στον αγροτικό κόσμο. Ένα πρόσθετο εισόδημα που έμαθε τελικά σιγά σιγά και σε τον χρόνο να ζει από αυτό. Και στην Ελλάδα το κάναμε και προϊόν διαπλοκής όπως κάνουμε τα πάντα. Αλλά έχουν και επιπτώσεις. Έχουν και συγκεκριμένους στόχους τους οποίους πρέπει να πιάσουν. Πάμε να ακούσουμε ένα συνταξιούχο να λέει ακριβώς την καθημερινότητα που ζει και αμέσως μετά να ακούσουμε και ένα τραγούδι για να χαλαρώσουμε λίγο.
7: Είναι ακόμα 5 του μήνα και έχουν μείνει ούτε 70 ευρώ, 69 ευρώ.
9: Και έχω να πληρώσω και το τηλέφωνο το σταθερό, 50 ευρώ, και θα μείνουν 19 ευρώ. Μπορείς να μου πεις πώς θα ζήσω εγώ μέχρι τέλος του μηνός?

Πολλές φορές το μόνο που έχω είναι να λέω τα δικά μου. Κοσκόσο βάλε λίγη ατμόσφαιρα στο παραλήρημά μου. Πολλές φορές το μόνο που έχω είναι να λέω τα δικά μου. Το όνομά του Σιτιού, εν συντομία του κουπού.

0: μια έχουν φλάκα και τα βγάμα κάπα.
1: Αυτό ήταν και ο Λέξ από τη Σαλούγκα τη δικιά μας. Λοιπόν, πάμε αμέσως να ακούσουμε από το Open ένα ρεπορτάζ για τη τιμή του ρεύματος και για τα τιμολόγια αυτά, τα πράσινα, τα κόκκινα, τα κίτρινα, τα μπλε και δεν συμμαζεύεται.
2: Ναι, και καλά κάνεις και επισημαίνεις αυτό το δραματικό ποσοστό, Λίνα. 35% μέσα σε μόλις μία ημέρα στην τιμή της χονδρικής. Νομίζω ότι αυτό είναι που αποτυπώνει και την πρωτοφανή αστάθεια την οποία περνάει παγκόσμια, όχι μόνο η χώρα μας. Πάμε να δούμε λοιπόν την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει σε σχέση με το ρεύμα. Αποτυπώνουμε λοιπόν αυτήν την αύξηση 34,88 για την ακρίβεια, 150 ευρώ ανά μεγαβατόρα το ρεύμα μέσα σε μόλις μία ημέρα, Λίνα. Και αυτός είναι και ο λόγος που, όπως είπες και εσύ, τα πράσινα τιμολόγια τσίμπησαν, αρέ, καταναλωτές τι κάνουν, στρέφονται προς τα μπλε. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει μετακινηθεί ο κόσμος από τα πράσινα προς τα μπλε. Το Γενάρη του 25 στα μπλε σταθερά τιμολόγια ήταν 867.000 πελάτες. Το Δεκέμβριο πήγαμε στο 1,6 εκατομμύρια.
3: Διπλασιάστηκαν.
2: Ναι, τον Ιούνιο 1,8 εκατομμύρια, δηλαδή το 31% πλέον της αγοράς έχει στραφεί στα μπλε τιμολόγια, που τουλάχιστον εκειλίνα μπορούν να κλειδώσουν μια σταθερή τιμή για ένα ολόκληρο 12μηνο, βλέποντας ότι τα πράσινα και τα κίτρινα μήνα με το μήνα δυστυχώς ανεβάζουν στροφές και τιμές.
1: Αυτά. Και συνεχίζουμε. Πάμε στην... Είναι λίγο στενάχωρη αυτή για μένα, γιατί δούλεψα μαζί της. Μάλιστα ήταν μία από τις πρώτες μου δουλειές στο τότε περιοδικό Νέμεσης. Έγραφα το χρονογράφημα για τη Λιάνα Κανέλη, μιλώ. Πάμε την ακούσουμε και θα καταλάβετε τι εννοώ.
4: Δεν έχει δουλειάσει πολύ για την δράμα τώρα. Ως ψέμα, ως εξαπάτηση, ως ανατροπή ακόμα και της βούλησής του, της ύψης της, που ήταν καταταστικά κριτήρια το δημοψήφισμα. Όταν ανατρέπεις ένα δημοψήφισμα, όταν λες ότι θα σκίσεις με ένα μνημόνιο, όταν έχεις φέρει στην επιφάνεια και όταν έχεις κάνει 82 διασπάσεις, με σύνθημα πάμε όλοι μαζί πλατεία. Εγώ, ξέρετε, δεν ξεχνάω. Οι ίδιοι που διασπάστηκαν 800 φορές, που ήταν και στη μήτρα τους είναι της πολιτικής σκέψης η διάσπαση. Αυτοί που διασπάσανε και κόψανε κομματάκια ακόμα και τη Γιουγκοσλαβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν διαφέρει σε αυτό η σοσιαλδημοκρατία τύπου αριστερά, τύπου Τσίπρα. Αυτοί οι ίδιοι είναι αυτοί που φωνάζανε πάμε όλοι μαζί πλατεία. Και γιατί πάτε χωριά εσείς στη διαδήλωση? Γιατί δεν έχουμε τα ίδια αιτήματα? Και να θυμίσω ότι αύριο για το Ρούμπιο, που είναι ανεπιθύμητος για τον ελληνικό λαό, γιατί έρχεται με ένα σακούλι απαιτήσεων
3: για
4: και προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων, 7 η ώρα το Σύνταγμα. 7,5 στη Θεσσαλονίκη.
3: Και να σας πω, ο κύριος Τσίπρας λέτε δεν είναι στην αριστερά. Ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι αριστερά.
4: Και τώρα σαν να μου λέτε τώρα ότι ο Κασιδιάρης είναι αντισυστημικός. Το ίδιο πράγμα είναι. Με κοροϊδεύετε.
3: Όχι.
4: Πώς είναι αντισυστημική?
5: Επειδή βλέπω στην
4: Ευρωπαϊκή. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπάρξει και πρόεδρος της Βουλής με την ψήφο όλων των κομμάτων πλην κουκουέ. Από πού αντισυστημική? Από πού?
1: Δηλαδή. Αυτό ήταν επιχείρημα τώρα. Επειδή ήταν πρόεδρος της Βουλής, δεν είναι αντισυστημική. Ο δικός σας αντιπρόεδρος, ο Λαμπρούλης, τι είναι δηλαδή, αν ισχύει το επιχείρημά σας? Δεν υπάρχει πιο ενδεικτική περίπτωση ανθρώπου που ξόδεψε, σχεδόν έκαψε μέσα σε λίγα χρόνια, το εξαιρετικό μυαλό που κατάφερε να χτίσει πολλά χρόνια. Βέβαια, ο καθένας, θα μου πείτε τώρα, χτίζει και γκρεμίζει όσα παλάτια θέλει και όποτε θέλει. Δημοκρατία έχουμε. Δικαίωμά του και δεν μας πέφτει και λόγος. Αλλά είναι στενάχωρο να ακούσω ως αποδεικτικό εγχείρημα της αριστεροσύνης ή μη κάποιου ότι ήταν στο παρελθόν πρόεδρος της Βουλής. Να υποθέσω για τη Λιάνα, όταν αναβαίνει στο έδρανο του Προεδρείου ο Γιώργος Λαμπρούλης, είναι φθινόπωρο. Διότι ο Περισσός και τα στελέχη του μπορεί να είναι όσο θεσμικά επιθυμούν. Πλασάροντας μάλιστα τη θεσμικότητά τους και ως δείγμα σοβαρότητας έναντι των αντιπάλων τους στην αριστερή πολυκατοικία. Αλλά στους πολιτικούς τους αντιπάλους, ανάλογη στάση είναι έγκλημα καθοσιώσεως. Πάμε στην κυρία Μπακογιάννη. Η Νέα Δημοκρατία στα 52 της τι κάνει? Μπορείτε να το βρείτε τι κάνει στα 52 της η Νέα Δημοκρατία? Όχι. Ακούστε τι κάνει.
6: Κυρία Μπακογιάννη, στα 52 της η Νέα Δημοκρατία και γέρασε απότομα και έγινε ψιλομύτα?
7: Όχι, δεν τη λες και ψιλομύτα. Βεβαίως για να κρατηθεί νέα και γοητευτική κάνει και πρέπει να κάνει μικρά μποτοξάκια. Κάνει παρεμβάσεις ανανέωσης και αναζωογόνησης, την κρατούν νέα.
1: Μήπως τα κάνει και στη γιατρό του Κολανακίου τα μποτοξάκια αυτά? Κάνει μποτοξάκια. Λοιπόν, και κλείνουμε με μία συνάδελφο. Αυτό το βάζω για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί έφαγε μια επική φάπα πραγματικά από τον Καστανίδη. Τώρα θα μου πείτε, πήγε η καημένη να κάνει μαγιά στον Καστανίδη. Πού πας βρε, γατάκι. Ο άνθρωπος έχει φάει 50 χρόνια να πούμε στην πολιτική κονίστρα και έχει αντιμετωπίσει δημοσιογράφους και δημοσιογράφους. Από την κρατική ΕΡΤ, ακούστε το παρακαλώ.
8: Πάμε ευθύς αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Χάρη Καστανίδη, πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι εδώ σήμερα στην εκπομπή μας από απόσταση, αλλά τον νιώθουμε κοντά μας, στην πολιτική κουζίνα και τον ευχαριστούμε.
9: Καλησπέρα κύριε Καστανίδη, ευχαριστούμε θερμά.
10: Καλησπέρα κυρίες μου και σας εύχομαι η πολιτική σας κουζίνα να αποδειχθεί εξίσου νόστιμη με την πολιτική κουζίνα.
9: Ευχαριστούμε πολύ, αυτό ήταν πολύ ωραίο κομπλιμά, το κρατάμε. Αλλά η πολιτική κουζίνα προσπαθεί να δει αν γίνονται μαγειρέματα. Και ένα από τα φαγητά που φαίνεται να προετοιμάζονται, κάποιοι να προτείνουν συνταγή απέναντι στην πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, είναι να υπάρξει μια συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Προκειμένου αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια άλλη εικόνα, γιατί αυτή η εικόνα που βλέπουμε, κύριε Καστανίδη, είναι ότι το άθροισμα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, του δεύτερου και του τρίτου κόμματος του Μπαλίν, υπολείπεται κατά πολύ της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι λοιπόν θεωρούν ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό το σκηνικό ενόψη των εκλογών και να συνεργαστούν οι προοδευτικές δυνάμεις. Εσείς μιλήσατε ανοιχτά για προοδευτική σύγκληση. Τι εννοείτε λοιπόν με τον όρο αυτό?
10: Κυρία Σαδανά, πρώτα απ' όλα να κάνω μία μικρή παρατήρηση. Παρότι δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις, υπάρχουν δημοσκοπήσεις στις οποίες φαίνεται με πολύ καθαρό τρόπο ότι το άθροισμα του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι ίδιο ή και κατά τη μεγαλύτερο από το ποσοστό που δίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Είναι σε ορισμένες δημοσκοπήσεις έτσι, σε άλλες μπορεί να είναι λίγο λιγότερο. Mm-hmm. Αυτό που ενδιαφέρει είναι πάντοτε η άθροιση και ο πολλαπλασιασμός.
1: Μέχρι εδώ ακούστηκε η ΦΑΠ από το Ραδιομέγαρο που της έριξε ο Καστανίδης. Πήγε να πει την εξυπνάδα της. Και το ψέμα της βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, και στην ΕΡΤ κοκκίνησε ο σβέρκος τους από τις ΦΑΠΕΣ που τρώνε, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι επικυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλαν τάχα το γεγονός ότι η κρατική ΕΡΤ είχε γίνει φερέφωνο της τότε κυβέρνησης. Που δεν είχε γίνει, γιατί αν είχε γίνει και αν είχε χρησιμοποιήσει τα όπλα που χρησιμοποιεί ο κ. Μητσοτάκης, η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν ακόμα κυβέρνηση. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτά. Ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Μείνετε στο κόκκινο, ακολουθεί ο Σπύρος Σουμελίδης, το δελτίο ειδήσεων βεβαίως. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο Πέμπτη. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χοροί, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
4: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Την Αθήνα επισκέπτεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και θα έχει συναντήσεις με τον Κυριακό Μητσοτάκη και τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία από την ΠΝΙΚΑ. Στην ατζέντα της επίσκεψής του, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, ενέργεια, επενδύσεις, τεχνολογία αλλά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας έως και το 5η το πρωί. Απαγόρευση συγκεντρώσεων από την αστυνομία. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιου στην Ελλάδα ύστερα από κάλεσμα φοιτητικών συλλόγων, σωματείων και οργανώσεων της αριστεράς. Επικοινωνιακή επιδότηση. Υπό την πίεση των αντιδράσεων των αλλιέων, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η ανακοίνωση έρχεται ενώ οι επαγγελματίες αλλιείς έχουν προαναγγείλει πανελλαδικές κινητοποιήσεις την Κυριακή, ζητώντας ουσιαστικές λύσεις για το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Οι Έλληνες αλλιείς έχουν αντιμετωπίσει το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και την παρουσία Τούρκων αλλιέων στα ελληνικά νερά, δήλωσε χθες μεταξύ άλλων από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Την καθαρή θέση του ΣΥΡΙΖΑ για επιστροφή της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο και εθνικό επενδυτή των ΕΦΚΑ και όχι την ΣΥΒΙΣΗ, δηλαδή τους φίλους του κ. Μητσοτάκη, διατύπωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς κατά την περιοδία του ως επικεφαλής κλιμακίου στη Δυτική Μακεδονία. Κατέρευσε σε 10 λεπτά η σκευωρία του εκλεκτού της κυβέρνησης Μητσοτάκη και πρώην διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ιωάννη Καρβέλη, τονίζει σε ανακοίνωσή του τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, αναφορικά με την ψευδή και εκδικητική μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του μετά τις καταγγελίες για το όργιο των απευθείας αναθέσεων σε μάσκες και στολές κατά την περίοδο της πανδημίας. Νέες αιχμές Σαμαρά κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο της εφημερίδας Το Βήμα, ανέφερε ότι διαπιστώνει πραγματικά σημάδια παρακμής αλλά και πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση, ενώ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Σε 8 συλλήψεις προχώρησε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων για υπόθεση απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγής. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο πρόεδρος του Λάους Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση. Η ζημιά για τον ΙΕΦΚΑ ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική επιβάρυνση για το δημόσιο εκτιμάται σε περισσότερο από 5 εκατομμύρια ευρώ. Την πλήρη και επίσημη έγγραφη ενημέρωση για την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων της Γκράβα ζητούν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά έντονης οσμής αερίου που παρατηρούνται σε χώρους του συγκροτήματος εδώ και 20 ημέρες. Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη απέστειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι είναι επιβεβλημένο να υπάρξει και αντίστοιχος έλεγχος από πλευράς των μηχανισμών του Υπουργείου Παιδείας. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στην οδό Παπάγου στην περιοχή του Ζωγράφου. Η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από οικιακή συσκευή, ενώ δύο άτομα, ένας 33χρονος και μία 24χρονη, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Παράλληλα, θα λειτουργήσει ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Πάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Στη διεθνή επικαιρότητα. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας ανήμερα της 3ης επετείου από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Την ίδια ώρα στο σημείο του Φεστιβάλ Νόβα, όπου είχαν σκοτωθεί περισσότεροι από 360 άνθρωποι, συγγενείς των θυμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγή τιμώντας τη μνήμη τους. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Λιονέλ Μέση έκλεισε μια διαδρομή 21 ετών με την Εθνική Αργεντινής, αποχαιρετώντας την Αλμπισελέστε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν. Στο τελευταίο του παιχνίδι, ο Αργεντινός Άσος είχε 2 ασίστ και 1 γκολ, γνωρίζοντας την αποθέωση από περισσότερους από 85.000 φιλάθλους στο Μονουμεντάλ. Στον αγωνιστικό χώρο είχε απλωθεί μια τεράστια φανέλα με το νούμερο 10 και τη λέξη «Γκράτσιας».
6: Ο καιρός.
7: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Περιορισμένη κατά τόπους η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Η άνεμη στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρο Σουρμελίδη.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια πάμε τώρα. Εντάξει, είναι στα γιορτινά της η Αθήνα. Είναι και σε κλειό αστυνομικό, αλλά... Είναι πώς θα το δει κανείς. Είναι στα γιορτινά της, τουλάχιστον το Υπουργείο Εξωτερικών. Βλέπουμε και τις εικόνες αυτή την ώρα. Υπάρχουν και εικόνες στις τηλεοράσεις, διότι έχει έρθει ο κύριος Ρουμπίο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχουν και διαδηλώσεις, υπήρχαν και χθες. Υπάρχουν και οι διαδηλώσεις, αλλά είναι μακριά. Το κέντρο της Αθήνας είναι κάπως κλειστό λόγω του κύριου Ρούμπιο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και ξεκινούν και επισήμως οι συνομιλίες των δύο πλευρών, του κύριου Ρούμπιο και του κύριου Γεραπετρίτη. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για όλα αυτά. Λοιπόν, διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Ουρμαλίδης στο μικρόφωνο, Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους, Χάρης Δάλα στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Και για να μην καθυστερούμε πολύ με τα τυπικά και τα εθιμοτυπικά, ο κύριος Ρούμπι ήρθε εδώ, θα πουλήσει όπλα, εν πάση περιπτώσει αυτή είναι το πρώτο πακέτο της συζήτησης, αυτή είναι η κυβέρνηση Τραμπ. Χωρίς αγοροπολισίες δεν γίνεται τίποτα. Και το δεύτερο, θα χρησιμοποιήσει την Πνίκα και την Ακρόπολη ως ένα πολύ ωραίο ντεκόρ για να στείλει, παρακαλώ, μήνυμα στη Δύση, σε Αμερική και Ευρώπη. Αυτό που κρατήθηκε κάπως εντός εκτός προγράμματος είναι ότι ο κύριος Ρούμπιο σήμερα το απόγευμα, αφού συναντηθεί και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου σε 6-7 το απόγευμα, μετά θα ανέβει στην Πνίκα, έχει στηθεί ένα σκηνικό εκεί, για να εκφωνήσει ένα λόγο από την γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και θα καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Αυτό που λέγαμε ότι Ακρόπολη τώρα και η Πνίκα δεν θα τη γλιτώσουν από τον Τραμπ, από τον Τραμπ τη γλίτωσαν, να ήρθε ο Ρούμπιο. Είναι αποκαλυπτικά τα όσα είπε ο επικεφαλής του γραφείου του κυρίου, ο βοηθός υπουργός, συγγνώμη, εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδιος για τις παγκόσμιες δημόσιες υποθέσεις, ο κύριος Ντίλαν Τζόνσον, στο Breitbart News, είναι ένας ιστότοπος ο οποίος είναι τραμπικός. Είναι ένα μέσο το οποίο στηρίζει απολύτως το μάγκα, την παράταξη του κυρίου Τραμπ, του κυρίου Ρούμπιο, του κυρίου Βάνσολων αυτών, και εκφράζει τις απόψεις τους πλήρως. Λοιπόν, εκεί ο κύριος Τζόνσον, ο αρμόδιος για τις παγκόσμιες υποθέσεις, δημόσιες υποθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε κάποιες δηλώσεις και μας είπε αυτά που διαβάζουμε, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο λοιπόν θα μιλήσει από την Πνίκα, από τη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού,

Λιώδη χαρακτηριστικά, και θα καλέσει τους συμμάχους των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Δύση να συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινής μας κληρονομιάς και στην από κοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Κοιτάξτε, τον προηγούμενο 1,5 χρόνο, τόσο ο Βάνς, λιγότερο ο Ρούμπιο, λιγότερο έντονα ο Ρούμπιο, ο Βάνς και άλλοι και ο ίδιος ο Τραμπ έχουν μιλήσει για την πτώση της Ευρώπης, ότι η Ευρώπη είναι μια δύναμη η οποία έχει χάσει τον προσανατολισμό της, ότι πλέον δεν εκφράζει τα ιδεώδη που πρέπει να εκφράζει. Όλες αυτές οι ακραίες ακροδεξιές απόψεις της τραμπικής πλευράς είναι αυτές που στηρίζουν ο κύριος Βάνς, είτε ο κύριος Ρούμπιο, είτε δεν ξέρω ποιος άλλος, και ο ίδιος ο Τραμπ. Έχουν έντονο ιδεολογικό περιεχόμενο και από κοντά είχε έρθει και ο Μάσκ και άλλοι πρώην συνεργάτες του Τραμπ, οι οποίοι στηρίζουν όλα τα ακροδεξιά σχήματα στην Ευρώπη. Αυτό είναι για αυτούς το πνεύμα του δυτικού πολιτισμού, το οποίο έχει χάσει η Ευρώπη τον προσανατολισμό της και η Αμερική, και πρέπει να επανέλθουμε στις ράγες και στις ρίζες μας. Αυτά εννοούν οι άνθρωποι και αυτά θα τα πει, θα τα υπονοήσει και θα τα εννοήσει σε μήνυμά του για προεκλογικές ανάγκες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού στις 3 Νοέμβρη έχουν εκλογές, κρίσιμες εκλογές για την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, λιγότερο στη Γερουσία, αλλά κρίσιμες εκλογές για τον Τραμπ. Και ο κύριος Ρούμπιο λοιπόν θα χρησιμοποιήσει ως ντεκόρ την Ακρόπολη και θα μιλήσει από την Πνίκα.

Υπάρχουν κι άλλα, βεβαίως υπάρχουν. Θα συζητηθούν θέματα με τον Ρούμπιο, που είπαμε ότι επίστη να έρθει από τη στιγμή που συμφωνήθηκε ότι υπάρχουν στη μέση και λεφτά. Ότι θα κάνουμε αγορές, θα προχωρήσουμε σε αγορές και ζητούν και κάποιες προκαταβολές. Όπως το Ισραήλ, έτσι και οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα ζητούν και προκαταβολές για διάφορα πράγματα. Είναι σαφές ότι τα F-35 είναι στο πρόγραμμα και ότι θα αγοραστούν από την Ελλάδα, αλλά ζητιώνται και άλλα πράγματα και κάτι πύραυλοι, ακόμα και για άρματα μάχης ακούμε. Θα δούμε τι θα πέσει στο τραπέζι και τι καταρχήν θα συμφωνηθεί. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια της ημέρας και την επομένη βεβαίως, όταν μάθουμε και όλες τις λεπτομέρειες των συζητήσεων. Αυτό είναι το οικονομικό σκέλος. Α, υπάρχει ενέργεια, βεβαίως υπάρχει πάρα πολύ ενέργεια, ο κάθετος διάδρομος για τον οποίο είναι δυσαρεστημένη η πλευρά Τραμπ, Ρούμπιο και η κυρία Γκυλφόιλ που τους εκφράζει εδώ. Δεν ξέρουμε γιατί είναι δυσαρεστημένη, διότι η Ελλάδα, το λέμε και το ξαναλέμε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μάλλον, δεν έχει αρνηθεί κάτι. Δεν έχει πει κάποιο όχι. Δεν είπε να μην γίνει το project έτσι, να γίνει αλλιώς ή να βάζουμε ενστάσεις σε διάφορα θέματα. Δεν έχουν γίνει όλα αυτά. Όμως δεν είναι τόσο βιώσιμο όλο αυτό το σχέδιο. Πρώτον, γιατί οι ποσότητες που στέλνουν οι Αμερικανοί και που μπορούν να στείλουν στην Αλεξανδρούπολη για να διοχετευθούν ποσότητες του αμερικανικού υγροποιημένου αερίου, του LNG όπως λέγεται, να διοχετευθούν λοιπόν προς τα Βαλκάνια, είναι λίγες. Είναι το 1/3 της ικανότητας του αγωγού αυτού από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Ρουμανία και με διακλαδώσεις Ουγγαρία, Σερβία κτλ. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο, όλες αυτές οι χώρες δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν τόσα λεφτά να πληρώνουν ένα τόσο ακριβό φυσικό αέριο, το οποίο δεν το χρειάζονται και όλες οι Ρουμάνοι παραδείγματος χάρη που έχουν και δικό τους. Άρα γιατί να πληρώνουν ένα τόσο ακριβό αέριο, φυσικό αέριο. Και πάνω εκεί έγινε ο καυγάς στη Ρουμανία και έπεσε και η κυβέρνηση της Ρουμανίας, κάτι για το οποίο φαίνεται ότι περηφανεύεται η κυρία Γκυλφόιλ στα διάφορα τραπέζια και με τους διάφορους υπουργούς, μεταξύ αυτών και του δικού μας Παπασταύρου. Αυτός είναι ο λόγος των διαφωνιών τους. Ποιος

πληρώνει τη χασούρα και γιατί δεν προχωράει το όλο έργο που θα ήθελαν οι Αμερικανοί, γιατί δεν πέφτει, γιατί δεν ρέει το χρήμα. Και ο δεύτερος είναι για ότι θέλουν επέκταση και κάποια νέα σχέδια και κάποιες νέες συμφωνίες γύρω από αυτό. Αυτό ενδιαφέρει τους Αμερικανούς. Τι ενδιαφέρει την Ελλάδα? Να προχωρήσουν οι γεωτρείς νοτίως της Κρήτης, και την ενδιαφέρει και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Για το οποίο από ό,τι φαίνεται οι Αμερικανοί διαμηνύουν, και μπορεί να μην πήγε ο Ρούμπιο στην Τουρκία και πανηγυρίζουν εδώ διάφοροι ότι δεν πήγε στην Τουρκία και ήρθε μόνο στην Ελλάδα. Λες και κάτι θα αλλάξει και ξαφνικά οι Αμερικανοί θα κρατάνε μούτρα στους Τούρκους. Με αυτές τις απλοϊκές απλοϊκές διατυπώσεις προσπαθούν να πείσουν την ελληνική κοινή γνώμη ότι υπάρχει μια φοβερή εξωτερική πολιτική και ότι εμείς είμαστε με τους ισχυρούς και, και νικάμε τους εχθρούς μας. Με τέτοιες ανοησίες που είναι εσωτερικής κατανάλωσης αλλά πολύ φτηνής επιχειρηματολογίας. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι οι Αμερικανοί φαίνεται ότι διαμηνύουν. Παιδιά, δεν είναι ώρα για φασαρίες τώρα, έχουμε άλλα μπροστά μας. Μην τσακωνόμαστε για το τίποτα. Άρα τι ακριβώς θα γίνει? Ήρθε και μία επιστολή προς την εφημερίδα Καθημερινή της Nexans, της γαλλικής εταιρείας η οποία έχει αναλάβει το έργο της πόντης του καλωδίου, επειδή η Καθημερινή όπως και όλος ο τύπος έγραψαν ότι οι Γάλλοι τελικώς θα ενημερώσουν τους Τούρκους, άρα αυτό σημαίνει ότι έχουν δικαιοδοσία στην περιοχή και οι Τούρκοι πρέπει να ενημερωθούν για το πώς θα περάσει το καλώδιο και που θα πάει. Και είπαν, η γαλλική εταιρεία απαντά ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο και ότι δεν εμπλέκονται αυτοί σε γεωπολιτικά θέματα και ότι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους που είναι άκρος επιχειρηματική και τεχνική. Αυτό έχει δύο όψεις. Κάποιοι λένε ότι να ορίστε, οι Γάλλοι δεν θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα, μάλιστα. Αλλά έχει και την άλλη όψη ότι λένε, ορίστε, εμείς δεν μας έχει πει η ελληνική κυβέρνηση κάτι να πάμε να ενημερώσουμε την Τουρκία, δεν πρόκειται να ενημερώσουμε κανένα. Αυτό είναι ένα θέμα, το καλώδιο, το οποίο θα συζητήσει και επισήμως, και θα μας το πούν ότι το συζήτησαν επισήμως ο κύριος Γεραπετρίδης και ο κύριος Ρούμπιο. Θα τεθεί στο τραπέζι και σε ποιο πλαίσιο θα τεθεί? Στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης θα υπονοείται ότι κρατήστε τους Τούρκους να μην έχουμε φασαρίες διότι εμείς θα αντιδράσουμε? Θα το δούμε αυτό, θα το μάθουμε κάπως. Αν και έχουμε χορτάσει από μεγαλοστομίες μακριά από την ουσία σε ό,τι αφορά τους κυβερνητικούς παράγοντες. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε πώς θα τεθεί αυτό το ζήτημα. Θα τεθεί επίσης θα τεθεί επίσης το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων όλης αυτής της έντασης που δημιουργείται αυτή την ώρα στην περιοχή εξαιτίας της Τουρκίας, και σε ποιο πλαίσιο θα τεθεί? Θα μου πεις, είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε με τους Αμερικανούς αυτό? Δεν ξέρω πόσες φορές ο κ. Γεραπετρίτης έχει θέσει στον κ. Ρούμπιο, με τον οποίο έχει συναντήσει μερικές φορές, αρκετές μπορεί να πει κανείς, για το επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών. Δεν ξέρουμε πόσες φορές, τι ακριβώς έχουν συζητηθεί για όλα αυτά. Περιμένουμε να δούμε, πόσο μάλλον που τώρα ο κύριος Ρούμπιο βρίσκεται στην Ελλάδα. Πάντως η διατύπωση ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στο καλύτερο επίπεδο τους, τώρα έχει γίνει, είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Λεπτομέρεια θα μου πεις. Λεπτομέρειες, αλλά και λεπτομέρειες καμιά φορά απήχουν την πραγματικότητα. Είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Να συνοψίσουμε λοιπόν. Λεφτά από όπλα και ενέργεια. Αυτά είναι που ο κύριος Ρούμπιο, τον κύριο Ρούμπιο τον ενδιαφέρουν. Δεκόρ για τις δικές του προεκλογικές ανάγκες και να στείλει μήνυμα και σε όλη την Ευρώπη ότι πρέπει να γίνουμε όλοι μάγκα, δηλαδή να ακολουθούμε τα προτάγματα, τα ιδεολογικά και πολιτικά των τραμπικών, γιατί έτσι θα ξαναθυμηθούμε και θα αναγεννήσουμε το πνεύμα της Δύσης και της κληρονομιάς από την αρχαία Αθήνα, όπως την αντιλαμβάνονται αυτοί βεβαίως την κληρονομιά αυτή.
Και μένει να δούμε το ερώτημα, αυτά είναι τα δύο του Ρούμπιο, και να δούμε το ερώτημα είναι πώς θα χειριστεί τα ζητήματα η ελληνική πλευρά και αν θα θέσει και σε ποιο πλαίσιο θα θέσει τα ελληνικά ενδιαφέροντα, τα ελληνικά συμφέροντα και τις απειλές που δέχεται από την Τουρκία η Ελλάδα.

0: Την ίδια ώρα, και επειδή μιλάμε για απειλές τουρκικές, για Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και τα λοιπά, βλέπουμε τι γίνεται με τους αλλοιείς. Έχει αυτό τη σημασία του. Οι αλλοιείς διαμαρτύρονται για το πετρέλαιο, για τα καύσιμα. Δεν μπορούν να ψαρέψουν, δεν μπορούν να συνεχίσουν υπό αυτές τις συνθήκες το επάγγελμά τους. Για ποιον ακριβώς είναι η ασφάλεια? Ποιον απειλεί η Τουρκία με αυτά που κάνει? Μα την ελληνική κοινωνία και πρωτίστως την νησιωτική ελληνική κοινωνία. Την κοινωνία την ελληνική που ζει στη θάλασσα και με τη θάλασσα αιώνες τώρα. Αυτό είναι το θέμα της ασφάλειας. Δεν μιλάμε ότι δεν χρειαζόμαστε όπλα, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Και με αφορμή αυτό, να πούμε ότι χθες κυρία Δούρου, που είχε και τα γενέθλιά της, τα γιόρτασε μάλλον τα γενέθλιά της από ό,τι βλέπω στην Ιχθυόσκαλα, στο Κερατσίνι, με τους αλλοιείς, μιλώντας προφανώς για τα προβλήματά τους. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Η παρέλαση.
5: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
4: Δύο αδέρφια.
5: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
4: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
5: Άρη.
4: Ναι.
5: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Μανώλης Πίτερης,
4: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
5: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
4: Εισιτήρια στο more.com.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
6: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
1: .5 και 5 στο κόκκινο.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης για να μάθουμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε τους κατάλληλους, ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα. Εξακολουθούμε να έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο και φυσικά στη λεωφόρο Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Το κέντρο της Αθήνας απροσπέλαστο, φυσικά και Κηφισίας και Μεσογείων με πολλή κίνηση. Στο κέντρο Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, Καλύτερα τα πράγματα στην Ποσειδόνος και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά που προηγουμένως είχαμε πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
8: Καλημέρα.

0: Ο κύριος Ιάσονας, αν διαβάζω καλά, μας στέλνει ένα μήνυμα ότι μπερδεύουμε τη Μεριντιά με την Εξάνς. Δεν μπερδεύουμε τίποτα. Είναι Εξάνς, είναι αυτή που έστειλε την επιστολή στην Καθημερινή. Ναι, πράγματι, η Μεριντιά είναι η εταιρεία που μπήκε ως μέτοχος στην υπόθεση Καλώδιο. Και η Εξάνς είναι μια εταιρεία που κάνει τις εργολαβικές δουλειές. Η ουσία δεν αλλάζει. Η ουσία δεν αλλάζει. Διότι στέλνουν επιστολές στην Καθημερινή, στην εφημερίδα Καθημερινή για τα δημοσιεύματά της οι Γάλλοι, με έναν τρόπο προσπαθώντας να δείξουν ότι δεν πρόκειται να... Για μένα είναι ότι προσπαθούν να καλύψουν ότι δεν πρόκειται και δεν τους είπε ποτέ η ελληνική κυβέρνηση να μιλήσουν με την Τουρκία. Θα δούμε τι θα γίνει στην πραγματικότητα και τι θα γίνει στο τέλος. Λοιπόν, ναι, πράγματι συμπληρώνονται 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και αυτό πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με αβέβαιες, με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης περιοχής. Αυτό, μεταξύ άλλων, λέει η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, περνάει με απαλά επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Γενοκτονία ακολούθησε, καμιά αλυσίδα κλιμάκωσης. Ναι, μένει η επίθεση της Χαμάς, βεβαίως, κατακριτέα, εναντίον αμάχων, αλλά και στην Γάζα άμαχοι ήταν όλοι αυτοί που σφαγιάστηκαν και σφαγιάζονται και συνεχίζουν να σφαγιάζονται και στα κατεχόμενα, στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Στην ίδια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες καθώς και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των 2 κρατών και της ασφάλειας του Ισραήλ ως μόνιμης βιώσιμης οδού για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τα σχετικά ψήματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ωραία, η ασφάλεια του Ισραήλ, η ασφάλεια των Παλαιστινίων. Δεν βλέπουμε κάποια αναφορά για την ασφάλεια των Παλαιστινίων στην ανακοίνωση. Για το γεγονός ότι και χθες, ότι κόβουν ελιές, ξυλώνουν, καταστρέφουν χωράφια, βγάζουν ανθρώπους από τα σπίτια τους στη Δυτική Όχθη που δεν υπήρχε καμία Χαμάς και δεν έγινε καμία επίθεση κανενός σε κανέναν από τους Παλαιστίνιους. Γίνονται όμως συνεχώς επιθέσεις και των επίκων και στρατιωτικών του στρατού και των επίκων Εβραίων, Ισραηλινών σε βάρος των Παλαιστινίων. Υπάρχουν αντιδράσεις, κάποιες αντιδράσεις από την Ευρώπη και τον ΟΗΕ, αλλά αυτές οι κάποιες αντιδράσεις δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, μάλιστα για την ασφάλεια του Ισραήλ, βεβαίως, αλλά και για την ασφάλεια των Παλαιστινίων. Κάπως θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών οι κύριοι θα πρέπει να τα πούνε. Και λέμε ότι αυτό που αναφέρουν ότι πυροδοτήθηκε μετά τον τραχικό απολογισμό από την επίθεση της Χαμάς μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη, ακολούθησε η γενοκτονία. Αυτό ακολούθησε. Στη Γερμανία διάφορα μπλεξίματα, αλλά να πούμε αυτό στο τοπικό κοινοβούλιο της Σαξονίας Άνχαλτ, του κράτους αυτού, του ομόσπονδου κράτους αυτού της Γερμανίας, πρόεδρος της τοπικής βουλής, ο 35χρονος Ντομπίας Ράους από το AfD, το οποίο βγήκε πρώτο και με μεγάλο ποσοστό μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε στη Γαλλία. Κύριε Διευθυντά, έχουμε τον καλεσμένο μας, έτσι, πάμε στη Γαλλία. Πάμε στη Γαλλία, πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή της Φιλοσοφίας της Τέχνης, εικαστικό. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σορβελίδη.
0: Σας ακούω με βαριά φωνή.
1: Ναι, ήταν από τις χθεσινές φωνές.
0: Από φωνές. Είστε στις διαδηλώσεις στο Παρίσι.
1: Προφανώς.
0: Ως εκπαιδευτικός και ως άνθρωπος.
1: Βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνω μακριά από τις καταστάσεις αυτές. Δεν γίνεται.
0: Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση, η εικόνα μάλλον και σήμερα και χθες, εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι διαδηλώσεις ήταν απόλυτα επιτυχημένες. Με την έννοια ότι εκτός από τους μαθητές, συμμετείχαν και τα συνδικάτα, συμμετείχαν οι καθηγητές, συμμετείχε κυριολεκτικά όλη η εκπαιδευτική και εργατική κοινωνία της Γαλλίας. Στην μεγάλη της πλειοψηφία. λέω μεγάλη πλειοψηφία, διότι ήταν τα μόνα κόμματα της αριστεράς που συμμετείχαν, ενώ αντίθετα τα κόμματα της δεξιάς με επικεφαλή το επίδοξο κόμμα της εξουσίας, όπως αυτό αποκαλείται και ανακοινώνει της κυρίας Λεπέν, να δηλώνει υποστήριξη προς την κυβέρνηση και προς τον κύριο Υπουργό Εξωτερικών, κύριο Εσωτερικών, τον κύριο Νούνιες, και γενικότερα αυτή την πολιτική της καταπίεσης, η οποία χωράνε κατευθείαν από τον κύριο Μακρόν.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: ναι, σας ακούω.
0: Ναι, ναι, πώς ξεκίνησε, να το θυμίσουμε αυτό, να πούμε, να πω εγώ, επειδή ίσως την εισαγωγή δεν το είπα, ότι ο κύριος Δαβέτας διδάσκει στο Παρίσι, στο Πανεπιστήμιο, στη Σορβόνη, και είναι πάρα πολλά χρόνια εκεί. Βγαίνετε στο κόκκινο, το ξέρουν, αλλά για όσους δεν έχει τύχει να μην σας ακούσουν. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε το όλο θέμα?
1: Ωραία. Καταρχήν να πω ακριβώς ότι ακούω διάφορα εδώ, ειδικά στην Ελλάδα, κάτι θετικά ακούω, τα οποία μου θυμίζουν άκρα δεξιά, δηλαδή με τη χειρότερη δυσμορφή, δηλαδή ότι κάποιοι αλήτες θα καίνε στο Παρίσι. Πρέπει να ντρέπονται να λένε τέτοια πράγματα, διότι αν υπήρχαν 5-10 προβοκάτορες μαζί με κάποιους, ας το πούμε, γνωστούς, άγνωστους, τους συνηθισμένους, οι οποίοι κάνουν αυτά τα γεγονότα, τις φασαρίες, στην κυριολεξία, όλα αυτά ήταν παιδιά, μαθητές από 14 μέχρι 17-18 χρονών, στην πλειοψηφία τους, στην ουσία τους, οι οποίοι είχαν βασικά αιτήματα. Τα αιτήματά τους είναι, πρώτα απ' όλα, λιγότεροι μαθητές της τάξης, περισσότεροι καθηγητές, κυρίως αναβάθμιση του σχολείου, το οποίο είχε εγκαταληφθεί, το δημόσιο σχολείο. Βλέπουμε να λείπουν οι φυσικές λειτουργίες του σχολείου, δηλαδή όταν είχε κάψωνα δεν υπήρχαν τα αναγκαία μέσα για να γίνουν σωστά τα μαθήματα. Υπάρχει μια μορφή εγκατάλειψης των σχολείων και όλοι στρέφονται προς το ιδιωτικό σχολείο, όσοι έχουν βέβαια τα χρήματα. Όλοι οι άλλοι υφίστανται όλο αυτό το πρόβλημα με χαμηλές σπουδές και με χαμηλό ενδιαφέρον για όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα σπουδών. Τι είπα στο θέμα των σπουδών? Πρέπει να δούμε κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό. Έχουν στρέψει όλα αυτά τα χρόνια παγκοσμιοποίηση και όλο αυτό το σύστημα ολιγαρχίας τους νέους στο να γίνονται σκλάβοι μιας θεολογίας της τεχνολογίας. Έτσι την αποκαλώ. Δηλαδή να γίνουν πιστοί μιας τεχνολογίας όπου τα πάντα λύνονται με την τεχνολογία. Με τα μικρά παιχνιδάκια που έχουν στα χέρια τους και να τους αποτρέψουν από βασικά αιτήματα και βασικές πολιτικές ανάγκες. Και εδώ βλέπω μια νεολαία η οποία ναι μεν ελέγχει και στηρεί και κινεί την τεχνολογία, αλλά ξαφνικά βάζει ζητήματα ποιότητας ζωής. Μια νεολαία η οποία έχει όνειρο. Μια νεολαία η οποία επιθυμεί να έχει φαντασία. Αυτό είναι το πιο παρήγορο από όλα, πέρα από τα εκπαιδευτικά, για μένα. Mm-hmm. Παρήγορο να βλέπεις μια νεολαία να ζητάει καλύτερη ποιότητα ζωής. Μου θύμισε τα δικά μου χρόνια όταν ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, όπου όλοι μας αναζητούσαμε μετά τη μεταπολίτευση μια νέα ποιότητα ζωής και βγαίναμε στους δρόμους να φωνάξουμε για νέα ποιότητα ζωής. Mm-hmm. Είναι τόσο παρήγορο να βλέπεις αυτή την νεολαία, αλλά και τόσο καταθλιπτικό να βλέπεις μια εξουσία η οποία δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο παρά το ξύλο. Δηλαδή να βλέπουμε αστυνομικούς να πιάνονται από το λαιμό κορίτσια 14 χρονών και να πάνε να τα πνίξουν. Να βλέπουμε νέα παιδιά που έχουν χάσει το μάτι τους. Ένα άλλο νέο παιδί που έχασε το χέρι του ολόκληρο από έκρηξη δακρυγόνων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι ωραία πράγματα για παιδάκια 14-16 χρονών. Έτσι αντιμετωπίζονται τα αιτήματα αυτών των παιδιών. Τι ήθελε δηλαδή ένας έξυπνος άνθρωπος που δεν είναι δέσμιος μιας άφλιας πολιτικής των ολιγαρχών και της παγκοσμιοποίησης, θα έλεγε: ελάτε βρε παιδιά, ποιοι είναι οι εκπρόσωποι σας, ελάτε εδώ να το συζητήσουν. Πέστε από τη συζήτηση τι χρόνο θα κέρδιζε για να πάει στις εκλογές, αλλά και θα μπορούσαν να ηρεμήσουν τα παιδιά. Τι κάνει αυτός? Δείχνει το πρόσωπο που θα ακολουθήσει, το πρόσωπο της κυρίας Λεπέν και το πρόσωπο όλων αυτών που θα στηρίξουν την κυρία Λεπέν για την εξουσία την οποία αναμένεται να λάβει. Αλλά μια μικρή παρένθεση πριν μονολογώ στη συνέχεια.
0: Όχι, όχι, όχι. Σας ακούμε γιατί είστε εκεί. Είστε εκεί, είστε στα γεγονότα.
1: Χωρίς τον ξενοδόχο. Ο ξενοδόχος λέγεται κύριος Μελανσόν. Εγώ ο οποίος έκανα κριτική, θυμόσαστε πάντα έκανα κριτική στον κύριο Μελανσόν από τη δική σας εκπομπή για πρώτη φορά τον χειροκροτώ. Ο κύριος Μελανσόν μπήκε μπροστά με κουράγιο. Ενώ άλλα κόμματα της αριστεράς δίστασαν. Μπήκε μπροστά με κουράγιο, με κίνδυνο, μέχρι και να το διαγράψουν το κόμμα του, να το θέσουν παράνομο το κόμμα του.
0: Μπήκε
1: μπροστά. Όχι για να προκαλέσει τα παιδιά, αλλά για να τα στηρίξει στον αγώνα τους. Αυτό είναι εκπληκτικό. Δείχνει την νεότητα των ιδεών του κύριου Μελανσόν και δείχνει το πόσο πυρχιωμένες είναι οι ιδέες σοσιαλιστών, του κόμματος σοσιαλιστών, όπως ο Γκλίξμαν, ο οποίος είναι νέος, με απειρχιωμένες ιδέες, το μόνο που τον νοιάζει είναι να μην του πειράξουν τις σιωνιστικές αντιδράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βλέπω.
0: Άρα, κύριε Δαβέτα, εδώ είναι η σωτηρία του δημόσιου, της δημόσιας εκπαίδευσης, αλλά και το μέλλον, δηλαδή το τι κάνουμε αύριο και πού πάμε, αυτή η αγωνία που εκφράσατε που είναι αγωνία των νέων ανθρώπων.
1: Έτσι είναι. Δεν μπορεί όλα να δοθούν στους ιδιώτες. Δεν μπορεί να υπάρχει μια ελίτ ιδιωτικών σχολείων και να πηγαίνουν όσοι πληρώνουν. Πού είναι τα αριστεία που φωνάζουν. Φωνάζουν για αριστεία. Και εγώ είμαι υπέρ των αριστείων. Γιατί ακούω πολλές φορές και από την αριστερά που λέει ότι αριστεία δεν είναι καλό κτλ. Λάθος. Το αριστείο είναι σημαντικό. Αρκεί ως αριστείο να πάρουμε αυτό το οποίο έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή αυτός ο οποίος εργάζεται περισσότερο, αυτός ο οποίος κάνει μεγαλύτερη έρευνα και αποδίδει. Αυτό είναι για μένα το αριστείο. Πού είναι λοιπόν το αριστείο? Οδηγούν τα παιδιά σε αυτούς οι οποίοι έχουν τα χρήματα και αυτοί που έχουν τα χρήματα να μπορούν να βάζουν τους κληρονόμους τους, τα παιδιά τους στα καλύτερα σχολεία και όλα τα άλλα να περνάνε στην απόλυτη φτώχευση? Ή θα ξεσηκωθούν τα παιδιά? Και καλά θα κάνουν. Συγγνώμη, αλλά καλά θα κάνουν.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λέτε ότι οι κινητοποιήσεις τώρα θα συνεχιστούν. Το κλίμα είναι αυτό δηλαδή.
1: Ναι, διότι στις 17 του μηνός έχουμε νέα διαδήλωση στην οποία επανέρχονται τα κίτρινα γυλαίκα. Άρα οι κινητοποιήσεις δεν είναι μόνο πλέον των νεαρών, αλλά δίπλα τους στέκονται και η παλιά μεσαία τάξη, η οποία είναι διαλυμένη, βαθιά πληγωμένη, στη Γαλλία από την παγκοσμιοποίηση, αλλά και τα συνδικάτα. Σκεφτείτε ότι δεν υπήρχε, όλα τα συνδικάτα συμμετείχαν. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Κάποτε είχαμε κάποια συνδικάτα που συμμετείχαν και κάποια που δεν συμμετείχαν.
0: Τώρα συμμετείχαν.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Θα συνεχίσουμε μέχρι τις εκλογές, κύριε Σορμελίδη.
0: Α, έτσι θα πάει, λέτε.
1: Ναι, με τον ΑΒ τρόπο. Με τον ΑΒ αφορμή. Οι εκλογές αυτές είναι πολύ σημαντικές. Όχι μόνο για τη Γαλλία, για το μέλλον της Ευρώπης. Μάλιστα. Άκουσα που λέγατε πριν για τη Γερμανία. Και στη Γερμανία, παρότι δεν ζω εκεί, αλλά έχω κάνει συνέχεια ταξίδια λόγω της δουλειάς μου. Και εκεί είναι μια διχασμένη κοινωνία. Όχι τόσο έντονα όπως στη Γαλλία, αλλά και εκεί θα ακολουθήσει. Διότι βλέπουμε από τη μία.
0: Α, λέτε ότι στη Γαλλία είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ακόμα πιο έντονα τα πράγματα.
1: Βέβαια, διότι εκφράζεται. Η Γερμανία ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιες ρήξεις κοινωνικές. Είναι απλά σε επίπεδο ψηφοφορίας. Από τη μία βλέπουμε μια αριστερά να ανεβαίνει και από την άλλη βλέπουμε μια ριζοσπαστική δεξιά να ανεβαίνει. Ή κατάλληλα ακροδεξιά, πέστε το όπως θέλετε. Δεν έχω πρόβλημα. Βλέπουμε λοιπόν τα δύο αυτά άκρα, αν μπορώ να πούμε άκρα, γιατί εμένα δεν μου αρέσουν οι λέξεις άκρα.
0: Όχι, ναι, ναι.
1: Με τις δύο αυτές πολιτικές αντιθέσεις θα μεγαλώνουν. Οι Γαλλοί έχουν βγει πλέον σε μάχη στήθος με στήθος. Και αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο. Να σας πω και κάτι. Αν ο κύριος, σκεφτείτε ο κύριος Μελανσόν, τότε που μιλάγαμε, και είχαμε καιρό να τα πούμε,
0: ναι, ναι.
1: Ο κύριος Μελανσόν είχε τότε μεταξύ 5 και 7% το μάξιμο. Τώρα, μόνος του, χωρίς τη συμμετοχή άλλων κομμάτων της αριστεράς, η οποία ακόμη δεν έχει ενωθεί εκλογικά, αλλά έχει μόνο ενωθεί στο κοινωνικό αγώνα, μόνος του ο κύριος Μελανσόν έχει φτάσει το 20 και ίσως τώρα λόγω του διαδηλώσεων να έχει περάσει και το 20. Μόνος του. Άρα ο κ. Μελανσόν έχει εξασφαλίσει την είσοδο στον τελικό, στο δεύτερο γύρο, όπως βέβαια και η κυρία Λεπέν, η οποία έχει 32 με 35%, διότι σίγουρα τώρα αυτές οι διαδηλώσεις όπως γίνονται η κυρία Λεπέν θα ενισχυθεί από τη συντηρητική πλευρά, η οποία μην έχοντας άλλο εκπρόσωπο σοβαρό, βλέπω όλη η δεξιά να στηρίζει
0: θα πάει, την κυρία Λεπέν. Θα πάει στην κυρία Λεπέν. Και αυτό είναι ένα έργο το οποίο κατά ένα, κάποια μια ιδιοτροπία της ιστορίας το είχαμε δει και στη δεκαετία του 30. Ναι, και, το, δηλαδή, και ήταν και στη Γαλλία που τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όχι μόνο στη Γερμανία του Χίτλερ.
1: Βεβαίως. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο μεγάλα μέτωπα. Απ' τη μία έχουμε το αριστερό μέτωπο, αλλά δεν μου αρέσει να το λέω αριστερό μέτωπο. Ναι. Γιατί είναι σαν να το κλείνω. Mm-hmm. Εγώ θα πω το πατριωτικό αντιολιγαρχικό μέτωπο. Έτσι το ονομάζω. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η αριστερά που μάχεται. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι της αριστεράς. Mm-hmm. Οι οποίοι μάχονται για τα δικαιώματα των παιδιών τους. Μάχονται για τους ίδιους. Mm-hmm. Και δεν ανήκουν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι πολιτικοποιημένοι με την έννοια της κομματικής ένταξης. Mm-hmm. Και όμως μάχονται σε αυτό το μέτωπο, το οποίο είναι αντίθετο με το, με το μέτωπο της ευρύτερης, ας το πούμε, δεξιάς. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση ο κύριος Μελασσόν έχει την εξής, το εξής πλεονέκτημα, τις εξής δυνατότητες. Να συσπηρωθεί αριστερά γύρω από αυτόν, ξέροντας ότι μέρος των σοσιαλιστών δεν θα ακολουθήσει, mm-hmm. αλλά είναι πολύ μικρό μέρος, γιατί ό,τι και να κάνει ο κύριος Γλίξμαν, η βάση των σοσιαλιστών παραμένει αντιδεξιά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν στην πλειοψηφία της θα στηρίξει Μελασσόν. Ακόμη και αν ο κύριος Γλίξμαν κερδίσει τις εκλογές, επαναλαμβάνω, του Σοσιαλιστικού Κόμματος που είναι τώρα, της ενδιάμεσης, και είπε ότι ποτέ με Μελασσόν.
0: Μάλιστα.
1: Και το απάντησε η Σεμπλέν Ρογιάλ, άμα λες ποτέ με Μελασσόν, τότε σαν να μας λες ναι στη Λεπέν. Γιατί αυτή θα βγει.
0: Α, το είπε αυτό η Ρογιάλ.
1: Βέβαια, γιατί η Ρογιάλ είναι πολύ δυναμική και εναντίον του κυρίου Γκλίξμαν, mm-hmm. μαχητικότατη στα 73 δις, μην ξεχνάτε mm-hmm. ο κύριος Μελασσόν είναι 75, στα 76.
0: Ναι.
1: Είναι μαχητικότατος στις πρώτες γραμμές.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν επανέρχομαι, ο κύριος Μελασσόν έχει ελπίδες από τη στήριξη όλης της αριστεράς και κυρίως εκεί θα παιχτεί από ένα μέρος αυτών που δεν ψηφίζουν γιατί αρνούνται όλα τα κόμματα, συλλήβη, δεξιά mm-hmm. και αριστερά.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος, τουλάχιστον 20-25% δεν ψηφίζει.
0: Mm-hmm.
1: Αν κάποιοι από αυτούς, και πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό μέρος, πιστούν ότι ο κ. Μελασσόν εκφράζει μια άλλη πολιτική, όχι μόνο αριστερή, αλλά μια πατριωτική, αντιολιγαρχική πολιτική, τότε σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να φύγουν από τη στάση της αντικομματικής τους απουσίας και να ψηφίσουν προφανώς τον κύριο Μελασσόν, δεν θα ψηφίσουν την κυρία Λεπέν.
0: Mm-hmm.
1: Διότι όσοι θα ψηφίσουν την κυρία Λεπέν έχουν βγει ήδη και την ψηφίζουν.
0: Ναι, ναι. Σωστά. Λοιπόν, άρα λέτε ότι αυτό που βλέπουμε τώρα, αυτές οι εικόνες που βλέπουμε τώρα στη Γαλλία είναι και ένας προάγγελος ή μάλλον είναι μια εικόνα η οποία θα μας πάει μέχρι τις εκλογές και αντιπροσωπεύει αυτή τη διαπάλη που, που υπάρχει στη Γαλλία αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και στην πολιτική.
1: Ναι, και μετά τις εκλογές, ξαναλέω.
0: Και μετά τις
1: εκλογές. Γιατί εάν η κυρία Λεπέν νικήσει, όλο αυτό το κίνημα το οποίο έχει δημιουργηθεί, σκεφτείτε το κίνημα της μεταπολίτευσης, το θυμόσαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Το ζήσαμε όλοι. Εγώ ήμουν μέρος αυτού του κίνηματος.
0: Μάλιστα.
1: Mm-hmm. Πήρε κάποιες πορείες που διαφωνήσαμε μετά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά το κίνημα της μεταπολίτευσης, το ξεκίνημά του, ήταν κάτι πολύ υγιές
0: mm-hmm.
1: απέναντι στη Χούντα και απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Αντίστοιχο κίνημα δημιουργείται αυτή τη στιγμή. Δημιουργείται μια νέα γενιά πολιτικών αμφισβητιών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η νέα γενιά δεν πρόκειται να μείνει ήσυχη μετά τις εκλογές, εφόσον κερδίσει η κυρία Λεπέν.
0: Μάλιστα.
1: Θα συνεχίσει να μάχεται.
0: Μάλιστα. Κύριε Δαβέτα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμη φορά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, εκπαιδευτικός πανεπιστημιακός στο Παρίσι. Διδάσκει φιλοσοφία της τέχνης στη Σορβόνη.

Λοιπόν, και ενώ περιμένουμε, δεν τις προλάβαμε τις δηλώσεις του Ρούμπιο και του Γεραπετρίτη, κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια θα είναι στο τέλος τους για σήμερα. Από μένα το Σπύρο Σουρμαλίδη, καλή σας μέρα, δεν φεύγετε από το κόκκινο, ενημέρωση συνεχίζεται, θα τα μάθετε όλα και στη συνέχεια. Έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιώργος Βούλγαρης, Μητσικώστας, μην το ξεχνάμε, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά. And they started rubbing that little boat on the water till all the guys started bouncing off the walls. You can hear the bubbles floating up from underneath because they didn't even care. All kinds of women. And you can hear them getting loud.

0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: Πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαντουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου τον υποδέχθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη συνέχεια, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα κάνουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα βρίσκονται τα εξοπλιστικά, η άμυνα, η περιφερειακή ασφάλεια, η ενέργεια και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Αργότερα σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα για τη δημοκρατία σε μια κίνηση με σαφή συμβολισμό για την επόμενη μέρα της αμερικανικής πολιτικής. Την ίδια ώρα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας με κλειστούς δρόμους και συνεχείς εκτροπές γύρω από το Σύνταγμα, τη Βασίλη Σοφίας, τη Βασίλη Αμαλίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου καθώς και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου. Παράλληλα, από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης απαγορεύονται δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες σε ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί προγραμματική σύγκληση και όχι απορρόφηση, ώστε να μην έχουμε 11 χρόνια Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, δήλωσε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μιλώντας στο Άξιον 24. Η Ρένα Δούρου σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος και τη στεγαστική πολιτική, ενώ διεμήνυσε πως το κόμμα δεν θα κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Ανεφερόμενη στην επίσκεψη, Ρούμπιο άσκησε κριτική στην κυβερνητική εξωτερική πολιτική, λέγοντας πως εδώ και 7 χρόνια ξεκινήσαμε από το παραμύθι της απομονωμένης Τουρκίας και μετά περάσαμε στο παραμύθι των ήρεμων νερών. Δεν επαρκούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες για την ακρίβεια στα καύσιμα, καθώς οι τιμές παραμένουν στα ύψη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει περίπου στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ στα 2,16 ευρώ διαμορφώνεται η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης. Υψηλά παραμένει και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να κινείται περίπου στα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επικοινωνιακή επιδότηση υπό την πίεση των αντιδράσεων των αλλιέων ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η ανακοίνωση έρχεται ενώ οι επαγγελματίες αλλιείς έχουν προαναγγείλει πανελλαδικές κινητοποιήσεις την Κυριακή, ζητώντας ουσιαστικές λύσεις για το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Νέες βολές Σαμαρά κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο της εφημερίδας Το Βήμα, μίλησε για πραγματικά σημάδια παρακμής και επέριψε πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση στην κυβέρνηση. Παράλληλα, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και το μέλλον της, αφήνοντας αιχμές για την κυβερνητική πολιτική και προειδοποιώντας ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πορείας. Σε 8 συλλήψεις προχώρησε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων για υπόθεση απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγής. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση. Η ζημιά για τον ΙΕΦΚΑ ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική επιβάρυνση για το δημόσιο εκτιμάται σε περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 σε διαμέρισμα στην οδό Παπάγου στην περιοχή του Ζωγράφου. Η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από οικιακή συσκευή, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου. Η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα. Πλήγμα με βαλιστικό πύραυλο στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπροσωπό τους, το πλήγμα προκάλεσε προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία του αεροδρομίου. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας ανήμερα της 3ης επετείου από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Την ίδια ώρα στο σημείο του φεστιβάλ Νόβα, όπου είχαν σκοτωθεί περισσότεροι από 360 άνθρωποι, συγγενείς των θυμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγή τιμώντας τη μνήμη τους. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Λιονέλ Μέση έκλεισε μία διαδρομή 21 ετών με την Εθνική Αργεντινή, αποχαιρετώντας την Αλμπισελέστε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν. Στο τελευταίο του παιχνίδι, ο Αργεντινός Άσος είχε 2 ασίστ και 1 γκολ, γνωρίζοντας την αποθέωση από περισσότερους από 85.000 φιλάθλους στο Μονουμεντάλ. Στον αγωνιστικό χώρο είχε απλωθεί μια τεράστια φανέλα με το νούμερο 10 και τη λέξη Γκράσιας.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπτυπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Αιγαίο 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, του έχουν φύγει τα τσίσα του Ερντογάν, όπως βλέπω στα δελτία ειδήσεων που ήρθε ο Ρούμπιο εδώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, έρχεται εδώ ο Ρούμπιο, βρίσκεται ήδη εδώ, κάνει και δηλώσεις εκεί με το Γεραπετρίδη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Κλειστό το κέντρο, δεν κυκλοφορεί τίποτα, δεν πετάει μίγα. Μετά τη συνάντηση Γεραπετρίδη-Ρούμπιο θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Έτσι, μετά θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας. Στις 11 ο Ρούμπιο θα αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, γιατί έχουν κάνει ανακαίνιση και δεν ξέρω αν είναι από το Ταμείο Ανάκαμψη δικά του λεπτά. Στις 12 το μεσημέρι μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίδη θα παραδοθούν στο ΙΟΣΕ κεντρικό ξενοδοχείο για τις εργασίες του στρατηγικού διαλόγου. Στη συνέχεια μαζί με το Δένδια τον Υπουργό Άμυνας θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τις εργασίες ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και στις 12.30 θα μπει υπογραφή. Και στις 6 το απόγευμα θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα. Στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Και στις 8 θα ακολουθήσει το δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και θα μας αφήσει. Θα πάρει ό,τι θέλει και θα μας αφήσει. Στο μεταξύ, από την, όπως γίνεται γνωστό, την ημέρα βέβαια που ο Ρούμπιο είναι εδώ, που ήρθε στην Αθήνα, η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, επικεφαλής της μειοψηφίας στην Επιτροπή των Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, δημοσιοποίησε ανακοίνωση με την οποία ζητεί απαντήσεις από τον επικεφαλής του State Department σχετικά με τη συμπεριφορά της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την Kimberly Guilfoyle. Στην ανακοίνωσή της η Σαχίν είχε στείλει και την προηγούμενη εβδομάδα στο Ρούμπιο, καλώντας τον να εξετάσει καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η Guilfoyle ενδέχεται να πρόθυσε με αθέμητο τρόπο τα συμφέροντα ξένης εταιρείας και να παρήχε πρόσβαση σε εγγεγραμμένο λομπίστα σε επίσημες συναντήσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στην επιστολή της αναφέρει ότι η αξιοποίηση μιας κυβερνητικής θέσης για την πρόθεση ιδιωτικών συμφερόντων μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την αξιοπιστία των ΗΠΑ στο εξωτερικό και ζητά ως εκ τούτου άμεση εξέταση των ενεργειών της Kimberly Guilfoyle και διευκρινήσεις από τον Ρούμπιο για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων διοντολογίας και να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων. Κέντρο ταυτίτου του Ρούμπιο. Νομίζω. Πώς τα βλέπεις όλα αυτά? Πάντως τα κανάλια παίζουν ότι ο Ρούμπιο δεν πάει στην Τουρκία.
1: Και ξαναδείς. Τώρα με όσο θα έλεγα με όση μπας περιπτώσει ψυχραιμία μπορώ να μιλήσω για κάποια πράγματα, δεν θέλω να πιάσω αυτές τις κουταμάρες που ακούγονται από τα κανάλια και από όλους αυτούς που προσπαθούν να δείξουν, αλλά υπάρχει ένα σημείο που για μένα είναι καθοριστικό σε αυτή την ιστορία. Έχει ζητήσει ο συγκεκριμένος υπουργός να πάει σε ένα συμβολικό ιστορικό μνημείο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, στο οποίο μίλησε ο Περικλής και πολλοί άλλοι εν πάση περιπτώσει, για να βγάλει φωτογραφία και να περάσει μέσα στο το μήνυμα. Ο φασίστας ζητάει στο

0: μιλήσει πώς έχει πεθάνει η δημοκρατία. Αυτή είναι η κυβέρνηση την οποία να του πει του Ρούμπιο και του κάθε Ρούμπιο ότι φίλε μου εδώ πέρα δεν μπορεί να μιλήσεις σε αυτό το σύμβολο για να φωτογραφηθείς. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται. Αρνείσαι να δώσεις σε εμβληματικούς Έλληνες την Ακρόπολη για να κάνουν κινηματογραφική ταινία και δίνεις το Ρούμπιο στο φασίστα, γιατί για φασίστες μιλάμε τώρα, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε, του δίνεις την πνίκα. Και σου λέω, δεν έχεις δώσει την Ακρόπολη στον Ομπάμα, που εν πάση περιπτώσει δεν είχε και καμία σχέση με όλους αυτούς εδώ πέρα, τους τύπους που διαφεντεύουν τις τύχες του κόσμου και μιλάνε με αυτόν τον τρόπο που μιλάνε, που αποφασίζουν ότι ρίχνουν κυβερνήσεις, μπαίνουν στις κρεβατοκάμαρες, συλλαμβάνουν πρωθυπουργούς, ηγέτες χωρών, και σου λέει, δηλαδή, εντάξει, έλεος πια με αυτή την κυβέρνηση και με την όποια κυβέρνηση λειτουργεί με αυτούς τους όρους. Δηλαδή, τι να σχολιάσω? Το τι θα μας φέρει αυτές τις ανοησίες που κάθονται και λένε, ας πούμε, τα κανάλια τα πληρωμένα, ότι η συμβολική κίνηση του Ρούμπιο που επέλεξε να κάτσει στην Ελλάδα και να μην πάει στην Τουρκία. Σιγά, σιγά ρε παιδιά, ναι. Σιγά μην έγινε κάτι. Τι έγινε ακριβώς? Ήρθαν οι άνθρωποι να κλείσουν δουλειές και να πουλήσουν όπλα. Το ζήτημα λοιπόν μιας χώρας που έχει ιστορία χιλιετιών, τεράστια ιστορία, και κάθεται και ανέχεται όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν παραποιήσει την ιστορική σημασία κάποιων λειτουργιών, την έχουν διαλύσει και δεν σέβονται τίποτα, και του δίνει, τα πισερή για να πουλήσει εσωτερικό μέτωπο αυτή η ιστορία. Δεν με ενδιαφέρει τι συζητάει με τον Γεραπετρίτη, ούτε με τον Μητσοτάκη, διότι αυτή η κυβέρνηση business κάνει. Και business έρχονται να κάνουν και αυτοί. Τις δουλειές τους με την Τουρκία, η Αμερική τις έχει κάνει απευθείας και τις κάνει ο Τραμπ κατευθείαν. Αυτό θα πουλήσουν στον Έλληνα? Ας καταλάβουν τι πουλάνε. Και ας κάνουμε και εμείς κάποιους συμβολισμούς για να τουλάχιστον ως ελάχιστη ένδειξη ότι δεν είμαστε δεδομένοι και δεν θα παίξουμε εμείς αυτό το παιχνίδι που θέλετε εσείς να φτιάξετε στο μυαλό σας και στη λειτουργία του συστήματός σας. Και μένω σε αυτό το σημείο. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα άλλο.
1: Σωτήρη, εδώ του δίνουν την πνίκα το υπόλοιπο. Δηλαδή, το πες μόνος. Ξεβρακώθηκαν. Από εκεί και πέρα, τι άλλο να πεις για τον Ρούμπι και για την Αμερική και για όλους αυτούς τους φασίστες και τους τραμπικούς που γέμισε και η Ευρώπη και έρχονται και κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Και βέβαια, όπως πάντα, θα βάλει ο Μητσοτάκης την υπογραφή του από κάτω και από πάνω μετά θα γράψουν άλλοι το κείμενο. Θα έρθει εδώ ο Ρούμπι, θα κάνει τις δουλειές που θα κάνει, θα δώσει οδηγίες, θα πει ότι αυτά θέλουμε, αυτά θα κάνετε το ένα το άλλο, ό,τι είπε και η Γκυλφόιλ δηλαδή. Και το να λέει τώρα μια γερουσιαστής ότι τι είναι αυτό και τα λοιπά, και έδωσε τα αυτή της Γκυλφόιλ και έδωσε τα αυτή του Ρούμπιο και του Τραμπ, ο οποίος μέσα στα μούτρα λέει ότι πόσο φίλος του είναι ο Ερντογάν και θα κοιτάξει να τον διευκολύνει και πώς θα βρουν την άκρη για τα F-35 και όλα αυτά. Αλλά είπαμε, δεν είναι πια ένας προβλέψιμος σύμμαχος και ένας δεδομένος σύμμαχος, είναι ξεβράκωτος σύμμαχος. Και ό,τι θέλουν, του κάνουν. Δυστυχώς έτσι είναι. Και επειδή λένε και για την Τουρκία και γι' αυτό, και επειδή πολύ ντόρος έγινε και με το καλώδιο και γίνεται, να πούμε ότι η Τουρκία, εταιρείες τουρκικών συμφερόντων, όχι μέσω τρίτων, γιατί παίρνουν δουλειά στην Ελλάδα τουρκικές εταιρείες μέσω γερμανικών κοινοπραξιών, απευθείας παίρνουν δουλειές για ενέργεια στην Κρήτη. Τουρκικά επιχειρηματικά συμφέροντα πλέον μπαίνουν στην ενέργεια στην Κρήτη, παίρνουν υποδομές, μιλάμε για 6 άδειες για σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, και βέβαια το θέμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω και της κλίμακας των έργων αλλά και του χαρακτήρα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ως υποδομής άμεσα συνδεδημένης με την ασφαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος. Βάζει λοιπόν την Τουρκία η κυβέρνηση έτσι, και μετά βγαίνουν τα κανάλια και μας λένε ότι ξέρετε κάτι, εμείς και το καλώδιο

η Τουρκία και η ήρεμα νερά. Δεν ξέρω πώς μπορεί στα σχολεία τα τουρκικά να διδάσκονται για γαλάζια πατρίδα και τους ανήκει μισή Ελλάδα και εμείς λέμε για ήρεμα νερά. Αλλά όπως βλέπουμε, οι Τούρκοι μια χαρά δουλίτσες παίρνουν. Από το Ταμείο Ανάπτυξης Επιχειρηματίας Τουρκικής Καταγωγής πήρε λεφτά για να φέρνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα, ενώ οι μικρομεσαίοι δεν πήραν τίποτα. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι η ασφάλεια και του ηλεκτρικού συστήματος και η λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος θα περνά και αυτή από τουρκικά συμφέροντα και κατά τα άλλα έρχεται η κυβέρνηση να μας πει και ο Μητσοτάκης και πόσο καλά τα κάνει και ότι πρέπει να ξαναείναι αυτοδύναμος και να έχει και μια τρίτη θητεία.

0: Α, επίσης βγαίνει και ο Σκηνάς και δίνει διπλασιασμό του επιδόματος, λέει, για τους Αλίες. Τους Αλίες είχαμε εκπρόσωπό τους χθες και πήγε και η Δούρου χθες στην Ιχθυόσκαλα. Είδε και συναντήθηκε με τους Αλίες και μέσα σε αυτή την πίεση βγήκε και ο Σκηνάς και λέει διπλασιασμό του επιδόματος. Μία επικοινωνιακή πολιτική και πάλι, λες και φτάνουν τα λεφτά, τα 5 και τα 10 λεπτά στο λίτρο. Αντί να πάρουν μέτρα και ουσιαστικά μέτρα δηλαδή που θα δώσουν πραγματική ανάσα στους Αλίες.
1: Αποσπασματικές είναι αυτές οι πολιτικές και πάνε να σβήσουν μέτωπα τα οποία ανοίγουν με πραγματικά προβλήματα, με ασπιρίνες. Αυτό κάνει η κυβέρνηση εν ώψη εκλογών. Αυτή είναι μια πραγματική κατάσταση. Καλώς παίρνουν και διπλασιάζονται, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά όταν αυτό το πρόβλημα έχει διωγγωθεί και φτάνει στο μη περαιτέρω και βγαίνει με... Εγώ δεν είμαι σε θέση να τι σημαίνει να πω ή να συγκρίνω τι σημαίνει αυτός ο διπλασιασμός. Αυτό που είμαι σε θέση να πω, γιατί παρακολουθώ την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία, είναι ότι ορισμένες τάξεις, ανέφερες κάποιες από αυτές, μικρομεσαίους και λοιπά, ο πρωτογενής τομέας και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν να κάνουν με την ύπαρξη, την επιβίωση της ίδιας της χώρας, είναι παρατημένες όλες αυτές στην πολιτική, την κυβερνητική. Αυτό είναι διαπιστωμένο. Τώρα το να έρθει σήμερα που έχουν βγει και οι Αλίες και καταλαμβάνουν και βγαίνουν και φωνάζουν και κάνουν
0: γνωστά τα αιτήματά τους στον κόσμο, γιατί δεν τα ξέρει και κανένας και ούτε θα παίξουν.
1: Πάμε λοιπόν να το καλμάρουμε και στο μεταξύ τα προβλήματα παραμένουν και θα βγουν την επόμενη στιγμή σε κάποια άλλη, να περάσουμε δηλαδή τις εκλογές, να δούμε λίγο κάπως τα πράγματα ώστε να μην υπάρχει αντάρα. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να κινηθούμε. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης.
0: Κατά τα άλλα,
1: άκουσα και τον Πρωθυπουργό χθες να μιλάει στους βιομήχανους και εκεί τους έταξε 90 τόσα εκατομμύρια για τη βιομηχανική ενέργεια για να τους καθησυχάσει ότι μη φοβάστε εσείς, θα μπορέσετε απρόσκοπτα να συνεχίσετε την παραγωγική σας διαδικασία ανεξαρτήτως του κόστους της ενέργειας. Εμείς είμαστε εδώ και η σταθερότητα. Αυτή είναι η λογική, σταθερότητα.
0: Και ειρωνεύτηκε και το Σάνσεθ λέγοντας ότι η ισπανική κυβέρνηση παρουσιαζόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο για προς τη διαχείριση του στεγαστικού, αλλά τελικά κατέρευσε επειδή δεν το διαχειρίστηκε με επιτυχία. Ξεχνά όμως ότι τα δεξιά και ακροδεξιά κόμματα στην Ισπανία εμπόδισαν τον Σάντσεθ να κάνει τη μεταρρύθμιση και πάει να βγει και από πάνω και σε αυτό. Εχθές τα πήγε αυτά ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ναι, εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης έχει αγιάσει τα δικά του επιτεύγματα, και όποια είναι αυτά που δεν είναι και πολλά, τα επιτεύγματα του, τα σημαντικά επιτεύγματα είναι ότι έχει μοιράσει τον πλούτο με τέτοιο τρόπο που αφορά τον ίδιο το καθεστώς εξουσίας και 10 κολλητούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα
0: για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, αυτό είναι και το αντιλαμβάνεται ο μέσος Έλληνας. Τα υπόλοιπα όλα του φαίνονται ο Σάντσεθ και λοιπά. Ο Σάντσεθ, εν πάση περιπτώσει, πήγε να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο να δεχτούμε ότι δεν το δημιούργησε ο ίδιος, αλλά δεν θέλω εγώ να υποστηρίξω το Σάντσεθ. Εγώ ξέρω και θα το δείτε σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ότι αυτό που συμβαίνει με το στεγαστικό και με την κρίση αυτή που βιώνει η Ισπανία στην Ελλάδα, τα δεδομένα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν στην Ισπανία και μπορεί στην Ελλάδα τα πράγματα να λειτουργούν ως βραδιφλεγής βόμβα, σκάνε με πολύ αργότερο ρυθμό από ό,τι είναι ενδεχομένως σε κάποιες άλλες χώρες. Ωστόσο δεν κρύβονται κάτω από το χαλί. Και να σου πω και κάτι άλλο για το Σάντσεθ που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι αυτά, και οι Ισπανοί θα το καταλάβουν αυτό. Το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία είναι τεράστιο. Έτσι κι αλλιώς είτε το διαχειριστεί ο Σάντσεθ αν ξαναβγεί, είτε τιμωρηθεί ο Σάντσεθ και έρθει η λαϊκή, το λαϊκό κόμμα, το η ναι, Νέα ναι. Δημοκρατία, σε συνεργασία με τον λεγόμενο Σαμαρά, γιατί ναι, έχει διασπαστεί, ναι. Το Vox είναι αυτό, σε συνεργασία με αυτούς, το πρόβλημα θα το βρουν μπροστά τους.
0: Δηλαδή να κυβερνήσουν αυτοί που εμπόδισαν το Σάντσεθ.
1: Ναι,
0: για την
1: αυτό λοιπόν θα γίνει. Να κυβερνήσουν, θα το βρουν μπροστά τους. Το πρόβλημα δεν εξαφανίζεται. Για την αντίληψη του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Σάντσεθ, όλα με επικοινωνία. Τι είναι ο Σάντσεθ? Σοσιαλιστής. Άρα αφού δεν είναι δικός μας, άρα εμείς είμαστε οι κυρίαρχοι. Ωραία, να δούμε τα προβλήματα. Μην κοιτάς που στην Ελλάδα δεν λειτουργούν έτσι και δουλεύουν τα πάντα με τα σχήματα τα ιδεολογικά ή όλα αυτά τα μαντρωμένα που λειτουργούν όλα τα κόμματα. Τα προβλήματα όμως είναι προβλήματα και παραμένουν. Αυτό θα το βρούνε. Και στην Ελλάδα λοιπόν θα τα δούμε σήμερα πώς είναι η κατάσταση της. Θα το δούμε. Έχουμε συνέντευξη συγκεκριμένη που θα, άνθρωπο που θα μας παρουσιάσει όλα τα στοιχεία, το πώς είναι η στεγαστική εικόνα της χώρας σήμερα, και θα δείτε ότι είναι πολύ χειρότερη εδώ από ό,τι είναι
0: κάνοντας
1: στην Ισπανία.
0: Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, αποκλειστικά στη Magenta TV, από την Telecom από 1η Οκτωβρίου έως και 31 Οκτωβρίου. Και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στο Sean Connery, Roger Moore, Prince Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κάκους.
2: Στο κόκκινο.
3: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βραδινό στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγείλεις όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγείλεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2 ευρώ, 3, 4 έως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγείλεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Και
0: από Καρακατσάνης,
1: για όσους ναι, αναρωτιούνται τι ήταν αυτό, είδες διαχρονικότητα. Θύμιος, ο αείμνηστος Θύμιος Καρακατσάνης ήταν αυτός που ακούσατε.
0: Όπως γινόταν και όπως γίνεται. Τώρα μας το λένε και μες στη Μουρή, και δεν γινόταν τότε.
1: Άλλες εποχές, άλλες.
0: Έτσι. Άλλες εποχές τότε. Λοιπόν, πάντως το θέμα είναι ότι δεν κυκλοφορεί κουνούπιστο και οι συναθρήσεις απαγορεύεται. Μην τολμήσετε να πάτε για καφέ, παιδιά, παρέα. Απαγορεύεται. Είναι ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ήρθε να πάρει τις δουλίτσες. Στο μεταξύ, είδες τι έχει γίνει και ντόρος με αυτά που δήλωσε η Ελεονόρα Μελέτη, ε?
1: Είναι η κατάντια πάλι τώρα να γίνει θέμα ποιος.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω τώρα. Πάς περιπτώσει, πες το τι είπε.
0: Κοίταξε να δεις. Επειδή κλαίνε τώρα όλοι οι εργοδότες με αυτά που είπε από συγκίνηση και πραγματικά δάκρυσε όλο το Ευρωκοινοβούλιο με όσα συγκινητικά είπε για τους εργοδότες, η Ελεονόρα Μελέτη είπε στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωκοινοβούλιο, ότι σε μια εργασιακή ζωή 40 ετών θα περάσουμε στη δουλειά σχεδόν 77.000 ώρες. Μέσα σε αυτές τις πολλές ώρες, πολλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίζουν παρενόχληση, λεκτική βία, συναισθηματικό εκβιασμό, απαξίωση, εκφοβισμό. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους θέλει γερό στο μάχη και πως πρέπει να υπομείνουν τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του πετυχημένου συνεργάτη, του προϊσταμένου, πως θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς τους συναδέλφους κτλ. Κτλ. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε, είπε η κυρία Μελέτη, και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Και λέει, συνεχίζει, ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Να πούμε ότι η Ελεονόρα Μελέτη είναι εισηγήτρια του ΕΛΚ στην νομοθετική έκθεση σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και την ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας. Έκλεγαν όλοι σε όχθες που τα έλεγε.
1: Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι,
0: ναι,
1: το ΕΛΚ.
0: Ναι, το ΕΛΚ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι δημοκρατίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λοιπόν, αυτό είναι. Ναι. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι πίεση δέχονται οι εργοδότες,
0: ναι,
1: και από κακούς επαγγελματίες,
0: ναι,
1: εργαζόμενους.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό. Εντάξει, τώρα τι να σας πω. Τώρα υπάρχουν στα μυαλά κάποιων ανθρώπων και αυτές οι απόψεις. Υπάρχουν, επειδή λοιπόν στη ζωή σήμερα δεν υπάρχουν συντεταγμένες, γιατί αν υπήρχαν συντεταγμένες, το ίδιο της το κόμμα θα έπρεπε να τη φωνάξει και να της πει τράβα παιδάκι μου παραπέρα, να κάνεις κανένα φροντιστήριο, να δεις πού βρίσκεσαι. Τουλάχιστον αν είναι λαϊκό το κόμμα της δεξιάς, ναι, έτσι, γιατί το αν ας πούμε θέλει να μας πείσει ότι είναι κόμμα που εκφράζει τα συμφέροντα του λαού, αυτού νου δηλαδή του λαού που είναι ευάλωτος, που είναι δύσκολο να έχει δικαιώματα έναντι των ισχυρών,
0: ναι,
1: αν λοιπόν θέλει να μας πείσει θα έπρεπε να τη στείλει να μάθει τη θεωρία, τη βασική, που είναι ότι άλλη ισχύ έχει ένας εργαζόμενος, άλλη ισχύ έχει ένας εργοδότης. Και στο μυαλό της είναι οι εργοδότες. Να, και να τους χαίρονται.
0: Βέβαια, επικαλείται και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή όταν μιλάμε για μικρομεσαίο επιχειρηματία και για μεσαία, μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, οι άνθρωποι δεν μπορούν όχι να πάνε να μπουν μέσα σε κατάστημα τράπεζας, ούτε στο απέναντι πεζοδρόμιο δεν μπορούν να
1: δηλαδή
0: υπάρχουν.
1: Με συγχωρείς Γιώργο, για να πιάσουμε την ουσία, μικρομεσαίος ή μη, ή μεγαλομεσαίος, ναι, ή μεγάλος, υπάρχει περίπτωση με βάση τους υφιστάμενους νόμους, πολλοί εκ των οποίων αυτή τη στιγμή είναι δημιούργημα και εφεύρεση αυτής της κυβέρνησης, να τολμήσει να κοιτάξει στα μάτια του ένα εργοδότη και να απαιτήσει οτιδήποτε, το δικαιώματά του, εγώ σου λέω, ή ότι τον στραβοκοίταξε ο εργοδότης,
0: να μην δουλεύει
1: και να μην φύγει
0: ώρες
1: την ίδια ώρα στο, να πάει στο λογιστήριο, που αμφιβάλλω αν θα πάει και στο λογιστήριο, γιατί πολλά από αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει δικαιούται σε μία αποζημίωση, με τους νόμους της κυβέρνησης δεν παίρνει ούτε την αποζημίωση της απόλυσης. Και υπάρχει λοιπόν, και έρχεται αυτή η κυρία, η εκλεγμένη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει αυτά που μας λέει. Περιμέναμε την Ελεονόρα Μελέτη, θύτευσε τόσα χρόνια στο influencer μηντιακό σύστημα το πρωινάδικο, και ήρθε λοιπόν να μας εξηγήσει πώς είναι σήμερα η κοινωνική κατάσταση και τα εργασιακά δικαιώματα κλπ. Δεν τα ξέραμε αυτά, τα μάθαμε από την κυρία και τα είπε στην Ευρωβουλή αυτά.
0: Και εισηγήτρια.
1: Ναι, τα είπε στην Ευρωβουλή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι λοιπόν μια κατάσταση την οποία, εν πάση περιπτώσει, με τους αυτιάδες και όλους αυτούς που έχει στείλει εκεί πέρα, άλλος αστέρας αυτός, ζούμε αυτά που ζούμε. Αλλά αυτοί όλοι έχουν επιλεγεί από τον ελληνικό λαό. Αυτοί τους έχουν στείλει εκεί πέρα για να καταλαβαίνουμε για με ποιους έχουμε να κάνουμε.
0: Και τον ένα και την άλλη. Αλλά αυτά είναι, αυτά λέει η μελέτη. Λοιπόν, τώρα ξέρεις, διάβαζα ότι αυτό που έλεγε ο Μητσοτάκης και για τους συνταξιούχους, ότι πόσο νοιάζεται και πόσο εκεί και ο νόμος Κατρούγκαλου και η προσωπική διαφορά και τα λοιπά, τελικά τους δίνει μία...
1: Συγγνώμη, ναι, Γιώργο. Τι? Επειδή ο Γιώργος, επειδή τον ξέρω τώρα, είναι γνωστός, αλλά δεν μπορώ να με το απαντήσω, ότι άκουσε και δεν το πιστεύει στα αυτιά του ότι αποκαλούμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής φασίστα, ντροπή σας και λοιπά. Μα δεν τον αποκαλούμε εμείς, Γιώργο μου, οι ίδιοι αυτό αποκαλούνται φασίστες. Δηλαδή τόσο εντύπωση σου κάνει πια αυτό το πράγμα? Δεν έχεις καταλάβει? Οι ίδιοι αυτό αποκαλούνται φασίστες. Οι ίδιοι όταν τους ρωτήσεις τι λένε, λένε ότι εμείς είμαστε εδώ στα πράγματα για να ανατρέψουμε αυτό το τοξικό σύστημα της λεγόμενης δημοκρατίας και να εφαρμόσουμε αυτά τα που έχουμε στο μυαλό μας, ας πούμε, που έχουν σχέση με όλες τα δικαιώματα χαμένα, και οι ίδιοι λένε τι είναι.
0: Και στηρίζουν όλα τα ακροδεξιά κόμματα στην
1: Ευρώπη. Οι ίδιοι μας είπαν λοιπόν ότι εδώ πέρα στηρίζουν ό,τι υπάρχει, αυτό που λέει ο Γιώργος. Χαιρετήσανε την άνοδο των φασιστών, των νεοναζιστών στη Γερμανία. Έχουν βάλει πλάτη να βγάλουν τη Λεπέν στην Γαλλία.
0: Ο Μάς χαιρετάει ναζιστικά.
1: Δηλαδή δεν είναι κάτι τώρα. Τόσο εντύπωση σου κάνει εσένα, πραγματικά μας κάνει εντύπωση.
0: Να σου πω ότι μου έκανε με ένα εντύπωση, Γιώργο. Η πρώτη συνάντηση της Γκιλ Φόιλ ήταν με τη Λατινοπούλου. Θες να μας απαντήσεις γι' αυτό? Έτυχε? Δηλαδή δεν είδε τον πρωθυπουργό μετά τη Λατινοπούλου? Θες να μας πεις κάτι γι' αυτό?
1: Τι να μας πει τώρα ο Γιώργος, τον ξέρω, είναι γνωστό τρόλ εδώ πέρα, σε λάθος σταθμό έχει μπει, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Ας μπαίνει, αλλά τουλάχιστον ας μιλήσουμε με τουλάχιστον ακροδεξιοί της κυβέρνησης έχουν τεκμηριωμένο λόγο, ας πούμε, για παράδειγμα, προσπαθούν να καλουπώσουν το λόγο τους, και ακόμα και τα ακροδεξιά τους, μιλάω για τον Πλεύρη, μιλάω για τον Βορύδη, για τον Άδωνη, προσπαθούν να τα προσαρμόσουν. Προσαρμοστείτε κι εσείς λίγο σε αυτή τη λογική. Ας έχει και υπόστρωμα η ακροδεξιά, με επιχειρήματα προφανώς, δικά τους επιχειρήματα τα οποία είναι αντιμετωπίσιμα, και βέβαια είναι από ποια θέση τα αντιμετωπίζει ο καθένας.
0: Μπράβο Γιώργο, κερδίζεις μια διπλή πρόσκληση για το γονίδι. Στην κάνουμε εμείς δώρο. Εδώ η εκπομπή. Λοιπόν, τι λέει, αφού του δώσαμε την πνίκα, είναι φασίστας, έχουν μιλήσει στο τηλέφωνο, γιατί πέρασε πολλή ώρα και έρχονται απανωτά τα μήνυματα.
1: Εντάξει, ο Νίκος τώρα μας τρολάρει, ξέρουμε. Δεν είναι γι' αυτό φασίστας, απλά εμείς έπρεπε να προστατεύσουμε ένα μνημείο. Όταν λέει το δελτίο τύπου της αμερικάνικης πλευράς ότι στις 18, στις 6 θα εκφωνείς μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην πνίκα, γιατί δεν διάλεξε άλλο συμβολισμό να πάει, ας πούμε, στο Μελιγαλάνα, αφού είναι καλύτερα να τα πει εκεί έτσι πέρα. Δηλαδή και διάλεξε την Πνίκα. Εκεί πάνω ξέρεις τι, ξέρετε τι έγιναν. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία υψηλού συμβολισμού απαγόρευση σε αυτά τα πώς να τα χαρακτηρίσω τώρα.
0: Λέω, Ηλίας, θα σηκωθούν και οι πέτρες από την Πνίκα. Αυτοί που έχουν βουλιάξει τον κόσμο στο αίμα για τα συμφέροντα των πολυεθνικών θα τολμήσουν να μιλήσουν για δημοκρατία, ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα. Έσχος, λέω ο Ηλίας.
1: Ρε παιδιά, χαιρετήσαμε με τον τρόπο που χαιρετήσαμε τον Bill Clinton που ήρθε στην Ελλάδα και ζήτησε συγγνώμη έτσι για τα δεινά που προκάλεσε στη χώρα μας την περίοδο της Χούντας ο Αμερικάνικος παράγοντας. Ξέρουμε τι έγινε και με την Κύπρο και λοιπά. Και ερχόμαστε εμείς τώρα και αμφισβητούμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν συμβεί, δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Και το λέω για σας που μπαίνετε στη διαδικασία να σκεφτείτε ότι εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ βαρύ αυτό που είπα για το φασίστα. Μα τι είναι, αφού οι ίδιοι λένε ότι είναι φασίστες. Δεν κρύβουν οι άνθρωποι τι είναι. Μας το είπανε και μας το δείχνουν με κάθε τρόπο. Επαίρονται κιόλας για αυτό που είναι. Ακριβώς και εσείς τι θίγεστε.
0: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, όπου υπάρχει Ελλάδα, όπου υπάρχει ακροδεξίο κόμμα, το στηρίζουν οι τραμπικοί όλοι αυτοί του Τραμπ. Βέβαια, επανέρχεται ο Νίκος να σε επαναφέρει στην τάξη.
1: Σου είπα, τον Νίκο ξέρω, πλάκα κάνει τον
0: Νίκο. Ναι, σε επαναφέρει στην τάξη και λέει όχι στο Μελιγαλά, θέλει άδεια από τον Αντώνη.
1: Εντάξει,
0: πρέπει να αναθεωρήσεις, σε επαναφέρει στην τάξη ο Νίκος. Οχ, τραβάμε. Λοιπόν, να λέει ο άλλος μόνος του ότι είναι φασίστας και αλλά να σου κάνω παρατήρηση γιατί είναι φασίστας.
1: Ναι, ναι, μας παρατήρηση. Ο Γιώργος μας αποστόμωσε. Πώς τολμήσαμε έτσι, και έτσι είπαμε αυτό το πράγμα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Για το μεγάλο δημοκράτη, ας πούμε. Ναι.
0: Για αυτό τον
1: υποδέχεται. Ο οποίος ήταν, ναι, ήταν, ξέρεις, από το πρωί το βιβλίο που έχει στο μαξιλάρι του κάθε πρωί είναι ο Μάρξ.
0: Πριν ξεκινήσει. Ναι.
1: Ο Ρούμπιο και ο Τραμπ. Αμφιβάλλον έχουν διαβάσει αυτοί ποτέ στη ζωή τους, τουλάχιστον να δούνε και πώς σκέφτονται κάποιοι άλλοι.
0: Έχει κόψει όμως κορδέλες στο κτίριο του Τραμπ, δικό του κτίριο, στην Τουρκία και κόβε τις κορδέλες μαζί με το φίλο του Ερντογάν. Επειδή κάποια κανάλια μας είπαν σήμερα ότι έχει κάνει τα τσίσα του απάνω του ο Ερντογάν.
1: Άσε μου τώρα τον Ερντογάν, τώρα τα κανάλια τώρα εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: τα κανάλια έχουμε πει τι παίζουν τώρα και τι ρόλο βαράνε, ας πούμε. Τώρα χρειάζεται να τα πούμε. Όταν πληρώνεσαι είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που
0: έτσι
1: έλεγε.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Συνεχίζει τώρα αυτό το πράγμα. Και απευθύνονται σε μια κοινωνία η οποία είναι τόσο πελαγωμένη που νομίζει ότι αυτό συμβαίνει γιατί στο λέει, ας πούμε, το κανάλι.
0: Έπαιζαν το πρωί τα πρωινάδικα, αυτά που μπορώ να παρακολουθήσω έτσι όσο είμαι σπίτι ή εδώ μετά αφού το έρχομαι εδώ. Έπαιζαν αυτό για το τι σημαντική επίσκεψη και
1: ναι, τα
0: κανείς δεν
1: λέει
0: για τις δουλειές. Αλλά δεν είδα ότι η αύξηση που θα πάρουν οι συνταξιούχοι είναι από 0,46 λεπτά ή 1,4 ευρώ την ημέρα. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Όχι, όπως
0: υπήρξε
1: πολλά.
0: Υπήρξε όμως ο τίτλος αύξηση και καταργούμε τον νόμο Κατρούγκαλου και αυτό και προσωπική διαφορά και το ένα και το άλλο και από εκεί και παραπάνω. Τώρα μιλάμε για μια αύξηση που θα έρθει το 27, δηλαδή τώρα θα πάρει ο συνταξιούχος 0,4, δηλαδή κάποιος που παίρνει 500 ευρώ θα πάρει 0,46 αύξηση. Έτσι θα είναι η αύξησή του. Και τι πρέπει να κάνει, να πάει να ψηφίσει τώρα πάλι το Μητσοτάκι για να...
1: βέβαια το Μητσοτάκι, το λαοπρόβλητο ηγέτη, το τσιτάχ, το Μωυσή. Όλο, βέβαια, αστείευεσαι, γιατί. Από, οι άλλοι θα του πάρουν και το και τα 0,46 άμα έρθουν.
0: Ναι. Άμα, α, ναι, βέβαια, ναι, ναι, ναι, έτσι όπως το βάζεις, βέβαια. Ναι.
1: Ξέρεις κάτι, τώρα με αφορμή αυτό που λες. Ας αφαιρέσουμε όλα τα υπόλοιπα και ας κρατήσουμε την εικόνα που παρουσιάζει τον κυρίαρχο μηντιακό και όχι μόνο σύστημα, αυτό που ονομάζουμε καθεστώς σε όλα τα επίπεδα. Τι είναι η εικόνα, να τη βγάλουμε και να την αποτυπώσουμε με συμπυκνωμένο λόγο. Μα, τι παρουσιάζεται λοιπόν ο Μητσοτάκης ως η σταθερότητα, ότι ψήλο πράγματα. Έχει κάνει και κάποια λαθάκια, αλλά δεν έτσι, ναι, δεν εντάξει, είναι. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει άλλη λύση κλπ. Γιατί αυτό είναι. Πάμε λοιπόν. Το Πασόκ με τον Ανδρουλάκη. Τι παρουσιάζεται? Ότι έχει πολύ καλά στελέχη, έχει καλές προτάσεις, αλλά δεν έχει αρχηγό, ρε παιδιά. Είναι λίγο ο αρχηγός που κάτι αυτό εκείνο τ' άλλο. Τώρα μην. Τι ψάχνουμε? Ο Τσίπρας παρουσιάζεται ως κομμουνιστής που πρέπει πάντα να τον φοβούνται, γιατί έχει διφορούμενο λόγο και λοιπά, και θα τους πάρει τα σπίτια. Ο Σαμαράς γιατί πάει να κάνει κόμμα? Γιατί κάνει για να εκδικηθεί το Μητσοτάκη. Αυτή είναι η εικόνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Πού οδηγούν, δεν θα τα πιάσουμε να τα αναλύσουμε ένα-ένα, απλά το λέω συμπυκνωμένα σας είπα. Πού οδηγούν όλα αυτά? Σε αυτόν που θέλουν. Ποιον θέλουν? Το Μητσοτάκη. Αυτό λοιπόν είναι που προσπαθούν να σας γανώσουν τα μυαλά. Και να πείτε, αφού αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα δεν το βλέπετε κι εσείς? Όχι, δεν το βλέπουμε εμείς. Εμείς βλέπουμε κάτι άλλο. Στο ερώτημα που θέτουν στην πλειοψηφία της κοινωνίας, τι θέλετε, Μητσοτάκη με σταθερότητα ή χάος, η πλειοψηφία απαντάει χάος. Διότι αυτό που έχουμε είναι το χάος και η κατάρρευση. Αυτό έχουνε. Αυτό δεν το αναδείξανε. Τι, τελειώσαμε? Τόσο γρήγορα, μόλις είχα αρχίσει να παίρνω μπροστά. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, ήθελα να το πω τελευταίο είναι αυτό, ότι το θέμα του που ανέδειξε ο καθηγητής, ο κύριος, για την πόντιση του Καλωδίου, πώς τον λένε, τον καθηγητή που ήταν πρώην υπουργός.
0: Το Συρίγο, λες.
1: Ο Συρίγος. Το εξαφανίσανε. Είπε δύο φορές, πήγαμε να βάλουμε το καλώδιο, να πάντο πάμε από την Ελλάδα στην Κάσο, και δεν μας επέτρεψαν και κάναμε πίσω. Το είδες πουθενά να παίζεται αυτό? Όχι, το εξαφανίσανε.
0: Θα του τηλεφωνήσουμε στο διάλειμμα προς την αργία αύριο. Λοιπόν. Αφού λοιπόν τον εξαφανίσανε.
1: Για πάμε λοιπόν.
0: Ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρο. Επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
3: Στο κόκκινο.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
4: Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπιτσμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Ένα διαφορετικό τρόπο για να αποφασίζουν οι γιατροί ποιος πρέπει να ξεκινήσει στατίνη πριν υποστεί έφραγμα εγκεφαλικό, αντί να βασίζονται μόνο στην ηλικία, τη χοληστερόλη, την αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα και άλλους παράγοντες κινδύνου, δοκίμασε μια μεγάλη τυχεοποιημένη έρευνα. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Ευάγγελο Λιμπερόπουλο, καθηγητή παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Εθνών στο Νοσοκομείο Λαϊκό. Κύριε Λιμπερόπουλε, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα, κύριε Κουτσοπούλου.
4: Εξελίξεις σημειώνονται στην επιστήμη και συγκεκριμένα στον εντοπισμό των ατόμων που χρήζουν στατίνες, εκτός από τον υπολογισμό της ηλικίας και των παραγόντων κινδύνου, όπως των τιμών της χοληστερόλης, το κάπνισμα και τα υπόλοιπα. Μιλήστε μου λίγο για αυτή την έρευνα.
5: Είναι μια προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας, δεδομένου ότι φυσικά ο κόσμος πεθαίνει από καρδιαγγειακά και το ξέρουμε όλοι από εμφράγματα, να δρούμε ποιος κινδυνεύει περισσότερο, ούτως ώστε σε πρώιμη φάση, πριν ακόμα πάρει το έμφραγμα που μπορεί να είναι και μοιραίο, να τον αντιμετωπίσουμε πιο επιθετικά, π.χ. να του μειώσουμε την κακή του χοληστερίνη, την πίεσή του και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε ότι βοηθούν. Μέχρι στιγμής αυτά τα οποία λαμβάνουμε υπόψη μας είναι το οικογενειακό ιστορικό, η ηλικία, το αν καπνίζει, πόσο πίεση έχει, πόσο χοληστερόλη έχει. Σιγά σιγά μπήκαν και άλλοι δύο δείκτες, όπως είναι η λιποπρωτεΐνη α μικρό που έχουμε ξαναμιλήσει, όπως είναι δείκτες φλεγμονής αντι-CRP, και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για να προβλέψουμε ποιος είναι ο άνθρωπος εκείνος που κινδυνεύει περισσότερο για να τον θεραπεύσουμε. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν υπάρχει και η βοήθεια που προσφέρει αυτό που λέμε η απεικόνηση. Δηλαδή να δεις τα αγγεία με κάποιο τρόπο και να δεις αν έχουν ενδείξεις σημαντικής αθυροσκλήρωσης. Δηλαδή το πουρί, το λιπόδες πουρί που πιάνουν τα αγγεία. Απεικόνηση μπορούμε να κάνουμε με καροτίδες και μοιραίες αρτηρίες με ένα υπέρηχο που το λέμε τρίπλεξ. Απεικόνηση μπορεί να γίνει και στην καρδιά με τη βοήθεια μιας αξονικής που ή μετράει απλά το σκόρ ασβεστίου, δηλαδή πόσο ασβέστη υπάρχει στα στεφανία αγγεία, που δείχνει προχωρημένη αφιρωμάτωση, ή ακόμα δείχνει, είναι σαν κανονική αγιογραφία, στεφανιογραφία, δείχνει δηλαδή μέσα στα αγγεία και πόσο της εκατό έχει στένωση αν υπάρχει σε κάποιο αγγείο. Έτσι λοιπόν λένε ορισμένοι ότι θα πρέπει να κάνουμε τέτοιου είδους απεικονίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα ποιος άνθρωπος κινδυνεύει. Π.χ. αν κάνω εγώ τώρα μια τέτοια απεικόνιση και μου πει ο γιατρός ότι έχω πλάκα σημαντική, θα θορυβηθώ περισσότερο, θα πάρω φάρμακα για τα λιπίδια, θα διακόψω το κάπνισμα, θα αλλάξω ζωή πιο πολύ από ό,τι μου το έλεγε έτσι γενικά, κινδυνεύεις και δεν το έβλεπα. Αυτή είναι η φιλοσοφία, να το πούμε έτσι απλά.
4: Οι στατίνες γνωρίζουμε ότι έχουν ισχυρή τεκμηρίωση στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Όμως νομίζω το δύσκολο μέρος βρίσκεται στους ανθρώπους που υπάρχουν στην γκρίζα ζώνη, δηλαδή που δεν έχουν ακόμη γνωστή αθυροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο. Και θα ήθελα να μάθω τα άτομα αυτά μπορεί να υποβληθούν σε αξονική για να εντοπιστούν τα ποσοστά ασβεστίου στις αρτηρίες. Και αν το ποσοστό είναι μεγάλο, τότε θα κάνουν χρήση στατινών, κύριε Λιμπερόπουλε.
5: Ναι, καταρχήν ένα νέο άτομο δεν θα προλάβει να κάνει ασβέστιο και να το μετρήσουμε, γιατί χρειάζεται κάποιος χρόνος να αναπτυχθεί αθυροσκλήρωση και να κάτσει πάνω εκεί ασβέστιο μέσα στην χοληστερίνη της πλάκας για να το δούμε. Άρα στα πολύ νέα άτομα δεν έχει νόημα. Σύν ότι υπάρχει κάποια ακτινοβολία την οποία εισπράττει κάποιος κάνοντας μια εξέταση σε αξονικό τομογράφο. Σε ποιο άτομα, ας το πούμε έτσι, να πούμε 50 χρονών, να το πούμε έτσι, λίγο πιο μεγάλης ηλικίας, εκεί το νόημα είναι, η ερώτηση είναι, θα μου αλλάξει την αντιμετώπιση κάτι αν κάνω μια τέτοια εξέταση? Γιατί αν μου φέρετε με έναν ασθενή ο οποίος έπαθε ο πατέρας του νέο έμφραγμα, ο οποίος τώρα καπνίζει, έχει μια χοληστερίνη στα ύψη, έχει πίεση, έχει διαβήτη, δεν ξέρω ότι θα πάθει και αυτός. Πώς να το πω. Και επομένως,
4: Το κληρονομικό ιστορικό. Είναι σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Ναι.
5: Ναι, όλο το πακέτο αυτό. Και επομένως, ναι, θα του δώσω θεραπεία, θα τον αντιμετωπίσω ανεξάρτητα από το αν έχει, δεν έχει. Θα έχει σίγουρα, σας το λέω εγώ. Καταλάβατε. Μόνο βέβαια αν έχει συμπτώματα και ο καρδιολόγος πει ότι αυτός έχει συμπτώματα που δεν μπορώ να καταλάβω, πονάει στο στήθος, έχει άτυπα συμπτώματα και δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό, κάτσε να του γράψω μια αξονική στεφανιογραφία να δω αν είναι από τα στεφανία του ή είναι, ξέρω εγώ, από τον ισοφάγο του. Αυτό είναι όμως μια άλλη ιστορία, μια αμυγής καρδιολογική ένδειξη. Στην πραγματικότητα, αν ένας άνθρωπος είναι ντεμή, δεν μπορώ να καταλάβω πόσο κινδυνεύει. Και εγώ είμαι ντεμή να αποφασίσω να του δώσω στατίνη. Και ο ίδιος, ας πούμε, δεν πολύ θέλει και θέλει να το κοιτάξει, θα μπορούσε εκεί ένα σκόρ ασβεστίου να το κάνεις. Και αν είναι μηδέν, παραδείγματος χάρη πολύ χαμηλό, να πεις: α, δεν έχουμε ακόμα σημαντική αθυροσκλήρωση και θα μπορούσαμε να το ξαναδούμε το θέμα πάλι σε λίγο καιρό. Αλλά γενικά θα έλεγα ότι το πράγμα μιλάει μόνο του πολλές φορές. Δηλαδή, είναι τόσο πολλές τα μηνύματα που έρχονται παίρνοντας ιστορικό και κάνοντας απλές εξετάσεις, ότι πρέπει να δώσεις να κάνεις κάτι που δεν σου προσφέρει κάτι παραπάνω. Σε οριακές περιπτώσεις, εκεί θα μπορούσαμε να το κουβεντιάσουμε, ιδίως αν ο κόσμος είναι αρνητικός και το σκέφτεσαι και εσύ, πρέπει να του δώσεις, δεν πρέπει να του δώσεις. Ένα μηδενικό φορτίο ασβεστίου μπορεί να σε πάει λίγο πιο πίσω και να το ξανασκεφτείς μετά από λίγο καιρό.
4: Και σύμφωνα με αυτό που λέτε και την έρευνα, υπήρξαν άτομα τα οποία έκαναν χρήση στατίνης χωρίς να υπάρξει απόλυτη ένδειξη, κύριε Λιμπερόπουλε?
5: Πάντα, κοιτάξτε, η απόλυτη ένδειξη πάντα βοηθάει η στατίνη, πάντα μειώνει την LDL, πάντα μειώνει τα καρδιαγγειακά, ακόμη και αν την πάρει όλος ο κόσμος. Απλά επειδή θέλουμε να δίνουμε φάρμακα σε αυτούς που κινδυνεύουν ιδιαίτερα, που έχουν μεγάλο κίνδυνο και τώρα αλλά και στη συνέχεια στη ζωή τους, και όχι μόνο αύριο ή στα 10 χρόνια, αλλά αν είναι νέοι και σε όλη τους τη ζωή, το σκεφτόμαστε και το διηλίζουμε. Δεν δίνουμε δηλαδή ελαφρά την καρδία ένα φάρμακο σε όποιον περάσει το ιατρείο. Και πάντα βάζουμε, όπως ξέρετε πολύ καλά και το έχουμε ξανακουβεντιάσει, στόχους. Η LDL σου κακή χοληστερίνη πρέπει να είναι κάτω από 100, 70, 55, ανάλογα με το πόσο κινδυνεύεις. Και συνήθως είναι πολύ ξεκάθαρο ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τα σκόρτα συνηθισμένα, ακόμα και η αίσθηση που έχεις για τον ασθενή, και θα του πεις θα πάρει στατίνη γιατί πρέπει να πάει χαμηλά η LDL. Είναι μερικές περιπτώσεις όμως που δεν είναι τόσο αυτή τα πράγματα, δεν είναι τόσο ψηλή η LDL, δεν είναι τόσο εκοφαντικό, ας το πούμε έτσι, το ιστορικό του ασθενούς και το οικογενειακό κτλ. Και στέκεσαι δίβουλος, να δώσω να μην δώσω. Και ο ασθενής λέει να πάρω να μην πάρω. Εκεί θα μπορούσε στην κλινική πράξη ένα σκόρο ασβεστίου να σε βοηθήσει σε ποιον δεν θα δώσεις και θα τη στερήσεις αυτή τη θεραπεία για μερικά χρόνια.
4: Και αυτή η εξέταση είναι αξιόπιστη και εφαρμόζεται με μια κλασική αξονική τομογραφία, κύριε Λιμπερόπουλε?
5: Είναι ειδικό πρωτόκολλο, το οποίο περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, το πολύ απλό, μετράμε απλά το σκόρο δεσκίου, τίποτα άλλο, δεν βλέπουμε το εσωτερικό των αγγείων. Η δεύτερη, που είναι πιο πολύπλοκη βέβαια, είναι με άλλο πρωτόκολλο που δίνεις σκιαγραφικό φάρμακο και βλέπεις πια τον μέσα στα αγγεία. Σαν στεφανιογραφία, όχι τόσο καλή, να το πούμε έτσι, όσο η κλασική που κάνουμε, η πνευματική, αλλά δίνει μια καλή απεικόνηση των αγγείων. Υπάρχουν και ορισμένοι που λένε ότι όταν κάνεις αξονική για κάποιον άλλο λόγο, π.χ. έκανα εγώ μια αξονική θώρακα γιατί είμαι καπνιστής ή γιατί είχα ένα λόγο που μου έγραψε ο γιατρός, μην την πετάτε αυτή την πληροφορία σου, πει δηλαδή ο κτηνολόγος, σαν βλέπω στα στεφανία από τιτανός, το λέμε, δηλαδή ασβέστιο, ότι λάβετε αυτή την πληροφορία και ότι πέστε στον ασθενή, επικοινώνησε την ότι έχει σημαντική, για να έχει υπάρχει ασβέστιο, να πει υπάρχει σημαντική αθυροσκλήρωση. Αλλά η ερώτησή σας, η απάντηση είναι ότι ναι, υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο, ειδική βαθμονόμηση του ασβεστίου κτλ.
4: Κύριε Λιμπερόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες, τις τόσο χρήσιμες μας δώσετε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
5: Ευχαριστώ κύριε Κοτσοπούλη, καλή σας μέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
0: Η ώρα είναι 11. και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο σε κοινός δηλώσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας παράλληλα ότι οι ενεργειακές σχέσεις των δύο χωρών φτάνουν σε νέα επίπεδα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο, σημειώνοντας ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο και έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και υποστήριξε πως η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, ενώ αναφέρθηκε και έστησε επενδύσεις στον Chevron και Exxon Mobil. Αργότερα σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ για τη δημοκρατία σε μια κίνηση με σαφή συμβολισμό για την επόμενη μέρα της αμερικανικής πολιτικής. Την ίδια ώρα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας με κλειστούς δρόμους και συνεχείς εκτροπές γύρω από το Σύνταγμα, τη Βασιλίση Σοφίας, τη Βασιλίση Αμαλίας, τη Βασιλείας Κωνσταντίνου, καθώς και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου. Παράλληλα, από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί προγραμματική σύγκληση και όχι απορρόφηση, ώστε να μην έχουμε 11 χρόνια Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μιλώντας στο Άξιον 24. Η Ρένα Δούρου σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος και τη στεγαστική πολιτική, ενώ διεμήνυσε πως το κόμμα δεν θα κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αναφερόμενη στην επίσκεψη Ρούμπιο, άσκησε κριτική στην κυβερνητική εξωτερική πολιτική, λέγοντας πως εδώ και 7 χρόνια ξεκινήσαμε από τα παραμύθια της απομονωμένης Τουρκίας και μετά περάσαμε στο παραμύθι των ήρεμων νερών. Τον έλεγχο 6 αδειών για σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη, που φέρεται να ελέγχονται από τουρκικά επιχειρηματικά συμφέροντα, ζητά κατεπήγον υπόμνημα που έχει τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με δημοσίευμα του D-News. Το υπόμνημα ζητά την εμπλοκή της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, του ΑΔΜΙΕ, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και άλλων αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, προκειμένου να εξεταστούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η νομιμότητα της επένδυσης και η ενδεχόμενη κίνδυνοι για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών. Δεν επαρκούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες για την ακρίβεια στα καύσιμα, καθώς οι τιμές παραμένουν στα ύψη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει περίπου στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ στα 2,16 ευρώ διαμορφώνεται η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης. Υψηλά παραμένει και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να κινείται περίπου στα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επικοινωνιακή επιδότηση υπό την πίεση των αντιδράσεων των αλλιεύων, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η ανακοίνωση έρχεται ενώ οι επαγγελματίες αλλιείς έχουν προαναγγείλει πανελλαδικές κινητοποιήσεις στην Κυριακή, ζητώντας ουσιαστικές λύσεις για το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μεταφέρθηκε το πρωί ο Φίλιππος Καμπούρης μετά τη σύλληψή του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο πρόεδρος του Λάος και παρουσιαστής με κατά την έξοδό του από τη Γαδά δήλωσε στους δημοσιογράφους «Είμαι αθώος». Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ζημιά από τη δράση του κυκλώματος ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον ΕΦΚΑ και συνολικά για το ελληνικό δημόσιο. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου. Η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο, με συναυλίες stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. στη διεθνή επικαιρότητα. Βράζει η Γαλλία με τις κινητοποιήσεις να συνεχίζονται για τις τιμές των καυσίμων και την κρίση στην παιδεία. Χιλιάδες διαδήλωσαν την Τρίτη, ενώ 488 συνελήφθησαν με καταγγελίες για αστυνομική καταστολή. Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέστειλε τη χρήση χειροβοβίδων κρότου λάψης στις μαθητικές διαδηλώσεις μετά τον ακρατηριασμό μαθητή. Παράλληλα, 14χρονος έχασε τα περισσότερα δόντια του όταν ο αστυνομικός φέρεται να έριξε δακρυγόνο απευθείας στο πρόσωπό του. Ο αστυνομικός διώκεται για βιοπραγία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, διάγγελμα απόψε αναμένεται από τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνή. Στις αθλητικές ειδήσεις. Δεν αποχωρεί από την εθνική Πορτογαλία ο Ρονάλντο παρά την κόντρα με τον Ζόρζε Ζεσούς και την αποχώρησή του από την αποστολή. Ο Πορτογάλος Σταρ κατηγόρησε τον προπονητή ότι αθέτησε την υπόσχεσή του, ωστόσο δήλωσε διαθέσιμος να επιστρέψει μετά την όποια τιμωρία του επιβληθεί.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχος και ο Γιώργος Βουλιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-0-0-59. Να πούμε βέβαια και για το Σάββατο, έτσι, για το φεστιβάλ που έχουμε, Αυγή και Κόκκινο, στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί στην Κουμουνδούρου, στην πλατεία Κουμουνδούρου. Θα υπάρχουν καλλιτέχνες, πάμε και τα καρτέλ, θα υπάρχουν παραγωγοί από όλη την Ελλάδα, χωρίς μεσάζοντες, με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, 7 το απόγευμα Σάββατο, 7 το απόγευμα την Κυριακή, Σάββατο και Κυριακή, το φεστιβάλ, η Αυγή στο Κόκκινο.

0: να δώσουμε και την είδηση Σωτήρη ότι αυτή την ώρα εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα για τις πολυκατοικίες, για την υπόθεση με τις ρογμές πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας ενημερώσουμε, είναι σε εξέλιξη, εκδικάζονται αυτή την ώρα και σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, η κυβέρνηση φαίνεται δεν πιάνει την καυτή πατάτα στα χέρια της και παγώνει τις ενέργειες, παγώνει τις εργασίες για μετά τις εκλογές. Το πάει μετά τις εκλογές. Παγώνει έως τις εκλογές τις εργασίες.
1: Και πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Και πότε θα γίνουν εκλογές. Αυτό δεν το λέει.
1: Δηλαδή, παγώνουν, αν δεχτούμε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27, παγώνουν εργασίες μέχρι τότε.
0: Ναι. Την καυτή πατάτα την αφήνει η κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά αναφέρει η Καθημερινή σε δημοσίευμά της και είπαμε είναι και σε εξέλιξη τα ασφαλιστικά μέτρα, έτσι. Λοιπόν, ο Ρούμπιο λέει: η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και παρουσία στον ΗΠΑ στην περιοχή. Να το είδες, το λέει. Παρουσία στον ΗΠΑ στην περιοχή. Τα συμβόλαια τα αμερικανικά από εδώ περνάνε. Εδώ, παιδιά, θα κάνετε. Δηλαδή, μετά μας λένε για την Guilfoyle και τα λοιπά. Λοιπόν, το λέει δηλαδή: η παρουσία στον ΗΠΑ στην περιοχή. Και τι μας λένε τώρα, ότι μας έχουν κάνει απικία για να. Ότι είμαστε ισχυροί. Μας έχουν κάνει απικία και πότε βοήθησαν την Ελλάδα ή οι Ευρωπαίοι. Ο Μακρόν δίνει και τους πυράβλους στην Τουρκία και όλα μια χαρά. Κατά τα λοιπά.
1: Μα οι άνθρωποι κάνουν business, Γιώργο.
0: Ναι, μου.
1: Οι άνθρωποι κάνουν δουλειές. Είτε ο Μακρόν από τη μεριά η Γαλλία που πουλάει και σε εμάς, πουλάει και στους Τούρκους. Συμφωνεί με την Ελλάδα στο πλαίσιο που συμφωνεί, πουλάει και στην Τουρκία, συμφωνεί και με αυτούς κάτι. Οι Αμερικάνοι κάνουν το ίδιο. Όλο αυτό το πράγμα, αυτό είναι το γαϊτανάκι. Εμείς τι κάνουμε? Το ζητούμενο λοιπόν σε αυτή την υπόθεση είναι εμείς.
0: Αυτό τι κάνουμε εμείς? Αυτό είναι.
1: Και αυτό το πράγμα θα πρέπει κάποια στιγμή να μας το πει και η κυβέρνηση. Αν μπει στον κόπο τουλάχιστον ή καταδεχτεί να μας ενημερώσει και εμάς πώς το σκέφτεται και πώς θέλει να το κάνει. Για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε άποψη για αυτά τα πράγματα. Και αντί να μας λέει, ας πούμε, ότι είμαστε πυλώνα σταθερότητας. Τα ίδια που λέει ο Μητσοτάκης τα λέει και ο Ρούμπιο.
0: Και
1: πυλώνα σταθερότητας.
0: Εντάξει, πυλώνα σταθερότητας. Αλλά είχε παρουσία τον ΗΠΑ στην περιοχή, των ΗΠΑ στην περιοχή.
1: Λες και έλειψε ποτέ από κοντά μας η Αμερική.
0: Έλατε.
1: Η Αμερική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ενεργός παράγοντας στην περιοχή εδώ, στην Ελλάδα. Μπήκε κανονικότατα. Τελείωσε η παρουσία των Εγγλέζων και πέρασε στην ηγεμονική διάθεση των Αμερικανών. Αυτό είναι η Ελλάδα. Δεν άλλαξε ποτέ και δικτατορίες έκανε και κυβερνήσεις έκανε και απ' όλα έκανε. Και τώρα έρχεται και μας λέει λοιπόν ότι είναι το πέρασμα για να μπορέσει να φτάσει, ας πούμε, στην Ανατολική. Αλλά Πόντιος Πιλάτους τα θέματα των διενέξεων και των διαφορών που έχουμε με την Τουρκία.
0: Ελλάς-Γαλλία, συμμαχία μας

0: πραγματικά καυτά.
1: Αλλά και το Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία, είδαμε τι έγινε και με τους πυράβλους, είδαμε τι έγινε και με τα Eurofighter, τέτοιες φιλίες εξαιρετικές. Να καλημερίσουμε τον πρώην διευθυντή της μονάδας εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, τον κύριο Νίκο Καπραβέλο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Κύριε Καπραβέλο, μαθαίνουμε εκτός των άλλων για τα προβλήματα που υπάρχουν και όχι μόνο στον Παπα-Νικολάου, γενικότερα για την υγεία. Υπάρχουν προβλήματα και με την ψηφιακή συνταγογράφηση.
2: Κοιτάξτε, να σας πω. Πρώτα-πρώτα η μεγάλη εικόνα είναι τραγική και δραματική. Ειλικρινά δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό που βιώνω αυτή τη στιγμή ως γιατρός μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας σε ένα σύστημα. Βλέποντας το ανεξέλεγκτο του ιδιωτικού τομέα, το ασίδωτο κυριολεκτικά και το ατιμόρυτο, γιατί ουσιαστικά αυτό πρόκειται, και μια τρομακτική υποβάθμιση του κρατικού, του εθνικού συστήματος υγείας. Αυτή τη μεγάλη εικόνα, ειλικρινά, θα την πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Τα λέμε χρόνια, λέμε, ότι το σύστημα υγείας δοκιμάστηκε σε κρίσιμες καταστάσεις, ότι φανήκανε προβλήματα και χρειάζεται να τα διορθώσουμε. Προς Θεού όμως, προσέξτε κάτι, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η ψηφιακή μορφή είναι, βλέπουμε το μέλλον μπροστά και πάνω, διότι υποτίθεται ότι βελτιώνει τις υπηρεσίες, τις κάνει πιο ποιοτικές. Όμως βλέποντας το σχέδιο αυτό και ειδικά τους κόφτες που υπάρχουν, τους αυτόματους κόφτες σε νευραλγικά τμήματα των νοσοκομείων όπως είναι τα ΤΕΠ, και η ΜΕΘ, όπου η κατάσταση αλλάζει με την ώρα, για να μην πω με το λεπτό, με την έννοια και της έλλειψης προσωπικού, είναι εντελώς ανεφάρμοστο. Εκεί που πάμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες, πέρα από αυτές τις τραγικές ελλείψεις, νομίζω ότι η λογική αυτού της μεταρρύθμισης δεν αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, αλλά ουσιαστικά σε έναν έλεγχο οικονομικής φύσεως. Όποιος γνωρίζει τα νοσοκομεία, γνωρίζει πολύ καλά ότι για να εφαρμόσεις ηλεκτρονική συνταγογράφηση, και δεν μιλάω για τα τεχνικά ζητήματα, δηλαδή μην κολλήσει, μην είναι αργό, μην είναι έτσι, μην είναι αλλιώς, αλλά μαθαίνουμε και έμαθα ότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες όπου κάποιο αόρατο χέρι θα λέει ότι αυτό το φάρμακο κάνει, αυτό δεν κάνει, εκείνο είναι έτσι, εκείνο είναι αλλιώς. Προσθέτει δηλαδή μια τέτοια γραφειοκρατία που κάνει το έργο των γιατρών και τις υπηρεσίες πάρα πολύ δύσκολες. Δηλαδή ειλικρινά λέω ότι είχαμε τόσα προβλήματα. Είναι δυνατόν οι σχεδιαστές να κάνουν τέτοια βήματα? Μου είναι αδιανόητο πραγματικά. Και μάλιστα σε νευραλγικά τμήματα των νοσοκομείων, γιατί κανένας γιατρός, όλοι μας είμαστε υπέρ της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τα βλέπουμε ότι μπορούν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες. Αλλά πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες και πρέπει να υπάρχει και προσωπικό για να μπορεί να γίνει. Παραδείγματος χάρη, με συγχωρείτε που σας παίρνω έτσι.
0: Όχι, σας θέλουμε να ακούσουμε.
2: Ναι, η πιστοποίηση παραδείγματος ασθενούς, η ταυτοποίηση σε όλες τις χώρες του κόσμου γίνεται από τις διοικητικές υπηρεσίες. Κανείς δεν περνάει το νοσοκομείο, άμα να δούμε ποιος είναι. ΑΜΚΑ, Αφημή, το ένα και το άλλο. Μα ξέρετε πολύ καλά ότι στα ΤΕΠ φτάνουν άνθρωποι που δεν, ούτε ΑΜΚΑ μπορούν να δούμε, ούτε Αφημή να δούμε, ούτε τίποτα. Που δεν έχουν. Η απαραίτητη προϋπόθεση για να
1: σου αν έχετε την καλοσύνη, αν έχετε την καλοσύνη λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Ναι, πρέπει να ταυτοποιήσεις τον άνθρωπο, τον ασθενή. Αν δεν τον ταυτοποιήσεις, δεν μπορεί να γράψει συνταγές. Όταν αλλάξει μέσα σε μία ώρα η κατάσταση, πρέπει να τρέξεις να τη διορθώσεις. Δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμες αυτές οι μέθοδοι.
0: Κύριε Καπραβελό, συγγνώμη, τώρα θα το κάνω λίγο, τι να πω, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, το δικηγόρο του διαβόλου. Εδώ έχουμε μία κατάσταση την οποία περιγράφετε εσείς γλαφυρά, και μία άλλη κατάσταση την οποία μας περιγράφει η κυβέρνηση και κυρίως ο Υπουργός Υγείας, που μας λέει ότι, το λέω συνοπτικά, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ζει τις καλύτερες του στιγμές, έχουμε κάνει προσλήψεις, έχουμε κάνει έργα υποδομής, έχουμε δει κορδέλες τις οποίες κόβουν και όλα αυτά τα πράγματα και ότι βελτιώνουμε όλο το σύστημα, δεν ταλαιπωρείται ο ασθενής, κλείνει τα ραντεβού

0: αμέσως αντιμετωπίζεται η υπόθεση του, όλα αυτά. Ποια είναι η πραγματικότητα, δηλαδή όποιος...
1: Είναι οφθαλμοφανέστατη. Η πραγματικότητα είναι οφθαλμοφανέστατη. Αν δείτε το ποιοι καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα, οι δαπάνες στον ιδιωτικό τομέα είναι περίπου το 30% το 40% των συνολικών δαπανών. Ο κόσμος πραγματικά αν εξυπηρετιούνταν από τα νοσοκομεία. Πιστέψτε με, κοιτάξτε, αυτά τα επικοινωνιακά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και ειλικρινά σμακούνε οι πάντες. Τι εννοώ? Λέμε ότι βελτιώνονται οι υποδομές ενός νοσοκομείου. Μάλιστα, βελτιώνεις τις εγκαταστάσεις. Ακόμη βελτιώνεις και τον εξοπλισμό. Έχουμε σύγχρονο εξοπλισμό. Χωρίς τελέχωση, ειλικρινά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Χωρίς τελέχωση δεν μπορεί να λειτουργήσουν. Ξέρετε, το 2004 πριν, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχαμε μία επίσκεψη στο Παπα-Νικολάου από μία ομάδα γιατρών και διοικητικών από την Αμερική, γιατί είχαμε επιλεγεί σαν ένα νοσοκομείο για τρομοκρατικές ενέργειες. Τι θα κάνει για την τιμή να κάνω την ξενάγεση σε όλους αυτούς για τις δυνατότητες που έχει το νοσοκομείο μας? Ξέρετε τι μου απαντήσανε? Αυτό το νοσοκομείο στην Αμερική δεν θα είχε άδεια λειτουργίας. Και μας υποχρέωσαν να κάνουμε κάποιες αλλαγές, δηλαδή να φτιάξουμε τμήμα επειγόντων περιστατικών. Δεν είχαμε τμήμα επειγόντων περιστατικών. Με συγχωρείτε. Εάν πάει κάποιος αυτή τη στιγμή και ελέγξει τις μονάδες εντατικής θεραπείας από πλευράς τελέχωσης, θα πάρει την άδεια? Πόσες μονάδες εντατικής θεραπείας με βάση τις προϋποθέσεις μίνιμουμ λειτουργίας, μίνιμουμ, πιστέψτε με, γιατί υπάρχουν, δεν είναι το σύστημα υγείας. Τι γίνεται στο πόδι? Εκτός από όλα αυτά θέλει και στελέχωση. Το ότι λείπει στελέχωση δεν είναι ότι, ξέρετε, όπως το στρατό δεν έχουμε φαγητό, κάγει το φαγητό, ανοίξτε μια κονσέρβα. Όταν λείπει στελέχωση σημαίνει οι υπηρεσίες ποιοτικά είναι κατώτερες. Είναι, κινδυνεύουν, υπάρχει δηλαδή, φέρνει στον ασθενή σε ρίσκο. Αυτό σημαίνει έλλειψη προσωπικού. Πάρτε το Παπα-Νικολάου. Το άφησα από τις 12 κλίνες χειρουργικές υπερσύγχρονα εξοπλισμένες, λειτουργούν οι μισές, ακριβώς λόγω έλλειψης προσωπικού. Δηλαδή δεν γίνονται χειρουργία. Πιστέψτε με, άρα επομένως. Και γι' αυτό και βλέπετε όλος ο κόσμος τρελός να πάει να πληρώνει από την τσέπη του. Οι ιδιωτικές δαπάνες είναι στα ύψη. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε αυτές τις καταναλώσεις. Άμα όντως εξυπηρετούνταν ο ασθενής, είτε ήταν καρκίνος, είτε ήταν χειρουργία, είτε οτιδήποτε, θα κατέφευγε στον ιδιωτικό τομέα.
0: Λογικό είναι αυτό που λέτε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πού πατάει η κυβέρνηση, τι επιδιώκει το Υπουργείο Υγείας μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πόσοι λείπουν, τι προσωπικό λείπει αυτή τη στιγμή?
1: Υπάρχει πολύ, ειδικά το νοσηλευτικό προσωπικό, πιστέψτε με, λείπει πάρα πολύ προσωπικό, μα και η κυβέρνηση το αναγνωρίζει. Και βλέπετε και τις προκηρύξεις θέσεων, ακριβώς γιατί όταν δεν έχει κίνητρα ο άλλος, δεν πηγαίνει. Πρόσφατα προκηρύχθηκαν για μια μονάδα έμαθα εντατικής θεραπείας, 7-8 θέσεις πήγαν, ένας πήγε και αυτός στο τέλος παραιτήθηκε γιατί...
0: Δεν υπήρχαν οι υπόλοιποι.
1: Δεν υπήρχαν οι υπόλοιποι.
0: Και ήταν και χαμηλή, από το πληροφορηθήκαμε και εμείς αυτό. Δηλαδή,
1: προσέξτε με όμως, αυτό όμως, ξέρετε, είναι ένα δείγμα ότι, εντάξει, σας είπα το επικοινωνιακό, και όλοι τα βλέπουν μια χαρά σε σχέση με τα προηγούμενα, σε σχέση με έτσι, σε σχέση με όμως. Η κατάσταση έχει εξελιχθεί. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας από 600 γίνανε πλέον 1000. 1000 κλίνες εντατικής θεραπείας θέλουν και τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Όλα τα νοσοκομεία έχουν τμήμα επειγόντων περιστατικών και αυτό θέλει στελέχωση, θέλει εξοπλισμό, θέλει 1000. Με συγχωρείτε, επίσης, ποιος κρίνει? Ξέρεις, το Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει, ο ίδιος ο οποίος φτιάχνει, ο ίδιος κρίνεται. Βλέπετε τι γίνεται με τον ανεξέλεγκτο του ιδιωτικού τομέα. Μέχρι τώρα πήγαινε στους ιατρικούς συλλόγους. Δηλαδή βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Και όλα γίνανε καλώς μέχρι που έσκασε αυτή η χειροβοήθεια που ήταν γνωστή. Πιστέψτε με, μήπως ήταν ο πρώτος που έκανε πλασμαφαίρεση, ενώ δεν έπρεπε σε ένα χώρο που δεν ήταν κατάλληλος να γίνει χωρίς την απαραίτητο εξοπλισμό και χωρίς την εξειδίκευση? Πόσα πράγματα γίνονται ακριβώς γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Εάν υπήρξε ένας έλεγχος, μια ποιότητα των υπηρεσιών σε ένα νοσοκομείο αντικειμενικός, πιστέψτε με, αντικειμενικός, δηλαδή οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, η στελέχωση. Πόσα τμήματα θα παίρνανε την άδεια λειτουργίας? Για πείτε μου, εμείς χτίσαμε αίμα να φτιάξουμε ένα οργανισμό νοσοκομείου. Δεν είναι εύκολο να. Ο οργανισμός ενός νοσοκομείου προβλέπει τμήματα, μονάδες, εξειδικεύσεις, στελέχωση, τα πάντα. Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, όλες αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να είναι στελεχωμένες κατάλληλα για να έχεις μια ποιότητα στις υπηρεσίες σου. Άμα δεν έχεις στελέχωση, δεν υπάρχει κανένα σύγχρονο αεροπλάνο. Να με βάλετε εμένα να λειτουργήσω ένα σύγχρονο αεροπλάνο, έχει καμία τύχη το αεροπλάνο?
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει καμία. Δηλαδή αυτό το που λέμε χρόνια, ότι ξέρετε, ωραία, εύκολο είναι να μου κάνεις εγκαταστάσεις, εύκολο είναι, βλέπετε και στο νοσοκομείο μου, δόθηκαν δωρές κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεν μπορούμε ακόμα να τα λειτουργήσουμε. Δεν υπάρχει προσωπικό. Οι κλίνες μένουν, 24 κλίνες μένουν, 18 νομίζω κλίνες μένουν και αυτές χωρίς να λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού. Τα χειρουργεία επίσης, υπερσύγχρονα χειρουργεία, δεν λειτουργούν. Δηλαδή, με συγχωρείτε, και μόνο σε ένα νοσοκομείο σας λέω που έχω την πλήρη εικόνα και που δεν βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια. Ίσα-ίσα επιδεινώνεται. Άρα, επομένως, αυτή η υποβάθμιση που δεν μπορούμε να την ιεροποιούμε. Διότι, ξέρετε, και λάθη γίνονται.
2: Επιτρέψτε μου, γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά δεν. Όσο και να προσπαθήσει κάποιος να την ωρεοποιήσει, ο ασθενής που πηγαίνει στο νοσοκομείο τη βλέπει. Και όταν βλέπουμε συνδικαλιστές ή τον πρόεδρο του ΙΣΑ να εκλέγεται δήμαρχος και να τροφοδοτεί ένα δικό του ιατρείο, δεν ξέρω εγώ τι έχει κάνει εκεί πέρα για ιατρικές άλλες προντίδες και μπότοξ και δεν ξέρω εγώ τι κάνουν εκεί και ευεξία, και ξαφνικά αλλάζει το καταστατικό και γίνεται διαχείριση ακινήτων και ξανά. Και ο δήμαρχος βγάζει δουλειές για τη δικιά του εταιρεία, για τη δικιά του επιχείρηση και μετά ως περιφερειάρχης ξανά δίνει χρήματα στη δική του εταιρεία, γιατί περί εταιρείας πρόκειται, τότε μόνο βούληση της κυβέρνησης είναι αυτό. Μόνο επιλογή μπορεί να είναι.
1: Και εγώ να σας προσθέσω κάτι και με βάση και τα τελευταία δημοσιεύματα που βλέπω σε κλινικές που κλείσανε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, από ιδιοκτήτη που δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική και ο οποίος ανεξέλεγκτα, ατιμόρυτα, χωρίς να βάλει καμία προϋπόθεση, άρχισε να λειτουργεί διάφορα τμήματα χωρίς κανένας να τον ελέγχει. Πιστέψτε με, η άδεια σε μια μονάδα, σε ένα σύστημα υγείας, δεν είναι απλή υπόθεση, δεν είναι μια άδεια ενός κρεοπολίου. Υπάρχουν αυστηρότατες προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Και πρέπει να γίνονται αυστηροί έλεγχοι. Όταν δεν κάνεις έλεγχο, όμως βλέπεις αυτά τα αποτελέσματα. Γι' αυτό και υποστηρίζω, όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο δημόσιο θα πρέπει να υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι. Υπάρχουν υπογραφές ακόμη και υπουργών για τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας των μονάδων εντατικής θεραπείας. Ξέρετε, όποιος υπουργός και να ανέβαινε στον Παπα-Νικολάου, του έλεγα στην πρώτη θέση του γραφείου σας έχετε τις ελάχιστες προϋποθέσεις των μονάδων εντατικής θεραπείας. Προσέξτε, γιατί από εδώ χάνονται ζωές.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ήταν ο πρώην διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, Νίκος Καπραβέλλος. Να συνδεθούμε με την Βουλή να ακούσουμε την ομιλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένας Δούρου.
3: Σε αυτό το ανεοκυριοκρατικό δόγμα που υπηρετεί η κυρία Πρέσβης. Καμία αντίδραση δεν έχετε. Δεν έχετε καταδικάσει τις προκλητικές αντιδημοκρατικές δηλώσεις. Δεν διαμαρτυρηθήκατε στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών που βρίσκεται εδώ σήμερα στην Αθήνα. Δεν έχετε βγάλει άχνα. Είναι άραγε γιατί θεωρείτε ότι δεν σας αφορά η απειλή της πρέσβης? Είναι γιατί θεωρείτε ότι σας καλύπτει η εξωτερική πολιτική του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις ΗΠΑ? Είναι γιατί θεωρείτε ότι η δουλική υλοποίηση της αμερικάνικης ενεργειακής στρατηγικής του κάθε του διαδρόμου θα σας προστατεύσει? Είναι γιατί θέλετε κατά την προσφυλή σας συνήθεια να συγκαλύψετε αυτή τη δήλωση? Είναι μήπως γιατί προτιμάτε την καραμέλα 7 χρόνια τώρα, ότι δήθεν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους? Επί της ουσίας όμως, γιατί τα ερωτήματα είναι ρητορικά, η σιωπή σας λέει πάρα πολλά. Περισσότερο και αν προσπαθούσατε να τα συγκαλύψετε. Λέει πολλά η σιωπή σας στα ερωτήματα που καταθέσαμε εδώ στη Βουλή, εδώ και δύο εβδομάδες προς τον κύριο Υπέξ με αφορμή αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις. Λέει πολλά η σιωπή σας για το αν κάνατε διάβημα προς την αμερικανική πλευρά. Λέει πολλά η σιωπή σας για το ότι επιμένετε να κρατάτε, κύριε Υπουργέ, τη Βουλή, τα κόμματα, τους πολίτες στο σκοτάδι και να μην ενημερώνετε αναλυτικά για όλες τις συμφωνίες και δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ εμπορίας μέσω της κοινοπραξίας Atlantic Sea. Λέει πολλά, κύριε Υπουργέ, η σιωπή σας για τις κυβερνητικές και διπλωματικές επαφές που συνδέθηκαν με την προώθηση αυτών ακριβώς των συμφωνιών. Λέει πολλά η επιμονή σας στην πλήρη αδιαφάνεια ως προς τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας και ως προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος της χώρας μας. Όλα αυτά λένε πολλά, πάρα πολλά, για το πώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και ασκεί την εξωτερική πολιτική. Μετέρχομαι με φιδό τα ουσιαστικά. Για μας, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε την άσκηση εξωτερικής πολιτικής είναι ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης συμφερόντων ιδιωτικών εταιριών. Και κάπως έτσι, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας μετατρέπεται σε πεδίο ανταγωνισμού ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την έβνοια της Ουάσιγκτον για το ποιος ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τα συμφέροντά της. Αναφέρομαι στον ενεργειακό τομέα. Έχει βουήξει ο τόπος. Η απάντηση είναι σε μια παραλλαγμένη εκδοχή της γνωστής ρίσης. Ποιος ασκεί τελικά εξωτερική πολιτική σε αυτόν τον τόπο? Θα ήταν λοιπόν σε αυτή την απάντηση, τη ρητορική, η ΗΠΑ και μερικές καινούργιες ελληνικές ισχυρές επιχειρήσεις. Δεν την ασκεί η ελληνική κυβέρνηση, δεν την ασκεί ο Πρωθυπουργός, δεν την ασκούν οι υπουργοί του. Η περίπτωση του κάθε του διαδρόμου και της αμερικανικής ενεργειακής στρατηγικής για την προώθηση στα Βαλκάνια της πανάκριβης αντιπεριβαλλοντικής επένδυσης στο LNG είναι αποκαλυπτική, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα χρειάζεται πύλη εισόδου μιας επένδυσης που μπορεί να μην τραβάει, μπορεί να την απορρίπτουν χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και οι Βρυξέλλες, αλλά τη θέλει Ουάσιγκτον. Αυτό αρκεί στην κυβέρνηση που ευθυγραμμίζεται σε όλα όσα θα μας πει και σήμερα ο κύριος Ρούμπιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θεωρεί ότι αυτή η σιωπή της κυβέρνησης δεν είναι τυχαία. Εντάσσεται ακριβώς αυτή την επικίνδυνη γιοταχή εξωτερική πολιτική που εφαρμόζεται εδώ και 7 χρόνια. Από τότε δηλαδή που κόψατε βία το νήμα της πολυδιάστατης ενεργητικής πολιτικής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αγαπητέ μου Θανάση, και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπήρχανε διπλωματικές σχέσεις, αλλά αν χρειαζότανε, διώχναμε και τους διπλωμάτες όταν τους πιάναμε στη Βόρεια Ελλάδα να αλωνίζουνε για ιδιαίτερα συμφέροντα. Δεν μιλάμε λοιπόν για κάποιο θεωρητικό έλλειμμα, αλλά για μια εξωτερική πολιτική χωρίς μπούσουλα, που αφήνει έκθετα, παραδείγματος χάρη, στις τουρκικές απειλές στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Χτες το βράδυ ήμουν στην Ιχθυόσκαλα. Δεν είναι μόνο ότι έχουν αυξηθεί οι περιπτήσεις, είναι ότι δεν τολμάνε οι δικοί μας ψαράδες να ρίξουν τα δίχτυα τους, γιατί παρεμποδίζονται μήνες τώρα από τα τουρκικά ψαράδικα. Τι κάνετε γι' αυτό? Δεν κάνετε τίποτα. Η δημόσια παραδοχή λοιπόν που δεν την πήρε πίσω ούτε ο κύριος Συρίγος, να θυμίσω ότι είναι πρώην υπουργός, νυν βουλευτής, είναι πανεπιστημιακός, ότι στην Κάσο το 2024 η Ελλάδα υποχώρησε και μάλιστα σε δύο περιπτώσεις. Μαρτυρά όλο αυτό, είτε αφορά τους Τούρκους ψαράδες και πώς αντιμετωπίζουν τους Έλληνες, είτε τι κάνουμε με την πόντιση του καλωδίου, μαρτυρά το πόσο επικίνδυνη είναι η απουσία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας που αφισβητεί καθημερινά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Το γεγονός τώρα ότι η κυβέρνηση επενδύει στη γαλλική εταιρεία που μετέχει σε αυτό το μεγάλο έργο, το ευρωπαϊκό έργο της ηλεκτρικής σύνδεσης, δεν είναι καλός ιονός για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν πιστεύει δηλαδή η κυβέρνηση ότι η γαλλική εταιρεία θα ασκήσει εκ μέρους μας την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας, με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι μια αντίληψη επικίνδυνη και είστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Είστε επικίνδυνοι γιατί επιλέγετε το δόγμα του «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου». Και με αυτό δεν κάνεις εξωτερική πολιτική. Είστε επικίνδυνοι, ξαναλέω, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας. Είστε επικίνδυνοι γιατί με αυτή τη λογική πέφτετε στην αγκαλιά του τάχα εχθρού Νετανιάχου όσον αφορά τον Ερντογάν, ξεχνώντας ότι όλες οι εθνικές αντιπροσωπείες στη Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ εγκατέλειπαν την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας και εσείς αγκαλιαζόσασταν με τον Νετανιάχου. Είναι επικίνδυνη η εξωτερική πολιτική που ασκείτε, γιατί δεν μπορείτε να προστατεύσετε τους ελληνοορθόδοξους της Συρίας που αντιμετωπίζουν ένα καθεστώς τρομοκρατίας και εκφοβισμού. Τι να το κάνουν να στριμώχνεστε εδώ στις δοξολογίες με τους βαθιούς σταυρούς, αν έχετε αφήσει στα χέρια του πρώην τσιγαντιστή Αλ Σαρά τους Έλληνες χριστιανούς εκεί. Τι να το κάνω αν στριμώχνεστε στις εξέδρες και στις δοξολογίες και στους αγιασμούς, όταν η Μονή Σινά έχει αφαιθεί στην τύχη της που κρίνεται τούτες τις μέρες. Και εσείς σιωπάτε. Δεν απαντάτε στο αν ετοιμάζετε να αποδεχθεί λύση που θα αφορά κυρίως στη διατήρηση της λειτουργίας της Μονής, μετατρέποντας ένα ιστορικό ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε μια απλή ανοχή χρήσης στο πλαίσιο μιας ετεροβαρού συμφωνίας που θα χαρακτηριστεί, όπως είπατε, ιστορική σημασίας, όμως θα είναι δίκοπο μαχαίρι. Όπως ιστορική σημασίας επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί η συμφωνία με τη Βουλγαρία για την ανταλλαγή κοιμηλίων, και δεν θα μείνω μόνο στα ελάχιστα αυτά, τον αριθμό 48 που επιστρέφηκαν. Διάβαζα τις προάλλες μία σειρά, κύριε Δαβάκη, στρατιωτικών, πρώην στρατιωτικών, που κάνουν λόγο και για τα στρατιωτικά έγγραφα που έχουν κλαπεί από τη γεωγραφική υπηρεσία την τότε. Εδώ και με λίγες μέρες η πατρίδα μας ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και ο πύχης των προσδιοκιών δεν είναι απλά χαμηλός, είναι ανύπαρκτος. Δεν διαγράφεται στον ορίζοντα καμία σοβαρή πρωτοβουλία για προώθηση της δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού. Αλλά πώς να διαγραφεί, άμα αγκαλιάζεστε με τον εγκληματία που καταπατά το διεθνές δίκαιο εδώ και τόσο καιρό, πώς θα πάτε μετά να ζητάτε αυτά που οφείλετε να ζητήσετε για τα 52 χρόνια κατοχής της Κύπρου μας? Μόνο ωραία λόγια, κούφια λόγια θα μου επιτρέψετε να πω, σαν αυτά στη σχετική ανακοίνωση του ΙΠΕΞ. Κατά τη διάρκεια, λέει, της Προεδρίας, η χώρα μας θα αξιοποιήσει το διεθνές κεφάλαιο που έχει αποκτήσει ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου. Τι λες, τζάπα είναι οι λέξεις. Δεν πληρώνει πρόστιμο κανένας για να βγάζει δελτία τύπου. Πώς άραγε θα αξιοποιήσει το διεθνές κεφάλαιο η Ελλάδα, όταν ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Γεραπετρίτης, ξαναδιαβάζω, γράφει και λέει: αγνώριζε ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέση υποψηφιότητα και δεν θα είχαμε κάνει εκστρατεία για να γίνουμε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει διορθωτική δήλωση, άρα δεν υπάρχει διορθωτική δήλωση του ΙΠΕΞ που μας είπε και η μικρομεσαία χώρα. Δεν υπάρχει αποδοκιμασία του ΙΠΕΞ από τον Πρωθυπουργό, άρα θα ασκήσουμε μια προεδρία που δεν θα είναι σε θέση να χειριστεί τα μεγάλα διεθνή ζητήματα. Υπό αυτό λοιπόν το πρίσμα, εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβανόμαστε ότι τα μεγαλόστομα περί αξιοποίησης του διεθνού κεφαλαίου της Ελλάδας είναι, με συγχωρείτε, λόγια του αέρα. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πάρα πολλές πτυχές της εξωτερικής πολιτικής αντίστοιχης, με τελευταίο την υποτίμηση στη σπουδαία γυναίκα, στη σπουδαία φιλόσοφο, την Κουτσουράδη, για την οποία το μήνυμα της τουρκικής προεδρίας ήταν ότι κατήχε ξεχωριστή θέση στην πνευματική ζωή της χώρας μας, αυτά η τουρκική προεδρία, τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη να λέει: οι Ρωμοί είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε ατελείωτοι, και εσείς κάπου ξεχαστήκατε να κυνηγάτε την Αμερικανίδα πρέση στα μπουζούκια, προφανώς, και μία λέξη δεν βρήκατε να γράψετε για την αείμνηστη. Λέω λοιπόν ότι για λόγους οικονομία χρόνου δεν θα συνεχίσω στο παλμαρέ των επιτυχιών της εξωτερικής πολιτικής των τελευταίων 7 ετών. Θα πω μόνο ότι απαιτείται να μπει τέλος στη σημερινή επικίνδυνη εξωτερική πολιτική, στην οποία ακριβώς εντάσσονται και οι σημερινές κυρώσεις σχετικά με συμφωνίες με την Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία για τη διάθεση και τη χρήση των εγκαταστάσεων του πεδίου Βολής Κρήτης, όπως τόνισε και ο εισηγητής μας. Απαιτείται άμεση αλλαγή ρότα στην εξωτερική πολιτική, με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο, στόχο την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, με την ειρηνική επίλυση διαφορών με τους γείτονές μας, με την Αθήνα επιτέλους πυλώνα ειρήνης, ευημερίας και γέφυρας διαλόγου.
4: Δυστυχώς ολοκληρώθηκε ο χρόνος σας.
2: Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί με την Βουλή, ακούμε την ομιλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένας Δούρου, η οποία τελείωσε, έτσι, ολοκληρώθηκε.
0: Δεν τελείωσε, κόπηκε. Είναι ο κόφτης, ο γνωστός κόφτης που ούτε καν σε κόμμα δεν το τα κόβει.
2: Κάποιο πρόβλημα τεχνικό υπάρχει εκεί πέρα.
0: Δεν υπάρχει, είναι ο κόφτης.
2: Είναι το 20 λεπτό, έτσι.
0: Είναι ο κόφτης ο οποίος σε κόβει και κατεβάζει τα μικρόφωνα. Αυτό το πράγμα που έχουν εφαρμόσει.
2: Οπότε την έκοψα. Τον Υπουλή σε κόβω στον αέρα.
0: Ναι, δεν είναι κανένα τεχνικό πρόβλημα. Είναι ο γνωστός κόφτης.
2: Γιατί νόμιζα ότι είχε.
0: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να το έχουν κάνει στο Μητσοτάκη ποτέ αυτό, αλλά πάντως το έχουν κάνει. Ίσως γιατί είναι.
2: Θα μας τα πει ο Τάσος Γιαννόπουλος μετά. Θα μας τα πει ο Τάσος Γιαννόπουλος τι έγινε, που παρακολουθεί το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, εντάξει, μια χαρά του στα υπερεναδούρου, έτσι. Και για τη γεωταχή εξωτερική πολιτική και για όσα συμβαίνουν στην χώρα.
0: Ο Αναστάσιος εδώ λέει πολύ καλή ομιλία και δεν της το είχα. Θίγει όλα τα θέματα. Γιατί δεν της το είχες? Παρακολουθήστε, Αναστάση μου, και τα υπάρχουν θέματα τα οποία αναδεικνύει όχι μόνο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και όλοι τους, εν πάση περιπτώσει, για μην τους αναφέρουμε έναν ένα.
2: Και τρέχουν όλοι από το πρωί ως το βράδυ. Έτσι,
0: και πολλά θέματα.
2: Ρένα Δούρου που λέει τώρα, και χθες είχε εδώ συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό, έφυγε από εκεί, πήγε κατευθείαν στην Ιχθυόσκαλα, έκατσε ως αργά. Δεν είναι, δηλαδή τρέχουν και πάρα πολύ όλοι. Και ο Νίκος Παπάς και όλοι. Λοιπόν, μάλλον στο Θανάση που έλεγε, μάλλον ο Παπίλης θα ήταν. Αναβαίνει στο Βήμα τώρα ο κύριος Παπίλης. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα είπε και για την εξωτερική πολιτική κυρίως, έτσι. Όταν όλοι έφευγαν από τον ΟΗΕ, όταν μιλούσε ο Νετανιάχου, ο κύριος Μητσοτάκης αγκαλιαζόταν με τον κύριο Νετανιάχου για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και όταν όλοι μιλούν για γενοκτονία, εμείς κάνουμε δουλειές με το Ισραήλ και στηρίζουμε τον Νετανιάχου, αν και ο ίδιος έχει θέμα και γνωρίζει και ότι αν σε περίπτωση δεν εκλεγεί θα έχει θέμα. Αλλά θα επιστρέψω τώρα, θυμήθηκα αυτό που λέμε για τη Νετανιάχου, πώς πάει το μυαλό από το ένα στο άλλο. Αυτό που έλεγε ο Σωτήρης στην αρχή για φασίστες και τα λοιπά και ο Ρούμπιο και το ένα και το άλλο. Να ξεχάσουμε ότι βγήκε ο Τραμπ και είπε θα βάλει κυρώσεις στο Διεθνές Δικαστήριο αν τολμήσουν να πειράξουν τον Μπίμπι. Αυτό είχε πει ο Τραμπ. Θα βάλει και κυρώσεις αν τολμήσουν να πειράξουν τον Μπίμπι.
0: Καλά, τι θυμήθηκες κι εσύ. Έχει πει
2: για τη φασιστική αυτή επανέμβαση.
0: Μα έχουν πει ότι τι είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχουν κρύψει. Δηλαδή έδωσε χάρη σε όλους αυτούς τους τα Ούγγανα που μπήκανε στο Καπιτόλιο, αυτά τα πράγματα δηλαδή που ζήσαμε. Και εν πάση περιπτώσει, τώρα μην τα, οι ίδιοι το λένε, δεν χρειάζεται ανίχνευση να δούμε τι είναι ακριβώς και τι σκοπεύουν να κάνουν και τι θέλουν να κάνουν. Τα λένε. Είναι για πρώτη φορά που η γλώσσα τους είναι ομοί και απροκάλυπτη. Παλιότερα οι αμερικάνικες κυβερνήσεις προσπαθούσαν να κάνουν πράγματα τα οποία μέχρι τώρα τα οποία δεν τα έλεγαν και τα εμφάνιζαν τελείως διαφορετικά, αλλά έκρυβαν όλο το σκηνικό. Τώρα δεν κρύβουν τίποτα. Ό,τι ακριβώς θέλουν να πετύχουν, ακριβώς αυτό στο λένε στα μούτρα. Από τον Τραμπ μέχρι όλους αυτούς εκεί. Δηλαδή, είπε τώρα η κυρία Δούρου, είπε για την Κιλφόιλ. Πραγματικά έχει ξεσηκωθεί ένας τεράστιος σάλος με αυτά τα οποία είπε στο γεύμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. όπου τα αποκάλυψαν δύο μεγάλες, πολύ μεγάλες δημοσιογραφικές, εφημερίδες.
2: Έγκυρες, μεγάλες εφημερίδες.
0: Τεράστιες. Λοιπόν, έχει γίνει ένας κακός χαμός, κυρίως στην Ελλάδα. Mm. Και δεν καταδέχτηκε να πει έστω μία αδιάφορη δήλωση και να τοποθετηθεί, όχι αν το είπε ή δεν το είπε, γιατί το είπε, αφού το ακούσανε. Ναι, αυτοί, ναι, που το γράψανε μοταμό. Ναι, ναι. Τι είπε για την πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας και ότι θα πάθει τα ίδια και η Ελλάδα. Τα είπε αυτά. Δεν, τουλάχιστον η από εδώ πλευρά χτένισε και κέντησε μία δήλωση η οποία είχε και τα ίξις αφήξεις με νομικίστικους όρους για να τοποθετηθεί κάπως, έτσι δεν απάντησε, ή από εκεί πλευρά η πρέσβης εξαφανίστηκε. Δηλαδή σε λίγο η μόνη της εμφάνιση που θα τη δούμε μόλις τελειώσουν όλα αυτά, την είδαμε χθες που πήγε να υποδεχτεί το Ρούμπιο στο αεροδρόμιο, η άλλη της εμφάνιση θα είναι σε κανένα μπουζουξίδικο στον Αργυρό.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν πρόκειται να πάει σε κανένα γκαλά. Αυτή είναι η ιστορία.
2: Έρχεται, κάνει τις δουλειές, διασκεδάζει.
0: Και με αυτό το πράγμα λοιπόν κάθονται και χτίζουν πολιτική η κυβέρνηση. Δηλαδή πόσο αφελείς μπορεί να είμαστε ως λαός.
2: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Θα ακολουθεί βέβαια Μίτσι στο κόκκινο, έτσι, Γιώργος Μητσικώστας. Αμέσως μετά το Γιώργο Μητσικώστα, η Αγγέλα Ταρζάνου για το Δελτίο Ειδήσεων. Μετά το Δελτίο Ειδήσεων η Γιάννα Παπαδάκου. Να, από το Βαγγέλη Δοξαρά, το Κώστα Πιαντέ, το Γιάννη Πετρίδη, το Λευτέρη Δάλα, το Σωτήρη Καψόχα και το Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Καλή σας μέρα. Μίντσι στο κόκκινο. Κάθε μέρα Δευτέρα Παρασκευή 12 παρά 10 με 12. Αμέσως μετά την εκπομπή του Σωτή Καψούχα και το Your Will Ray. Λοιπόν, πολλά τα θέματα σήμερα. Έχουμε τον Μπραντεφέρ, Τσίπρα με Ανδρουλάκη για τα ποια στελέχη θα πάνε στο κόμμα τους. Τα γενέθλια του Νίκου Δέντια. Την ομιλία του Κώστα Καραμαλή. Και την Παγκόσμια Μέρα Αξιοπρεπούς Εργασίας. Ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Και ας πάμε να δούμε τι γίνεται στον πολιτικό μόλο. Να σας ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Άκου να δεις Νίκο, αφού μαζευθήκαμε εδώ στο μόλο, πρέπει να βάλουμε μια τάξη στο σενάριο. Εγώ θα κάνω τη Βουγιουκλάκη, τη Μανταλένα, την Αυτοπούλα και εσύ θα κάνεις τον Μιχαήλ. Το έχεις το ύφος το βαρύ του θαλασσόλικου.
2: Τι λες ρε Αλέξη. Εγώ ολόκληρος πρόεδρος, φουσκός και καπετάνιος μαζί θα κάνω τον Παπαμιχαήλ στη δικιά σου ταινία. Εγώ είμαι η αυθεντική, η αλήκη της ελληνικής παράταξης. Νιάου.
1: Ας τα φτάνει, Νίκο. Εγώ έχω τον Νάζι. Εγώ το στείλω για τη βάρκα. Άλλος δεν είναι τη βάρκα μου, λέμε. Νιάου. Λάτε κόσμο, άλλος με τη βάρκα μου, άλλος με το κόμμα μου. Όποιος θα έρθει με μένα να του δώσω θόκο, βουλευτική έδρα, υπουργείο. Θα του δώσω περίεπτη θέση διακυβέρνηση της χώρας. Ελάτε τζάμπα, πράγμα μοιράζω, αξιώματα. Πάρε. Θανάση, ας τα γαψίματα και κοίτα να δεις πώς μαζεύεται ο κόσμος. Θανάση, κατερέ, βλέπεις τι γίνεται στο μόλο.
2: Μην τον ακούτε, βλέπετε, αφού αυτό κάνει τη Μανταλένα. Εγώ είμαι Παπαμιχαήλ με τις τουρμπομηχανές. Με τη δικιά μου τη βάρκα τη σοσιαλιστική που έχει και καλό καπετάνιο Μοσκό. Έχουμε τουρμπομηχανές και έχουμε το καλύτερο φανατροφείο της πολιτικής. Μαζεύουμε όλα τα πολιτικά ορφανά και τα ταΐζουμε στο σοσιαλιστικό σιλό. Πού είσαι τσουκαλά, πατώ τον καζί να δουν τη δύναμη τη παράταξη. Ακούσε εκεί να μα πάνε το απορτία.
1: Έλα, αξιόγλου, έλα. Μην πα από εδώ, μην πα στον Ανδρουλάκη, έλα σε μένα. Τι θα κάνει με τον Βοσκό. Θα σε βάλει να αρμέγει. Έλα εδώ, ρε κύριο Βασίλη, έλα εδώ.
2: Μην ακούτε τον αέρα του κομπανιστού. Με τη βάρκα του νόμου θα πηγαίνει και δεν έχει ούτε σωσίβια, μα έχει μόνο υποσχέσει. Έλατε σε μένα που έχουμε τον μηχανέ και πράσινο ήλιο για πεξίδα.
1: Έλα, τζάκρι, έλα Θοδωρά μου, έλα που πα με του άλλου. Με τη βάρκα που θα πας, θα πνιγείς.
2: Μου τραβάτε την πλούδα, θα μου τη σκίσετε. Αχ, είναι και φινίσιμα με τα ξωτώ, αμαρτία από το Θεό. Μην μου τραβάτε την πλούδα, θα μου τη σκίσετε.
1: Τζάκρι, τραβά κουμπί και στην πλούζα. Πού πας με τη βάρκα του Βοσκού, θα σε βάλει να φυλάς πρόβατα στον ψιλωρίτη.
2: Σε κάτω τι γίνεται καλέξη. Πού σε, τσουκαλά, δέσαι τη βάρκα στο μόλο να πάρουμε όλο το προσωπικό. Δεν μου τραβά την πλούδα, θα μου τη χύσετε. Πού θα βγω το κανάλι το βράδυ.
1: Έλα, Θοδωρά μου, μπες μέσα. Έχει και θόκο, έχει και υπουργείο, έχει απ' όλα. Ας τον Ανδρουλάκη να μετράει τα πρόβατα με τον Τσουκαλά.
2: Τσουκαλά, βάλει μπρος τις μηχανές, ρίξε το δίχτυ σοσιαλιστική ανασυγκρότηση. Δεν μας αφήσουν ούτε μισό βουλευτή αυτοί οι ερασιτέχνες. Μη μου σκίδετε το μανίκι σαν νέο μήμα. Τι συμπεριφορά είναι αυτή σε μια κυρία της πολιτικής.
1: Μπες στη βάρκα Θοδωρά, γιατί αν μείνεις απ' έξω ούτε σελίδα στην ιστορία θα σου γράψει ο καρτερός.
3: Μάλιστα.
1: Έτσι έσκυσαν τις μπλούζες. Εμείς όμως δεν κολλάμε στα μεταξύ του ρούχα. Πάμε στα βαρέα και αθηγινά. Λοιπόν, πάμε εκεί όπου ο Κώστας Καραμαλής κάνει δηλώσεις, αλλά ταυτόχρονα εργάζεται και στη βαριά βιομηχανία του καρπνού με τις ακοράφες, τα πολιτικά παρασκήνια εκεί. Δύσκολο το μονογράμματο, ρε παιδιά. Τι νομίζετε ότι κάναμε τόσα χρόνια για κατάκληση? Λάθος. Εγώ δουλεύω στα καπνά. Ξυπνάω κάθε μέρα στις 5 το πρωί αχάραγα. Ανεβαίνω στην καρότσα του Ντάτσον, του κολλητού, του κολίγα για να πάω στο χωράφι να μαζέψω τον καπνό και έπειτα να τον αρμαθιάσω με τις ακοράφες ή το τσακαδοσούφι που λέει στη Θεσσαλία. Ήλιος, υδρότας, αλμύρα και στο τέλος έτσι ένα ξυροκόμματο, έτσι ένα σκέτο hot dog. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει. Κάνω κόμμα, δεν κάνω κόμμα. Κοίτα, κύριε το Σαμαρά. Από κάτω θα οι μαργαρίτες να κάνω, να μην κάνω κόμμα. Άντε, να τον αποφάσισε. Όσο εσύ μαδάς τα λουλούδια, ο άλλος αλωνίζει. Το λείπει, το σκάνει. Ο Γκούλη, ηρωνικό στυλάκι, και λέει ακόμη και σε ιδέα. Πηγαίνει στο μνημόσυνο και έχει ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Γουλώνει τα μάτια, σαν να έχει κάνει τη λαμογιά και έτσι να λέει ότι τη σκαπούλαρε. Αν την κάνει με ελαφρά επιδημιατάκια. Δεν κάνω κόμμα, τελικά Κωστά, βαρέθηκα. Δεν κάνεις εσύ. Αφού δεν κάνεις εσύ, Σαμαρά, κόμμα, θα κάνω εγώ. Αναγνώ λοιπόν την είδηση του κόμματος. Και πώς θα λέγεται, ακούστε τι λέω. Σεμνά και ταπεινά, μάλλον θα λέγεται Σαμαρικά και ταπεινά. Ή σεμνά και σαμαρικά. Όπως και να έχει, πάρτε τις ακοράβες σας, τα τσακαδοσούβλες σας και ελάτε στο χωράφι.
3: Μα δω τη Μαργαρίτα Κωστά και η Μαργαρίτα μου λέει να πάω για ψάρα με στα κλέματα.
1: Τι ψάραμε, Αντώνη, εδώ ο κόσμος χαίγεται, ο καπνός στείλει αρμάδες με κυσία τρεις τσιπούρες. Πιάσε το τσακαδοσούβλι, βάλε μια σακοράβα σειρά και άστα κολπά. Άμα δεν κάνεις το κόμμα, θα το κάνω εγώ. Σε μάγει σαμαρικά, όπως είπαμε, να πάρουμε όλους τους καπνεγάτες μαζί μας.
3: Εγώ πάντως τις μαργαρίτες δεν τις αφήνω. Κάνω κόμμα, δεν κάνω κόμμα. Κάνω κόμμα, θα δείξω το τελευταίο πέταλο.
1: Άντε να δούμε για τις μαργαρίτες σου. Θα μας φάει η μαρμάκα και ο άλλος με τα γουλωμένα μάτια θα γελάει πάλι στις κηδείες μας. Μάλιστα. Σαν Μαρικά λοιπόν και ταπεινά στο χωράφι. Και πάμε τώρα στα γενέθλια του Υπουργού Άμυνας. Γιατί ο Νίκος Δέντια σε γενέθλια, οι ευχές καταφθάνουν. Δεν είναι μελούδια, αλλά με απελπιδες προσπάθειες να αποτραπεί απόλυτη πολιτική καταμία. Νίκο μου, χρόνια πολλά, αεροπορικά και γεμάτα υγεία. Να τα κατοστήσεις, Νίκο. Σου εύχομαι από καρδιάς να είσαι πάντα γερός, τόσο δυνατός, τόσο μάχημος στο Υπουργείο Άμυνας. Μάλιστα, σου εύχομαι να δοκιμάσεις ο ίδιος προσωπικά τα νέα μας μαχητικά αεροσκάφη που θα πάρουμε από τους Αμερικάνους, τα F-35. Κάνε μια βόλτα, βέβαια, φέτος να φροντίσεις. Μάλλον κάνε μια κατάσταση με τα καινούργια υποβρύχια, Made in USA και αυτά. Όλα θα πάνε καλά. Εγγύηση, γκαραντί. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, αλλά προτιμώ να μείνω στο γραφείο μου. Μα τι λες τώρα. Εγώ σοβαρά σου εύχομαι. Επίσης, σου εύχομαι να σου πετύχει το πρώτο ταξίδι στη διπλωματία. Ξέρεις εκεί που θα πας. Εύχομαι να μην τύχει καμιά σεισμική δόνηση, κανένα τυφώνα, καμιά έξι φεστίβου. Όλα να σου έρθουν βολικά. Παναγία μου, Παναγία μου. Φέρε το σκόρδο, φέρε το σκόρδο. Νίκο μου, ζει στα κεράκια. Κάνε μια ευχή. Κουμπάτο σου εύχομαι. Η τούρτα. Εύχομαι η τούρτα μην έχει λήξει. Μην αγγίζει, μην αγγίζει την τούρτα, πρόεδρε. Μην αγγίζει τίποτα. Θα μα μείνει το πατεσπάνι στο χέρι. Α, μην τα σβήνω μόνο μου από απόσταση ασφαλεία. Μα βγει καμιά άλλη συμφορά χρονιά μέρε. Μα γιατί είσαι τόσο αποκατηλημένο, Νίκο μου. Εγώ μόνο το καλό σου θέλω. Να σου, να, σου εύχομαι επίση τα επόμενα γενέθλια σε πάλι υπουργό. Δεν υπάρχει βέβαια το Υπουργείο και να έχει πέσει κανένα με το ρίτη στο πεντάγωνο. Ακούμπησα ειδικό κοινοπανί, έριξα αλάτι πίσω στην πλάτη μου και φιλό το φιλαθό μου. Πρόεδρε, σε παρακαλώ, κόψε την τούρτα μόνο σου και μην κοιτά τα κεράκια γιατί θα λιώσουν πριν τα σβήσω. Μάλιστα. Έτσι κατάφερε και γλίτωσε ο Δέντια. Το θέμα των κατεβιά. Χτύπησε τα βάνη. Πάμε τώρα κυρίε και κύριοι στην Παγκόσμια Μέρα Αξιοπρέπεια Θεασία. Η κυβέρνηση μας αποφάσισε να αναλύσει το χαμόγελο στο μέλλον του Έλληνα εργαζόμενου και ακούμε την κυρία Νίκη Κεραμέως, την αρμόδια υπουργό. Αγαπητοί μου συμπολίτες, σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα για την Αξιοπρέπεια της Εργασίας. Και τι σημαίνει η αξιοπρεπής εργασία στην εποχή μας? Σημαίνει να εργάζεστε με αφοσίωση, με ζήλο, με όρεξη τουλάχιστον 20 ώρες την ημέρα. 20 ώρες γεμάτες παραγωγικότητα. Εάν βέβαια υπάρχει εργασία, έτσι. Γιατί η εργασία στις μέρες μας είναι προνόμιο, είναι δώρο. Είναι σαν να κερδίσει τον πρώτο λαχνό στη λοταρία. Αν είστε τυχεροί και σας κληρώσει το σύστημα μια δουλειά, θα πρέπει να είστε ευγνώμονες. Έτσι είναι, Νίκη μου. Τα είπα εξαιρετικά. Εξυγχρονιστικά, μεταρρυθμιστικά και νεοφιλελεύθερα. Και εγώ ως πρωθυπουργός υπόσχομαι ότι θα τα βελτιώσω όλα αυτά. Θα κάνουμε αλλαγές, θα φέρουμε την ανάπτυξη. Θα κάνουμε την εργασία ακόμα πιο ευέλικτη. Ακριβώς, Πρόεδρε. Σκεφτείτε πόσο όμορφα έχει ρυθμιστεί η κοινωνική ζωή. Τα σύγχρονα ζευγάρια δεν χρειάζεται πλέον να τσακώνονται και το ποιο θα πλύνει τα πιάτα ή ποιο θα δει τηλεόραση, συναντιούνται στο σπίτι μόνο για να κοιμηθούν. Έρχεται ο ένας εσύ το πρωί από τη μία δουλειά, φεύγει ο άλλος στις 4 για την άλλη δουλειά, διασταυρώνεται στο διάδρομο, λένε ένα γρήγορο καληνύχτα, καλημέρα και ξανατρέχουν στο μεροκάματο. Αυτή είναι η απόλυτη συναισθηματική νεοφιλελεύθερη ισορροπία. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά και όσο αφορά του μισθού, μισή πείνα. Αλλά γιατί αυτό μπορούμε αυτό δίνουμε. Δεν πρέπει να είμαστε χαρίστε. Εμεί δίνουμε την ευκαιρία στον νέο να γυμνάζεται δωρεάν τρέχοντα από τον ένα εργοδότη στον άλλο. Δεν χρειάζεται γυμναστήριο, δεν χρειάζονται περί τα έξοδα. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματική αξιοπρέπεια. Γιατί αυτό μπορούμε, αυτό δίνουμε. 20 ώρες δουλειά, 4 ώρες ύπνος και αν βρει τη δουλειά στη λοταρία, να ανάβει και ένα κερί. Τα ζευγάρια συναντούνται μόνο για ένα ύπνο στα γρήγορα και έτσι τηρείται και ο έρωτας ζωντανός μέσα στον χρόνο αφού δεν προλαβαίνουν ούτε να γνωριστούν καλά-καλά. Γι' αυτό και εγώ, με το δικό μου το μοναδικό μεταρρυθμιστικό και νεοφιλελεύθερο τρόπο, θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλη την νεολαία αυτή τη χώρα. Ναι και νέες, μην κάθεστε καυτερίες. Μη σπαταλάτε το χρόνο στις πολυτέλειες. Ένα είναι το σύνθημά μας για το μέλλον. Λιώστε τα νιάτα σας στη βιοπάλη. Νιώστε τα νιάτα σας στη βιοπάλη για να την προκοπή. Ναι, και ένα τραγουδίσιο κι εγώ σαν νέα ανταλαρίτσα. Λιώστε τα νιάτα σας στη βιοπάλη. Αυτό μπορούμε, αυτό δίνουμε. Καλή σας εργασιακή αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Με αυτά και με αυτά, ένα ακόμη μίτσο το κόκκινο. Εδώ στο κόκκινο 105,5 έφτασε το τέλος. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο 12 παρα 10 με 12 αμέσως μετά την εκπομπή στον Τρίχα Ψιόχα και του Γιώργου Βουλγαρή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Γιάννα Παπαδάκου, Τρόφιλος Σκλετίδης και Κατερίνα Κρυγοπούλου. Να είστε καλά.
0: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
4: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
5: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
4: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοθέατρο.com, more.com.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρίτη. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
9: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, είμαστε των ανατροπών εδώ αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. Εδώ είμαστε με τον Βαγγέλη το Δοξαρά στον ήχο, να μας μεταφέρει τις μουσικές και τους ήχους. Είναι ο Λευτέρης ο Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-3217-777 για τα μηνύματά σας, και στο Viber 69-85-87-0-059. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής και ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο, αλλά θα ακούσετε πρώτα την Αγγέλα Νταρτζάνου για τις ειδήσεις. Είχαμε ένα πρόβλημα τεχνικό, όπως καταλαβαίνετε τώρα, γι' αυτό γίνεται αυτή η αλλαγή. Και αμέσως μετά εδώ θα είμαστε. Στο δεύτερο ημίωρο θα έχουμε και μια συνέντευξη ενδιαφέρουσα, νομίζω, με τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Λοιπόν, αυτά. Για πάμε. Αγγέλα, το μικρόφωνο σε σένα.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρτζάνου. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την εξωτερική πολιτική εξαπέλυσε προλίγου από το Βήμα της Βουλής η Ρένα Δούρου. Με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα, και συμπλήρωσε ότι η σιωπή της κυβέρνησης δεν είναι τυχαία. Σε κοινές δηλώσεις προχώρησαν πριν λίγα λεπτά οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο από το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο και τόνισε ότι οι ενεργειακές σχέσεις των δύο χωρών φτάνουν σε νέα επίπεδα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο, σημειώνοντας ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο και έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και υποστήριξε πως η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, ενώ αναφέρθηκε και στις επενδύσεις των Chevron και ExxonMobil. Αργότερα σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ για τη δημοκρατία. Την ίδια ώρα δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, με κλειστούς δρόμους και συνεχείς εκτροπές γύρω από το Σύνταγμα, τη Βασιλής Σοφίας, τη Βασιλής Αμαλίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου. Παράλληλα, από τις 6 το πρωί σήμερα ως τις 6 το πρωί της Πέμπτης απαγορεύονται οι δημόσιες και υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Τον έλεγχο 6 αδειών για σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη, που φέρεται να ελέγχονται από τουρκικά επιχειρηματικά συμφέροντα, ζήτα κατεπήγον υπόμνημα που έχει τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με το D-News. Το υπόμνημα ζητά την εμπλοκή της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων του ΑΔΜΙΕ, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και άλλων αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, προκειμένου να εξεταστούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η νομιμότητα της επένδυσης και ενδεχόμενοι κίνδυνοι για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών. Αυτή την ώρα εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ρογμές λόγω των εργασιών διάνοιξης του μετρό. Εν τω μεταξύ, δημοσίευμα της Καθημερινής αναφέρει ότι η κυβέρνηση παγώνει τις εργασίες του Μετροπόντικα και μεταθέτει τη λήψη των αποφάσεων για την επανεκκίνηση στην επόμενη κυβέρνηση. Σπρώχνει με αυτόν τον τρόπο την καυτή πατάτα, τουλάχιστον μετά από 8 μήνες. Δεν επαρκούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες για την ακρίβεια στα καύσιμα, καθώς οι τιμές παραμένουν στα ύψη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης κινείται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ στα 2,16 διαμορφώνεται το πετρέλαιο κίνησης. Υψηλά παραμένει και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να κινείται στα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Την ίδια ώρα, επικοινωνιακή επιδότηση υπό την πίεση των δυναμικών αντιδράσεων των αλλιέων σε όλη τη χώρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Οι αλλιείς έχουν προαναγγείλει πανελλαδικές κινητοποιήσεις την προσεχή Κυριακή, ζητώντας ουσιαστικές λύσεις για το αυξημένο κόστος λειτουργίας τους. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μεταφέρθηκε το πρωί ο Φίλιππος Καμπούρης μετά τη σύλληψή του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Ο πρόεδρος του Λάους και παρουσιαστής κατά την έξοδό του από τη Γαδά δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι αθώος. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στις αθλητικές ειδήσεις δεν αποχωρεί από την Εθνική Πορτογαλία ο Ρονάλντο παρά την κόντρα με τον Ζόρζε Ζεσούς και την αποχώρησή του από την αποστολή. Ο Πορτογάλος Σταρ κατηγόρησε τον προπονητή ότι αθέτησε την υπόσχεσή του, ωστόσο δήλωσε διαθέσιμος να επιστρέψει μετά την όποια τιμωρία του επιβληθεί.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα τους 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία. Επιστροφή τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.

Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, στη Βουλή η μάχη τώρα δίνεται, καταλαβαίνω, για αυτή την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα για την εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό και η συνέντευξή μας στο δεύτερο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής με τον κύριο Συρίγο, ο οποίος διατύπωσε και απόψεις, τις οποίες επικαλέστηκε, άκουσα πριν από λίγο, η κυρία Δούρου, για το θέμα του καλωδίου και κατά πόσο, αλλά θα τον ακούσουμε τον ίδιο να δούμε τι λέει για αυτό το θέμα, αλλά θα, και την εκτίμησή του γενικότερα για αυτή την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Τώρα κατά τα άλλα, τι να προδοπούμε εδώ από την επικαιρότητα και τι να σχολιάσουμε. Χτες το βράδυ πάντως, τώρα αρχίσαμε από κάτι άσχετο. Χτες το βράδυ έβλεπα εκεί στην Ένωση Βιομηχάνων, ας πούμε, την εκδήλωση εκεί. Μίλησε ο κ. Θοδωρόπουλος, που είναι ο πρόεδρος, μίλησε ο πρωθυπουργός, έτσι. Έξω και το ενδιαφέρον που υπήρχε. Λοιπόν, στην αρχή μπερδεύτηκα λίγο. Γιατί έτσι όπως ήταν το σκηνικό, γαλάζιο όλο, λέω θα είναι για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, σκέφτηκα. Αλλά μετά είδα ότι ήταν οι ομιλίες εκεί για την βιομηχάνο. Τα καλύτερα βέβαια είπαν οι βιομηχανοί, οι εργοδότες. Άλλωστε είδαμε και την έννοια της κυρίας Μελέτη εκεί στην Ευρώπη, που είπε ότι οι εργαζόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες. Ξέρω πώς το είπε αυτό το πράγμα αυτή η κοπέλα. Δηλαδή, εντάξει τώρα, συνάδελφος κιόλας. Υπάρχει μια αντίδραση εδώ πέρα σήμερα από τον αντιπρόεδρο του ΛΕΦ.

στο Αρβανίτη, την οποία έχει ανεβάσει ο άνθρωπος, εκεί στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, παρακαλώ, που λέει ότι πόσοι άνθρωποι βάλλονται και πόσα εργατικά ατυχήματα υπάρχουν. Μίλησε για την ανάγκη βελτίωσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Μίλησε επίσης και για την ψυχική υγεία, ήταν και αυτό το θέμα τώρα εκεί των εργαζομένων. Τώρα η κυρία Μελέτη ενδιαφέρει την ψυχική υγεία των εργοδοτών. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν θέματα εκεί, αλλά όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα εργασιακά, εργατικού δικαίου για τους, εν πάση περιπτώσει, για τους εργαζόμενους. Ξέρω εγώ, το να λες, ας πούμε, για το ότι εργαζόμενοι εκβιάζουν εργοδότες, πόσα τέτοια παραδείγματα έχουμε. Έχουμε καμιά καταγγελία, τίποτα σχετική, ας πούμε, και δεν το ξέρω. Έχει καταγραφεί καμιά τέτοια καταγγελία. Λοιπόν, αντέδρασε, είπαμε, ο κύριος Αρβανίτης ως αντιπρόεδρος του ΛΕΦΤ, και όχι μόνο, γιατί η κυρία Μελέτη, Ελεονόρα Μελέτη, ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, μιλούσε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εκεί στην Ολομέλεια και έτσι διατύπωσε την αγωνία της, ας πούμε, για τα δικαιώματα των εργοδοτών, ας πούμε. Τα εργασιακά δικαιώματα, ονομάζουμε και εργοδοτικά δικαιώματα, έτσι όπως πάμε δηλαδή. Δεν μας τρελάνε τώρα εδώ. Τι είναι αυτά, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, ήθελα να το πούμε και αυτό, γιατί μέσα στην επικαιρότητα και για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, που είναι βεβαίως σημαντικά, περνάνε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση και με την νομοθεσία εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα εργασιακά δικαιώματα, γιατί όλα ξεκινάνε από εκεί, έτσι. Οι οδηγίες οι οποίες εκδίδονται ενσωματώνονται ουσιαστικά στο εσωτερικό μας δίκαιο. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα λοιπόν ήταν αυτό. Βεβαίως πάντα είναι σε εξέλιξη αυτή η ιστορία με τους ψαράδες, τους δώσαν μια επιδότηση, είδα. Στο βράδυ αργά η κυρία Δούρου ήταν στην Ιχθυόσκαλα. Τώρα θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με έναν εκπρόσωπο εκεί, να δούμε πώς υποδέχονται αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία έχουν και σημασία, έχουν και μια διάσταση γεωπολιτική, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν και προβλήματα καθώς πάνε να κάνουν οι αλλοίες, δηλαδή, των παράκτιων περιοχών και κυρίως προς τα βόρεια. Έχουν παρενοχλούνται από τα τουρκικά αλλιευτικά, τους ψαράδες εκεί και τους τόλους. Υπάρχει και μια τέτοια δηλαδή διάσταση που αφορά και την εξωτερική μας πολιτική, και το θέμα είναι κατά πόσο έτσι προστατεύονται οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, το άλλο είναι αυτό, και το άλλο που ήθελα να σχολιάσουμε είναι βέβαια το θέμα αυτής της υπόθεσης διαφθοράς που ξέσπασε. Ξέσπασε εκεί με πρωταγωνιστή έναν πρόεδρο κόμματος. Τώρα το είδαμε και αυτό. Βέβαια το έχουμε ξαναδεί, έτσι, επειδή ακούω διάφορους. Το έχουμε ξαναδεί με τον κύριο Καρατζαφέρη τότε, με τα εξοπλιστικά. Μην ξεχνιόμαστε. Αλλά εδώ ο κύριος Καμπούρης, ας πούμε, αν ισχύουν αυτά που λέει, όλοι έχουν το τεκμήριο της αθότητας, βεβαίως, ο ίδιος δηλώνει αθώος. Λοιπόν, εάν ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος, το κατηγορητήριο για τον κύριο Καμπούρη, τον πρόεδρο του Λάος, τον επικεφαλής του Λάος, ο οποίος μας κούναγε το δάχτυλο, κούναγε σε όλους τους πολιτικούς δηλαδή συγκεκριμένα, όχι μόνο στην κυβέρνηση, και στην αντιπολίτευση, γιατί ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση και δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Λοιπόν, μιλάμε για ένα πλέγμα εταιριών, 25 εταιρείες είχε στήσει, άκουσα εκεί τους συναδέλφους οι οποίοι είχαν το ρεπορτάζ. Δεν πλήρωνε πουθενά, ούτε φορείες πλήρωνε, ούτε ΕΦΚΑ, έτσι. Και βγήκαν οι εκπρόσωποι του ΕΦΚΑ. Μιλάμε για χρέη προς το ΕΦΚΑ, ένα με 1,5 εκατομμύριο, έτσι. Και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καταγράφονται ότι έκαναν αυτές τις παράνομες εγκληματικές πράξεις, έτσι. Έγκλημα είναι αυτό το να μην πληρώνεις, απάτη. Λοιπόν, να εξαπατάς. Πώς μπορούσαν και δεν πληρώναν 1,5 εκατομμύριο, όταν για τον κάθε πολίτη, τον κάθε μικρομεσαίο, την κάθε επιχείρηση, με το που φτάνει το χρέο, 1 χιλιάρικο να χρωστάμε, όλοι, έχουμε οχλήσεις, έχουμε μηνύματα, και στη χειρότερη περίπτωση υπάρχουν και κατασχέσεις. Κλείνουν λογαριασμοί γι' αυτό. Συνταξιούχους δεν κλείνουν λογαριασμοί για χρέη προς το ΕΦΚΑ και προς την εφορία. Δηλαδή υπάρχει ένα κατάσχετο, βεβαίως, υπάρχει ένα όριο κατάσχετο για χρέη προς το δημόσιο, αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει, υπάρχουν και συντάξεις οι οποίες είναι μεγαλύτερες και κατάσχονται, δηλαδή κατάσχονται λογαριασμοί εντωμεταξύ, δεν είναι όλοι ακατάσχετοι.

τη λογαριασμού που έχει κανείς. Ποιος έχει τώρα μόνο σε μια τράπεζα λογαριασμό, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Οι περισσότεροι έχουν σε περισσότερες. Στις άλλες τράπεζες λοιπόν που δεν έχουν ακατάσχετους λογαριασμούς, που δεν παίρνουν τη συντάξη, τους μισθούς τους, κατάσχονται. Λοιπόν, υπάρχουν κατασχέσεις. Τώρα, εκείνοι πώς μπορούσαν και ξεφεύγανε από τα, και από τον ΕΦΚΑ και από την εφορία, μην πληρώνοντας 1,5 εκατομμύριο. Μιλάμε για τεράστια χρέη. Λοιπόν, για να το δούνε και λίγο, ας πούμε. Είναι αυτό που λένε ότι πιάνουν τους μικρούς που χρωστάνε και οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα τους και δεν πιάνουν τους μεγαλύτερους. Έτσι, οι οποίοι χρωστάνε εκατομμύρια και εξαπατώντας ουσιαστικά, κάνοντας απάτη. Έτσι, δεν χρωστάνε γιατί δεν έχουν να πληρώσουν αυτοί. Αυτοί είχαν στήσει ολόκληρο πλέγμα. Αν ισχύει, επαναλαμβάνω, το κατηγορητήριο για τον κύριο Καμπούρη, ο οποίος είπαμε έξω από την ασφάλεια εκεί, τη γενική ασφάλεια, δήλωσε αθώος. Λοιπόν, τώρα εμείς έχουμε το Σαββατοκύριακο, το διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου, το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, με συναυλίες, stand-up, comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη σκηνή θα βρεθούν μεταξύ άλλων η Παπάζο, με guest την Μπένι Μπαλτατζή, το συγκρότημα Θυγατέρες, με guest τον Τάινι Τζάκαλ, ενώ την Κυριακή θα παρουσιαστεί stand-up από τον Πάρη Ρούπο και θα ακολουθήσουν συναυλίες με τους Χάιγκ Γιατζιάν, τον Σπύρο Γραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Θα υπάρξει ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Πάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Θα έχουμε τραπέζια και για το κράτος δικαίου και για την ελευθερία του τύπου, την οικονομία, έτσι, τον πολιτισμό. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον το παρακολουθείς. Θα αρχίσει 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Είναι αυτό το φεστιβάλ, είπαμε. Η είσοδος είναι ελεύθερη και μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει αν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά, βεβαίως, και γιατί όχι και ως μια έξοδος σαββατιάτικη. Καλό είναι, ελάτε. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα λίγο ένα τραγούδι από την Μπένι Μπαλτατζή για να αυτό το τραγούδι το μεταφέρουμε το μεταξύ από μέρα σε μέρα. Λοιπόν, το ακούσουμε.

0: Λοιπόν, φρέσκια είδηση και ενδιαφέρουσα νομίζω. Ενοχλημένος στη συνέντευξη τύπου, από τη συνέντευξη τύπου τώρα πριν από λίγο με τον κύριο Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντούσε σε ερωτήσεις, είπαμε δύο από Έλληνες δημοσιογράφους και δύο Αμερικανούς. Παρουσία βεβαίως του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, του κυρίου Γεραπετρίτη. Ρωτήθηκε λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο για το δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφερόταν στο διάλογο μεταξύ της κυρίας Γκυλφόη, της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών, και του Υπουργού Ενέργειας, του κυρίου Παπασταύρου. Αν είπε δηλαδή ότι έριξε την κυβέρνηση της Ρουμανίας η Ηνωμένες Πολιτείες, κυβέρνηση της Αμερικής. Η απάντηση του Ρούμπιο, προσέξτε, σύμφωνα με το CNNGR τουλάχιστον, αυστηρή και σε πολύ ενοχλημένος κύριος Ρούμπιο για την ερώτηση. Γράφεται κάτι, είπε στον Αμερικανό δημοσιογράφο που ρώτησε, το θεωρείτε αλήθεια και μετά κάνετε ερώτηση με βάση αυτό που εσείς θεωρείτε αλήθεια. Δεν είμαι υποχρεωμένος να απαντώ σε τέτοιες ερωτήσεις. Λοιπόν, συμπέρασμα, δεν απάντησε ο κύριος Ρούμπιο, δεν το διεύθυνσε, γιατί σου λέει ήταν πολλοί παρόντες. Αυτό κάνουν οι έμπειροι πολιτικοί, εδώ που τα λέμε. Έχει δασκαλευτεί κιόλας ο συγκεκριμένος, τον έχουν δασκαλέψει. Λοιπόν, δεν απάντησε γιατί σου λέει αν βγει κάποιος από τους παρόντες και με διαψεύσει. Αυτό θα είναι θέμα για τη διάψευση στην Αμερική. Θεωρείται έγκλημα, να έχει υπόψη σας, έτσι. Οδηγεί και σε παραιτήσεις μερικές φορές, όταν λες ψέματα στην Ελλάδα. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε διακοπή και αμέσως μετά να μιλήσουμε με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, είπαμε.
1: Το κόκκινο.
2: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο. Everybody.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο αυτής της εκπομπής, κάπως επεισοδιακής, αλλά σας μεταφέρουμε την επικαιρότητα, είναι ζωντανή, όπως είναι ζωντανά και αυτά που συμβαίνουν εκεί, γιατί είναι σε εξέλιξη, είπαμε, η συνέντευξη τύπου του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Ρούμπιο, εκεί τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε αυτή την διήμερη. Περίπου διήμερη επίσκεψη, που στοιχίζει στους Αθηναίους βέβαια, γιατί έχουν απαγορεύσει συγκεντρώσεις, κλείνουν δρόμοι από περιοδικά βέβαια. Ευτυχώς δεν έχουν κλείσει όλους τους δρόμους όλη την ημέρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κλείνουν δρόμοι και υπάρχει μια ταλαιπωρία για τους Αθηναίους. Αυτό είναι το λιγότερο. Να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα τώρα. Από την άλλη πλευρά, απαγορεύτηκαν και οι συγκεντρώσεις. Βεβαίως, χθες υπήρχε μια συγκέντρωση που οργανώθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είδα ότι ήταν και ο κύριος Κουτσούμπας εκεί, διαμαρτυρόμενοι για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρξαν ομιλίες, δεν μίλησε ο κύριος Κουτσούμπας. Ήταν όμως κάτω στον κόσμο που διαμαρτύρονταν. Θα γίνει αποτίμηση. Στη Βουλή ήταν παράλληλα τώρα, γινόταν ένα. Αν θέλετε, γινόταν ένα debate τώρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης εκεί στη Βουλή. Με την κυρία Δούρου να είναι σκληρή. Δεν είπε μόνο ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι ένα μείγμα δουλοπρέπειας και ιδιωτικών συμφερόντων. Είπε και άλλα πολλά. Ξεκάθαρη θέση της για το θέμα του Ισραήλ. Χαρακτήρισε δολοφόνο τον Νετανιάχου σε κάποια φάση. Είπε ότι και για τη Μονή Σινά έβαλε το θέμα, έτσι, για τα κοιμήλια που υπάρχουν εκεί, που δεν προστατεύτηκαν, και ότι η εξωτερική πολιτική, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι οι φωτογραφίες με τους επίσημους εκεί και στις επισκέψεις που υπάρχουν. Η εξωτερική πολιτική είναι κάτι παραπάνω. Αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του κ. Συρίγου για το καλώδιο, κατά πόσο υποχώρησε εκεί στο θέμα της Κάσου. Δηλώσει που δεν τις πήρε πίσω επί της ουσίας ο κ. Συρίγος, έτσι, παρότι υπήρξε αντίδραση του κ. Μαρινάκη, τον εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, η κυρία Δούρου έθεσε και το θέμα της Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτό μας το είπε χτες, αν θυμάστε, και ο κύριος Γεκούργος Λιακάκος, ο διδάκτορας που έχει σχέση με την εξωτερική πολιτική. Ο Ζουλιακάκος είπε ότι αυτή η προεδρία, για την οποία έχει κάνει καταχώρηση ο κ. Γεραπετρίτης, ότι δεν έπρεπε να την πάρουμε. Δηλαδή, ότι αν τα ξέραμε όλα αυτά, δηλαδή όλη αυτή η αναταραχή που υπάρχει, δεν θα αναλαμβάναμε, δεν θα διεκδικούσαμε την προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Λοιπόν, πράγμα το οποίο βεβαίως το κριτικάρισε η κυρία Δούρου και το καταδίκασε αυτή την καταχώρηση του Υπουργού Εξωτερικών. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Λιακάκος μας έβαλε και ένα άλλο θέμα σε σχέση με αυτή την προεδρία. Μέχρι τέλειο Οκτωβρίου έχουμε την προεδρία του Συμβουλίου. Έβαλε ένα θέμα ότι από το Συμβούλιο Ασφαλείας ουσιαστικά γίνεται η εκλογή του γραμματέα του ΟΗΕ. Δηλαδή, έπρεπε να έχει η Ελλάδα να αναλάβει πρωτοβουλίες. Ο κ. Γεραπετρίτης έβαλε σήμερα το Κυπριακό, για να τα λέμε όλα, έτσι, το θέμα της κατοχής του νησιού. Βεβαίως έπρεπε να το βάλει, αλίμονο, και σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτή η προεδρία που έχει αναλάβει η χώρα μας αυτή την περίοδο, θα μπορούσε να την εκμεταλλευτεί για να διεκδικήσει και για να βάζει στην ατζέντα και το θέμα του και το Κυπριακό, έτσι, και το θέμα βεβαίως της ενέργειας που μας απαιτεί. Τον έχουμε τον κύριο Συρίγο. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την
0: πρόσκληση. Περιζήτητος αυτή την περίοδο, καταλαβαίνω.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Άγγελος Συρίγος είναι βουλευτής στην Αλφα Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας και είναι και αναπληρωτής καθηγητής στο Πάντιο. Είναι καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής. Έτσι, κύριε Συρίγο, αυτή είναι η ιδιότητά σας. Άρα, ό,τι πρέπει για αυτή την. Λοιπόν, ακούσατε καθόλου τον κύριο Ρούμπιο? Δεν ξέρω, γιατί ήσασταν και σε μία. Τηλεόραση. Καταρχήν, ρωτήθηκε. Ακριβώς. Η πιο φρέσκια είδηση είναι ότι ρωτήθηκε για αυτό το διάλογο με την κυρία Γκυλφόιλ, μεταξύ, υποτίθεται, το φερόμενο, ας το πω έτσι, διάλογο της κυρίας Κίμπερλι Γκυλφόιλ και του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Λοιπόν, θα σας διαβάσω την απάντησή του. δεν, ναι, τη στήριξε ασφαλώς, ήταν ενοχλημένος και είπε το εξής: γράφετε κάτι, το θεωρείτε αλήθεια, σας το μεταφέρω ακριβώς έτσι, και μετά κάνετε ερώτηση με βάση αυτό που θεωρείτε αλήθεια. Αμερικανός δημοσιογράφος ρώτησε, έτσι. Δεν είμαι υποχρεωμένος να απαντώ σε τέτοιες ερωτήσεις. Δεν απάντησε, κύριε Συρηγό. Δηλαδή, θα μπορούσε, ξέρετε, να είναι απόλυτος ότι ποτέ εμείς δεν παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά. Υπήρχαν ένα σωρό απαντήσεις που μπορούσε να δώσει. Δεν απάντησε επί της ουσίας. Ένας διάλογος ο οποίος έχει προβληματίσει. Εσείς τι λέτε και σε σχέση με την αντίδραση της αμερικανικής πλευράς? Είχαμε και τις δηλώσεις βέβαια του κυρίου Παπασταύρου στη Βουλή, δεν λέω όχι. Τι εκτιμάτε τώρα για αυτό το διάλογο?
1: Εγώ μένω στη δηλώση του κυρίου Παπασταύρου, δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι, ούτε ήμουν παρόν στο διάλογο, ούτε μπορώ να πω κάτι για το δημοσίευμα.
0: Τα δημοσίευματα είναι δύο εφημερίδες πια, έτσι.
1: Είναι από τη Wall Street Journal, νομίζω, ξεκίνησε.
0: Ναι, από εκεί ξεκίνησε, αλλά υπάρχει και άλλη αμερικανική. Όχι, υπάρχει και άλλη αμερικανική που το επιβεβαιώνει. Δηλαδή, τέλος πάντων, τώρα ναι, δημοσιεύματα.
1: Σε περίπτωση, ναι, εγώ μένω στα όσα δήλωσε ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος ήταν παρόν στο γεγονός. Δεν έχω λόγο να αμφιβάλλω για αυτά τα οποία είπε.
0: Τώρα, έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Εσείς έτσι όπως θα ακούσατε τις δηλώσεις του πριν έρθει εδώ, δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Αυτό καταρχήν θα μπορούσε να καταγραφεί ως θετικό, έτσι, και για το θέμα των F-35. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι περιμένουμε εμείς, τι πρέπει να περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη? Έτσι, να τα πούμε απλά, να τα καταλάβει ο κόσμος. Γιατί ακούω για ενέργεια, για καλώδια, για πείτε.
1: Ναι. Νομίζω ότι η επίσκεψη έχει 4 στόχους. Ο πρώτος ήταν αυτός που ήδη είπαμε, να φανεί ότι στηρίζει την Αμερικανίδα πρέσβη στην περιοχή. Πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει, αλλά η Αμερική στις περισσότερες χώρες των Βαλκανίων, δηλαδή σε όλες πλην της Ελλάδας και της Κροατίας, δεν έχει πρέσβη, έχει τετραμένους, δεν έχει διορίσει καινούριους πρέσβης ο Τραμπ. Οπότε η επίσκεψή του εδώ είναι να στηρίξει, πιστεύω, την Αμερικανίδα πρέσβη.
0: Άρα έχει λόγο, λέτε, και για τα άλλα Βαλκάνια, η κυρία Γκυλφόιλ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για να το καταλάβουμε, γιατί μίλησε για τη Ρουμανία καταρχήν, όντως. Ναι.
1: Τώρα το δεύτερο σημείο είναι ότι υπάρχει το θέμα της άμυνας. Το θέμα της άμυνας σχετίζεται και με τα οπλικά συστήματα που παίρνουμε από την Αμερική και αντιλαμβάνουμε ότι ένα από τα ζητήματα είναι με τι όπλα θα τα εξοπλίσουμε για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις απειλές όσο καλύτερα γίνεται.
0: Θα ψωνίσουμε πάλι δηλαδή?
1: Δυστυχώς, ειδικά στα θέματα των αεροπλάνων, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι χώρες οι οποίες φτιάχνουν μαχητικά, η μοναδική χώρα που φτιάχνει μαχητικό πέμπτης γενεάς είναι η Αμερική, και υπάρχουν 5 άλλες χώρες οι οποίες φτιάχνουν μαχητικό 4,5 γενιά, τετάρτης και ημίσιος γενεάς, να το πούμε έτσι. Όλες οι άλλες χώρες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, δηλαδή η τεχνολογία είναι εξαιρετικά υψηλή.
0: Ναι, ακριβά ψώνια βέβαια, ακριβές προμήθειες, ας τις πω έτσι. Σε μια εποχή μας λένε όλοι ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας, έτσι δεν είναι? Έρχεται
1: δύσκολο. Πολύ ακριβά ψώνια. Η χώρα μας βέβαια παραδοσιακά δαπανά ένα μεγάλο τμήμα του ΑΕΠ της στην άμυνά της για να έχει το κεφάλι της ήσυχο σε σχέση με την Τουρκία. Τώρα, το τρίτο σημείο θεωρώ ότι είναι τα δύο ενεργειακά σημεία που ενδιαφέρουν τους Αμερικανούς. Το πρώτο είναι ο κάθετος ενεργειακός άξονας που θα διασυνδέσει, που διασυνδέει ήδη, συγγνώμη, την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία και σε επόμενο χρονικό στάδιο, και τώρα μπορεί να γίνει αλλά δεν έχει ξεκινήσει, με την Ουγγαρία. Και το δεύτερο είναι οι έρευνες της Σεύρων, οι οποίες θα γίνουν σε μια περιοχή νοτίως της Κρήτης, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα τμήμα του τουρκολιβικού μνημονίου. Και οπότε μέσω αυτής της κινήσεως η Σεύρων εμφανίζεται να μην λαμβάνει υπόψη το τουρκολιβικό μνημόνιο, στο σημείο εκείνο βέβαια θα γίνουν οι έρευνές της. Για τον κάθετο άξονα απλώς θα μπορώ να προσθέσω κάτι ακόμη, γιατί το θεωρώ βασικό. Το θεωρώ αυτό προήμιο ενός ευρύτερου άξονα που θα διασυνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή το λιμάνι της Οδυσσού είναι το μοναδικό λιμάνι που έχει η Ουκρανία σε όλο τον κόσμο, δεν έχει άλλο. Οπότε από εκείνο το λιμάνι θα βγαίνει ο πλούτος της Ουκρανίας και εκεί θα κατευθύνουν τα προϊόντα που πηγαίνουν στην Ουκρανία δια θαλάσσης. Ένας κάθετος σιδηροδρομικός άξονας που θα διασυνδέσει την Αλεξανδρούπολη με τη Βάρνα της Βουλγαρίας, την Κωνσταντζα της Ρουμανίας και την Οδυσσό θα μπορεί να μεταφέρει σε 8, 10, 12 ώρες, γιατί η απόσταση είναι 750-800 mm-hmm. χιλιόμετρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα φορτίο.
0: Σας άκουσα που το είπατε κι αλλού, ναι, και έτσι είναι πράγματι. Ναι.
1: Ναι. Και το οποίο αλλάζει πλήρως την εικόνα σε σχέση με το διάπλου των στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Αυτό το θεωρώ, άμα γίνει αυτό, είναι γεωπολιτικό σεισμός, πιστεύω.
0: Mm-hmm.
1: Το τελευταίο σημείο σχετίζεται με την ασφάλεια στην περιοχή, διότι σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στην.
0: Βεβαίως, είναι επέτειο σήμερα.
1: Στο Ισραήλ,
0: ναι. Εκεί βέβαια έχουν αποκαλυφθεί διάφορα, κύριε Συρίγου, τα ξέρετε.
1: Ναι, δεν είναι πιο ειρηνικός ο κόσμος και πιο ήρεμος mm-hmm. 3 χρόνια μετά. Δηλαδή τα πράγματα, η περιοχή έχει βυθιστεί σε μια πολύ μεγάλη αστάθεια, μια τρομερή ρευστότητα υπάρχει. Mm-hmm.
0: Τώρα έχουμε διαφορετικές εκτιμήσεις, μια και είπατε για τη σημερινή επέτειο που είναι πράγματι αυτό που έγινε με τη Χαμάς, δραματική εισβολή, έτσι, με νεκρούς και λοιπά, και ομήρους ακόμα, νομίζω, έτσι δεν είναι, δεν έχουν...
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν πλέον ομήρους.
0: Α, δεν υπάρχουν, μάλιστα.
1: Όχι, όχι.
0: Εν πάση περιπτώσει, όμως, επί χρόνια οικογένειες αγωνιούσαν, όχι με καλό αποτέλεσμα πάντα, έτσι. Δεν πήραν τους δικούς τους, δεν επέστρεψαν οι δικοί τους σε κάποιους, για κάποιους, για κάποιες οικογένειες.
1: Είναι μια τρελή κατάσταση όπως και αν το πάρετε. Είναι οι 1.200 νεκροί, είναι οι όμηροι, είναι οι 75.000 νεκροί Παλαιστίνοι.
0: Καλά το θέσατε, ότι δεν είναι πιο ειρηνική. Σωστά το θέσατε.
1: Είναι μια κατάσταση στην οποία τα πράγματα, το Ισραήλ έχει πετύχει πολλές τακτικές νίκες, δεν έχει πετύχει μια στρατηγική νίκη που να επιφέρει ειρήνευση στην περιοχή.
0: Κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα εδώ έχουμε όμως διαφορετικές εκτιμήσεις στην Ελλάδα από την αντιπολίτευση. Είχαμε την κυρία Δούρου πριν από λίγο στη Βουλή που χαρακτηρίζει δολοφόνο τον κύριο Νετανιάχου. Υπάρχει ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Νετανιάχου. Για όλα αυτά που έχουν γίνει κάτω στην περιοχή, μην τα επαναλάβω τώρα. Αυτό το ένταλμα σύλληψης κάποιες χώρες το εκτελούν, κύριε Συρίγου. Ξέρετε, στο Βέλγιο έχουν εκτελεστεί.
1: Το εκτελούν στη θεωρία.
0: Όχι, όχι. Επειδή υπάρχουν εντάλματα σύλληψης και για άλλους, δεν είναι μόνο για τον κύριο Νετανιάχου, είναι και για άλλους.
1: Έχει αλλάξει το νόμο.
0: Που κατηγορούνται. Προσέξτε, στο Βέλγιο, ας πούμε, ξέρετε ότι έχουν εκτελεστεί εντάλματα σύλληψης.
1: Μέχρι το 2003 μετά άλλαξαν το νόμο, διότι κατάλαβαν ότι δημιουργούσε τεράστια διεθνή προβλήματα.
0: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Ενώ η αντιπολίτευση έχει σαφή θέση.
1: Για την ακριβία στο Βέλγιο τους έδινε τη δυνατότητα να δικάσουν και κάποιον.
0: Βεβαίως τους έδινε, τώρα όχι πια.
1: Ναι,
0: αλήθεια.
1: Και αλλάξαν τον νόμο.
0: Ναι, όμως υπάρχουν εκτελεστεί εντάλματα πρόσφατα. Για άλλους, όχι τον κύριο Νετανιάχου. Δεν έχει περάσει από το Βέλγιο εκεί. Θα το είχαμε μάθει. Λοιπόν, τώρα, εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Ότι εδώ έχουμε διαφορετικές εκτιμήσεις. Από τη μία πλευρά υπάρχει αντιπολίτευση η οποία λέει ότι. Με διαφορετικές αποχρώσεις, δεν το λένε όλοι το ίδιο. Σας είπα για την κυρία Δούρο που είπε χτες πριν από λίγο ότι είναι δολοφόνος ο κύριος Νετανιάχου. Έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη αγκαλιά να φωτογραφίζεται με τον κύριο Νετανιάχου την ώρα που στον ΟΗΕ τα 2/3 εκεί του κόσμου, των εκπροσώπων μάλλον των χωρών όλου του κόσμου, αποχώρησαν στην ομιλία του. Μήπως είμαστε πολύ, είμαστε αγκαλιά με το Ισραήλ σε αντίθεση με πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και ο Τραμπ έχει αντιδράσει και είχε επεισόδια με τον κύριο Νετανιάχου. Τα ξέρουμε, τα καταγράφει ο διεθνής τύπος. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Η Ελλάδα δεν έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο πολεμικό, με στρατιωτικά μέσα, με οτιδήποτε, στο τι συμβαίνει στους πολέμους στη λωρίδα της Γάζας και στο νότιο Λίβανο. Οπότε δεν υπάρχει επιλογή της Ελλάδος σε αυτό το θέμα. Υπάρχει αμυντική συνεργασία της Ελλάδος και της Κύπρου.
0: Ναι, μιλάω τώρα
1: με
0: για,
1: το Ισραήλ.
0: Για την εικόνα που παρουσιάζει η χώρα σε σχέση με την πολιτική, με την εξωτερική πολιτική σε σχέση με το Ισραήλ. Αυτό, εκεί αναφέρομαι. Μήπως είμαστε...
1: Ναι, εγώ μιλάω για την ουσία.
0: Ναι,
1: δεν έχουμε εμπλακεί σε κάτι.
0: Όχι, δεν είπα ότι έχουμε εμπλακεί, αλλήμον.
1: Ναι, αντιθέτως, έχουμε στείλει βοήθεια. Και στη λωρίδα της Γάζας και εκεί ήταν αυτή όλη η προσπάθεια στην Αμάλτια, όπου συμμετείχαν και ελληνικά πολεμικά στη διευκόλυνση. Επί της ουσίας δεν έχουμε κάποια επιλογή σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Ναι, έχουμε όμως μία εικόνα η οποία είναι, είναι στήριξη, εικόνα στήριξης σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης και τώρα απευθύνομαι στον καθηγητή του διεθνούς δικαίου.
1: Δεν είναι, τώρα να σας πω κάτι,
0: ναι.
1: Επειδή το άκουσα από πολλούς, δεν περιμένει ο Νετανιάχου από την Ελλάδα να το στήριξει διεθνώς ως εικόνα.
0: Δεν περιμένει, αλλά έχουμε και συμμετοχή στο θόλο. Εντάξει, δίνουμε χρήματα.
1: Ο θόλος είναι δικό μας θέμα, δεν είναι δικό τους.
0: Δεν είναι μόνο δικό μας, είναι 3 δις από τα οποία τα 700 εκατομμύρια τα πληρώνουμε εμείς. Έτσι, δεν είναι. Δίνουμε χρήματα.
1: Όλα τα πληρώνουμε εμείς. Και τα 3 δισεκατομμύρια τα πληρώνουμε εμείς. Τα 750 εκατομμύρια θα κατευθυνθούν σε ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα αποκτήσουν τεχνογνωσία.
0: 19 ελληνικές.
1: Τεχνογνωσία την οποία δεν έχουν. Και θα αποκτήσουν. Και θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο το κέντρο του θα το ελέγχουμε αποκλειστικώς εμείς. Εμείς θα προσδιορίζουμε ποια είναι η απειλή.
0: Έχετε δει τα άρθρα βέβαια τα οποία λένε ότι έχουν ενστάσει γι' αυτό. Λένε ότι...
1: έχω δει, αλλά επειδή είμαι και πρόεδρος της Επιτροπής Εξοπλιστικών.
0: Επειδή είστε πρόεδρος της Επιτροπής, σας ρωτάω γιατί ξέρετε. Ναι,
1: σας λέω ότι ο πηγαίος κώδικας, που πολλοί συμπατριώτες πρέπει να είναι λογικό να μην αντιλαμβάνονται, είναι η καρδιά ενός συστήματος. Η Ελλάδα δεν έχει τεχνογνωσία να φτιάξει πηγαίο κώδικα σε τέτοιου είδους συστήματα. Το Ισραήλ θα βοηθήσει οι ελληνικές εταιρείες να φτιάξουν αυτό το πηγαίο κώδικα, θα αποκτήσουμε αυτή τη τεχνογνωσία και μετά είναι δικό μας παιδί. Δηλαδή εμείς θα τον αναπτύσσουμε, εμείς θα τον προσαρμόζουμε, εμείς θα μπορούμε να τον βελτιώσουμε. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και επειδή μιλάγαμε προηγουμένως για τα F-35 ή για τα Ραφάλ ή για τις Μπελαρά, καμία από αυτές τις χώρες δεν μας δίνει τον πηγαίο κώδικα, τον Μπελαρά παραδείγματι, ή τον πηγαίο κώδικα των F-35. Το Ισραήλ μας βοηθάει να φτιάξουμε το πηγαίο κώδικα για το κέντρο διοικήσεως. Προφανώς δεν μας δίνει τον πηγαίο κώδικα για τους πυράβλους που θα χρησιμοποιούμε. Αλλά ο πηγαίος κώδικας του κέντρου διοικήσεως, που είναι η καρδιά του συστήματος, είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, στη δική μου αντίληψη.
0: Τώρα απευθύνομαι στον καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου, έτσι, και Εξωτερικής Πολιτικής. Εάν περνούσε ο κύριος Νετανιάχου από την Ελλάδα, εσείς τι εκτιμάτε, ότι θα έπρεπε να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Δικαστηρίου, εφόσον έχουμε υπογράψει εμείς και αυτή τη σύμβαση?
1: Υπάρχει μια διχογνωμία στο Διεθνές Δικαίο.
0: Βεβαίως.
1: Σε σχέση με
0: τη δική σας την άποψη, επειδή ρωτάω.
1: Σε σχέση με το ότι φέρει και την επίσημη ιδιότητα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν πρόκειται να μπούμε σε αυτό το δίλημα, πιστέψτε με. Δεν πρόκειται να έρθει ο κύριος Νετανιάχου να πάει σε οποιαδήποτε χώρα από την οποία κινδυνεύει να συλληφθεί, διότι γνωρίζει ότι υπάρχει αυτή η διχογνωμία και δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικώς και μόνο στην διπλωματική ασυλία που έχει ως αρχηγός κράτους, ως πρωθυπουργός του κράτους. Οπότε θα αποφύγει να μπει όχι μόνο στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε χώρα υπάρχει πιθανότητα να εκτελεστεί το ένταλμα.
0: Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο τώρα. Έχετε κάνει κάποιες δηλώσεις τώρα, να πούμε και γι' αυτό. Σας ρωτάνε συνεχώς, έχετε απαντήσει βέβαια, ότι σε δύο περιπτώσεις, στην υπόθεση των ερευνών για το καλώδιο στην Κάσο, το 24, υποχωρήσαμε. Το εξακολουθείτε να το υποστηρίζετε αυτό? Γιατί είχαμε δηλώσεις και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχετε ρωτηθεί επανειλημμένα τι λέτε σήμερα? Για πείτε μου τώρα,
1: λοιπόν,
0: τι λέτε σήμερα.
1: Σας λέω την προσωπική μου άποψη.
0: Βεβαίως. Την προσωπική,
1: η οποία προσωπική μου άποψη είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν είναι ένα αυτοκίνητο χωρίς τιμόνι που έχει μόνο γκάζι. Η εξωτερική πολιτική είναι πραγματικά σαν ένα αυτοκίνητο. Άμα θέλεις να πάρεις από το κέντρο της Αθήνας στο Σούνιο, θα πρέπει να έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο και θα μπορεί να στρίβει και θα έχει και φρένο να σταματάει και θα έχει και όπισθεν αν χρειάζεται να κάνει λίγο πίσω. Το ζήτημα είναι να φτάσει στον τελικό προορισμό του.
0: Εμένα να γίνει αυτό, δηλαδή λέτε, να γίνει
1: το καλώδιο.
0: Η πόντιση
1: και το καλώδιο προχωράει.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και το καλώδιο τώρα προχωράει.
0: Ναι. Θεωρείτε προβληματική αυτή τη στάση, την διπλή υποχώρηση, ας πούμε, από την οποία από ό,τι καταλαβαίνω δεν την παίρνετε
1: όχι,
0: πίσω.
1: Από την πρώτη στιγμή έχω πει ότι αντιμετωπίζει ένα καινοφανές γεγονός, όπως ήταν αυτό της παρουσίας 5 τουρκικών πολεμικών στην πόντιση ενός καλωδίου. Οποιοδήποτε νουνεχής ηγέτης Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να προσπαθήσει να καταλάβει τι συνέβη, διότι στην περιοχή έχουν περάσει από το 2003 μέχρι το 2022 επτά καλώδια, χωρίς κανένα πρόβλημα. Από την ώρα που δημιουργείται ένα τέτοιο πρόβλημα, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να καταλάβεις τι ακριβώς σημαίνει. Για ποιο λόγο μπήκαν 5 τουρκικά πολεμικά, ενώ ποτέ ως τώρα δεν είχαν ξαναμπεί. Άρα εκ των πραγμάτων σταματάς να διερευνήσεις προθέσεις του άλλου. Αφού τις διερευνήσεις, παίρνεις την απόφαση και συνεχίζεις, όπως συμβαίνει τώρα, που για μένα αυτό είναι το μείζον στην προκειμένη περίπτωση, και έχεις λάβει υπόψη σου όλα τα σενάρια.
0: Λέτε ότι θα προχωρήσει κανονικά έτσι τις επόμενες εβδομάδες.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σημαντικό αυτό. Γιατί με αυτό το θέμα που θέσατε εσείς, επειδή υπήρξαν οι ανάλογες δηλώσεις και από το. Όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, και από την Ελλάς και από το ΠΑΣΟΚ, τέθηκε ένα θέμα για τον τρόπο που ασκούν ή που προστατεύει η κυβέρνηση, για να είμαι προσεκτική, γιατί πρέπει, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έτσι, γιατί αν υπήρχε υποχώρηση 2 φορές, όπως εσείς επιμένετε από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά λέτε ότι προχωράει, για να τα πω όλα αυτά που λέτε, υπάρχει ένα θέμα με τον τρόπο άσκησης της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί πριν από λίγο ακουστήκανε στη Βουλή τρομερά πράγματα, έτσι, από όλα τα κόμματα. Δεν ξέρω αν...
1: Για ποιο θέμα?
0: Για το θέμα αυτό της εξωτερικής πολιτικής, ότι είναι μείγμα, ότι είναι δουλοπρεπής η κυβέρνηση, υπόθηκε αυτό από πολιτική αρχηγό, ότι επίσης από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελλάς υπάρχει κριτική. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Λοιπόν, προσέξτε. Επαναλαμβάνω ότι η εξωτερική πολιτική είναι ένα αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει μόνο γκάζι και προχωράει προς τα μπρος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και πρέπει να καταλάβουμε, πρέπει να φτάνουμε στον τελικό μας σκοπό. Αν φτάσουμε στον τελικό μας σκοπό, έχουμε πετύχει. Εάν δεν φτάσουμε στον τελικό μας σκοπό, έχουμε αποτύχει. Το ερώτημα για μένα, λοιπόν, επειδή άκουσα και τις δηλώσεις του ΠΑΣΟΚ και τις δηλώσεις της
0: Ελλάς,
1: είναι τι θα έκαναν σε αυτή την περίπτωση. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε μια καθυστερημένη ανακοίνωση 2 μέρες μετά. Τι θα έκαναν σε αυτή την περίπτωση? Θα βύθιζαν τα 5 τουρκικά πολεμικά? Είναι πολύ απλή η ερώτηση. Ή θα διερευνούσαν τις προθέσεις της Τουρκίας? Γιατί αν διερευνούσαν τις προθέσεις της Τουρκίας, τότε δεν θα κάνανε κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε η παρούσα κυβέρνηση.
0: Λέτε ότι ενήργησε σύμφωνα με το...
1: σύμφωνα με τους κανόνες,
0: της διπλωματίας και σύμφωνα με τα συμφέροντα.
1: Ακριβώς.
0: Της χώρας, ας πούμε. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα που τέθηκε στη Βουλή σήμερα. Το θέμα αυτό της Προεδρίας που έχουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν έχει πολύ προβληθεί αυτό το ζήτημα. Άκουσα, εμείς όμως φιλοξενήσαμε χτες έναν διδάκτορα, διεθνούς δικαίου κι αυτός, ο οποίος έλεγε ότι αυτή η θέση είναι σημαντική, ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να ενεργοποιηθεί σε αυτό το επίπεδο και ότι είναι σημαντική γιατί έχει λόγο αυτός ο οποίος προεδρεύει, εσείς θα μου το επιβεβαιώσετε, είστε πιο ειδικός, έχει λόγο και για την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που καταλαβαίνουμε τώρα.
1: Μπορεί, υπάρχει πιθανότητα έτσι να γίνει μέσα στη. Δεν είναι απαραίτητο, επειδή αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες, όχι τώρα, από το Σεπτέμβριο. Ναι. Εμείς έχουμε όλο τον Οκτώβριο την Προεδρία. Ναι. Υπάρχει πιθανότητα.
0: Τέλειο Οκτωβρίου, αλλά είμαστε και όχι μόνιμο μέλος, ώστε στο τέλος του χρόνου, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος?
1: Για ένα μήνα.
0: Ναι, έχουμε την Προεδρία, αλλά είμαστε και μέλη όμως εκεί.
1: Α, ναι, παραμένουμε μέλη.
0: Έτσι, παραμένουμε μέλη ως τα τέλη του.
1: Ναι.
0: Για πείτε μου λοιπόν.
1: Υπάρχει πιθανότητα να συζητηθεί. Λίγη η θητεία του Γκουτιέρες. Έχουν συζητηθεί 3 ονόματα ως τώρα γυναικών, τα οποία δεν έχουν προχωρήσει για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Έπεσε και το όνομα του Τούρκου.
0: Ενός Τούρκου, γι' αυτό το λέω.
1: Διπλωμάτη του Σινιλίογλου. Ούτε και αυτό αυτή τη στιγμή δείχνει να προχωράει. Σίγουρα θα είμαστε στην περίοδο των διαβουλεύσεων για αυτό το θέμα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα ολοκληρωθεί σε αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή είχαμε και μια καταχώρηση από τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος λίγο πολύ έλεγε ότι αν ξέραμε όλη αυτή την αταραχή που υπήρχε, ίσως δεν θα έπρεπε να αναλάβουμε την Προεδρία. Δεν ξέρω, την έχετε υπόψη σας? Που έγινε και αυτό αντικείμενο κριτικής.
1: δεν το έχω αντιληφθεί.
0: Ναι, εντάξει, ναι, δεν, αλίμονο, δεν ναι. Είστε, είναι τόσο η πληροφορία η καθημερινή που δεν είστε υποχρεωμένος. Ναι. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, εδώ είμαστε να παρακολουθήσουμε και αυτή την εικόνα στην Πνίκα, πώς την εκτιμάτε τώρα. Ζήλωσεν, πώς το λένε τον Μπάρακ Ομπάμα, ο κύριος Ρούμπιο, γιατί η εικόνα του κυρίου Ομπάμα στην Πνίκα έχει επανειλημμένα προβληθεί εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αναβιώσει αυτή την εικόνα.
1: Αυτό, ναι, ναι. Επειδή το άκουσα και αυτό. Mm. Η Πνίκα είναι ένας χώρος ο οποίος δίνεται για διάφορες εκδηλώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση ας δούμε τη σημειολογία. Mm-hmm. Έχουμε έναν υπουργό εξωτερικών, εκλεγμένο επανειλημμένος ως γερουσιαστή, εδώ και 15 χρόνια, 16 χρόνια, και έναν άνθρωπο ο οποίος ταυτοχρόνως είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Αυτή τη θέση ταυτοχρόνως υπουργού εξωτερικών και συμβούλου εθνικής ασφαλείας την είχε μόνο ο Κίσιγκερ ως τα τελευταία 50 χρόνια. Άρα είναι ένα εξαιρετικά υψηλό βαθμό στέλεχος του αμερικανικού πολιτικού απαράτους. Έρχεται λοιπόν και ζητάει την Πνίκα. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο να μην του τη δώσουμε. Δεν πρόκειται για κάποιον αυταρχικό ηγέτη ή για κάποιον άνθρωπο ο οποίος βγήκε φυτευτός από κάπου ή κάτι τέτοιο. Είναι ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος του λαού επί χρόνια και εκπρόσωπος μιας μεγάλης δυνάμεως και υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Θεωρώ ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να έχει δικαίωμα να μιλήσει την Πνίκα. Εκτός αυτού την Πνίκα, αν δεν κάνω λάθος, επειδή έχω πάει σε 3-4 εκδηλώσεις, τη δίνουμε και για πολλές άλλες ίσονο σημασίας εκδηλώσεις.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν... Ναι, το θέμα είναι, όπως λέτε, η ουσία έχει σημασία, κύριε Συρίγο, να δούμε τι θα πει ο κύριος Ρούμπιο εκεί και κατά πόσο θα προωθήσει τα εθνικά μας θέματα, με πρώτο βέβαια το κυπριακό. Άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη που το έθεσε. Γιατί ξέρετε, παρακολουθώντας ή και όσο ήμουνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επάνω, έβλεπα κάθε μήνα, θα σας πω κάτι τώρα, έβλεπα κάθε μήνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια που γίνεται εκεί στο Στρασβούργο, να υπάρχει θέμα για την Ουκρανία. Δεν λέω ότι δεν ήταν θέμα, προς Θεού, επηρεάζει τη ζωή μας ενεργειακά και τα ενεργειακά κλπ. Και ξέρετε πόσες φορές συζητήθηκε το θέμα της Κύπρου εκεί πάνω. 1-2 φορές με πρωτοβουλία του κυρίου Αρβανίτη. Το ξέρετε. Δηλαδή το θέμα αυτό δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, δεν υπάρχει ένα έλλειμμα ας πούμε προβολής του θέματος και από τους Ευρωπαίους, τι εκτιμάτε?
1: Στην εξωτερική πολιτική ξέρετε τα πράγματα στην εξωτερική πολιτική η συνέπεια δυστυχώς δεν είναι αρετή. Κάτι που προβάλλεται σε μια χώρα δεν σημαίνει ότι θα προβάλλεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Σας θυμίζω ότι όταν έγινε η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974 στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η απόφαση στην οποία συμμετείχαν όλες οι μεγάλες δυνάμεις απέφευγε να ονομάσει τον εισβολέα. Mm-hmm. Αν δείτε τις αποφάσεις του 1974,
0: βέβαια, το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Δεν λένε η Τουρκία, λένε να φύγουν οι δυνάμεις που παραβιάζουν τον αριθμό που επιτρέπεται να είναι εκεί βάσει των διεθνών συνθήκων.
0: Ναι. Δεν την κατανόμαζαν καν. Ναι, χώρια τα χρήματα που έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, άμα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, είναι δήθεν για τα. Χωρίς να υπηρετεί το κράτος δικαίου, η Τουρκία. Με παραβιάσεις σοβαρές.
1: Το 1990-91, λοιπόν, όταν έγινε η εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ, κινητοποιήθηκε όλος ο κόσμος να πάει να απελευθερωθεί.
0: Καταλαβαίνω.
1: Το Κουβέιτ, συγγνώμη. Οπότε δεν υπάρχει αυτή η συνέπεια στην εξωτερική πολιτική και γι' αυτό τα λαμβάνει υπόψη σου αυτά. Mm-hmm. Και κοιτάζει να δει και εσύ πώς θα κινηθεί.
0: Λοιπόν, κύριε Συρίγο, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα.
1: Αν μπορώ κάτι τελευταίο.
0: Ναι. Μια
1: πολύ
0: φράση.
1: Σύντομα.
0: Ναι,
1: μια φράση. Αυτό που έγινε για το Κυπριακό δεν έχω ιδιαίτερες ελπίδες, διότι άκουσα τον Ερντογάν να λέει αυτά που είπε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ναι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ελπίδα να υπάρχει σύντομα πρόοδος στο Κυπριακό.
0: Λοιπόν, κύριε Συρίγο, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Λοιπόν, Αγγέλα Νταρζάν τώρα για τις ειδήσεις πάλι μαζί μας. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί γιατί έχω μια υποχρέωση. Παρασκευή τώρα θα είμαστε πάλι μαζί, 12 η ώρα το μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 1. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την εξωτερική πολιτική εξαπέλυσε προλίγου από το βήμα της Βουλής η Ρένα Δούρου. Με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης σε ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα. Στήριξη και στην Guilfoyle. Και στην Guilfoyle βλέπει την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο κόκκινο, ενώ εκτιμά ότι το βλέμμα της αμερικανικής πλευράς είναι στραμμένο και στα Βαλκάνια, στον απόϊχο των δημοσιευμάτων για τη δραστηριότητα της Αμερικανίδας πρέσβεως. Αναφερόμενος στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και την προοπτική απόκτηση F-35, ο Άγγελος Συρίγος χαρακτήρισε τα αμερικανικά μαχητικά ακριβά ψώνια, σημειώνοντας ωστόσο ότι στα θέματα των αεροπλάνων δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, καθώς όπως ανέφερε, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μαχητικά πέμπτης γενιάς. Σε εκείνες δηλώσεις προχώρησαν πριν από λίγο οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο από το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, συμφώνησαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες. Απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας χαρακτήρισε η Ελλάδα. Χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε πως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ η ένταξη των F-35 αναδεικνύει τη σταθερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Αργότερα το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ για τη δημοκρατία. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, με κλειστούς δρόμους και συνεχείς εκτροπές γύρω από το Σύνταγμα και απαγόρευση των υπαίθριων συναθρήσεων. Τον ασφαλιστικά μέτρα κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ρογμές λόγω των εργασιών διάνοιξης του μετρό. Εν τω μεταξύ, δημοσίευμα της Καθημερινής αναφέρει ότι η κυβέρνηση παγώνει τις εργασίες του Μετροπόντικα και μεταθέτει τη λήψη των αποφάσεων για την επανεκκίνηση στην επόμενη κυβέρνηση. Σπρώχνει με άλλα λόγια την καυτή πατάτα τουλάχιστον μετά από 8 μήνες. Με ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα βαρύνεται ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών. Διώκονται για διεύθυνση, ένταξη και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου και άλλα κακουργήματα. Ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης δηλώνει αθώος. Με την οικογένεια του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, του 21 ετών φοιτητή από την Καρδίτσα, ξεκίνησαν οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη. Θέλω να μάθω γιατί κάει και ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει, ζήτησε από το δικαστήριο ο πατέρας του θύματος, Δημήτρης Κουτσόπουλος. Επικοινωνιακή επιδότηση υπό την πίεση των δυναμικών αντιδράσεων των αλλιέων σε όλη τη χώρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Οι αλλιείς έχουν προαναγγείλει πανελλαδικές κινητοποιήσεις την προσεχή Κυριακή. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ όρισε σήμερα το διαιτητή για το ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων στο Φάλιρο μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Super League. Η ΚΕΔ όρισε τον ελίτ διαιτητή της UEFA, Ισπανό Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντεθ, που είναι από τους κορυφαίους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Αιγαίο έως 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στην Αθήνα και στους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 2 στο Μαγκαζίνο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Θεόφιλο Συχλετίδη.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε μέσω να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιος στην Αθήνα, φωτογραφία αγκαλιά με τον Γεραπετρίτη. Να πω κάτι. Αγοράσαμε από Γάλλους. Αγοράσαμε από Νετανιάχου. Να μην αγοράσουμε κάτι για τους Αμερικάνους, δηλαδή ρηγμένους να τους έχουμε. Προφανώς λεφτά υπάρχουν μόνο για τους εξοπλισμούς. Δεύτερο θέμα στην Ευθύνη. Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της business ο Κολάμπια. Σιγά τη διαπίστωση. Όλοι το ξέρουν αυτό. Ριζοσπάστης. Το μήνυμα παραδόθηκε. Ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου. Στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους. Άρα δηλαδή αν κατάλαβα καλά δεν θα εφαρμοστούν αυτές οι συμφωνίες με τον Ρούμπιο. Απογευματινή. Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. Νόμος σκούπα από Πιερεκάκι. Βρήκε λέει influencers που διαφημίζουν παράνομα στοιχεία με τα καζίνα και τα λοιπά με μεγάλο τζίρο. Νόμος Πιερεκάκι σκούπα. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Αντώνης Σαμαράς, σε εισαγωγικά. Ο Καραμαλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον τόπο. Οι επιθέσεις, λέει η Σαμαρά, όταν ήταν πρόεδρος της πολιτικής άνοιξης στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι μια δήλωση η οποία έγινε το 1994. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε γεννηθεί νομίζω το 1907. Έτσι. Οπότε αυτό που είχε πει τότε ο Σαμαράς ήταν ο Καραμαλής και ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας που ήταν τότε πρωθυπουργός το 1994, δεν μπορούν να προσφέρουν άλλα πράγματα στον τόπο ηλικιακά. Ήταν aging, κάτι τέτοιο, καταλάβατε. Καθημερινή. Στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια. Να ψηφίσουν σωστά και στην Κυψέλη ώστε μετά στις εκλογές να τους αποζημιώσουν. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Στεγαστική κρίση. Φρένο του Συμβουλίου Επικρατείας στο νέο μπόνους δόμησης. Με το που είπε ο Κολάμπια ποια είναι η λύση στο στεγαστικό εκεί να χτίζουμε 15 όροφες πολυκατοικίες, βγήκε το ΣΤΕ και είπε όχι, αν είναι δυνατό. Είναι η φάση ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Ελεύθερος τύπος. Τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Αυτό τώρα πάλι είναι, λέει, μαζεύει κανένας αποδείξει, αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Σε διπλή κρίση η Γαλλία με μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους και εκτόξευση απόδοσης του δεκαετούς ομολόγου. Μία κρίση είναι. Γίνονται διαδηλώσεις και ανεβαίνει η απόδοση του ομολόγου. Καταλάβατε τώρα αυτά. Μην γίνονται διαδηλώσεις είναι το θέμα. Τα νέα. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επισπεύεται η διαδικασία. Βγήκε ο νόμος, Συμβούλιο της Επικρατείας, ΦΕΚ, τελείωσε, κάναμε θαλάσσιο πάρκο. Δεύτερο θέμα στα νέα. Χτίζω για να νοικιάζω. Πρόταση Κολάμπια για το στεγαστικό. Αυτό δηλαδή, θες να χτίσεις μια πολυκατοικία 8 ορόφων. Λοιπόν, και θα τα πουλήσεις. Βάλε κι άλλα 4. Έτσι, 4 να τα κάνεις 3 διαμερίσματα το καθένα. 3, 4, 12 το έχει υπολογίσει ο Άκης ο Σκέρος. Να νοικιάζεις 12 διαμερίσματα. Καταλάβατε. Αυτές είναι προτάσεις. Δημοκρατία. Να ποιοι γιόρτασαν με τον Κολάμπια. Ήβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ότι πήγε ο Φλωρίδης, ας πούμε, είναι ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ νομίζω πάντα δεξιός ήταν. Και λέει επίθεση πανικού του Σπύρου Γεωργιάδη στον Δέντια. Αλλά βγήκε μετά ο Μαρινάκης και είπε όχι στο σεβόμαστε το Δέντια. Γιατί δεν πήγε στα γενέθλια ο Δέντιας, αφού είχε σύνοδο υπουργών, τι είναι, άμυνας. Και άρθρο του Μανώλη Κοτάκη στη Δημοκρατία, μία καρδιά που δεν έχει σύνορα. Τώρα αυτά δεν έχει σύνορα, με μπερδέψαν λίγο. Είναι ένα πολύ ωραίο κείμενο του Μανώλη Κοτάκη για τον Θανάση Γκαϊφίγια και την γνωριμία του το 1986 στην Κομωτινή, όπου ο Θανάσης Γκαϊφίγιας είχε τότε εκεί δισκάδικο. Και νεαρός φοιτητής ο Μανώλης Κοτάκης πήγαινε και άκουγε δίσκους μαζί με τον Θανάση Γκαϊφίγια. Εστία! Όχι Nexans σε Μακρόν Κολάμπια! Η Nexans είναι η γαλλική εταιρεία που θα μας ποντίσει το καλώδιο
Υπήρχαν δημοσιεύματα, κυρίως στην Καθημερινή το προηγούμενο διάστημα, ότι η Nexans θα αναλάβει μια πρωτοβουλία να ενημερώσει τον Ερντογάν για το καλώδιο. Οπότε να ζητήσει κατά έναν τρόπο άδεια. Εμείς είπαμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, θα είναι ενημέρωση, δεν θα ζητήσουμε άδεια τον Ερντογάν. Τελικά η Nexans απάντησε στην Καθημερινή ότι ούτε θα ενημερώσει, ούτε άδεια θα ζητήσει. Πάτε βγάλτε τα μάτια σας μόνοι σας. Και εθνικός κήρυκας με βαριά ατζέντα και ισχυρούς συμβολισμούς, ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Αυτό που θα μιλήσει την πνίκα για τη δημοκρατία. Και τη δημοκρατία μας έφερε ο Ρούμπιο. Την πέσανε η τραμπούκη του ΣΥΡΙΖΑ, στείλανε ονόρα μελέτη, την καλύτερη Ελληνής Ευρωβουλευτής από ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προφανώς μετά την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, τη σπουδαία δημοσιογράφο που κάνει αίσθηση με την αιχμηρή της πένα και τα ιδιαίτερα κείμενά της, σύμφωνα με το αιχμηρό βιογραφικό που έγραψε η Ιδία για τον εαυτό της, τη συγγραφέα που πραγματικά άλλαξε καταστάσεις και αντιλήψεις με το βιβλίο της που έκανε πάταγο με τον ασυνήθιστο τίτλο «Γυναίκα». Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιά Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν την Ελεονόρα Μελέτη, γιατί τόλμησε στο Ευρωκοινοβούλιο να αποκαλύψει τη ζωφερή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ειδικά στην Ελλάδα μας, πάρα πολλοί εργοδότες. Μια ζωφερή πραγματικότητα για την οποία κανένας δεν τόλμησε να μιλήσει ποτέ στο παρελθόν εξαιτίας της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Όμως κάπου φτάνει. Μέχρι εδώ, έτσι, η Μελέτη τόλμησε. Και νομίζω ότι θα πρέπει και όλες οι εργοδοτικές οργανώσεις στην Ελλάδα να διοργανώσουν μια ειδική εκδήλωση για να την τιμήσουν με τον τίτλο του επίτιμου Προέδρου του ΣΕΒ, έτσι, τον οποίο θα πρέπει να τσαμπονίμει ο Άκης Κέρτσος με την προηγούμενη ιδιότητά του που ήταν Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου. Σέξτε, η Μελέτη έσπασε τη σιωπή όλων μας που ενώ βλέπουμε καθημερινά τους εργαζόμενους να εκβιάζουν τους εργοδότες τους, που ενώ βλέπουμε την απόγνωση από τη βία και τον τραμποκισμό που νιώθουν οι εργοδότες από τους εκβιαστές εργαζόμενους, δεν τολμούσαμε τόσο καιρό να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να πούμε «Επιτέλους φτάνει!». Πραγματικά τι να πω, είχα να συγκινηθώ πάρα πολύ καιρό από μια τέτοια ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο, έτσι αυτό που είπε η Ελεονόρα, να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών που εκβιάζονται από επαγγελματίες εργαζόμενους. Νομίζω είχα να συγκινηθώ τόσο πολύ με ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο από τότε που η Εύα η Καϊλή μας είχε ενημερώσει πως το Κατάρ είναι μια χώρα πρότυπο για τα εργασιακά δικαιώματα. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά από αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές.

για τολμηρές κοινές λύσεις για την ενεργειακή κρίση. Το δήλωσε αυτό ο Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο. Ώρα για τολμηρές κοινές λύσεις για την ενεργειακή κρίση στη βάση της προτάσεως που έκανε ο Έλλην Πρωθυπουργός ο Κολάμπια. Και είπε ο Τσιόδρας και τους έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι ότι η πρόταση της Ελλάδας πρέπει να γίνει δεκτή έτσι ώστε τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ να μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να τα δώσει επιδόματα για να πέσει, ξέρω εγώ, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δηλαδή, συγγνώμη, να πω κάτι. Έχει προτείνει ο Κολάμπια τη λύση για όλα τα προβλήματα της Ευρώπης με τα ενεργειακά, έτσι, δηλαδή να ταρπάζουμε χοντρά από τους πολλούς με το ΦΠΑ και μετά να τους δίνουμε κάτι ψίχουλα. Λοιπόν, και αντί τα κανάλια στην Ελλάδα να κάνουν μαραθώνιες μεταδόσεις για αυτό το τιτάνιο αγώνα που δίνει μαζί με τον Κολάμπια ο Τσόδρας στην Ευρωβουλή για να περάσει να γίνει δεκτή αυτή η πρόταση, κάθονται τώρα οι άλλοι και ασχολούνται με τη μελέτη. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια. Και μετά ο Τσιόδρας αναγκαστεί να γυρίσει τη τηλεόραση και κάνει εκπομπές μαζί με το Σταμάτη Ζαχαρό. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που θα μας φωνάξετε για αυτή την Σίλβια Σαλής που είναι εκεί η δημαρχέζα στη Γένοβα και θέλει να ρίξει τη μελόνη. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Δημήτρη τον Τσιόδρα. Λίγο να μας πει αυτά τα πρόσθετα έσοδα στο ΦΠΑ. Ρε παιδί μου, πώς το διάολο βγαίνουνε. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης στην επιλογή των μουσικών θεμάτων, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά από την Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωκοινοβούλιο, έχουν λεφτά, 6970 60 99 00 τα μήνυματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικά διέξοδο βρίσκεται στη ηγεσία των μαυριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, το Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρης του αγώνα κατά της ακρίβειας, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Τέλη Νοέμβρη θα δώσει 46 ευρώ βάουτσερ να πας στο σούπερ μάρκετ, να ψωνίσεις, να γεμίσεις το ψυγείο, να γεμίσεις και τα ντουλάπια της κουζίνας σου. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο?

ένα πρόβλημα της Ελλάδας. Ο λαϊκισμός που δίνει τζάμπα υποσχέσεις και χρεοκόπησε την Ελλάδα γιατί έβαζε και τους ανθρώπους πάνω από τα νούμερα. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Θυμάστε παλιά υπήρχε το Market Pass. Υπήρχαν και αυτά τα προγράμματα, τα τέβα εκεί που μοιράζανε στον κόσμο φαγητά, φρούτα, λαχανικά κτλ. Τέρμα! Λοιπόν, τώρα έχουμε βάουτσερ σύντησης 46 ευρώ το κεφάλι για 116.000 δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Τέλη Νοέμβρη το δίνουμε 46 ευρώ. Όπως σας είπα προχθές, θα δώσει και το τελευταίο ευρώ που μπορεί να διαθέσει. 46 ευρώ, 46 ευρώ. Μάζευε κι ας είναι και ρόγες. Στάδωσε κανένας άλλος. Και από ό,τι βλέπω, εξετάζεται και η καταβολή αναδρομικών σε βάθος 24 μηνών, δηλαδή μιλάμε, το έχει υπολογίσει ο Άκης Κέρτσος, γύρω στα 1.104 ευρώ. Δηλαδή, όχι μόνο να πας να σηκώσεις όλο το σούπερ μάρκετ και να φύγεις, αλλά να βάλεις λεφτά στην άκρη, να πας να κάνεις τον πατούλι, να κάνεις τη κανένα μποτοξάκι. Μισό λεπτό. Μα ποιος γράφει τον όδικο αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν. Τώρα λοιπόν που πήραμε φόρα μετά τις αποκαλύψεις της συντρόφισσας Μελέτη, θέλω να σας πω και κάτι άλλο για μια κατηγορία συνανθρώπων μας, η οποία αδικείται πάρα πολύ έντονα. Μας έχουν φάει τα σηκώτια με τα καρτέλ και την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και οι Έλληνες αναστενάζουν και άλλα ψέματα και λαϊκισμοί. Εγώ ας πούμε που πήγα στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, με καλέσανε τη Δευτέρα, δεν άκουσα ούτε έναν άνθρωπο να συζητάει για αυτά τα πράγματα. Ούτε έναν. Απολύτως κανέναν. Όπως θα έλεγε και ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Να δούμε όμως λίγο τα πράγματα πώς έχουν πραγματικά. Προχθές δεν άντεξε την αδικία ένας εκπρόσωπος του κλάδου των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και είπε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, που προφανώς την έκρυψαν τα βοθροκάναλα της εφοπλιστικής διαπλοκής. Πας λοιπόν στο σούπερ μάρκετ και δίνεις 100 ευρώ για τα ίδια ακριβώς πράγματα που έδινες επί Μαδούρων 65. Άντε πάλι. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής. Άλλο θέλω να πω. Πας λοιπόν στο σούπερ μάρκετ, πληρώνεις 100 ευρώ στο ταμείο. Ξέρετε πόσα βάζει στο παντελόνι ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ? 1,5 ευρώ. Δηλαδή σε λογαριασμό 50 ευρώ βάζει 0,75 cents. Σε λογαριασμό 25 ευρώ, καλά τα εκεί δεν υπάρχουν, τόσο πάνω, θεωρητικά μιλώντας, σε λογαριασμό 25 ευρώ βάζει στην τσέπη 37 cents. Μιλάμε ένας τύπος που έχουμε εδώ κάτω από το κόκκινο στη Θεσσαλονίκη που ζητάει λεφτά από τον κόσμο στη στάση του λεωφορείου, βγάζει περισσότερα λεφτά από ό,τι βγάζει ένας ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ. Που είναι ένας λέει θέλω ένα 50 cents να πάρω ένα σάντουιτς, αυτός. Για ποια καρτέλ μιλάμε, κύριοι και κυρίες της πλατείας Κουμουνδούρου? Έτσι, και εδώ θέλω να δώσω και μια ιδέα, επειδή το θέμα πρέπει να μπει και στο Ευρωκοινοβούλιο από την κυρία Μελέτη, αλλά τέλος πάντων να δούμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Στα ταμεία των σούπερ μάρκετ να τοποθετηθούν ειδικά γυάλινα βάζα, ώστε να μπορεί ο κόσμος, έτσι, με λίγα σέντς, να στηρίζει τα εισοδήματα των ιδιοκτητών των σούπερ μάρκετ, που πραγματικά, έτσι πως τα υπολογίζω, είναι πολύ μικρότερα ακόμα και από αυτά των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ. Αλλά γι' αυτό δεν μιλάει κανείς, έτσι, κοινωνική αλληλεγγύη. Μόνο ο λαός σώζει τον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ. Μουσικές, σποτ μουσικές και πανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: sweet, sweet love. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στο κόκκινο.
3: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154, να είστε εκεί.

0: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζώντανο ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια και για κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε. Ξαναθέλετε να την ακούσετε. Και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε ασκήσεις πολιτικής γοητείας. Είναι ένα μάθημα το οποίο το κάναμε πρώτη φορά στο προηγούμενο ας πούμε εξάμηνο, το εαρινό, έτσι. Το ξαναπιάνουμε τώρα με το χειμερινό εξάμηνο. Η αρχική εικόνα είναι πάρα πολύ γνώριμη για όσους και όσες έχουν βρεθεί σε κάποια διαδικασία της αριστεράς. Είτε τυπική, συνεδριάσεις οργάνων, οργανώσεων κτλ. Είτε άτυπη, συζητήσεις σε παρέες. Η εικόνα λοιπόν είναι ότι κάποιοι συζητάνε σε όλες τις εκδοχές της αριστεράς, έτσι, από την πιο ανταγωνιστική μέχρι την πιο, ξέρω εγώ, κυβερνώσα, λέμε τώρα, έτσι. Είναι βέβαιο ότι όλοι έχουν βρεθεί σε μια συζήτηση για το πώς θα προσεγγίσουν αυτούς και αυτές που έχουν απογοητευτεί από τα πράγματα. Έτσι, έχω δίκιο, έχω. Λοιπόν, έχουν περάσει 6 μήνες από τότε που κάναμε, ας πούμε, πρώτη φορά ένα μάθημα αυτό για την πολιτική γοητεία. Και η συζήτηση παραμένει εκεί που ήταν πριν από 6 μήνες. Δηλαδή, τόσος κόσμος απογοητευμένος, πώς ξέρω εγώ θα τον προσεγγίσουμε κτλ. Κτλ. Εδώ να πω ότι μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες έχουν αλλάξει τα πράγματα και για την πλευρά της Μητσοτάκης ΑΕ. Έτσι. Δεν είναι τα πράγματα τόσο καλά όσο ήταν πριν από 6 μήνες. Έτσι. Ας πούμε, περιμέναν ας πούμε, κάτι πολύ σπουδαίο με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν τους ήρθε. Περιμέναν μια απογείωση. Δεν απογειώθηκε το αεροπλάνο. Έχουν και αυτά. Και αυτοί οι ζητήματα έχουν, έτσι. Λοιπόν, και αυτοί τα συζητάνε τώρα αυτά, λοιπόν, για τους απογοητευμένους. Παρ' όλα αυτά, όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας, η πολιτική γοητεία του Κολάμπια αφορά ένα μεγάλο ακροατήριο. 25%. Στις δημοσκοπήσεις μπορεί να φαίνεται και παραπάνω, μπορεί και λιγότερο, δεν έχει σημασία, αλλά περίπου εκεί είναι. Μιλάμε για πολιτική γοητεία. Δεν βάζω στην εξίσωση αυτά, καλέ τυγκόμενος είσαι εσύ κτλ. Μόνο για την πολιτική γοητεία. Τώρα πίσω στα δικά μας. Σε αυτές λοιπόν τις συζητήσεις τυπικές, άτυπες, σε όλα τα όργανα της οργανώσης της αριστεράς κτλ. Το μοτίβο είναι επαναλαμβανόμενο. Έτσι. Δηλαδή αρχίζει κάποιος κάποια να λέει πόσο χάλια είναι τα πράγματα, πόσο κόσμος είναι εντελώς απογοητευμένος από όλους, έτσι, λοιπόν. Και πώς θα μπορέσουμε, αυτό είναι το βασικό, να απευθυνθούμε σε αυτόν τον κόσμο τον απογοητευμένο. Τεχνικά μιλώντας, αφήστε απ' έξω λίγο τα πολιτικά, δεν υπάρχει πιο προκάτ, πιο ετοιματζίδικη, πιο κατεψυγμένη, πιο πρωτηγανισμένη προσέγγιση, έτσι. Ένα άλλο ωραίο είναι αυτό με το 1 εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο, λέει ο άλλος. Υπάρχει 1 εκατομμύριο που είναι απογοητευμένοι, ξέρω εγώ, ψηφοφόροι πάρα πολύ αριστεροί, τη πάρα πολύ ριζοσπαστική αριστερά κτλ. Οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν το 23 και τώρα αυτό το 1 εκατομμύριο κάπου είναι κλεισμένο και περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί 1 εκατομμύριο κάποιου, ας πούμε, να πάνε να ανοίξουν την πόρτα, να του βγάλουν έξω να πάνε να ψηφίσουν. Έτσι λοιπόν. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει πιο προκάτ, πιο ετοιματζίδικη, πιο κατεψυγμένη, πιο πρωτηγανισμένη προσέγγιση. Στο μεταξύ, τώρα 1 εκατομμύριο. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πουθενά κλεισμένος. Έτσι. Ούτε είναι εξαφανισμένος, πώς εξαφανίζει 500.000 άνεργους η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όχι. Αυτός ο κόσμος υπάρχει, έτσι. Είναι στις λαϊκές γειτονιές, κυρίως των αστικών κέντρων. Κυρίως είναι νέοι άνθρωποι, εκεί έως 25 ετών, έτσι. Και αν τους ρωτήσεις, αν τους βρεις πουθενά και τους ρωτήσεις για αυτές τις αναλύσεις, δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα. Δεν έχουν ακούσει ποτέ τίποτα γι' αυτό το 1 εκατομμύριο ψηφοφόρων της ριζοσπαστικής αριστεράς που είναι κάπου κλειδωμένο και περιμένει κάποιος να πάει να το ξεκλειδώσει. Λοιπόν, εδώ έχει ενδιαφέρον ότι με αυτόν τον τρόπο, και δεν εκφράζω έναν ηλικιακό ρατσισμό, τεχνικά μιλάμε πάντα, συνήθως αυτές τις συζητήσεις τις κάνουν κυρίως άνθρωποι κοντά στα 70 χρόνια τους. Έτσι. Και σε πολλές περιπτώσεις
Αυτό είναι αιχμή. Έτσι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει στα 50 από τη σύνταξη, στη σύνταξη με τις εθελούσιες τότε που έκανε ο Κώστας Καραμαλής, ο Βούδας, το 2006. Έχουν δηλαδή και μια απόσταση από τα πράγματα. Αυτές λοιπόν οι συζητήσεις, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό σε αυτές τις συζητήσεις ότι η απογοήτευση είναι κάτι που λειτουργεί παραλυτικά. Δεν κινητοποιεί η απογοήτευση. Γι' αυτό και λέω, εντοπίζουμε αυτή τη συζήτηση πριν από 6 μήνες. Περνάνε 6 μήνες. Και η συζήτηση παραμένει η ίδια. Δεν προχωράει. Έτσι. Η απογοήτευση λοιπόν δεν είναι πολιτικό εργαλείο. Ούτε ξέρω εγώ για μια πολιτική αλλαγή, ούτε για να υπάρξουν ισχυρά κινήματα τα οποία θα αντισταθούν, θα σταματήσουν ξέρω εγώ νεοφιλελεύθερες πολιτικές και να μην μπλακούμε και σε κυβερνήσεις κτλ. Έτσι. Η πολιτική αλλαγή ή τα ισχυρά κινήματα που θα σταματήσουν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές κτλ. Κτλ. Θέλουν κόσμο ο οποίος να είναι γοητευμένος, να γοητεύεται από κάτι. Όχι από κάποιον, κάποια συγκεκριμένα. Έτσι. Παίζει ρόλο και τα πρόσωπα παίζουν ρόλο. Αλλά θέλει να είναι κόσμος ο οποίος να αγοητεύεται από κάτι. Σίγουρα αυτό που λέμε η πολιτική αλλαγή είναι το δύσκολο. Δεν τη θέλουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας. Μπορεί τώρα ας πούμε, να υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Να τον κρατήσουμε το Μητσοτάκη, να μην τον κρατήσουμε το Μητσοτάκη. Θα βρουν άλλους. Είδατε προχθές εμφανίστηκαν πακέτο, ντουέτο, Βαγγέλης Βενιζέλος, Μαρία Δαμανάκη. Έτσι. Έχουν εφεδρείες που λένε. Λοιπόν, η πολιτική λοιπόν γοητεία είναι κάτι σημαντικό. Πρέπει να έχει περιεχόμενο. Αυτό που λέμε για το κοινό καλό, για το δημόσιο συμφέρον, για να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες, για το δημόσιο έλεγχο στα δημόσια αγαθά, στα κοινά αγαθά. Έτσι. Η απογοήτευση είναι παράλυση. Επαναλαμβάνω, η γοητεία από μόνη της, ειδικά όταν είναι προσωπική, δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Ας με θυμάστε, ας με τη γοητεία Κασελάκη. Έτσι. Υπήρξε μεγάλη γοητεία Κασελάκη. Τελικά έσκασε βόμβα, ας πούμε, στην Κουμουνδούρου. Λοιπόν. Ή πριν από 6 μήνες. Που κάναμε το πρώτο μάθημά μας ασκήσεις πολιτικής γοητείας. Ήταν πολύ έντονη η γοητεία της κυρίας Καριστιανού. Έτσι. Και φαινόταν ότι αρχίζει να μπαίνει και σε αυτό το υποτίθεται 1 εκατομμύριο ψηφοφόρων της αποχής, πολύ αριστερή. Όταν η Καριστιανού άρχισε να μιλάει πολιτικά, απογοήτευση. Έτσι. Εδώ λοιπόν τα θέματα είναι περίπλοκα. Είτε μιλάμε για πολιτική αλλαγή, είτε μιλάμε για ισχυρά κινήματα που θα σταματήσουν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές κτλ. Χρειάζεται και πολιτική γοητεία. Και επίσης χρειάζεται και αυτό να εκφράζεται μέσα από τον πολιτικό λόγο. Άλλη δουλειά κάνουν οι δημοσιογράφοι που θα πούνε, ας πούμε, τι έγινε το Σεπτέμβριο 5,1 πληθωρισμός. Άλλη δουλειά πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί που, αν λένε τα ίδια πράγματα του δημοσιογράφου, ο κόσμος δεν τις πάει και ιδιαίτερα. Γιατί δεν εκτιμάει και του δημοσιογράφου. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το μεσητικό ρεπορτάζ. Τώρα, μια άλλη ζωή και εποχή, από τα τέλη του 1997 μέχρι τα τέλη περίπου του 2011, δούλευα στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, τη μεγάλη απογευματινή εφημερίδα της Βόρειας Ελλάδας. Απογευματινή εφημερίδα δηλαδή, οπότε βγαίνει τη Δευτέρα, άρα δουλεύαμε όλες τις Κυριακές. Όλες τις Κυριακές από τα τέλη του 1997 μέχρι περίπου τα τέλη του 2011. Όλες τις Κυριακές. Λοιπόν, όταν πηγαίναμε λοιπόν κάθε πρωί της Κυριακής στα γραφεία της εφημερίδας, που ήταν ένα μέγαρο, έτσι, στην Οδό Μοναστηρίου, εδώ στη Θεσσαλονίκη, βρίσκαμε στην ρεσεψιόν, στο τηλεφωνικό κέντρο, στο ισόγειο δηλαδή, το σώμα όλων των κυριακάτικων εφημερίδων. Το σώμα όλων των κυριακάτικων εφημερίδων είναι όλες οι κυριακάτικες εφημερίδες, αυτό έτσι. Οπότε το πρώτο που βέβαια που κάναμε ήταν να διαβάσουμε τι θέματα είχε η αδελφή εφημερίδα, η Μακεδονία της Κυριακής, και μετά ξεκινήσαμε και διαβάζαμε και όλες τις άλλες εφημερίδες. Την εποχή εκείνη ακόμα όλες οι κυριακάτικες εφημερίδες είχαν όχι ένα, είχαν 4-5 ένθετα για διάφορα θέματα. Και μάλιστα ορισμένα από αυτά ήταν και υπερπολιτελή. Δεν ξέρω αν θυμάστε, ας πούμε, τα ένθετα της κυριακάτικης ελευθεροτυπίας. Εμείς ασχολιόμασταν πολύ με ένα ένθετο της καθημερινής της Κυριακής, ένα πολυτελέστατο ένθετο, κανονικό περιοδικό, που ήταν μεσητικό. Είχε δηλαδή αγγελίες για σπίτια. Όλα αυτά τώρα τα οποία τα βλέπετε, ας πούμε, στο ίντερνετ, που βλέπετε κάτι πολυτελή σπίτια κτλ. Τότε δεν έπαιζε πολύ το μεσητικό στο ίντερνετ, με τα βίντεο κτλ. Και αυτούς τους ωραίους, τους κουστούμαρισμένους τους μεσίτες, έτσι, με το ακουστικό, μην τους πάρει κανείς να πουλήσουν κανένα σπίτι και το χάσουν το τηλέφωνο. Λοιπόν, τότε είχε χαρτί. Είχε χαρτί. Φωτογραφίες, από εδώ το σπίτι, από εκεί το σπίτι, κήπη, γκαζόν κτλ. Το ένθετο, το μεσητικό της καθημερινής, ήταν για την πώληση, έτσι όχι για ενοικίαση, για πώληση πάρα πολύ ακριβών σπιτιών. Μιλάμε δηλαδή για πολύ μεγάλη χλειδί. Σπίτια, ξέρω εγώ, 300 τετραγωνικά, έτσι. Με μπάνιο το κάθε ένα δωμάτιο. Με κήπους στις ταράτσες, με πισίνες, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, οι τιμές ήταν στο Θεό, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, το 1 εκατομμύριο ευρώ δεν ήταν πολλά λεφτά, έτσι. Κάτω από 1 εκατομμύριο είχε κάτι πάρα πολύ όμορφα διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά ήταν των 70-75 τετραγωνικών, κάπου εκεί. Δηλαδή έβρισκες, ας πούμε, με 700-800 χιλιάρικα. Τώρα, οι Κυριακές στη δουλειά, στην εφημερίδα, περνούσαν αργά, έτσι, περνούσαν αργά. Και έπρεπε όμως να μείνουμε στο γραφείο μέχρι να κλείσει η εφημερίδα, ξέρω, κατά τις 11 το βράδυ, μετά πηγαίναμε για ποτά. Η ώρα δηλαδή περνούσε αργά, είχες να γράψεις ένα θέμα, το έγραφες, γράψε και 2-3 παραπολιτικά, προέκυπτε και κάποιο έκτακτο, γράψε το και αυτό λίγο κτλ. Περνούσε αργά η ώρα. Οπότε με το ένθετο της καθημερινής περάσαμε πάρα πολλά χρόνια κάνοντας λίγο πλάκα, έτσι. Δηλαδή ποιο σπίτι θα αγόραζες, έτσι λοιπόν. Βέβαια με τους μισθούς που είχαμε τότε δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε κανένα σπίτι. Βέβαια οι μισθοί τότε ήταν διπλάσια από τους μισθούς που έχουμε τώρα, αλλά αυτό είναι από άλλη ιστορία. Υπήρχαν τότε συλλογικές συμβάσεις, αυτά που μας χρεοκοπήσανε. Λοιπόν, γενικά κάναμε τους δύσκολους. Δηλαδή βλέπαμε ένα σπίτι, πόσο κάνει αυτό, ξέρω εγώ, με πισίνα, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έλεγε ο άλλος, α, δεν θα το πάρω, ας πούμε, δεν μπορώ την πισίνα. Ξέρω εγώ, πρέπει να φέρω και άνθρωπο να την καθαρίζει. Κατάλαβε, δεν θα το πάρω. Μετά βρίσκαμε ένα άλλο σπίτι, το οποίο είχε 8 υπνοδωμάτια και είχε το κάθε υπνοδωμάτιο 8 μπάνια. Τεράστιο σπίτι και τα λοιπά, 2 εκατομμύρια. Έλεγες, δεν θα το πάρω αυτό το σπίτι. Τώρα με 8 μπάνια, ας πούμε, θα ξοδεύω πάρα πολλά λεφτά σε χαρτί υγείας. Πες και εσύ, Σοφία Βούλτεψη. Σήμερα λοιπόν, μια άλλη ζωή και εποχή, εδώ ας πούμε και με τους συναδέλφους στο κόκκινο, κάνουμε καθημερινά μια άλλη πλάκα, έτσι, η οποία έχει τίτλο «Βρες το ακριβότερο χρέπι». Στο ίντερνετ πια, έτσι, όχι σε ένθετα εφημερίδων. Και πραγματικά είναι θησαυρός, είναι θησαυρός. Ας πούμε για παράδειγμα,
μονόχωρο 30 τετραγωνικά μέτρα ανώγιο, ξεκάθαρα αποθήκη ημυπόγειο, ξεκάθαρα, στην παλιά λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης. Έτσι. 480 ευρώ ευκαιρία. Λοιπόν, ή το άλλο. Πολυτελής γκαρσονιέρα 36 τετραγωνικά σε ταράτσα βιοτεχνικού κτηρίου κάπου στους Αμπελόκηπους. Στο μεταξύ στην ταράτσα έχει 40 μονάδες από μεγάλες στον air condition, γιατί από κάτω έχει βιοτεχνία, λοιπόν, και γραφεία κτλ. 540 ευρώ. Λοιπόν, okay. Πάμε τώρα, Γερομανόλη, στο δικό σου το αγαπημένο. Μοναδική ευκαιρία στις 12όροφες στο Λαγκαδά. Για πώληση, για πώληση. Η κατάσταση του σπιτιού είναι Ναγκόρνο Καραμπάχ μετά τους βομβαρδισμούς. Μετά τους βομβαρδισμούς. Μόνο 490.000. 49,5. Με το κλειδί στο χέρι, αν και από τη φωτογραφία είδα ότι δεν έχει πόρτα το διαμέρισμα. Έτσι δεν είναι. Είπαμε Ναγκόρνο Καραμπάχ μετά τους βομβαρδισμούς. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα loft. Λοιπόν, εξαιρετικό loft. Λες loft τώρα στη Νέα Υόρκη. Όχι. Στην Αγίου Νικολάου είναι ένας στενός δρόμος πάνω από την οδό Κασάνδρου. Είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει πεζοδρόμια. Το loft είναι ισόγειο. Ισόγειο. Δεν έχει πεζοδρόμιο μπροστά. Δεν έχει παράθυρο πίσω. Δεν βλέπει πουθενά πίσω. Φωταγωγούς κτλ. 16,5 τετραγωνικά μέτρα. 330 ευρώ. Τρελή ευκαιρία. Και έχουμε βρει δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις. Ίσως πρέπει κάτι να κάνουμε, κάποιο ένθετο σε κάποια εφημερίδα, στην Αυγή ίσως. Λοιπόν, διάβαζα λοιπόν προχθές ένα μεσητικό ρεπορτάζ. Ήταν με αφορμή και αυτό με την Πάτρα, που 400 παιδιά που περάσαν δεν πήγαν να γραφτούν. Ένα μεσητικό ρεπορτάζ για την εκτείναξη του κόστους της φοιτητικής στέγης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Παντού τα πράγματα είναι αντίστοιχα. Θεσσαλονίκη βέβαια, επειδή έχει και πολλά πανεπιστήμια, μεγάλο πληθυσμό, πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό φοιτητών σε σχέση με την πόλη κτλ. Πάντα ήταν ένα θέμα το κόστος της φοιτητικής στέγης στη Θεσσαλονίκη για τα παιδιά που ερχόταν να σπουδάσουν στην πόλη εκτός Θεσσαλονίκης. Ψάχναν με τους γονείς τους, πάνω κάτω, αγγελίες. Ήταν ένας μπελάς πάντα και πάντα οι τιμές ήταν σχετικά τσιμπημένες. Έβλεπα λοιπόν αυτό το ρεπορτάζ. Οι τιμές δεν είναι στις κλασικές φοιτητικές γειτονιές παλιά, στις φοιτητικές γειτονιές Θεσσαλονίκης, δηλαδή γύρω-γύρω από τα πανεπιστήμια, 40 εκκλησίες, Ευαγγελίστρια, Ρωτώντα, Αρμενοπούλου, Ολυμπιάδος, Κασάνδρου, Ολύμπου, τέτοια πράγματα, ή και λίγο και προς Τριανδρία. Είναι για απομακρυσμένες περιοχές, για περιοχές που είναι πολύ μακριά. Εντάξει, τώρα έχουμε και μετρό. Είδα, ας πούμε, κάποιες απίστευτες τιμές ακόμα και σε ένα πολύ μακρινό δρόμο από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, που έχει το όνομα ενός πολύ μακρινού μου θείου, Ιωάννη Συχλετίδη. Είναι ένα στενό στη Μενεμένη, πάνω από τις γραμμές ή κάτω από τις γραμμές του τρένου. Λοιπόν, έτσι. 480 ευρώ, έτσι, τέτοιες τιμές, ας πούμε. Τέρμα Εύωσμος, 450 ευρώ. Σταυρούπολη, 450 ευρώ. Για φοιτητική στέγη, για πολύ μικρά διαμερίσματα, για έναν άνθρωπο, έτσι. Και πραγματικά ήταν σοκαριστικό. Δηλαδή, τα περισσότερα σπίτια είναι αυτό που λέμε χρέπια, χαμοκέλες, και τα νίκια, αν κάτσει κάποιος να το υπολογίσει, νομίζω μπορεί να το κάνει ο Άκης ο Σκέρτσος, είναι περίπου στο 50% τουλάχιστον, δεν υπάρχει τίποτα κάτω από 50% του κατώτατου μισθού. Μέτρη αιτίες, έτσι, που πλέον ο κατώτατος μισθός εδώ στην Ελλάδα είναι ο βασικός μισθός, έτσι. Όχι μόνο για τους νέους ερχόμενους και ανειδίκευτους που λέγαμε παλιά στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, παλιά ο κατώτατος αφορούσε νέο εισερχόμενο και στην πραγματικότητα ανειδίκευτο. Δεν αφορούσε, ξέρω εγώ, έναν χειριστή, ας πούμε, μηχανήματος στα κατασκευαστικά. Όχι. Αφορούσε τον ανειδίκευτο. Λοιπόν, τώρα όλες αυτές οι τιμές για φοιτητική στέγη είναι τουλάχιστον στο 50% του κατώτατου καθαρού μισθού, τον οποίο μπορεί να παίρνει και ο μπαμπάς και η μαμά του παιδιού, έτσι, που έρχεται να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Τεχνικά μιλώντας πάντα, μέσα από όλα αυτά που σας είπα, τα νέα είναι πάρα πολύ άσχημα για όσους δίνουν τα ενίκια. Όχι μόνο για τη φοιτητική στέγη, έτσι.
και για οικογένειες που δεν έχουν ιδιόκτητο σπίτι και ζουν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στη Δρα, παντού, παντού. Όμως τα νέα αυτά είναι, γιατί είμαστε εδώ και στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας, τα νέα αυτά είναι πάρα πολύ καλά για όσους τα παίρνουν τα ενίκια. Έτσι. Δεν ξέρω, τι θυμάστε. Είναι μια από τις ιστορικές δηλώσεις που έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν προέκυψε αυτό το θέμα ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ενίκια, 7-8% κάθε εξάμηνο. Είχε πει, εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, κάποιοι τα δίνουν, αλλά έχουν στο μυαλό μας ότι κάποιοι τα παίρνουν. Δεν είναι τυχαίο ότι μιλώντας σε αυτό το φόρουμ για την Αθήνα ο Πρωθυπουργός, για το θέμα της στεγαστικής κρίσης, τι λύση βρήκε? Πιο ψηλές πολυκατοικίες. Ή να βλέπαμε και το ενδεχόμενο στις πολυκατοικίες που έχουμε, αν θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ορόφους, τεχνικά γίνεται, ώστε τους πάνω ορόφους να τους νοικιάζουν. Καταλάβατε. Πάλι στα νίκια πήγε το μυαλό του. Έτσι, λοιπόν. Εν τω μεταξύ, το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα, δημοσιογραφικά μιλώντας, δεν είναι τόσο ότι λείπουν σπίτια. Λείπουν και σπίτια. Αυτό είναι αλήθεια. Το περισσότερο έχει να κάνει με το ότι είναι ακριβά τα σπίτια. Έτσι. Το θέμα είναι να πέσουν οι τιμές. Αλλά με μια περίεργη έτσι μεσητική λογική, ο Πρωθυπουργός είπε: όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι τα νίκια. Να πέφτουν τα νίκια. Δεν είπε, ας πούμε, ξέρω, για τη στεγαστική κρίση, θα επανιδρύσουμε τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, θα το μετατρέψουμε σε οργανισμό κοινωνικής κατοικίας κτλ. Δεν είπε τέτοιο πράγμα, έτσι. Τα νίκια είναι το θέμα. Δεν αστείο όμως το θέμα. Δεν αστείο το θέμα και για τη φοιτητική στέγη και για την οικογενειακή στέγη και για αυτές τις φοβερές έρευνες που βγαίνουν, που δείχνουν ότι μαζί, νομίζω, με τους Κροάτες, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε την υψηλότερη ηλικία ανθρώπου ο οποίος αποδεσμεύεται από την οικογενειακή κατοικία. Παλιότερα λέγαμε κιόλας, ας πούμε, να θυμάστε τότε, στα μέσα της δεκαετίας του 2000, ότι, ξέρω εγώ, μένει το παιδί μέχρι 25 χρονών στο παιδικό δωμάτιο με τις αφίσες, ξέρω εγώ, Bonnie Tyler, Samantha Fox, τέτοια πράγματα, έτσι, και φεύγει στα 25. Τώρα έχει φτάσει στα 31,5. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με το κέντρο της Αθήνας κλειστό λόγω Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που βρίσκεται στην Ελλάδα από χθες, με μια ατζέντα που δεν χρειάζεται να παρακολουθεί κανείς στενά τα θέματα αυτά για να αντιληφθεί ότι μιλάμε για ενεργειακές business και εξοπλιστικά βεβαίως. Και φυσικά παρέχει και επισήμως στήριξη στην Kimberly Guilfoyle που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα μετά τα δημοσιεύματα του Διεθνούς Τύπου, σύμφωνα με τα οποία είπε στον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ρίξουν όποια κυβέρνηση θέλουν και φυσικά και την ελληνική, εάν δεν ικανοποιηθούν τα συμφέροντά τους για τα ενεργειακά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της κοινωνίας, προφανώς παλεύουν άλλοι γι' αυτά, καθώς η κοινωνιοπαθής κυβέρνηση έχει στρατηγική επιλογή εναντίον της κοινωνίας. Άλλωστε, όπως είπε και η Ελεόνορα Μελέτη, στο Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να προστατευτούν οι εργοδότες από τους εκβιασμούς των εργαζομένων. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, ο Κώστας Φιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγέλα Νταρζάνου στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβόπουλη στο μικρόφωνο. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 2 και 2 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική εξαπέλυσε προλίγου από το βήμα της Βουλής η Ρένα Δούρου. Με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πολεμοχαρούς νεοαπικιοκρατικού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα. Στήριξη και στην Κιλφόιλ βλέπει στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Άγγελος Συρίγος. Μιλώντας σήμερα στο κόκκινο, εκτιμά ότι το βλέμμα της αμερικανικής πλευράς είναι στραμμένο και στα Βαλκάνια, στον απόϊχο των δημοσιευμάτων για τη δραστηριότητα της Αμερικανίδας πρέσβυρας. Αναφερόμενος στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ και την προοπτική απόκτηση F-35, ο Άγγελος Συρίγος χαρακτήρισε τα αμερικανικά μαχητικά ακριβά ψώνια. Θυμίζουμε ότι ο Άγγελος Συρίγος προκάλεσε αναστάτωση προσφάτως όταν δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι η Ελλάδα υποχώρησε 2 φορές έναντι της Τουρκίας για το θέμα του καλωδίου. Σε κοινές δηλώσεις προχώρησαν πριν από λίγο οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο, νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, συμφώνησαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Αργότερα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και κάποια στιγμή θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό. Δρακόντι είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, με κλειστούς δρόμους, συνεχείς εκτροπές γύρω από το Σύνταγμα και φυσικά απαγόρευση των συναθρήσεων. Στα άλλα θέματα της επικαιρότητας, ασφαλιστικά μέτρα κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, στον οποίο τα σπίτια υπέστησαν ρογμές λόγω των εργασιών διάνοιξης του μετρό. Δημοσίευμα της Καθημερινής εντωμεταξύ αναφέρει ότι η κυβέρνηση παγώνει τις εργασίες του Μετροπόντικα και μεταθέτει τη λήψη των αποφάσεων για την επανεκκίνηση στην επόμενη κυβέρνηση. Δηλαδή, σμπρώχνει την καυτή πατάτα τουλάχιστον μετά από 8 μήνες. Με ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα βαρύνεται ο πρόεδρος του Λάος, ο Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, διώκονται για διεύθυνση, ένταξη και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου και άλλα κακουργήματα. Ο ίδιος πάντως δηλώνει αθώος. Με την οικογένεια του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, του 21 ετών φοιτητή από την Καρδίτσα, ξεκίνησαν σήμερα οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων στην δίκη για τα Τέμπη. Θέλω να μάθω γιατί κάηκε το παιδί μου ζωντανό. Αυτό με ενδιαφέρει, ζήτησε από το δικαστήριο ο πατέρας του θύματος, Δημήτρης Κουτσόπουλος. Θα επικοινωνιακή επιδότηση υπό την πίεση των δυναμικών αντιδράσεων των αλλιεών σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Οι αλλιείς πάντως έχουν προαναγγείλει πανελλαδικές δυναμικές κινητοποιήσεις την Κυριακή. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το Σαββατοκυριακό 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Παράλληλα θα λειτουργεί ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Πάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Στη σκηνή θα βρεθούν μεταξύ άλλων η Παπάζο, Μαγκές την Μπένι Μπαλτατζή, το συγκρότημα Θεγατέρες, Μαγκές τον Ντάινι Τζάκαλ. Την Κυριακή θα παρουσιαστεί stand-up από τον Μπάρι Ρούπο και θα ακολουθήσουν συναυλίες με το Χάικ για Τζιτζιάν, το Σπύρο Γραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Επίσης θα υπάρξουν πάρα πολλές εκπλήξεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου έχει σχεδόν εξαντλήσει το απόθεμα ασφαλείας που λειτουργούσε ως μαξιλάρι απέναντι σε μεγάλες διαταραχές της προσφοράς, προειδοποιεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ. Μόλις το 10% ή και λιγότερο των αποθεμάτων είναι πραγματικά διαθέσιμο για να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση νέων ταραχών, σύμφωνα με τον ίδιο. Η Γαλλία εξακολουθεί να βράζει με τις κινητοποιήσεις των μαθητών να συνεχίζονται για τις τιμές των καυσίμων και την κρίση στην παιδεία. Χιλιάδες διαδήλωσαν την Τρίτη, ενώ 488 συνελήφθησαν με καταγγελίες για αστυνομική καταστολή. Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέστειλε τη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης στις μαθητικές διαδηλώσεις μετά τον ακροτηριασμό μαθητή. Παράλληλα, 14χρονο παιδί έχασε τα περισσότερα δόντια του όταν αστυνομικός φέρεται να έριξε δακρυγόνο απευθείας στο πρόσωπο. Ο αστυνομικός διώκεται για βιαιοπραγία. Απόψε αναμένεται διάγγελμα από τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας, τον Σεμπαστιάν Λεκορνί. Στις αθλητικές ειδήσεις, τέλος εποχής για τη Μονακό, που μετά από χρόνια στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ κήρυξε πτώχευση. Η ομάδα του Πριγκιπάτου εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας τον απολογισμό της και εκφράζοντας την ελπίδα κάποια στιγμή το κλαμπ να επανέλθει. Και ο καιρός καλός, γενικά άθλιος και σήμερα, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, άνεμοι έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στην Αθήνα και μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Ακούσαμε σε ζωντανή σύνδεση νωρίτερα την ομιλία της Ερένας Δούρου από το βήμα της Βουλής. Μια ομιλία που ήταν πραγματικά καταπέλτης. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατρίνα. Ναι, πράγματι και ήταν και με αφορμή την επίσκεψη που είναι σε εξέλιξη του κυρίου Ρούμπιο, η οποία επίσκεψη έχει παραλύσει όλη την Αττική. Αυτό το λέμε όλοι όσοι έχουν αναγκαστεί να κυκλοφορήσουν σήμερα, αλλά φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερη σημασία.
0: Ναι.
1: Όπως τόνισε η Ρένα Δούρου Κατερίνα, ο κύριος Ρούμπιο, σε συνεργασία βέβαια με την κυβέρνηση, μετατρέπει, τολμά να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για τις ακροδεξίες απόψεις που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη, στηρίζοντας όλα τα ακροδεξιά κόμματα μίσους και βίας. Και έκανε λόγο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για ένα δόγμα απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πολεμοχαρούς νεοαπικιοκρατικού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις που εκφράζει ο κύριος Τραμπ.
0: Ναι.
1: Ένα δόγμα το οποίο δεν παρέλειψε να τονίσει η Ρένα Δούρου ότι εκφράζει βέβαια και υπηρετεί και η κυρία Γκιλ Φόιλ. Έτσι με αφορμή την πρόσφατη
0: και τα δημοσιεύματα της αποκάλυψης.
1: Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να πούμε, Κατερίνα, ότι απευθυνόμενοι προς τα κυβερνητικά έδρανα, η Ρένα Δούρου τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει αντιδράσει ούτε καταδικάσει τις αντιδημοκρατικές και προκλητικές δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβυρας. Δεν έχει διαμαρτυρηθεί βέβαια μέχρι στιγμής στον κύριο Ρούμπιο που βρίσκεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Δεν έχει βγάλει άχνα η κυβέρνηση γι' αυτό. Και αυτό συνδυάζεται με την άλλη σημαντική αναφορά της κυρίας Δούρου στη δουλική υλοποίηση της Αμερικανικής Ενεργειακής Στρατηγικής του κάθετου διαδρόμου και την εξάρτηση της χώρας μας από το αμερικανικό LNG. Και γι' αυτό και η Ρένα Δούρου, Κατερίνα, είπε, έκανε λόγο για ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης συμφερόντων ιδιωτικών εταιριών. Γιατί προφανώς
0: αυτή είναι η εισαγωγή
1: του LNG, ακριβώς, σχετίζεται και με τα συμφέροντα εταιριών ελληνικών. Και είπε ότι ουσιαστικά η επί Μητσοτάκη η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας έχει μετατραπεί σε ένα πεδίο ανταγωνισμού ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον για το ποιος ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στον ενεργειακό τομέα. Και βέβαια, όπως έχουμε πει πολλές φορές, Κατερίνα, και έχει καταθέσει και ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου εστίασε στην περίπτωση του κάθετου διαδρόμου και την προώθηση ακριβώς της πανάκριβης αντιπεριβαλλοντικής επένδυσης στο LNG, γιατί η Ελλάδα, με ευθύνη και επιλογή στρατηγική των ΗΠΑ και της κυβέρνησης, έχει γίνει πύλη εισόδου μιας επένδυσης που μπορεί να μην τραβάει, όπως είπε η Ρένα Δούρου, μπορεί να την απορρίπτουν χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά, όπως και οι Βρυξέλλες την απορρίπτουν, αλλά τη θέλει η Αμερική. Και αυτό αρκεί στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, που ευθυγραμμίζεται σε όλα όσα μας λέει σήμερα ο κύριος Ρούμπιο, είπε η Ρένα Δούρου. Και επανέλαβε βέβαια το μοτίβο, μάλλον την εποδόπερη επικίνδυνης γιοταχή εξωτερικής πολιτικής, και αναλώθηκε, αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, αλλά στυλίτευσε, Κατερίνα, και το δόγμα «ο εχθρός του εχθρού μου, φίλος μου», που ρίχνει στην αγκαλιά του γενοκτόνου, όπως είπε, η Ισραηλινού Πρωθυπουργού τη χώρα μας, την ώρα που σχεδόν όλες οι εθνικές αντιπροσωπείες στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εγκατέλειψαν την αίθουσα όταν ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Νετανιάχου. Αυτά είναι τα στοιχειολογούμενα, τα βασικά.
0: Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Ακριβώς.
0: Πριν ο Σπύρος Στουρμαλίδης, ο διευθυντής της εφημερίδας Αυγή και διπλωματικός αναλυτής, μας δώσει τις πληροφορίες του και μας κάνει και την ανάλυση του για την επίσκεψη Ρούμπιο. Δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο πριν να ακούσουμε το απόσπασμα Δούρου Τάσο.
1: Μπορούμε μόνο να σημειώσουμε, Κατερίνα, ότι η Ρένα Δούρου πήρε το λόγο στην Ολομέλεια, όπου έχουμε μια κύρωση για τη διάθεση και χρήση εγκαταστάσεων του πεδίου βολής Κρήτης σε άλλες χώρες, και αυτό είναι, το συνέδεσε ακριβώς με με την αναφορά περί γιοταχή εξωτερικής πολιτικής, που κάνει ό,τι θέλει χωρίς να σκέφτεται αν μπορεί να σταθμίσει και να ισορροπήσει με βάση και τα συμφέροντα της χώρας μας κάθε απόφαση.
0: Θα συζητήσουμε και αύριο αναλυτικά για αυτό που συζητείτε σήμερα στη Βουλή, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Αν προκύψει οτιδήποτε, εννοείται μας διακόπτεις για να μας το μεταδώσεις. Και ακούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία Δούρου.
2: Συνεδριάζουμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα εδώ στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, ο οποίος τολμά την Ήβρη. Τολμά να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθεί ο ίδιος στην Αμερική και στην Ευρώπη, στηρίζοντας όλα τα ακροδεξιά κόμματα μίσους και βίας. Δεν τον έχουμε ξεχάσει όλοι όταν βγήκε με στάχτη και το σήμα του Σταυρού στο μέτωπο. Κάποιοι από την κυβέρνηση το έχετε ξεχάσει. Ο Ρούμπιο, που εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πολεμοχαρούς νέο απεικιοκρατικού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Ένα νέο απεικιοκρατικό δόγμα που υπηρετεί και η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, η οποία δήλωσε προκλητικά ότι οι ΗΠΑ μπορούν να παρεμβαίνουν σε άλλες χώρες και να ανατρέπουν εκλεγμένες κυβερνήσεις. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα με κάποιες κυβερνήσεις των ΗΠΑ, αγαπητέ Παφίλη. Διαβάζω. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, είπε. Γιατί έτσι αντιλαμβάνεται η Αμερικανική κυβέρνηση την επιθετική προώθηση των συμφερόντων της, παραβιάζοντας τη δημοκρατία, περιφρονώντας τη λαϊκή κυριαρχία στα Βαλκάνια και παντού. Οι δηλώσεις αυτές, προσέξτε, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε Βουλή και σε Γερουσία, αλλά καμία αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση. Θα περιμένουμε οι δημοκράτες να βάλουν stop σε αυτό το απεικιοκρατικό δόγμα που υπηρετεί η κυρία πρέσβης. Καμία αντίδραση δεν έχετε. Δεν έχετε καταδικάσει τις προκλητικές αντιδημοκρατικές δηλώσεις. Δεν διαμαρτυρηθήκατε στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών που βρίσκεται εδώ σήμερα στην Αθήνα. Δεν έχετε βγάλει άχνα. Είναι άραγε γιατί θεωρείτε ότι δεν σας αφορά η απειλή της πρέσβης? Είναι γιατί θεωρείτε ότι σας καλύπτει η εξωτερική πολιτική του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις ΗΠΑ? Είναι γιατί θεωρείτε ότι η δουλική υλοποίηση της αμερικάνικης ενεργειακής στρατηγικής του κάθε του διαδρόμου θα σας προστατεύσει? Είναι γιατί θέλετε κατά την προσφυλή σας συνήθεια να συγκαλύψετε αυτή τη δήλωση? Είναι μήπως γιατί προτιμάτε την καραμέλα 7 χρόνια τώρα ότι δήθεν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους. Επί της ουσίας όμως, γιατί τα ερωτήματα είναι ρητορικά, η σιωπή σας λέει πάρα πολλά. Περισσότερο και αν προσπαθούσατε να τα συγκαλύψετε. Λέει πολλά η σιωπή σας στα ερωτήματα που καταθέσαμε εδώ, στη Βουλή, εδώ και δύο εβδομάδες προς τον κύριο Επέξ με αφορμή αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις. Λέει πολλά η σιωπή σας για το αν κάνατε διάβημα προς την αμερικανική πλευρά. Λέει πολλά η σιωπή σας για το ότι επιμένετε να κρατάτε, κύριε Υπουργέ, τη Βουλή, τα κόμματα, τους πολίτες στο σκοτάδι και να μην ενημερώνετε αναλυτικά για όλες τις συμφωνίες και δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ εμπορίας μέσω της κοινοπραξίας Atlantic Sea. Λέει πολλά, κύριε Υπουργέ, η σιωπή σας για τις κυβερνητικές και διπλωματικές επαφές που συνδέθηκαν με την προώθηση αυτών ακριβώς των συμφωνιών. Λέει πολλά η επιμονή σας στην πλήρη αδιαφάνεια ως προς τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας και ως προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος της χώρας μας. Όλα αυτά λένε πολλά, πάρα πολλά, για το πώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και ασκεί την εξωτερική πολιτική.
0: Ο Σπύρος Σουρμαλίδης, όπως σας είπα και προηγουμένως, ο διευθυντής της Αυγής.
3: Λοιπόν,
0: πραγματικά καταπέλτης τώρα, δεν είναι
3: βεβαίως
0: έκφραση κλισέ.
3: Και νομίζω, έτσι, ότι, ναι, νομίζω ότι λίγοι, δεν θέλω να αδικήσω κάποιον, αν ανέβηκε κάποιος άλλος και μίλησε, από αρχηγό δεν ξέρω, δεν νομίζω, λίγοι αντελήφθησαν και άγγιξαν το όλο θέμα από τις πλευρές που το έκανε η Ρένα Δούρου και το κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αυτό. Λοιπόν, ναι, βέβαια.
3: Πάμε όμως ερωτήσεις απαντήσεις.
0: Ναι.
3: Διότι έγιναν δύο και δύο, δόθηκαν δύο ερωτήσεις σε Αμερικανούς δημοσιογράφους και δύο σε Έλληνες.
0: Στην κοινή

0: ήταν εσωτερικής καύσεως θέμα για τους Αμερικάνους, ενώ δεν είναι έτσι, δεν είναι εσωτερικής, εσωτερικό θέμα των ΗΠΑ. Έχουν
1: ξεσηκωθεί δημοκρατική.
0: Ακριβώς. Είναι η δημοκρατική βεβαίως για την Αμερική, αλλά και το τι κάνει Αμερικανίδα πρέσβης εκπροσωπικότητων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια γενικότερα. Και είπε μετά ο κύριος Ρούμπιο, βέβαια, την κάλυψε, όπως έκανε και πριν έρθει εδώ, ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά η κυρία Γκυλφόιλ. Αλλά επί της ουσίας απέφυγε να απαντήσει.
2: Ντάξει, διότι η ερώτηση, κάλυψε, όμως,
0: να την ξαναπούμε την ερώτηση. Πόσο ηθικό είναι αυτό που κάνει και ταιριάζει με την ηθική της αμερικανικής διπλωματίας όλα αυτά που κάνει η κυρία Γκυλφόιλ εδώ.
2: Εξαιρετική ερώτηση.
0: Εξαιρετική ερώτηση, καμία απάντηση επί της ουσίας στο ηθικό.
2: Ναι.
0: Δεύτερο θέμα, το οποίο δείχνει και πόσο σωστά ο χώρος μας, η Αυγή, το κόκκινο, έχει αντιληφθεί τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη. Οπότε ρωτήθηκε για το καλώδιο από Έλληνα δημοσιογράφα, από την ΕΡΤ συγκεκριμένα.
2: Ναι.
0: Όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο ο κ. Ρούμπιο, απάντησε ότι καλό είναι αυτά τα θέματα να επιλύονται μέσω ιδιωτικής διπλωματίας. Αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου Ρούμπιου.
2: Το ΙΧ, εξωτερική πολιτική που λέει.
0: Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη, ήταν το πρωτοσέλιδο της Αυγής την Κυριακή.
2: Ναι.
0: Έτσι. Και το πριν έρθει ο κύριος Ρούμπιου.
2: Και το αναλύσαμε και τώρα το παρουσιάσαμε.
0: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου Ρούμπιου.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, καλώς έχετε βάλει μια γαλλική εταιρεία.
2: Ναι.
0: Να το κάνουμε τώρα πενταράκια. Καλώς έχετε βάλει μια γαλλική εταιρεία, η οποία γαλλική εταιρεία ας δει τι μπορεί να κάνει. Είναι αυτό τοποθέτηση? Καταρχήν, πρέπει να μας πει επισήμως η ελληνική κυβέρνηση αν αντιλαμβάνεται έτσι. Το πώς το αντιλαμβάνεται το ξέρουμε, το αναλύουμε.
2: Ναι.
0: Να μας το πει.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, βάλαμε την εταιρεία να μας επιλύσει ένα θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και πιστεύουμε ότι θα μας το επιλύσει.
2: Και μόνο η αντίληψη ότι βάζει η ιδιωτική εταιρεία να το κάνει.
0: Μπήκε η Nexans, έδωσε μια απάντηση ο εργολάβος για να ρίξει το καλώδιο, να ποντίσει το καλώδιο. Όχι η Meridiam, η οποία πράγματι είναι ο μέτοχος πλέον στην όλη ιστορία του καλωδίου. Εχωρήσαμε και επιχειρηματικά, οικονομικά δικαιώματα, δηλαδή στους Γάλλους,
2: ναι,
0: με την ελπίδα να μας διευκολύνουν. Ναι. Έτσι ώστε να μην υπάρχει ένα κράτος το οποίο ρωτάει την Τουρκία, να υπάρχει μια εταιρεία. Δεν βαριέσαι, αδερφέ, μια εταιρεία ρώτησε, δεν τρέχει τίποτα. Όμως οι Τούρκοι θα πούνε ότι εφόσον μας ρωτούν, για να δώσουμε εμείς τη συγκατάθεσή μας, σημαίνει ότι η περιοχή είναι της δικαιοδοσίας μας.
2: Βέβαια.
0: Άρα αποκτάς δικαιώματα χρησικτησίας.
2: Ακριβώς.
0: Τόσο απλό.
2: Ακριβώς. Τους βάζεις στο παιχνίδι κανονικό.
0: Και αυτό που θέλουν, ότι νοτίως της Κρήτης και της Κάσου και νοτίως του Καστελόριζου και της Ρόδου και ανατολικότερα, είναι μια περιοχή που ελέγχουμε εμείς. Έχουμε εμείς κυριαρχικά δικαιώματα,
2: ναι, ναι,
0: επομένως.
2: Ναι.
0: Και ας μην ρώτησε το ελληνικό κράτος. Ρώτησε μια εταιρεία, μάλιστα, που θέλει να κάνει, ναι, ένα έργο, αφού μας ρώτησε έχουμε εμείς. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα, τα δύο, που βγαίνουν από τις απαντήσεις.
2: Στη συνέντευξη, ναι.
0: Λοιπόν, και μου στέλνει εδώ πέρα, έχω ένα μήνυμα τώρα, yeah, αλλά νομίζω το είπατε, το είπε και ο Τάσος Γιαννόπουλος, από αυτά που είπε η Ρένα Δούρου στη Βουλή, ότι αν πιστεύει η κυβέρνηση ότι η γαλλική εταιρεία θα ασκήσει εκ μέρους μας την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας, με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι μια αντίληψη επικίνδυνη και είστε βαθιά ανοιχτωμένοι.
2: Ναι.
0: Το λέγατε,
2: ναι,
0: προηγουμένως.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα, επί της ουσίας, ναι, το λέμε από το πρωί, ότι ο κύριος Ρούμπιο χρησιμοποίησε την πνίκα, την Ακρόπολη, σαν ντεκόρ για τη δική του προεκλογική καμπάνια στις ΗΠΑ. Και το δικό του προφίλ, είτε θέλει να πάει για πρόεδρος μετά τον Τραμπ, είτε ό,τι άλλο θέλει.
2: Ναι.
0: Θα βγάλει λοιπόν μια ομιλία από εδώ, από την πνίκα. Ένα μέρος με εξαιρετικούς συμβολισμούς, σημαντικότατους συμβολισμούς για την παγκόσμια ιστορία, όχι μόνο για την ελληνική. Και θα μας πει τι τα τραμπικά και ακροδεξιά του μηνύματα. Ότι ο πολιτισμός της Ευρώπης καταραίει, αυτά που λένε με τον Βάνς,
2: ναι,
0: καιρό,
2: ναι, ναι,
0: τώρα,
2: ναι,
0: δύο χρόνια τώρα, ναι, και όλοι οι τραμπικοί, ότι ο πολιτισμός της Ευρώπης καταραίει. Γιατί έχει εγκαταλείψει τις αξίες του, Γιατί δηλαδή δεν διώχνουμε ανθρώπους από την Ευρώπη, γιατί δεν παίρνουμε αυστηρά μέτρα, γιατί δεν είμαστε ηθικοί όπως το εννοούν αυτοί με τα δικά τους, γιατί δεν επιστρέφουμε δεν ξέρω εγώ πού,
2: ναι,
0: σε ποιες δεκαετίες πίσω.
2: Όλοι,
0: αυτά θα μας πει ο κ.

0: Ρουμπίου και του δίνουμε το βήμα, την Πνίκα και την Ακρόπολη σαν φόντο για να το κάνει. Αυτό ήθελε και ήρθε ο κύριος Ρούμπιο, βεβαίως με όλο το άλλο πλαίσιο για τα ενεργειακά και αυτά. Το λέμε μέρες. Η ελληνική κυβέρνηση δεν αρνήθηκε τίποτα στους Αμερικανούς.
1: Αντίθετα.
0: Ο καυγάς της Γκυλφόιλ είναι για οι λομπίστες, οι επιχειρήσεις που τσακώνονται, το αν θα επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο τα συμβόλαια. Δεσμευόμαστε για ήδη με συμβόλαια 20ετίας για κάτι που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, τι θα γίνει μετά τους πολέμους, ποια θα είναι η τιμή της ενέργειας, ποιος θα αγοράζει, ποιος δεν θα αγοράζει, από ποιον. Δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε σε ένα πολύ σε ένα κρίσιμο μεταβατικό σημείο και εμείς υπογράψαμε φαρδιά πλατιά και μας ζητούν να ξαναυπογράψουμε. Ήδη το αμερικανικό LNG δεν αρκεί για να γεμίσει το λεγόμενο κάθετο διάδρομο. Μόνο το 1 τρίτο καλύπτεται. Τα υπόλοιπα 2 τρίτα είναι άδεια. Για το ξαναπούμε. Ναι. Όταν οι δυστυχείς Ρουμάνοι τόλμησαν να πούν, παιδιά, εμείς δεν έχουμε λόγο να αγοράσουμε. Αφήστε που δεν έχετε και τις κατάλληλες ποσότητες. Γιατί να αγοράσουμε ένα ακριβό πράγμα, έχουμε δικό μας να βάλουμε στους αγωγούς. Τότε έπεσε η κυβέρνηση.
1: Και είπε, αυτό είπε και η Γκυλφόιλ στο Σταύρο Παπασταύρο, έτσι.
0: Και αυτό είπε η κυρία Γκυλφόιλ στο Σταύρο Παπασταύρο.
1: Εμείς ρίξαμε την ρουμανική κυβέρνηση. Το λέω για να το θυμηθούν οι ακροατές. Και είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε οπουδήποτε, ακόμη και εδώ. Με ευθεία απειλή. Αλλά τώρα τι να απειλεί στην Ελλάδα. Τα έχει δώσει όλα.
0: Αυτή είναι η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Να δούμε. Δημοσίως λοιπόν ρωτήθηκε για το καλώδιο. Και τι μας είπε ο κύριος Ρούμπιο, ότι δεν είναι ώρα τώρα να ανακατευόμαστε και οι σύμμαχοι να τσακώνονται μεταξύ τους, Αμερική, Τουρκία, Ελλάδα κτλ. Βάλτε μια ιδιωτική εταιρεία να σας το λύσει. Αυτή είναι η αντίληψή τους. Και το είναι και η αντίληψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θα βάλουμε τρεις ωραίες εταιρείες, αυτές θα βγάλουν τα λεφτά και θα επιλύσουν μεταξύ τους τα προβλήματα. Ως άλλο πρόκειται για οικόπεδα. Τα θέματα, ωραία, είναι άλλο θέμα κυριαρχικά δικαιώματα και άλλο κυριαρχία, η ασφάλεια στενά ενός κράτους και η ισχύς του, αλλά και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι ένα απλό οικόπεδο. Έχω ένα οικόπεδο, το πουλάω το μισό, το δίνω σε μια εταιρεία να κτίσει και παίρνω το ενίκιο. Δεν πάει έτσι.
1: Στις κανονικές χώρες, σε χώρα τύπου προτεκτοράτου. Θα δει και τον Πρωθυπουργό.
0: Θα δει και τον Πρωθυπουργό έξω το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Γιατί?
0: Η συνάντηση Ρούμπιο Μητσοτάκη θα περιμέναμε ότι θα είναι κάπως πιο μακροσκελής. Ο Ρούμπιο λοιπόν έρχεται, τώρα θα δει στο πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Στις 7 το απόγευμα, συγγνώμη, γιατί 6 ώρα το απόγευμα ο κύριος Ρούμπιο θα πάει στην Πνίκα.
1: Ναι.
0: Με καλό φως ακόμα.
1: Ναι, σωστό.
0: Να γυρίσει.
1: Στην αυτά οποία που Πνίκα έχει έχουν μιλήσει αρχηγοί κρατών και ο Πάπας μάλλον, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάει με καλό φως, καλή ώρα να μιλήσει, και θα πάει μετά στον κύριο Μητσοτάκη και μετά αργότερα υπάρχει το δείπνο του Υπουργού Εξωτερικών σε ξενοδοχείο, του Υπουργού Εξωτερικών του Γεραπετρίτη,
1: ναι,
0: προς
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: Ρούμπιο και όλη την αντιπροσωπεία. Ναι. Άρα η συζήτηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο δεν δείχνει, προς το παρόν τουλάχιστον, όπως είναι, να κρατάει πάρα πολύ ώρα.
1: Θα είναι μια πολύ σύντομη συνάντηση.
0: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει μετάφραση, είναι απευθεία συζήτηση.
1: Ναι.
0: Αλλά θα περιμέναμε ότι θα ήταν περισσότερες ώρες ο κ. Μητσοτάκης με τον κύριο Ρούμπιο να συζητήσουν κάποια θέματα. Και αυτό δείχνει ότι τελικώς. Ποια είναι και η ουσία της συζήτησης αυτής. Άρα είναι επιλυμένα τα θέματά μας.
1: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι μήπως είναι και μια. Έτσι, λανθάνουσα.
0: Απαξία.
1: Ο διακριτή όμως, απαξία ακριβώς.
0: Να.
1: Ξεκάθαρο δηλαδή.
0: Να.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Θα περιμένουμε, θα τα παρακολουθήσουμε. Αύριο ο Σπύρος θα μας τα αναλύσει εκτενώς και περιστατωμένα όπως κάθε φορά. Σε ευχαριστώ πάρα
0: Προσπαθούμε.
1: Πολύ.
0: Προσπαθούμε.
1: Και τα καταφέρνεις.
0: Σε
1: ευχαριστώ πολύ, ο Σπύρος Ουρμελίδης, ο διευθυντής της εφημερίδας Αυγή και διπλωματικός αναλυτής.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: στο κόκκινο.
4: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο ακούσαμε πριν το σποτάκι, και θα έχει, πρέπει να σας πω, και πάρα πολλές εκπλήξεις. Δεν σας τις λέμε γιατί δεν θα είναι εκπλήξεις άμα σας τις πούμε. Πάντως θα έχει πολλές εκπλήξεις. Συνεχίζουμε 2 και 31 κεντρικό μαγκαζίνο, δεύτερο μέρος. Ο Σπύρος ο Σουρμαλίδης, ο διευθυντής της Αυγής, μας έδωσε αναλυτικά όλο το περίγραμμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα και των συναντήσεων και του τοπίου όπως έχει διαμορφωθεί, και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον, σε μια συγκυρία, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το Μαξίμου Μητσοτάκης προσωπικά δεν αισθάνονται καθόλου καλά, από όλα και για όλους. Και χθες ο Αντώνης Σαμαράς έριξε ένα ακόμη χτύπημα.
1: Υπάρχει πάντα η εκδοχή της διαχειριστικής μορφής ηγεσίας, δηλαδή εκείνων που αν και διαπιστώνουν το πρόβλημα μεταθέτουν την αντιμετώπιση του, θεωρώντας πως η κατάρρευση δεν θα συμβεί επί των ημερών τους. Αυτοί είναι, επιτρέψτε μου, οι ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της δικιάς τους καρέκλας και εξουσίας, αδιαφορώντας για το μέλλον. Υπάρχει εκδοχή της ηγεσίας που επιχειρεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας με αποφασιστικότητα και τροφοδοτώντας την κοινωνία με όραμα και όχι με άβουλη παθητικότητα. Για να έρθω σιγά σιγά και στην πατρίδα μας, γενέτειρα άλλωστε ενός μοναδικού πολιτισμού και μέα του σημερινού δυτικού πολιτισμού, οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση. Γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχει ριζική αλλαγή του μοντέλου της παιδείας μας όταν διαπιστώνεται ολοφάνερα και με κάθε τρόπο η οπισθοχώρηση παντού, και σε γνώση και σε μόρφωση. Γιατί δεν μπορεί να μην επιβάλλονται ηθικά και ανιδιοτελή πρότυπα από την πολιτεία στην κοινωνία και αντίθετα να κυριαρχεί η ανηθικότητα και η ιδιοτέλεια. Γιατί δεν μπορεί να τροφοδοτείται η υλιστική και ατομιστική αντίληψη περί ζωής και να υποσκάπτεται και να λιδωρείται η πνευματικότητα και η συλλογικότητα. Γιατί δεν μπορεί να υπονομεύεται εμπράκτως η έννοια της εθνικής συνείδησης και να υποκαθίσταται από την αξία του πλουτισμού και της λεγόμενης πολιτικής ορθότητας. Γιατί δεν μπορεί να παραβλέπεται η μετατροπή των κοινωνικών και οικονομικών τάξεων σε ανώνυμο πλήθος. Γιατί δεν μπορεί όχι μόνο να αγνοείται η ερήμωση της υπαίθρου χώρας, δηλαδή η διαχρονική σχέση των Ελλήνων με τη μοναδική μας γη, αλλά να τροφοδοτείται συνειδητά η εγκατάλειψη. Πώς? Με την απουσία του κράτους και με την υποκατάστασή του από μια οικονομικίστικη, διαχειριστική αντίληψη με πρόσχημα πάντα τους κανόνες της αγοράς. Προσέξτε, αν αυτή η ηλιστική και διαχειριστική αντίληψη συνεχιστεί συλλογικά, τότε θα αμφισβητηθεί όχι μόνο η όποια ηγεσία, αλλά και η πολιτική ενδεχομένως συνολικά. Κούρω εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Η απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι και έμπρακτη και ορατή. Έμπρακτη, θα το πω με ένα παράδειγμα, την πρωτοφανή αποχή στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές του 2024. Ορατή δια γυμνού οφθαλμού από το «ο κανένας» που προηγείται στις δημοσκοπικές έρευνες μέχρι και σε στιγμιότυπα της καθημερινότητάς μας. Ο λαός είναι κουρασμένος, η κοινωνία της κόπωσης είναι παρούσα, το χαμόγελο πια δεν το βλέπεις εύκολα σε καμιά παρέα, βλέπεις το άγχος, βλέπεις τη βιασύνη, βλέπεις τη λεκτική και τη φυσική βία, βλέπεις την αντικοινωνικότητα, βλέπεις μια απόγνωση. Και δεν το βλέπεις μόνο στη Μεγαλούπολη, το βλέπεις σταδιακά και στη μικρή πόλη της επαρχίας. Πιστέψτε με, κοντεύω 50 χρόνια βουλευτής επαρχίας. Και δακρύζεις βλέποντας τα αυξανόμενα έρημα χωριά στην Ελλάδα μας μέχρι και σχετικά πρόσφατα. Πρόσφατα ήταν ζωντανά αυτά τα ελληνικά χωριά της επαρχίας. Βλέπεις πάνω απ' όλα το κενό βλέμμα πολλών νέων παιδιών. Και πιστεύω, κυρίες και κύριοι, πως πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη μόνον διαχείριση. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων.
0: Αυτή ήταν η παρέμβαση Σαμαρά χθες στην ημερίδα του, της εφημερίδας, στο Βήμα. Και όπως ακούσατε, έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω. Είναι ένα είδος πλατφόρμας και με ιδεολογικό στοιχείο. Δηλαδή κατήγγειλε τον νέο φιλελευθερισμό. Ναι, ναι. Στον Άντων Ιρυγόπουλο θα πάμε τώρα, το πολιτικό μας συντάκτη που καλύπτει το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα Τετάρτη είχαμε το καθιερωμένο briefing που κάνει η Κουμουνδούρου κάθε μεσημέρι. Τι προκύπτει, Αντώνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις. Είχε πολύ ενδιαφέρον σήμερα το briefing, πρέπει να πούμε.
0: Ναι.
2: Προτείνω να ξεκινήσουμε από τα πιο γενικά και να πάμε στα ειδικά που έχουν και τις ειδήσεις στη συνέχεια. Ήταν ο κύριος Παπάς, ο γραμματέας του κόμματος, ο οποίος μίλησε και για το σχέδιο προϋπολογισμού που είχε καταθέσει η κυβέρνηση. Τόνισε ότι δεξιά, και επίσης και για την Ισπανία, για τις εξελίξεις στην Ισπανία. Για την Ισπανία τόνισε ότι δεξιά και ακροδεξιά καταψήφισαν στην Ισπανία τα μέτρα προστασίας της κατοικίας. Και αυτό δείχνει πραγματικά ποια είναι η δεξιά και η ακροδεξιά. Επίσης τόνισε ότι τα στοιχεία που τεκμηριώνουν, παρουσίασε τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ στον προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση και προκάλεσε οποιονδήποτε υπουργό να το αμφισβητήσει. Έκανε λόγο για εκρηκτική αύξηση των φορολογικών εσόδων και του ΑΕΠ, αλλά τα χρήματα να μην επιστρέφουν στους πολίτες, για παράδειγμα μέσω της 13ης σύνταξης, όπως ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ επισταμμένος. Επίσης έκανε αναφορά και στην διήμερη παρουσία του, επίσκεψή του στην Κοζάνη, σε σχέση με τα ζητήματα ενέργειας. Παρόν ήταν και ο κύριος Μπουλέκος, ο γραμματέας οργανωτικού, ο οποίος μίλησε και για τη δική του επίσκεψη που έκανε στο οροπέδιο Λασιθίου λίγα 24 ώρα μετά τις μεγάλες καταστροφές που προκλήθηκαν εκεί από την κακοκαιρία. 18.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης έχουν καταστραφεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Ζήτησε φυσικά να υπάρξουν και αποζημιώσεις από την κυβέρνηση στο 100% των ζημιών. Τώρα, έγινε μια πολύ εκτεταμένη αναφορά στο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, το οποίο θα γίνει στις 10 και 11 Οκτωβρίου, δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο. Επ' αυτού έχουμε εξελίξεις.
0: Δεν
2: και
0: αποκαλύψεις, είναι το προσεχές.
2: Ναι, είναι το προσεχές, σε πολύ λίγες μέρες, το επόμενο Σάββατο. Αυτό που δεν ξέραμε μέχρι τώρα, ξέραμε τα προγράμματα και τους καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος, όμως δεν ξέραμε για τα πολιτικά τραπέζια που θα υπάρξουν και την πρώτη και τη δεύτερη μέρα, με εκπλήξεις θα λέγαμε, στα ονόματα που θα λάβουν μέρος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή στο πολιτικό τραπέζι του Σαββάτου, που είναι για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου, παρόν θα είναι ο κύριος Χρήστος Σπύρτζης, ο κύριος Αρβανίτης, ο Μάκης Διώγος και ο Θανάσης Κουκάκης. Με ό,τι αυτό μπορεί βέβαια να υπάρχουν και πολιτικές αναλύσεις και εξηγήσεις για αυτά. Ενώ τη δεύτερη μέρα, που το θέμα θα αφορά την στέγαση, θα είναι η κυρία Κουντουρά, ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του κόμματος, αλλά και ο δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας. Αφήνουμε πίσω ό,τι μας τραυμάτισε ως μέσα, είπε ο κύριος Μπουλέκος. Στο παρελθόν άλλωστε βρίσκονται και αυτοί που το προκάλεσαν. Η Αυγή και το Κόκκινο θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, στις κοινωνικές ομάδες που δεν βρίσκουν ευκαιρία δημόσιας παρέμβασης. Αυτά σε ό,τι αφορά το briefing. Όμως, πέραν του briefing, εδώ στους διαδρόμους, όπως θα το λέγαμε σε χαρακτηριστικά, της Κουμουνδούρου, υπάρχουν και άλλες εξελίξεις, πέραν του briefing δηλαδή. Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες που έχουμε σε σχέση με τους ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι έχουν φύγει από την κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλα αυτά παροκρατώντας τις έδρες. Στέχη λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι όλοι αυτοί οι βουλευτές, 12 τον αριθμό, με πρώτο τον Σοκράτη Φάμελο, όπως ανάφεραν χαρακτηριστικά, έχουν διορία μίας εβδομάδας μέχρι την επόμενη Τετάρτη, μέχρι, όπως είπα, να τελειώσει η υπομονή του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισαν ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις έδρες τους ή να βρουν νέα κομματική ένταξη και νέα κομματική στέγη, δηλαδή να συγκροτήσουν νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Χαρακτήρισαν μάλιστα, αν τους πάρει κάποιο κόμμα χωρίς να έχουν παραδώσει πρώτα τις έδρες τους, είπαν ότι αυτό το κόμμα, οποιοδήποτε είναι, είτε δηλαδή η Ελλάς, είτε το Πασόκ, το οποίο υπήρχαν μετά ερωτήσεις, ότι θα είναι κλεπταποδόχος.
0: Αντωνή, κάτσε λίγο να σταθούμε λίγο σε αυτό. Αυτή η διορία, αυτό το τελεσίγραφο, ότι υπάρχει διορία μιας εβδομάδας μέχρι να εξαντληθεί η υπομονή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλιώς τι? εάν δεν παραδώσουν τις έδρες. Αυτό τι, μπορούμε να το υποθέσουμε, δεν το λένε ακόμη, γιατί όντως είναι είδηση αυτό, ναι.
2: Επαναλαμβάνω πρώτα απ' όλα ότι αυτό είναι πληροφορίες, οπότε δεν έχουμε κάποια επίσημη θέση που να λέει ότι θα κάνουμε το τάδε, θα κάνουμε το άλλο.
0: Όμως
2: εγώ αυτό που καταλαβαίνω μέσα από το ρεπορτάζ είναι ότι σε πρώτη φάση θα υπάρξει μια δημόσια υπενθύμηση δηλώσεων όλων αυτών των ανθρώπων σε σχέση με το τι είχαν πει σε περιπτώσεις άλλων αποχωρήσεων.
0: Υπάρχει μια ισχυρή δημόσια πίεση κατά κάποιο τρόπο δηλαδή.
2: Και μια ισχυρή δημόσια πίεση, και αυτό όμως δεν φαίνεται να μένει μόνο σε αυτό. Δηλαδή αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες κινήσεις τις οποίες δεν ξεκαθαρίζουν μέχρι αυτή τη στιγμή. Βέβαια να τονίσουμε κιόλας ότι δεν κλείνουν οριστικά την πόρτα σε αυτούς τους βουλευτές. Λένε δηλαδή ότι αν μέχρι την επόμενη εβδομάδα κάποιος από αυτούς αποφασίσει ότι θέλει να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να συμβεί. Μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή.
2: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Βέβαια. Νομίζω και θα προκαλέσει και πολλές συζητήσεις μέχρι την επόμενη Τετάρτη.
0: Και θα βγάλει και ειδήσεις την επόμενη Τετάρτη, προφανώς. Τις οποίες δεν γίνεται ακόμη. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, μας άφησε την είδηση για το τέλος.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Αλλά για να υπάρξει κορύφωση.
0: Για να υπάρξει κορύφωση. Και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ, το βλέπουμε και από χθες, επιμένει σταθερά, στρατηγικά, στην καταπολέμηση της διαφθοράς δια του τομέα διαφάνειας και του Παύλου Πολάκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες, θα ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις Πολάκη που έγιναν έξω, που έγιναν χθες. Έκανε παρέμβαση. Για την παρέμβαση Πολάκη, ανάρτηση εννοώ, έτσι, και η Ρένα Δούρου χθες, με ανάρτησή της, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ ακριβώς για να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Λοιπόν, και αυτό το αθροίζουμε στη στρατηγική, και περιμένουμε τις εξελίξεις από την πολύ σημαντική, τις επόμενες εξελίξεις από τη σημαντική πληροφορία που μόλις μας μετέδωσες, Αντώνη, και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Ο Αντώνης Τριγόπουλος μας έδωσε και την είδηση. Προθεσμία λοιπόν βάζει η Κουμουνδούρου στους 12 βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν παραδώσει την έδρα, και βάζει προθεσμία μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Υπομονή όλοι μας μέχρι τότε. Ακούμε τον Παύλο Πολάκη.
3: Για να μην τα γράφω, γυρίζουμε αυτό το βίντεο μαζί με τον δικηγόρο μου, τον Γιάννη τον Απατσίδη. Σήμερα ζήσαμε τον απόλυτο εξευτελισμό του διοικητή της έκτης ΥΠΕ, του Γιάννη του Καρβέλη, στη δίκη που σήμερα συνεχιζόταν μετά τη διακοπή της πριν από περίπου 1,5 μήνα. Πρόκειται για τη γνωστή υπόθεση που είχα βγάλει στη δημοσιότητα ότι ο κύριος Καρβέλης προμηθευόταν μάσκες υψηλής προστασίας το 2020 σε τιμές 22 ευρώ, όταν οι ίδιες ακριβώς μάσκες της ίδιας εταιρείας στην Αθήνα τις προμηθεύονταν με 4,5-5 ευρώ. Ή στολές υψηλής προστασίας που τις έπαιρνε 19 ευρώ, όταν στην Αθήνα ο διοικητής πρώτης είπε τις έπαιρνε στα 7,5-8 ευρώ. Είχαμε μια στημένη έδρα και ένα στημένο εισαγγελέα που παρόλα αυτά στην κατάθεσή του ο κύριος Καρβέλης έκανε ένα δραματικό λάθος. Έφερε μία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, διοικητικού ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου, που δεν μπήκε στο οικονομικό σκέλος, το οποίο πραγματικά ξεβράκωνε εντελώς αυτόν και τα όσα προσπαθούσε να μου καταλογίσει. Δηλαδή έλεγε ότι στις συμβάσεις που υπέγραψε ο κύριος Καρβέλης αφαίρεσε τον όρο της παράδοσης εντός 5 ημερών, που είχε βάλει στην πρόσκληση, και έτσι ήρθε μόνο μία εταιρεία. Αυτή του αδερφού, της τότε συντρόφου του, του κυρίου Λαϊνιώτη, ο οποίος είχε και τις δύο εταιρείες που προμήθευσαν αυτά τα συγκεκριμένα υλικά. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ακόμα και η στημένη έδρα και ιδιαίτερα ο στημένος εισαγγελέας που απέρριψε όλα τα αιτήματα τα οποία του είχε βάλει πριν ο κύριος Απατσίδης, αναγκάστηκε να αναβάλει την υπόθεση για το Φλεβάρι, για το Γενάρη, 18 Γενάρη, προκειμένου να προσκομιστούν τα στοιχεία της δικογραφίας που είχε φτιαχτεί στην Πάτρα, που είχε μηνύσει ο κύριος Καρβέλης τον εαυτό του. Γιατί κοιτάξτε τι πήγε να κάνει. Μήνυσε τον εαυτό του για να τον αθωώσει κάποιοι στημένοι από εκεί και να έρθει εδώ να το πει. Αλλά δεν μας έφερε, μάλλον δεν έχει τελειώσει η ιστορία αυτή. Και βέβαια με αφορμή αυτό ζητήσαμε να έρθουν εδώ και τα στοιχεία από την δικογραφία των 10 δικηγόρων πατρών που τον είχαν μηνύσει και μάλλον θα αραχνιάζει σε κάποιο συρτάρι της πατρινής εισαγγελίας. Λοιπόν, όπως έχω πει πολλές φορές, δεν υποχωρούμε. Στη μάχη με τη διαφθορά θα το πάμε μέχρι τέλος. Με αυτά τα διεφθαρμένα, μην πω καμιά βαριά κουβέντα, δεν πρόκειται να προσκυνήσουμε. Σήμερα ξεφτυλίστηκαν άλλη μια φορά. Και αύριο συνεχίζουμε με τον κύριο Μαραβέγια, τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, ο οποίος είχε καταφέρει να πάρει 4,2 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση από τον αναξιακό νόμο, όντας βουλευτής, στο όνομα της συζύγου του, και που βέβαια το ανακαλύψαμε και του χαλάσαμε τη δουλειά. Και ο οποίος μας μίλησε και αυτός για συκοφαντία. Και αντί να είναι αυτοί οι διεφθαρμένοι δικαζόμενοι, στέλνουν εμένα δικαζόμενο. Αλλά δεν υποχωρούμε. Σήμερα ο Καρβέλης ξεφτυλίστηκε.
0: Αλλάζουμε πεδίο, 2 και 45, 3 παρα 4 το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Πάμε στη Γαλλία. Η Γαλλία εξακολουθεί να μπράζει. Και είναι μαζί μας ο Μιχάλης Οψίλος, ο διευθυντής του site ναυτεμπορική.gr και βαθύς γνώστης όλων αυτών των θεμάτων, χρόνια διεθνατζής, όπως λέγονται. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
4: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, και στους ακροατές του κόκκινου.
0: Λοιπόν, τι είναι η Γαλλία? Τι δείχνει, είναι... τι γίνεται και τι δείχνει αυτό που γίνεται, Μιχάλη, κατά τη γνώμη σου?
4: Είναι ο σεισμογράφος που δείχνει από τώρα τι θα επακολουθήσει σε όλη την Ευρώπη αν συνεχιστεί αυτή η λογική, όχι μόνο στη νέα γενιά αλλά και στην οικονομία. Και εξηγούμε. Σημερινά δημοσιεύματα του γαλλικού τύπου θεωρούν ότι η βία που έχει ουσιαστικά εκδηλωθεί ενάντια στους μαθητές λυκείου είναι πρωτοφανής. Μιλάνε για 5.000 συλλήψεις και κρατήσεις. Μιλάνε για... έχουμε τα γεγονότα που έχουν τραυματιστεί σοβαρά παιδιά από χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Θέλει με κάθε τρόπο η γαλλική, νομίζω, ελίτ, η πολιτική ελίτ, θέλει ουσιαστικά να φοβήσει τη νέα γενιά της Γαλλίας, μια νέα γενιά η οποία βλέπει ότι δεν έχει κανένα μέλλον, βλέπει ότι το εκπαιδευτικό δημόσιο σύστημα έχει σαπίσει, δεν έχει καμιά προοπτική για να βρει κάποια σοβαρή επαγγελματική απασχόληση στη συνέχεια. Άρα λοιπόν αυτή η νέα γενιά εξεγείρεται για όλα αυτά. Για όλα αυτά που την ίδια ώρα η γαλλική οικονομία είναι στη χειρότερη φάση, όλοι μιλούν πλέον για τον κίνδυνο να μεταδοθεί αυτός ο ιός σε όλη την Ευρώπη και στο ευρώ κυρίως. Μιλάμε για μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή έχει χρέος 122% του ΑΕΠ, έχει έλλειμμα 5,5% του ΑΕΠ και επίσης δεν έχει καμία διάθεση, από ό,τι φαίνεται σήμερα τουλάχιστον, με τον κεντρικό τραπεζίτη το Γάλλο, να ζητήσει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για κάποια δημοσιονομική βοήθεια. Αυτό το θέμα λοιπόν, σε συνδυασμό με ό,τι συμβαίνει στη γειτονική Γερμανία, μια γειτονική Γερμανία η οποία βλέπουμε ουσιαστικά να είναι σε παρακμή οικονομικά, και αυτό εκφράζεται με μια πολιτική λιτότητας, περιορισμού των δημοσίων δαπανών σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κράτος και κυρίως αύξηση των δαπανών για τον μελλοντικό πόλεμο, για να είμαστε σαφείς. Και αυτό πώς εκφράζεται με την άνοδο της άκρας δεξιάς, η οποία μετά τις χθεσινές δημοσκοπήσεις σε πανγερμανικό επίπεδο είναι πλέον στο 30%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, έχει βυθιστεί στο 18%, στο χειρότερο ποσοστό που είχε ποτέ με τα πολεμικά. Αυτό το ισχυρό πάλι ποτέ.
0: Σε άλλες περιπτώσεις ο Μέρτς θα είχε παραιτηθεί, αλλά δεν το κάνει.
4: Δεν τον αφήνουν να παραιτηθεί. Δεν είναι ότι δεν το κάνει ο ίδιος. Αφήνουν να παραιτηθεί, γιατί θα υπάρξει τεράστια ουσιαστικά αναστάτωση. Ναι. Υπάρχει ένας κυβερνητικός συνασπισμός χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών με ένα πρόγραμμα. Ξέρουν ότι αν παραιτηθεί θα αλλάξουν πάρα πολλά. Άρα λοιπόν η οικονομική ελίτ της Γερμανίας δεν τον αφήνει, αντίθετα τον σπρώχνει όλο και πιο πολύ στην μετατροπή της χώρας σε πολεμική οικονομία.
0: Πολεμική
4: οικονομία. Ναι. Το είδαμε προχτές, πήγε στο Κίεβο ο κύριος Μέρτς, όχι για να βρεθεί μια λύση να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, αλλά αντίθετα να δώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι, για να συνεχιστεί ο πόλεμος, να φτιαχνούν ντρόουν, πύραυλοι μεγάλου βεληνικούς, και φυσικά ούτε μία σκέψη υπάρχει για να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση να σταματήσει ο πόλεμος που πλήττει όχι μόνο εκατομμύρια ανθρώπους στην Ουκρανία και στη Ρωσία με τα ουκρανικά αντίπεινα φυσικά, αλλά όλη την οικονομία της Ευρώπης.
0: Είναι πολύ μεγάλη μπίζνα αυτή, Μιχάλη, εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους μας.
4: Είναι πολύ μεγάλη μπίζνα, γιατί να πούμε στους ακροατές μας, για παράδειγμα, η γερμανική Rheinmetall, η πιο σημαντική, θα έλεγα, γερμανική πολεμική αμυντική βιομηχανία, Πριν από 3 χρόνια η μετοχή της ήταν μόλις στα 100 ευρώ και σήμερα έχει φτάσει και στα 2.000 ευρώ για να υποχωρήσει στα 1.700. Είναι πολύ μεγάλη η πείσνα. Θεωρούν πάρα πολύ στην Γερμανία και όχι μόνο, σε όλη την Ευρώπη, ότι η πολεμική βιομηχανία είναι πιθανότατα η διέξοδος, σε εισαγωγικά, ή η εναλλακτική για άλλους στην αστημένουσα οικονομία της Ευρώπης. Άρα λοιπόν...
0: καταραίει. Ναι, και έχει βάλει και η Ursula von der Leyen, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό.
4: Ακριβώς, η Ursula von der Leyen, η οποία χτες μίλησε στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες για το θέμα της ενεργειακής κρίσης και τι είπε, είναι δύσκολος ο χειμώνας, όχι γενικά μέτρα, δηλαδή ουσιαστικά έκοψε το βήχα σε όσες κυβερνήσεις θέλανε κάποιο μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για να ενισχύσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αντίθετα, στοχευμένα, τα γνωστά μέτρα, στοχευμένα με λίγες και με μικρές επιδοτήσεις.
0: Έχουμε δύο χώρες. Είναι η Γαλλία που βράζει και εξακολουθεί να βράζει και όπως είπες είναι ο σεισμογράφος το τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Έχουμε δύο χώρες, δηλαδή έχουμε τη Γερμανία όπως μας την περιέγραψες αναλυτικά σε μια κατάσταση... πώς να το πούμε τώρα, δεν θα έλεγα από διοργάνωσης.
4: Ανεμικής ανάπτυξης.
0: Ανεμικής
4: ανάπτυξης. Και πολιτική στροφή στην άκρα δεξιά.
0: Και, ναι, και πολιτικής αδυναμίας με αποτέλεσμα να στρέφεται. Και έχουμε επίσης κύμα εξέγερσης στην Ισπανία.
4: Στην Ισπανία, η οποία σήμερα ανακοινώθηκε ότι 11 Νοεμβρίου θα διοργανωθεί γενική απεργία. Λίγες μέρες δηλαδή πριν τις εκλογές που έχει προκηρύξει ο Σάντζεφ. Το στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία είναι τεράστιο, με αφορμή την περίπτωση, την απόπειρα εκδίωξης από το σπίτι της 87χρονης Μαρικάρμενα Αμπασκάλ, ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μια προσπάθεια του Σάντσεθ να αλλάξει το κλίμα, ένα κλίμα που μέχρι τώρα τουλάχιστον έχει φέρει στις δημοσκοπήσεις την δεξιά να προηγείται με 33-34%, να ακολουθούν ο Σάντσεφ και οι σοσιαλιστές με 27-28% και τρίτο κόμμα το Vox, το ακροδεξιό, με 18%.
0: Μιχάλη, το γεγονός ότι το νομοσχέδιο που πήγε στη Βουλή ο Σάντσεφ για την προστασία στην ουσία της κατοικίας και απορρίφθηκε γι' αυτό και προκήρυξε τις προώρες εκλογές από τη δεξιά και
4: από
0: την ακροδεξιά. Ορίστε.
4: Και την καταλανική αυτονομιστική δεξιά.
0: Ναι. Άρα από δεξιά και ακροδεξιά δηλαδή. Αυτό δεν είναι πολιτικά, δεν τον ωφελεί εν ώψη και των εκλογών. Δεν του δίνει ένα πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά την απεύθυνσή του, ας πούμε, στην κοινωνία της Ισπανίας. Ότι εγώ παλεύω για εσάς. Οι άλλοι σας σαμποτάρουν, ναι.
4: Αυτό ελπίζει τουλάχιστον ο Σάντσεφ.
0: Ναι.
4: Ο Σάντσεφ είναι ουσιαστικά, θέλουμε δεν θέλουμε, η μοναδική φωνή στην Ευρώπη, η οποία έχει αντισταθεί, για παράδειγμα, στην χρησιμοποίηση των ισπανικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον πόλεμο στο Ιράν.
0: Και κυρίως για τη γενοκτονία, Μιχάλη.
4: Και κυρίως για το θέμα της Γάζας, που σήμερα κλείνουν 3 χρόνια από την επίθεση τη τρομοκρατική της Χαμάς, που ακολούθησε αυτό που βλέπουμε, το απίστευτο, την απίστευτη τραγωδία σε έναν λαό εδώ και 3 χρόνια.
0: Ναι, είναι η αγριότητα του αιώνα είναι αυτή, η οποία πια αγγίζει, εντάξει, θα τα συζητήσουμε άλλη ώρα. Άρα για να κλείσουμε όσο κλείνει αυτό το θέμα, έχουμε δύο χώρες σε αναβρασμό κοινωνικό, ξεκινώντας από τη Γαλλία, είπες ότι είναι ο σεισμογράφος της Ευρώπης. Θεωρείς, Μιχάλη, ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στη Γαλλία είναι κορύφωση ή είναι αρχή?
4: Είναι η αρχή.
0: Είναι η αρχή, λες,
4: Είναι η αρχή. Είναι σαφές βέβαια ότι δεν μιλάμε για τον Μάη του 68.
0: Εντάξει, είναι και άλλες συνθήκες.
4: Για τους παππούδες αυτών των παιδιών.
0: Ναι.
4: Τότε να θυμίσουμε με μια φράση μόνο ότι υπήρχε ευημερία στη Γαλλία και ο κόσμος ξεσηκώθηκε γιατί τα ήθελε όλα.
0: Ακριβώς.
4: Και όχι απλά και μόνο με μια-δυο μικρομετακομίσεις. Τώρα δεν υπάρχει ευημερία. Τώρα υπάρχει μια απίστευτη φτωχοποίηση του γαλλικού πληθυσμού και της νέας δημοκρατίας.
0: Εξαθλίωση, περιθωριοποίηση, βέβαια.
4: Ακριβώς. Ναι, που δεν ξέρουμε αυτή πώς θα εκφραστεί και τι είδους κοινωνική έκρηξη θα ακολουθήσει. Πάντως σίγουρα Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε,
0: ναι.
4: Γιατί η Γαλλία ανέκαθεν ήταν το εργαστήρι των επαναστάσεων και των εξεγέρσεων.
0: Είναι
4: να
0: η μήτρα.
4: Δούμε τώρα πώς αυτό θα επηρεάσει και την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Η μήτρα πολιτικών εξελίξεων και επαναστάσεων και όλα η Γαλλία. Μάλιστα, κρατάω αυτό που λες. Έτσι με πολύ κατηγορηματικότητα και για να το λες δεν το κάνεις τυχαία, ότι είναι η αρχή αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία, δεν είναι η εκτόνωση, είναι η αρχή.
4: Και πρέπει να φοβηθεί, και για επειδή ακριβώς είναι η αρχή,
0: ναι.
4: Ο κατασταλτικός μηχανισμός είναι τόσο τρομερός και φοβερός,
0: ναι.
4: Για να φοβηθούν αυτοί οι νέοι, όπως το έλεγε ο ποιητής, με τα σχισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες,
0: με τα πληγωμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες.
4: Πρέπει να φοβηθεί, ναι. Τόσο αυτή η νέα γενιά για να μην αντιμετωπίσει η ελίτ, ναι.
0: Το θέμα είναι ότι έχει τη στήριξη και όλων των στρωμάτων. Έβλεπα προχθές προκήρυξη πανεθνικής απεργίας, έτσι. Δηλαδή είναι, ναι. Προπομπός είναι οι νέοι. Δεν είναι μόνο οι νέοι οι οποίοι, και οι μαθητές οι οποίοι είναι στον δρόμο, όπως φαίνεται και παρακολουθούμε. Έτσι δεν είναι?
4: Και δεν είναι μόνο που κάποιοι λένε ότι τέλος πάντων από πίσω είναι ο Μελανσόν και η ανυπότακτη Γαλλία. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι από πίσω. Σίγουρα όμως από πίσω είναι τα προβλήματα.
0: Βέβαια.
4: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η νέα γενιά, η οποία δεν ξέρουμε επίσης πώς θα εκφραστεί τις, ναι. Εκλογές που θα γίνουν το προσεχή Απρίλιο, το πρώτο,
0: ναι.
4: Γύρο.
0: Ναι.
4: Λένε μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις ότι θα είναι η άκρα δεξιά πρώτη, η άκρα δεξιά η οποία. Μην ξεχνάμε, ακολουθεί η κυρία Λεπέν, φαίνεται το παράδειγμα ή το δρόμο της κυρίας Μελώνη, να γίνει μάλλον κατοικίδιο πολιτικό ζώο,
0: ναι.
4: Και όχι άγριο και ανεξέλεγκτο.
0: Ναι. Μάλιστα. Το προηγούμενο κίνημα ήταν τα κίτρινα γυλαίκα. Επηρέασαν εξελίξεις τότε, θυμόμαστε τι γινόταν, για να δούμε τώρα. Πάντως αυτό που είπες ότι είναι ο σεισμογράφος, το λέω για τρίτη φορά γιατί το βρίσκω τον τίτλο των όσων συμβαίνουν. Είναι νομίζω το καταλυτικό, Μιχάλη. Και σε ευχαριστώ.
4: Ακριβώς αυτό πιστεύω. Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ
4: καλό
0: πολύ.
4: Απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Ο Μιχάλης Ψήλος, διευθυντής του ναυτεμπορική.gr. Τέλος εδώ. Ασύντομες ειδήσεις με την Αγγέλα Νταρτζάνο. Αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: το κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαβδουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
5: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Και 5. Στο κόκκινο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από το κόκκινο στις 3, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. 4 μαθητές μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ένας ακόμη μεταφέρθηκε στα επίγοντα από το γονέα του, μετά από σοβαρό περιστατικό με πτώση σοβάδων που σημειώθηκε σήμερα αυτή τη φορά σε σχολείο της Λαμίας, εν ώρα μαθήματος. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι σοβάδες έπεσαν στα κεφάλια των μαθητών σε σχολική αίθουσα της δευτέρας τάξης του 3ου Λυκείου στον Αφανό Λαμίας. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την εξωτερική πολιτική εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η Ρένα Δούρου με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πόλεμο χαρούς νεοαπικιακού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ, είπε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης σε ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα. Στήριξη και στην Guilfoyle βλέπει στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος μιλώντας στο κόκκινο. Όπως εκτιμά, το βλέμμα της αμερικανικής πλευράς είναι στραμμένο και στα Βαλκάνια στον απόϊχο των δημοσιευμάτων για τη δραστηριότητα της Αμερικανίδας πρέσβεως. Ο Άγγελος Συρίγος εκτίμησε ότι ποτέ ο Νετανιάχου δεν θα επισκεπτόταν τη χώρα στην οποία κινδυνεύει να συλληφθεί, ενώ πρόσθεσε ότι δεν βλέπει να προχωράει η επίλυση του Κυπριακού. Νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, ευβάθμιση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, συμφώνησαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες. Κοινές δηλώσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν. Απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Αργότερα το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ για τη δημοκρατία και στις 7 θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας με συνεχείς εκτροπές γύρω από το Σύνταγμα και κατά περίπτωση κλείσιμο σταθμών του μετρό. Αύριο αναμένεται η απόφαση για την προσωρινή διαταγή μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι ζητούν την επίδειξη των τεχνικών εκθέσεων για τις ζημιές στα σπίτια τους λόγω των εργασιών διάνοιξης του μετρό. Εν τω μεταξύ, δημοσίευμα της Καθημερινής αναφέρει ότι η κυβέρνηση παγώνει τις εργασίες του Μετροπόντικα και μεταθέτει την καυτή πατάτα στην επόμενη κυβέρνηση. Να βγει ο ίδιος από το κάδρο των ευθυνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δείχνοντας ως υπεύθυνη τη σύζυγό του, ο προφυλακισμένος γιατρός επιδιώκει την αποφυλάκησή του και ζητά από τον ανακριτή να διατάξει συμπληρωματική διενέργεια έρευνας στο κινητό του τηλέφωνο. Με ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα βαρύνεται ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του με απόφαση του εισαγγελέα Πρωτοδικών. Διώκονται για διεύθυνση, ένταξη και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου και άλλα κακουργήματα. Ο ίδιος δηλώνει αθώος. Με την οικογένεια του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, του 21 ετών φοιτητή από την Καρδίτσα, ξεκίνησαν οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη. «Θέλω να μάθω γιατί κάει και ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει», ζήτησε από το δικαστήριο ο πατέρας του θύματος Δημήτρης Κουτσόπουλος. Επικοινωνιακή επιδότηση υπό την πίεση των δυναμικών αντιδράσεων των αλλοιών σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Οι αλλοίες έχουν προαναγγείλει πανελλαδικές κινητοποιήσεις την προσεχή Κυριακή. Την Ιχθυόσκαλα επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Και ο καιρός, σχεδόν έθριος, ο καιρός αύριο Πέμπτη με αραιές νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει αύριο στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική, την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 12 και 27 βαθμών Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός αύριο, νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και η θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 3, μια ωραία φθινοπορεινή ημέρα στο κλεινό Νάστη, με πολλή ταλαιπωρία λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Μια επίσκεψη με προσκήνιο και παρασκήνιο που φυσικά προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί πολιτικά η κυβέρνηση σαν ένδειξη αναβάθμισης της χώρας. Εγώ βλέπω πάλι ότι θα μας στοιχήσει λίγο πιο ακριβά, αλλά τέλος πάντων έτσι κι αλλιώς εμείς θα το πληρώσουμε, όχι η κυβέρνηση. Η κυβερνητική μάλλον μπορεί να βγάλουν και κάτι. Λοιπόν, ναι, καταρχήν χρόνια πολλά στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τη Ρένα Δούρου. Έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά Ρένα. Και είμαστε εδώ στην κόκκινη γραμμή, στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Φιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-870059.

Λοιπόν, ήρθαν κάτι οι Αμερικάνοι, ο αείμνηστος Τζιμάκος. Λεφτά θέλουν και αν τα ρεπορτάζ των πιο αρμόδιων στρατιωτικών συντακτών είναι σωστά, που νομίζω ότι είναι, θα μας στοιχήσουν περί τα 3 δις σε καινούργια εξοπλιστικά προγράμματα. Δεν έχουμε δει ακριβώς τι υπογράφεται, αλλά μεταξύ αυτών που θέλουν να μας φορτώσουν είναι και κάτι φρεγάτες που στην δική τους αργό οι στρατιωτικοί συντάκτες το λένε είναι για το φαναρτζίδικο, δηλαδή για απόσυρση, και τις έχουν απορρίψει σαν ακατάλληλες τόσο το αμερικανικό όσο και το ελληνικό ναυτικό παλαιότερα, όταν είχε ξανατεθεί το ζήτημα. Τώρα 3 δις θα είναι αυτά. Έχουμε πάρει και κάτι άλλες Μπεργκανίνι, πως τις λένε, από την Ιταλία. Έχουμε και τις γαλλικές, τις μεγάλες. Ετοιμαζόμαστε για να τις υποδεχόμαστε και έναν-έναν. Μία-μία, συγγνώμη. Έχουμε και τον Θόλο. Λοιπόν, αυτός θα μας στοιχήσει, λέει ότι ξεκινάει από 3,5, θα πάει στα 6, βέβαια θα τα δώσουμε στους Ισραηλινούς. Φτάσαμε και μαζί με τις φρεγάτες. Τώρα, αν κάνετε έναν λογαριασμό ότι για καμιά 15 ετία θα έχουμε να πληρώνουμε τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια ευρώ, καλά να είμαστε. Και τα οποία όλα αυτά βεβαίως, μην ξεχνάμε, θα κοπούν από κοινωνικές δαπάνες, από την παιδεία, από την υγεία, από την ασφάλιση. Εντάξει, δεν έχουμε να πληρώνουμε το ηλεκτρικό, το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ, αλλά είμαστε γαλαντόμοι και κυμπάριδες να πληρώνουμε τα εξοπλιστικά. Τώρα, το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ξεκίνησε από το πρωί με την συνάντηση στις 9 η ώρα με τον αρμόδιο υπουργό μας, τον Γιώργο Κυραπετρίτη. Εκεί χαρές στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και μετά ξεκίνησαν, λέει, και οι συζητήσεις για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου, για να δείτε πόση έμφαση, επειδή το προβάλλουν, ας πούμε, εδώ πέρα και η κυβέρνηση και βεβαίως όλα τα αμερικανολιγούρικα κατά το ευρωλιγούρικα site, επειδή το προβάλλουν πολύ. Αυτός ο γύρος του διαλόγου ήταν να αρχίσει κανονικά στις αρχές του 2015, ναι, του 2015, όχι του 2016. Προσπαθούσε η κυβέρνηση να το κάνει έστω, η ελληνική κυβέρνηση, να το κάνει έστω από Σεπτέμβριο του 2015, αλλά ούτε και αυτό της βγήκε, και τελικά το πέτυχε με την επίσκεψη του Ρούμπιο τώρα το φθινόπωρο του 2016. Από την αμερικανική πλευρά, επειδή κάνουν τους ίδιους διαλόγους με καμία 25 χώρες, φανταστείτε και πόσο ιδιαίτερη και μεγάλη σημασία τους δίνουν. Ναι, δεν πήγε καλά για την κυβέρνηση, όσο και αν το προβάλλουν και το φλεξάρουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, τα φιλοκυβερνητικά site, και αυτό φάνηκε στην ερώτηση που έγινε για το καλώδιο, που είναι το μείζον θέμα που αφορά την Ελλάδα, το ενεργειακό καλώδιο το οποίο έχει μπλοκάρει η Τουρκία. Δεν έκανε κάποια δήλωση έστω διπλωματική που να στηρίζει την ελληνική θέση. Απεναντίας είπε ο Μάρκο Ρούμπιο ότι αυτά είναι ευαίσθητα ζητήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διπλωματίας. Αλήθεια, το δικαίωμα της χώρας να ποντίσει ένα καλώδιο σε δική της υφαλοκρηπίδα και σίγουρα όχι σε ξένη, είναι ευαίσθητα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διπλωματίας και όχι να απαντώνται δημοσίως, όπως πρόσθεσε. Και δεύτερο, το οποίο μάλλον δεν ήταν καλό, ο κύριος Ρούμπιο εκνευρίστηκε όταν ερωτήθηκε για τις δηλώσεις της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε δείπνο, όπου ήταν ο δικός μας ο υπουργός, ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας, είχε πει ότι κοιτάξτε τι έπαθε η κυβέρνηση της Ρουμανίας, η οποία έπεσε γιατί δεν προώθησε τις συμφωνίες για το αμερικανικό LNG. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε και οπουδήποτε. Δηλαδή, μπορούμε να το κάνουμε και σε εσάς. Ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν εμφανώς ενοχλημένος από την ερώτηση. Αμερικανός δημοσιογράφος την έκανε, μην φανταστείτε ότι θα την έκανε Έλληνας. Αφορούσε το δημοσίευμα, βέβαια, της Wall Street Journal. Ο Μάρκο Ρούμπιο διέκοψε λοιπόν τον δημοσιογράφο, λέγοντας πως δεν είναι υποχρεωμένος να απαντά σε τέτοιες ερωτήσεις. Γράφετε κάτι, λέει, το θεωρείτε αλήθεια και μετά κάνετε και ερώτηση με βάση αυτό που θεωρείτε αλήθεια. Δεν είμαι υποχρεωμένος να απαντώ σε τέτοιες ερωτήσεις. Άρα το άφησε και αυτό.
Τώρα για τα υπόλοιπα, αυτά τα ηχηρά ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό σημείο, ότι η Αμερική προσβλέπει στην συνεργασία γιατί θεωρεί την Ελλάδα παράγοντα σταθερότητας κτλ. Καλά είναι, λέγονται πάντοτε, αλλά μην τα παίρνετε και εντελώς στις μετρητής και όχι στην ονομαστική τους αξία. Αυτά κρίνονται επί του πεδίου όταν υπάρχουν οι σχετικές προστριβές.

0: Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Πέτρος Λεκάκης, αναπληρωτής γραμματέας του τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Λεκάκη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Καταφέρατε, φτάσατε στη Χαριλάου Τρικούπη σήμερα.
1: Σήμερα είναι πολύ δύσκολη μετακίνηση γενικά, δηλαδή κλείνει ο δρόμος ξαφνικά και ανοίγει ξαφνικά χωρίς να το περιμένει κανείς. Τώρα να σας πω την αλήθεια, είμαι καθοδόν για το αεροδρόμιο για να επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Και το περίεργο ήταν ότι μας έλεγαν κυκλοφορείτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αποφύγετε τις μετακινήσεις με τα γιο ταχύ, αλλά θα είναι και λίγο κλειστό το μετρό, ας πούμε, όταν θα είναι κοντά ο Ρούμπιο. Και πώς θα κυκλοφορούμε, καλοί μου άνθρωποι?
1: Αλλά εντάξει, τώρα με τους αλαζόνες της κυβέρνησης, ξέρετε, υπάρχουν και άλλου τύπου δηλώσεις, ότι και αν δεν έχετε να βάλετε βενζίνη, δείτε πώς θα κυκλοφορήσετε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά ναι, νομίζω ότι η ταλαιπωρία του κόσμου σήμερα στο κέντρο της Αθήνας ήταν μεγάλη και παραμένει μεγάλη.
0: Ναι, τώρα θα μου πείτε ότι μια φορά έρχεται να το κάνει, αλλά απλά ήταν λίγο παράτερο αυτό, ότι πάρετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά θα έχουμε και διακοπές στην κυκλοφορία. Τι θα κάνουμε? Τέλος πάντων, αυτό που εσείς είπατε, επειδή είστε και γραμματέας στο τομέα ανάπτυξη, στην αλαζονία των στελεχών, αλλά κυρίως το ότι δεν αντιλαμβάνονται, νομίζετε, κύριε Λεκάκη, το τι τραβάει ο κόσμος.
1: Νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει, και αυτό είναι το χειρότερο, το ότι τραβάει ο κόσμος. Εγώ σήμερα πραγματικά διάβασα και είδαμε δηλαδή ποια είναι η νοοτροπία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και την δήλωση την οποία έκανε η κυρία Μελέτη στην Ευρωβουλή, ότι δηλαδή ο εργαζόμενος να μην διεκδικεί τίποτα γιατί κάνει εργασιακό μπούλινγκ προς τον εργοδότη.
0: Ναι, είναι το κρατήσατε αυτό. Ήταν της κυρίας Ελεονόρας Μελέτη, ναι, έτσι, από το Ευρωκοινοβούλιο κιόλας.
1: Ναι, είναι πρωτοφανή τα πράγματα τα οποία ακούγονται τον τελευταίο καιρό από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε ότι γίνεται εργασιακό μπούλινγκ προς τους εργοδότες, δηλαδή οι εργαζόμενοι να μην αναζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, να μην αναζητούν συλλογικές συμβάσεις για να μην κάνουν μπούλινγκ προς τον εργοδότη. Ακούσαμε ότι υπάρχουν τα κόμματα των οικοκυρέων και της αντιπολίτευσης των κακομοίριδων. Και ακούσαμε και αυτό που είπα πριν, ότι αν δεν έχετε να βάλετε 10 ευρώ βενζίνη, πάρετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλο αυτό λοιπόν δείχνει ότι η αλαζονία έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που πραγματικά δεν τους ενδιαφέρει τίποτα και δεν λογαριάζουν κανέναν. Άρα όσο πιο γρήγορα, κατά την άποψή μου, προκηρύξει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης, τόσο το καλύτερο για τον ελληνικό λαό, για να απαλλαγεί από μια κυβέρνηση η οποία πέρα από τα σημάδια αλαζονίας είναι ταυτισμένη πλέον μόνο με σκάνδαλα, με φαινόμενα διαφθοράς, με διάφορα πράγματα τα οποία το 2026 θα πρέπει να τα έχουμε αφήσει πίσω μας και να μην ασχολούμαστε καθόλου. Άρα λοιπόν, επειδή στο χέρι του είναι, όσο πιο σύντομα προκηρύξει εκλογές, όσο πιο σύντομα έρθει η πολιτική αλλαγή, τόσο καλύτερο είναι για τον ελληνικό λαό.
0: Εντάξει. Τις προθέσεις του Πρωθυπουργού κανείς δεν μπορεί να τις ξέρει, αλλά εσείς βλέπετε συνθήκες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές που να μπορέσουν να ασκήσουν πίεση προς την κατεύθυνση των εκλογών?
1: Μα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, όταν έχουμε φτάσει στο σημείο ο κόσμος να μην μπορεί να φτάσει μέχρι τις 15 του μηνός γιατί ο μισθός τελειώνει, όταν έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε τιμές στα σούπερ μάρκετ Ελβετίας με αγοραστική δύναμη Βουλγαρίας, νομίζω ότι οι συνθήκες πλέον δείχνουν το δρόμο. Και το χειρότερο όλων είναι ότι έρχεται χειμώνας. Ο χειμώνας δεν μπορεί να περιμένει ούτε τις Βρυξέλλες, ούτε το τι θα απαντήσει το Μητσοτάκη για να πάρει μέτρα για το χειμώνα. Ο χειμώνας λοιπόν δεν μπορεί να περιμένει τις Βρυξέλλες. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να λέμε και το τι γίνεται. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τον 5ο ακριβότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι στο 0,70. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα περιθώριο. Εμείς αυτό που έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό είναι ότι θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και ξέρετε, πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στην τιμή μπαίνει και το ΦΠΑ. Άρα λοιπόν τι κάνει αυτή τη στιγμή? Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θέλει να δημιουργεί υπερκέρδη για να παρουσιάζει υπερκέρδη, και στο

0: τέλος της ημέρας να μοιράζει επιδόματα για να δείξει ότι επιστρέφει χρήματα.
1: Μάλλον για να μαζεύει εκλογικές πελατείες είναι.
0: Μόνο αυτό, μόνο αυτό. Άρα εδώ καταλήγουμε ότι όχι οι συνθήκες έχουν δημιουργηθεί. Νομίζω ότι, το ξαναλέω, ότι όσο πιο γρήγορα, γιατί ο Πρωθυπουργός αποφασίζει το πότε θα κάνει εκλογές. Όσο πιο γρήγορα γίνουν οι εκλογές, τόσο καλύτερο για τον ελληνικό λαό.
1: Επειδή το λέτε, αλλά για να είναι καλύτερα θα πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Και εδώ αρχίζουν και μπερδεύονται λίγο τα πράγματα. Επιτρέψτε μου, κύριε Λεκάκη, γιατί εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 25%, κάπου εκεί. Αλλά δεν βλέπω και κόμμα, και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα άλλα κόμματα να μπορούν να το αμφισβητήσουν και να διεκδικήσουν την κυβέρνηση.
0: Ναι, μιλάμε για τα δημοσκοπικά ευρήματα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, πάντα.
0: Όπου βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή από τη ΔΕΘ και μετά το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει. Βέβαια, εγώ δεν βλέπω πολλές δημοσκοπικές εταιρείες να τονίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει. Και αυτό το οποίο λέμε.
1: Ανεβαίνει, αλλά αυτό ανεβαίνει και αμφισβητείται ενδεχομένως και τη δεύτερη θέση που έχει καταλάβει δημοσκοπικά πάντα η Ελλάς. Αλλά δεν πλησιάζει την κυβέρνηση.
0: Ξέρετε, εγώ ακούω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν για αυτοδυναμία, ότι ο στόχος είναι η αυτοδυναμία, και κανένας δεν ρωτάει από το 25% πώς θα φτάσει στην αυτοδυναμία στις εκλογές. Αντιθέτως, ρωτάνε όλοι πώς θα πάει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Εγώ λέω λοιπόν το εξής, ότι από τη στιγμή που ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε στη ΔΕΘ το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, από τη στιγμή που ο κόσμος αντιλαμβάνεται πλέον ότι η μοναδική έτοιμη κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ, εγώ θεωρώ ότι τα αποτελέσματα το βράδυ των εκλογών θα μας εκπλήξουν. Ας κρατήσουμε λοιπόν τις δημοσκοπήσεις ως ένα εργαλείο το οποίο δίνεται για όλους, αλλά εμείς θεωρούμε ότι με το πρόγραμμά μας, με τα στελέχη τα οποία έχουμε σε όλη την Ελλάδα, με την οργανωτική δομή την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ, τα αποτελέσματα το βράδυ των εκλογών θα μας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Μάλιστα. Αν θέλετε, επειδή είναι νωρίς και δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να το δείτε, αν θέλετε να κάνετε ένα σύντομο σχόλιο για το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Βέβαια και το είδα και το διάβασα. Τα προσχέδια του προϋπολογισμού είναι ειδικά τα προσχέδια προϋπολογισμού τα οποία καταθέτει τα τελευταία χρόνια η Νέα Δημοκρατία, είναι περισσότερο για επικοινωνιακή κατανάλωση και παρά προϋπολογισμός ουσίας.
1: Μάλιστα.
0: Θα προχωρήσει ο προϋπολογισμός, ξέρουμε ότι θα ψηφιστεί, ξέρουμε το τι θα γίνει. Εγώ σας λέω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε για να δούμε είναι ότι πόσοι προϋπολογισμοί θα μπορούν να κουμπάνε τον πολίτη. Πώς θα μπορούν να κουμπώνουν τον Έλληνα πολίτη που δυστυχώς πνίγεται αυτή τη στιγμή από την ακρίβεια. Ξέρετε, θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Έβγαινε ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και 2 χρόνια και το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Και εκεί φαίνεται και η αξιοπιστία των ανθρώπων. Πριν από ένα μήνα και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός του λένε ότι αυτά δεν γίνονται.
1: Ναι.
0: Και προχθές βγήκανε και να γίνουν 120 δόσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: μερική
0: υιοθέτηση. Τις ολοκληρωμένες πρώτες που κατέθεσε το ιδιωτικό χρέος του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεκάκη. Να είστε καλά. Πέτρος
0: Εγώ
1: Λεκάκης,
0: σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Αναπληρωτή γραμματέα τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ.
2: Στο κόκκινο.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Ψέμα,
4: Γιάννης Πάριος.
3: Σένα,
4: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
5: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
6: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
7: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
6: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
8: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορεί, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

Σπύρος Γραμμένος θα είναι μαζί μας στην γιορτή. Εγώ το προτιμώ να το λέω πάντα γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, γιατί διαψεύσαμε τις Κασάνδρες, είμαστε ακόμη ζωντανοί. Μας ακούτε λοιπόν, ενίοτε μας διαβάζετε. Τώρα με τα βιντεάκια αυτά που μας φτιάχνουν, μας βλέπετε κιόλας. Σας περιμένουμε και εμείς Σάββατο και Κυριακή μετά τις 7 η ώρα, για να σας γνωρίσουμε και από κοντά, να μας γνωρίσετε και εσείς από κοντά, με όλα τα παραδοσιακά τα οποία προβλέπονται, τραπέζια για συζητήσεις, πολύ καλή μουσική με τους καλλιτέχνες που θα έχουν, και βέβαια σουβλάκια, μπύρες και πολλά και καλά τοπικά προϊόντα από παραγωγούς.

Λέγαμε λοιπόν για τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι από το πρωί και μας ταλαιπωρεί την τεράστια αυτοκίνητο μπομπή που είχε. Πόσο είχε, 25 αυτοκίνητα, πόσα είχε. Σιδηρόδρομος είναι αυτό. Ήταν το πρωί λοιπόν με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Το απόγευμα στις 7 θα έχει και θα γίνει δεκτός, σύμφωνα με τη σωστή ορολογία, από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Νωρίτερα όμως, στις 6 ώρα, θα μιλήσει και στην Πνίκα. Νομίζω ότι εδώ σωστό, εύστοχο είναι το σχόλιο ότι είναι ομιλία πρόκληση, γιατί σε αυτή ο Μάρκο Ρούμπιο, ο εκπρόσωπος, ο υπουργός εξωτερικών και εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, θα εκφωνήσει ομιλία με κεντρικό μήνυμα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Αναμένεται να αναφερθεί στην κληρονομιά της Δύσης από την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη και τον χριστιανικό κόσμο, ως και την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Να πει όλα αυτά που συνδέουν τους πολιτισμούς των δύο χωρών. Δεν τα λέει και στον Τραμπ. Και εκτός από το να μας ξεφορτώσει μερικά όπλα τα οποία θα πληρώσουμε με μερικά δισεκατομμύρια, όπως είπαμε, ένας από τους βασικούς στόχους του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο είναι αυτός ακριβώς. Κάνει την ομιλία και να βγάλει τις φωτογραφίες στην Πνίκα, τονίζοντας την σχέση του με τα δημοκρατικά ιδεώδη, φωτογραφίες τις οποίες θα τις χρησιμοποιήσει, γιατί θα είναι από τους διεκδικητές του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών όταν τελειώσουμε επιτέλους με τον Ντόναλντ Τραμπ. Άρα θα τα έχει και αυτά προς αξιοποίηση, όπου εκεί θα έχει απέναντί του τον αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance. Αλλά καλά ξεμπερδέματα μεταξύ τους, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι κάτι καλό δεν βλέπω. Αντίθετα, από όλη αυτή την ιστορία επιβεβαιώνεται το πρωτοσέλιδο της Αυγής της Κυριακής, ότι λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Λοιπόν, τώρα ναι, δεν πηγαίνουν και τόσο καλά τα πράγματα για την κυβέρνηση. Και ένα άλλο πρωτοσέλιδο σήμερα της Εστίας που λέει «Όχι Νεξάνς σε Μακρόν Μητσοτάκη». Και εδώ πέρα λέει ότι αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να το καθαρίσει μόνη της η ελληνική κυβέρνηση, και σήμερα που βεβαίως συζητήθηκαν και θα ξανασυζητηθούν τα ελληνοτουρκικά, μάλλον είδα τον Μάρκο Ρούμπιο να ανοίπτει τα σχήρα του και να λέει ότι βρείτε τα μόνοι σας με διπλωματία.

0: Χθες όμως είχε το ενδιαφέρον του, είχαμε μία ακόμη επίθεση του Αντώνη Σαμαρά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντάξει, δεν τον κατονόμασε, αλλά τον φωτογράφησε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι στη φωτογραφία ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να τελειώνουμε με αυτή την νεοφιλελεύθερη διαχείριση, ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς, όπου είπε ότι αντιλαμβάνεται σαν χρέος την πολιτική και όχι σαν βάρος, αφήνοντας όχι μόνο να εννοηθεί, συντηρώντας όλη την συζήτηση ότι το κόμμα του είναι στα σκαριά. Και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης, μέλος του ΔΟΣΟΑ, τομεάρχης στεγαστικής πολιτικής της Ελλάς. Κύριε Λυρίτση, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Ελπίζω να μην ταλαιπωρηθήκατε πολύ σήμερα κι εσείς.
1: Σήμερα, κοιτάξτε, ανάλογα με την ώρα που κάποιος κινούνταν στο κέντρο της Αθήνας, υπήρχαν και στιγμές και φορές που ήταν εντελώς άδειο. Είναι ένα πρόβλημα.
0: Ήταν όμως, γιατί είχε φοβηθεί ο κόσμος και δεν πήγε καν στη δουλειά του. Όσοι μπορούσαν να δουλεύουν από μακριά.
1: Δεν πήγε καν στη δουλειά του. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα βέβαια για την Αθήνα. Κάθε φορά που έρχεται ένα πρόσωπο σημαντικό και χρειάζεται να ληφθούν ειδικά μέτρα, η μετακίνηση στο κέντρο της Αθήνας είναι εξαιρετικά δύσκολη.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε και το περιεχόμενο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην χώρα μας.
1: Κοιτάξτε, η επίσκεψη του ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, και μάλιστα και για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου, είναι πολύ σημαντική. Ο στρατηγικός διάλογος με την Αμερική είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και ως εκ τούτου αποτελεί για μας μια θετική εξέλιξη που την μπορούμε και συζητάμε και κουβεντιάζουμε. Η επίσκεψη όμως αυτή καθεαυτή και το αποτέλεσμά της δεν κρίνεται από μόνη την παρουσία εδώ του Υπουργού, που έχει την αξία του, αλλά πώς αυτή θα καταλήξει, ποια είναι τα θέματα τα οποία θα τεθούν και τίθενται στην ατζέντα και αν ο κύριος Ρούμπιο, ο αμερικανικός παράγοντας, είναι έτοιμος να στηρίξει δημόσια το ζήτημα του καλωδίου, να μας στηρίξει στο θέμα των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, να ζητήσει ρητά τον τερματισμό της τουρκικής προκλητικότητας, να στείλει ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία υπέρ της προσφυγής στη Χάγη για την οριοθέτηση της ΑΟΣ ή της υπαλοκρηπίδας. Μέχρι τώρα, όσο είδαμε από την επίσκεψη του κ. Ρούμπιο, αυτά τα θέματα δημόσια δεν έχουν τεθεί. Θα αναμένουμε όμως την ολοκλήρωση αυτής της επίσκεψης. Έχει άλλα δύο βήματα να γίνουν σήμερα. Θα απευθύνει μια δημόσια ομιλία και θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό αργότερα το απόγευμα. Η συνολική αποτίμηση αυτής της επίσκεψης θα έρθει όταν αυτή ολοκληρωθεί πλήρως.
0: Μάλιστα. Έχουμε όμως και τα εσωτερικά μας, γιατί αυτό να δούμε και τι επιπτώσεις, τι συνέπειες θα έχει, γιατί άμα είναι να δώσουμε μερικά δισεκατομμύρια ακόμη, από την τσέπη μας θα βγούνε και από κάπου θα λείψουν. Θα λείψουν από την κοινωνική πολιτική προφανώς και από τη στεγαστική πολιτική που είσαστε και εσείς αρμόδιος. Σωστά.
1: Συμφωνούμε.
0: Και μιας και ο τομέας σας είναι η στεγαστική πολιτική, θα μας πείτε εσείς προφανώς ότι τα μέτρα που παίρνει, ενώ είναι σημαντικό το πρόβλημα, είμαστε από τις χώρες που έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα ή από τα μεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μέτρα της κυβέρνησης δεν νομίζω ότι το αποφορτίζουν το ζήτημα.
1: Εμείς έχουμε ασκήσει μια κριτική στην κυβέρνηση, όχι μόνο για τώρα, συνολικότερα στο θέμα της στεγαστικής πολιτικής, γιατί εκτιμούμε ότι στρατηγικά έχει λάβει λάθος δρόμο. Όλη την προηγούμενη περίοδο, αυτά τα 7 χρόνια, να πω ότι η στεγαστική κρίση έσκασε επί των ημερών της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι μια κρίση η οποία έχει και εξωγενή χαρακτηριστικά, αλλά κατά βάση είναι εσωτερική κρίση. Μια κρίση η οποία έσκασε και η κυβέρνηση αδυνατεί πλήρως να την ελέγξει. Και αδυνατεί να την ελέγξει και με τις πρωτοβουλίες τις οποίες παίρνει, είναι σαν να ρίχνει περισσότερο, να το πω έτσι, λάδι στο μήλο. Τι έχει γίνει εδώ? Το πρόβλημα στη χώρα είναι πρόβλημα προσφοράς ακινήτων. Η κυβέρνηση ακολούθησε κάποια βήματα με τα οποία ενίσχυε αμιγώς τη ζήτηση των ακινήτων, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της τιμής τους. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Αυτό το διαπιστώνει πρώτα απ' όλα σε έκθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία λέει ότι τα προγράμματα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2 και τώρα το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 είναι προγράμματα τα οποία δεν βοηθούν στη λύση του προβλήματος. Αυξάνουν τη ζήτηση, αυξάνουν τις τιμές. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση είχε μία υποχρέωση, δηλαδή ένας πριν αρχίσει να διαμορφώνει πολιτικές πρέπει πρώτα να διαβάσει ποιο είναι το τοπίο. Και το έχει πει πρώτα απ' όλα το Ελληνικό Συνέδριο. Διαπίστωσε ότι το ελληνικό δημόσιο, χωρίς το ελληνικό δημοσίου, τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου έχουν στην ιδιοκτησία τους ακίνητα πολλά, τα οποία είναι κλειστά, δεν τα εκμεταλλεύονται. Το βασικό όμως από όλα αυτά, δεν έχει γίνει μια καταγραφή αυτών των ακινήτων για να μπορούμε να είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε δημόσιες πολιτικές αξιοποίησης αυτών των ακινήτων και μετατροπής τους σε οικιστικά ακίνητα. Επίσης, έχει επιμείνει σε μία γραμμή που έχει και αυτή οδηγήσει σε αύξηση της τιμής των ακινήτων. Golden Visa αμιγώς στα ακίνητα και βραχυπρόνοιες μισθώσεις χωρίς ουσιαστικό έλεγχο τους. Η εκτεταμένη χρήση της βραχυπρόνοιας μίσθωσης, και εδώ να τη διαχωρίσουμε, δεν μιλάμε για τους μικροϊδιοκτήτες οι οποίοι έχουν ένα-δύο...
0: Ναι, είναι μεγάλα συγκροτήματα εκμετάλλευσης και καθαρά πια. Ναι.
1: Θέλω να το διαχωρίσουμε αυτό, γιατί ο μικροϊδιοκτήτης με τη βραχυπρόνοια μίσθωση καλύπτει τα έξοδα του νοικοκυριού του και βγάζει το μήνα του. Εδώ μιλάμε για οργανωμένες μονάδες, οι οποίοι μετατρέπουν ολόκληρες πολυκατοικίες και ολόκληρα κτίσματα σε βραχυπρόνοιες μισθώσεις. Αυτά δεν έχει καταφέρει να τα ελέγξει. Εάν πάρουμε παραδείγματα από την υπόλοιπη Ευρώπη, υπάρχει ένας δρόμος, ένας πολύ συγκεκριμένος δρόμος που πρέπει να ακολουθεί, ένας συγκροτημένος δρόμος που θα οδηγήσει στην αύξηση της προσφοράς από τη μία του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος και από την άλλη πολιτικές οι οποίες για αυτό το οικιστικό απόθεμα θα οδηγήσουν σε προσιτότητα στις τιμές. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει απλά να έχουμε επιπλέον ακίνητα, μας ενδιαφέρει να έχουμε και προσιτές τιμές.
0: Nice.
1: Εμείς λοιπόν ως Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχουμε επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολη δουλειά το να αλλάξουμε το ρου της στεγαστικής κρίσης στη χώρα. Χρειάζονται πολυεπίπεδες παρεμβάσεις. Έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα το οποίο αναλυτικά θα παρουσιάσουμε το επόμενο διάστημα στον ελληνικό λαό, που καταλήγει στην δημιουργία 50.000 προσιτών στεγαστικών επιλογών σε βάθος τετραετίας.
0: Μάλιστα.
1: Που θα προέλθουν αυτές οι προσιτές στεγαστικές επιλογές από τη μία με νέες ανοικοδομήσεις σε δημόσια γη στο πλαίσιο της κοινωνικής, του νέου τύπου κοινωνικής αντιπαροχής, που η δημόσια γη θα μείνει για πάντα δημόσια, δεν θα δίνεται στον εργολάβο, θα χορηγηθούν δικαιώματα επιφανείας ώστε με δαπάνες ιδιωτών να ανοικοδομηθούν τα κίνητα και να υπάρχει μακροχρόνια χρήση αυτών, με μετατροπές κλειστών ακινήτων του δημοσίου, των δήμων, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αλλά και με κίνητρα στους μικρούς ιδιοκτήτες, στους ιδιώτες ιδιοκτήτες, ώστε να τα ανοίξουν και να τα προσφέρουν στο πλαίσιο μιας προσιτής τιμής μίσθωσης, τη μετατροπή δηλαδή. Και τρίτος πυλώνας, η μετατροπή βιοτεχνικών, βιομηχανικών ή και εμπορικών ή γραφείων ακινήτων τέτοιων, δηλαδή σε οικιστικά μέσα από πλαίσια χρηματοδότησης ευρωπαϊκά, δηλαδή κάθε ευρώ ευρωπαϊκό, και αυτό θα το συνδέσουμε, κάθε πλαίσιο χρηματοδότησης που θα παίρνει κάποιος για να ανακαινήσει ακίνητο, να μετατρέψει ακίνητο ή να χτίσει ακίνητο στο πλαίσιο προγραμμάτων ευρωπαϊκών ή ευρωπαϊκών χρημάτων, θα πρέπει να έχουν και κοινωνική ανταπόδοση άμεση αυτά, δηλαδή θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα μηχανισμό προσιτής στέγης, σε ένα μηχανισμό προσιτής τιμής, είτε ενοικίου είτε αγοράς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το σχέδιο αυτό το σχέδιο θα μας δώσει τη δυνατότητα να αυξήσουμε το οικιστικό απόθεμα στην χώρα, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, ώστε μέσα από αυτό το πλαίσιο να υπάρξουν και ανταγωνιστικές τιμές στα ακίνητα τα οποία διαθέτουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα, αλλά και ο ευρύτερος ανταγωνισμός να συμπιέσει τις τιμές και των λοιπόν ακινήτων που δεν θα είναι εντός του προγράμματος.
0: Μάλιστα. Κύριε Λυρίτη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Λυρίτης, μέλος του ΔΟΥΣΟΥΑ και τομέα αρχιστεγαστικής πολιτικής της Ελλάδας.

Λοιπόν, ο κύριος Νικόλαος Πολίτης μου γράφει: καλησπέρα Σπύρο, είναι προφανές ότι στο σχολείο της Λαμίας οι μαθητές φέρουν ατομική ευθύνη γιατί δεν φορούσαν τα κράνη τους. Σωστό είναι, γι' αυτό θα μπαίνουμε. Αναφέρεται ο κύριος Νικόλαος ότι 4 μαθητές στο νοσοκομείο πήγαν στο νοσοκομείο από πεσμένους σοβάδες. Από τύχη δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό. Ναι, ήταν σε σχολείο της Λαμίας, άρα να μπαίνουμε με κράνη. Ο κύριος Αντώνης προφανώς είναι για τον προηγούμενο καλεσμένο μας που ήταν από το ΠΑΣΟΚ. Δεν τον ρώτησες όμως γιατί ψήφισαν σήμερα στη Βουλή τα απεικιοκρατικά νομοσχέδια για τη Σούδα στην Κρήτη. Αφήστε το αυτό, κύριε Αντώνη, είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Δεν βλέπω και πολλούς που δεν τα ψηφίζουν. Ο κύριος Αλέξιος Παπαζήσιμος μου γράφει: ο Ρούμπιο είχε πει ξεκάθαρα σε δηλώσεις του ότι είναι κατά των εκτρώσεων, ακόμη και αν η γυναίκα έχει βιαστεί. Αυτό το άτομο προσβάλλει τον ελληνισμό και την ηθική και πνευματική αξία της πνίκας. Η υποδοχή του δείχνει υποτέλεια και όλα όσα συμφωνούνται καταδικάζονται οι επόμενες γενιές της χώρας για μια αβίωτη ζωή γεμάτη χρέη. Τα φαντς και οι κατασχέσεις τι ρόλο παίζουν, να με ρωτά ο κύριος MZ, η κυρία MZ. Ναι, ο κύριος Πολίτης το συνεχίζει και κάνει χιούμορ ότι αυτά τα παλιόπαιδα ενεργούσαν υπό τις οδηγίες της αντιπολίτευσης για να πλήξουν την εικόνα της κυβέρνησης. Οτιδήποτε γίνεται κριτική κατά της κυβέρνησης, κάπως έτσι είναι, ή λαϊκισμός θα είναι, ή λεφτόδεντρα θα βρίσκουν, ή θα υπονομεύουμε το μέλλον. Μη μιλάς, μη γελάς, μην κάνεις τίποτα. Και ο κύριος Ντάλλας: καλύτερα θα ήταν να καλείτε από το ΠΑΣΟΚ, μου λέει, βουλευτές που πήγαν με την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Μήπως μπορέσουν να μας κάνουν να δούμε τον σωστό δρόμο. Ναι, ανοίγεται εδώ ένα ενδιαφέρον θέμα, κύριε Ντάλλα, γιατί βλέπω και ένα ενδιαφέρον άρθρο του Θανάση Καρτερού, καλός συνάδελφος, αρθρογράφος στην εφημερίδα των συντακτών και από τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξεκινάει από δύο εικόνες που λέει ότι είναι 2.000 λέξεις. Ο Αποστολάκης, ο Ναύαρχος Αποστολάκης, φωτογραφίζεται σε θερμή χειραψία με τον Ανδρουλάκη για να επισφραγίσουν την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ. Και ο Φλωρίδης φωτογραφίζεται με την σημαία της Νέας Δημοκρατίας αναχείρας να πανηγυρίζει την μετάβασή του από το ΠΑΣΟΚ του Σιμίτη στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου. Δεν είναι και τόσο μεγάλη η απόσταση, το ξέρει αυτό μια χαρά ο κύριος Καρτερός. Και τι λέει, ότι τον Φλωρίδη το ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη τον έχουν στολίσει γιατί έφυγε και πήγε στο Μητσοτάκη, ενώ αντίθετα τον άλλον τον υποδέχονται. Και ενώ υποδέχονται και ενώ από τη Νέα Δημοκρατία υποδέχονται κάποιον που έφυγε από άλλο κόμμα, στολίζουν τον Σαμαρά και τον κακοποιούν συστηματικά ως προδότη. Για να καταλήξει λοιπόν ότι δικαιώνεται ο Αλέξης Τσίπρας που έχει επιβάλει στην Ελλάδα έναν κανόνα. Είστε ευπρόσδεκτοι, αλλά χωρίς την βουλευτική έδρα που αποκτήσατε με άλλο κόμμα. Ως απλοί ναύτες και όχι σαν ναύαρχοι. Λοιπόν, και εδώ πάμε στο επίμαχο που έχει και το μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εκτός από εκείνους που έχουν φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 είχε στη Βουλή 47 βουλευτές και τώρα έχει πόσους, 10-11. Οι υπόλοιποι έφυγαν και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιστρέφει βέβαια και δίνει τη μάχη του, και μάλιστα με πεποίθηση, και νομίζω και είμαι και αισιόδοξος. Αλλά εντωμεταξύ φύγανε πολλοί στις διασπάσεις, και εκτός από αυτούς που φύγαν στις διασπάσεις είναι και κάποιοι βουλευτές οι οποίοι, όπως έχει πει ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, είναι στο τέρμιναλ. Ξέρετε, στο τέρμιναλ αυτό των αεροδρομίων υπάρχει αυτή η ταινία εκεί πέρα. Με ποιον ήταν, με τον... τόσο να θέλω να θυμηθώ. Όπου ήταν παγιδευμένος και δεν μπορούσε να φύγει. Δεν μπορούσε να πάει πουθενά και περνούσε εκεί τον χρόνο του. Υπάρχουν λοιπόν οι βουλευτές που είναι στο
τέρμιναλ και που, όπως μαθαίνω, πιάνω πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, τους στέλνει ένα τελεσίγραφο να παραδώσουν τις έδρες τους εάν θέλουν και μετά να συνεχίσουν για όπου θέλουν την πορεία τους. Διαφορετικά, νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε στο διαδίκτυο τουλάχιστον βιντεάκια με ωραίες παλαιότερες δηλώσεις που έκαναν όταν καυτηρίαζαν τη στάση άλλων συντρόφων τους που τότε έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ παίρνοντας μαζί και την έδρα τους. Ποιοι είναι αυτοί, έτσι, για να τους θυμόμαστε? Πρώτα απ' όλα ο πρώην πρόεδρος, ο Σωκράτης Φάμελος. Το τι είχε πει για εκείνους οι οποίοι είχαν φύγει και είχαν αποδυναμώσει τον ΣΥΡΙΖΑ επί δικής του προεδρίας. Η Όλγα Γεροβασίλη, ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος, η Καλλιόπη Βέτα, η Μαρίνα Κοντοτόλη, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Στέλιος Ζαμπάρας, ο Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, η Πόπη Τσαπανίδο, ο Γιώργος Ψυχογιός και ο Διονύσης Καλαματιανός. Αυτή λοιπόν, με τον Ντικάπριο ήταν η ταινία, έτσι, ναι. Με τον Τόμ Χάνκς και τον Ντικάπριο, που κυνηγούσε τον Ντικάπριο, τέλος πάντων. Λοιπόν, με ενημέρωσε η Νικολέτα. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν έχουν μείνει στο τέρμιναλ και δεν κάνουν ούτε μπρος ούτε πίσω. Και καλά οι προηγούμενοι έφυγαν, αδίκως δεν έδωσαν την έδρα τους, αλλά έφυγαν γιατί έκαναν μια διάσπαση και πήγαν και φτιάξανε κάποιο άλλο κόμμα. Έχει μια λογική. Τούτοι εδώ φύγαν δίχως να εξηγήσουν γιατί. Έτσι απλά φύγανε. Χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους. Τώρα, από εκεί και πέρα, γι' αυτό διάβασα και τον κύριο Θανάση Καρτερό που κάνει, που επαναλαμβάνει τη θέση του Αλέξη Τσίπρα και που είναι σωστή. Να υποθέσουμε λοιπόν και εμείς ότι εάν είναι κάποιος από αυτούς να τους δεχθεί έστω και μελλοντικά στην Ελλάς ο Αλέξης Τσίπρας, θα πρέπει να αφήσουν την έδρα τους. Και ας μην κοροϊδευόμαστε, δεν θα την αφήσουν 10 μέρες πριν προκηρύξει ο Μητσοτάκης εκλογές, θα πρέπει να την προκηρύξουν τώρα. Ή διαφορετικά να τους στείλει ένα μήνυμα ότι εφόσον δεν παραδίδουν την έδρα τους, δεν γίνονται δεκτοί ούτε στην Ελλάς. Για να τελειώνει το παραμύθι.

Λοιπόν, σας ευχαριστώ και την κυρία Βρετού και τον Αντώνη και τον κύριο Πολίτη. Ναι, Tom Hanks, Tom Hanks. Την μπέρδεψα με την άλλη ταινία που ο Tom Hanks κυνηγάει τον Ντικάπριο επειδή έχει κάνει την κομπίνα με τα χρήματα και έχει κάποια σκηνή εκεί πέρα που προσπαθεί να ξεφύγει πάλι από ένα αεροδρόμιο και έχει πλαισιωθεί από καμία κοσαριά αεροσυνοδούς και δεν μπορούν να τον βρούνε.

Λοιπόν, σας έλεγα για το χθεσινό, το πιο πρόσφατο χτύπημα του Αντώνη Σαμαρά, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα. Σας έχω ξαναπεί ότι πάρτε popcorn, κοιτάξτε μπροστά στις, και πάρτε θέση μπροστά στις οθόνες σας. Θα έχει αυτό το σύριαλ πολλά και ενδιαφέροντα για εμάς. Λοιπόν, είπε ο Αντώνης Σαμαράς ότι θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την νεοφιλελεύθερη μόνο διαχείριση, την σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική και νεοφιλελεύθερη μόνο διαχείριση. Και επίσης στη φωτογραφία είπε ότι είναι οι ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες οι οποίοι την ασκούν αυτή την διαχείριση. Τώρα πήγε σας στο μυαλό σας πουθενά άλλο? Είχε λοιπόν εκεί, ήταν στο συνέδριο του Βήματος, «Διάλογοι για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», είναι ο τίτλος, αλλά έχει καλεσμένους και πολιτικούς οι οποίοι είπαν και κάποια ανέκδοτα από την προηγούμενη ιστορία τους, την προσωπική τους. Ήταν και ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα νομίζω με σκοπτικό τρόπο, γιατί εκεί που μιλούσαν για το πώς η εξουσία, ήταν σε διάλογο με την Μαρία Δαμανάκη για το πώς η εξουσία φθείρει και διαφθείρει, έβαλε και το θέμα της θητείας των θητιών, αν το θέλετε, των βουλευτών και των κυβερνητικών παραγόντων ο Ευάγγελος Βενιζέλος, και είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήθελε να βάλει στο Σύνταγμα η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, που δεν έχει καμία αρμοδιότητα μεταξύ μας, έτσι διακοσμητικός είναι, να περιοριστεί μόνο στα 6 χρόνια, αλλά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να έχει δικαίωμα και για τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θρησκεία, θητεία. Αλλά εκεί που ήθελε να το αναπτύξει τον διέκοψε η κυρία Μαρία Δαμανάκη. Τώρα ήταν γιατί ήθελε να πει για το πώς αντιμετώπισε εκείνη τις προκλήσεις εξουσίας, ήθελε να τον διακόψει για να μην ακουστούν τα υπόλοιπα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα σας γελάσω, αλλά ας το εξηγήσει η ίδια την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ, κύριε, που μου επισημαίνετε ότι με προσέχετε κιόλας και χαίρομαι όταν με βοηθάτε. Να είστε καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Από εμένα, τον Σπύρο Γκουτζάνη. Καλά να είσαστε. Καλό απόγευμα. Αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνη. Με φορείο αποχώρησε από την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη των Ντεμπών ο Πάνος Ρούτσι, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την κατάθεσή του. Διεκομίστη στο Εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Νωρίτερα με τις καταθέσεις της οικογένειας του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, του 21 ετών φοιτητή από την Καρδίτσα, ξεκίνησαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει, ζήτησε από το δικαστήριο ο πατέρας του θύματος Δημήτρης Κουτσόπουλος. Τρίτη μέρα κινητοποιήσεων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών από τα σχολεία της Γράβας για την έντονη οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα εδώ και 20 μέρες. Με συγκέντρωση στο Δημαρχείο Γαλατσίου ζήτησαν να γίνουν όλοι απαραίτητοι έλεγχοι, να δοθούν απαντήσεις για την αιτία της οσμής και να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση από αρμόδιο κρατικό φορέα. Περίπου 30 άτομα προσήλθαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ εξετάζεται πιθανή σύνδεση με τις πρόσφατες πλημμύρες που προκλήθηκαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο νερό και στους 4 νομούς της Κρήτης. 4 μαθητές μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ένας ακόμη στα επίγοντα από το γονέα του, μετά από πτώση σοβάδων σε σχολείο της Λαμίας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι σοβάδες έπεσαν στα κεφάλια των μαθητών σε σχολική αίθουσα της δευτέρας τάξης του τρίτου λυκείου στον Αφανό Λαμίας. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την εξωτερική πολιτική εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η Ρένα Δούρου με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πολεμοχαρούς νεοαπικιοκρατικού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ, είπε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στήριξη και στην Κιλφόιλ βλέπει στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο κόκκινο. Όπως εκτιμά, το βλέμμα της αμερικανικής πλευράς είναι στραμμένο και στα Βαλκάνια στον απόϊχο των δημοσιευμάτων για τη δραστηριότητα της Αμερικανίδας πρέσβεως. Κοινές δηλώσεις Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο για την ανταλλαγή πληροφοριών, εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας για παροχή αμερικανικού LNG και ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, συμφώνησαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες. Αργότερα το απόγευμα, απόψε, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα και στις 7 θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας με συνεχείς εκτροπές γύρω από το Σύνταγμα και κατά περίπτωση κλείσιμο σταθμών του μετρό. Αύριο η απόφαση για την προσωρινή διαταγή μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι ζητούν την επίδειξη των τεχνικών εκθέσεων για τις ζημιές στα σπίτια τους λόγω των εργασιών διάνοιξης του μετρό. Την Κυριακή θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, σε βάρος του οποίου ασκήθηκαν βαρύτατες ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο συνήγορός του απέρριψε τις κατηγορίες περί απάτης, κάνοντας λόγο για απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις πολλών Ελλήνων. Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίσεων Αϊστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση την ερχόμενη Παρασκευή στις 9 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίσεων Αϊστράτη Αγίων Ασωμάτων 31 στο Κεραμικό. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Βασιλική Λάζου, ιστορικός και μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, ενώ θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι. Στη διεθνή επικαιρότητα, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου έχει σχεδόν εξαντλήσει το απόθεμα ασφαλείας που λειτουργούσε ως μαξιλάρι απέναντι σε μεγάλες διαταραχές της προσφοράς, προειδοποιεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Saudi Aramco Amin Nasser, λέγοντας ότι μόλις το 10% ή και λιγότερο των αποθεμάτων είναι πραγματικά διαθέσιμο για να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση νέων διαταραχών. Στις αθλητικές ειδήσεις, τέλος εποχής για τη Μονακό που μετά από χρόνια στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ κήρυξε πτώχευση. Η ομάδα του Πριγκιπάτου εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας τον απολογισμό της και εκφράζοντας την ελπίδα πως κάποια στιγμή θα επανέλθει στο κλαμπ.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο Πέμπτη με αραιές νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και βαθμία στα δυτικά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική για την Πέμπτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι νότιοι 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός αύριο, νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία από 11 βαθμούς έως 26. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενο δελτίο από το κόκκινο στις 5 με τη Μελίνα Βελιμέζη. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Αλέκα Ζουμή.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο, ακούτε σκόρες στο κόκκινο. Καινούριο μικρόφωνο έχουμε εδώ. Τέλειο είναι. Εντάξει, νομίζω ότι μιλάω μόνη μου, χωρίς να είναι μπροστά. Αλλά τέλος πάντων, εσείς με ακούτε, αυτό έχει σημασία. Η Νικολέτα με ακούει όπως πρέπει να με ακούει. Η Νικολέτα Τσουραμάνη βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία. Απαντά στο 210-32-17-777. Και αυτή που ακούτε να μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή. Σήμερα μην διαβάσετε αυτά που γράφετε που γράφονται στον τύπο, στον ελληνικό τύπο και στον μεγαλύτερο διεθνή τύπο για την 7η του Οκτώβρη. Μην τα διαβάσετε, μην κάνετε, μην χαλάσετε το στομάχι σας, μην το κάνετε αυτό, αφήστε τη σημερινή ημέρα να περάσει, γιατί η ιστορική αμνησία έχουν πάθει και εδώ εμείς που υποδεχόμαστε τον κύριο Ρούμπιο. Βεβαίως θα μας κάνει και μαθήματα δημοκρατίας το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ, ο εκφραστής μιας κυβέρνησης που βρίσκεται στα όρια του ακροδεξιού ή τα έχει ξεπεράσει, ό,τι και να πούμε από τα δύο. Ισχύει και μάλλον το δεύτερο ισχύει περισσότερο. Λοιπόν, 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Έγινε και μια ωραία συνάντηση. Μαθαίνουμε, πήγε και τα πήρε όλα ό,τι ήθελε να πάρει ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός από το Μέγαρο Μαξίμου. Σιγά που θα του φέρνει αντίρρηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάνε αυτά, αυτές οι μαγκές πέρασαν. Αλλά ρε παιδιά, εγώ έτσι έχω μια απορία. Όλο το προηγούμενο, το μεγαλύτερο προηγούμενο διάστημα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης και οι άνθρωποι του εκεί γύρω γύρω, αυτοί που βρίσκονται γύρω από τον πρόεδρο, όλοι οι άνθρωποι του προέδρου, κατά την, τι ήταν αυτό καλέ, κατά την πασίγνωστη ταινία, έχουμε ένα escape room εδώ από κάτω μας. Κατά διαστήματα ακούς γκάπα γκούπα. Τέλος πάντων, κάθε φορά που μιλούσαν για την κυβέρνηση δεν ξεχνούσαν να αναφέρουν και τους κρατούμενους φιλάθλους της θύρας 7. Τώρα αυτή τη φορά δεν νομίζω ότι αναφέρθηκε, εκτός και αν δεν το έχουμε μάθει ακόμα αυτό το θέμα. Ήταν άλλες οι προτεραιότητες του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ήθελε να πάρει αλλαγή του σημερινού ορίου ύψους του γηπέδου και την πήρε, έτσι. Ήθελε να πάρει χρονική επέκταση της σύμβασης παραχώρησης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την πήρε, έτσι κι αλλιώς την είχε πάρει και από την ΕΟΕ αυτή την επέκταση τη χρονική επέκταση της σύμβασης παραχώρησης. Αυτά ήθελε να πάρει το Καραϊσκάκης. Τώρα ποιος ασχολείται με τη θύρα 7, έτσι, και τους πόσους 150

Έγινε που λέτε αυτή η συνάντηση σήμερα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ευαγγέλη Μαρινάκη, σήμερα ή χθες, ξέρω, τελευταίες ώρες. Τέλος πάντων, θα σας πω πότε ακριβώς. Το θέμα αυτής της σύσκεψης ήταν ο εξυγχρονισμός για την αναβάθμιση του σταδίου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Πρωθυπουργός προείδρευσε αυτή τη σύσκεψη του Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕΟΛΙΜΠΙΑΚΟΣ, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, συνεργάτες του και τον δήμαρχο Πειραιά, τον Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου. Αυτό που αποφασίστηκε είναι ότι τα πήρε όλα και έφυγε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα δρομολογηθούν από την κυβέρνηση οι απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει, όπως αναφέρει η ενημέρωση από το κυβερνητικό στρατόπεδο, ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Μάλιστα, σε αυτή τη σύσκεψη ήταν ο Υπουργός Περιβάλλοντος ο Σταύρος Παπασταύρου, ήταν ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ήταν ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Στέλιος Κουτνατζής. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν, που χρειάζονταν οι ΠΑΕ από την κυβέρνηση, το πήρε. Πρωτίστως ήταν η νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει την αλλαγή του σημερινού ορίου ύψους του γηπέδου από τα 40 στα 52 μέτρα, δηλαδή πρόκειται για μια αύξηση κατά 12 μέτρα, σχεδόν 30% πάνω ο συντελεστής δόμησης. Αυτή η αύξηση στον συντελεστή δόμηση παρουσιάστηκε ως απαραίτητη προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το αρχιτεκτονικό σχέδιο και η επέκταση των εγκαταστάσεων. Να πούμε εδώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά έχει ήδη γνωμοδοτήσει ομόφωνα θετικά

Είναι αυτή τη ρύθμιση από το Σεπτέμβρη του 2025 και λέγοντας μάλιστα τότε πως αν είχε γνωμοδοτήσει θετικά τότε η κυβέρνηση, αν είχε νομοθετήσει και είχαν αλλάξει είχε αλλάξει ο συντελεστής δόμησης, τότε θα είχε ήδη εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Το δεύτερο θέμα που αφορά και πάλι το Καραϊσκάκης αφορά τη χρονική επέκταση της σύμβασης παραχώρησης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Αυτή η σύμβαση παραχώρησης από το 2003, από το νόμο του 2003, η οποία είχε διάρκεια 50 έτη. Αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός είναι νέα περίοδο παραχώρησης 49 ετών, ώστε να έχει και αυτό το όλο το χρονικό διάστημα υπέρ του, ώστε να κάνει και απόσβηση, έτσι, αυτής της πολύ μεγάλης επένδυσης. Εδώ να πούμε ότι και η ΕΟΕ και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχουν ήδη εγκρίνει ομόφωνα με 37 ψήφους, παρακαλώ, τη συμμετοχή της στην διαδικασία της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, σε αντίθεση μάλιστα με την αρχική παραχώρηση το 2003, τότε δεν προέβλεπε οικονομικό αντάλλαγμα προς την ΕΟΕ. Αυτή η νέα συμφωνία προβλέπει και οικονομικό αντάλλαγμα, ένα μόνιμο ετήσιο ενίκιο, ξέρω εγώ, σαν ενίκιο, από την ΠΑΕ Ολυμπιακός προς την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, το οποίο το έχουν περάσει ότι θα είναι ένα ποσό που θα πηγαίνει για την προετοιμασία των αθλητριών και των αθλητών μας. Τώρα αυτό που θα κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά είναι να κάνει το χατήρι του Βαγγέλη Μαρινάκη. Προεκλογικά, το ξαναλέω, το ξανατονίζω, να ξεκλειδώσει θεσμικά αυτό το έργο, το οποίο ο Ολυμπιακός, να πούμε εδώ, ότι δηλώνει έτοιμος να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου και να κατασκευάσει, και αυτό που θέλει από την κυβέρνηση να το ανοίξει το δρόμο, έτσι, και θα το κάνει αυτό η κυβέρνηση, και θα το κάνει αυτό η κυβέρνηση γιατί δεν θέλει να έχει άλλο μάλλον πιθανότατα, έτσι, τον Βαγγέλη Μαρινάκη απέναντί της. Όταν ολοκληρωθεί το νομοθετικό και αδειοδοτικό σκέλος, υπολογίζεται σύμφωνα με τους ανθρώπους της ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι οι εργασίες μπορούν να αρχίσουν το Μάη του 27, θα κρατήσουν κάνα δύο χρόνια. Είναι αυτό το χρονικό διάστημα που λέγαμε και παλιότερα ότι θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει το ΆΚΑ, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Το πολιτικό κομμάτι, παιδιά, είναι ξεκάθαρο. Τον χρειάζεται το Βαγγέλη Μαρινάκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης περισσότερο τον Οκτώβρη του 2026 από ό,τι τον χρειάζονταν πριν από ένα χρόνο, από ό,τι τον χρειάζονταν πριν από δύο χρόνια. Και τώρα γιατί τον χρειάζεται, γιατί έρχονται κλογούλες, έρχονται, προφανώς δεν θέλει να τον έχει απέναντι. Η Ρούλα λέει, τα σχολεία από κτίρια, από παιδεία, προτάσσουν τον άνθρωπο, νοσοκομεία, εντατικές που διασωληνώνονται στους θαλάμους γιατί δεν έχουν χρήματα να πάνε σε ιδιωτικά. Ναι, αυτή είναι η... Δεν θέλουμε βεβαίως να μας χρηματοδοτεί τα νοσοκομεία ο Μαρινάκης, έτσι, Ρούλα μου. Είναι ξεκάθαρο εδώ ότι δεν θέλουμε να μας χρηματοδοτεί τα σχολεία και τα νοσοκομεία ο Μαρινάκης. Η Μαρία γράφει, Αλέκα μου ως Πειραιώτισσα, έχω να σου πω ότι η πόλη μου είναι μια πόλη χωρίς παιδικές χαρές και χώρους πρασίνου, ωστόσο ο Μόραλης περί άλλων τυρβάζει. Τώρα επιτρέπει να γίνει πάλι καλύτερο γήπεδο, αλίμονο, παρά να φτιάξει παιδικές χαρές, πεζοδρόμια και πολλά άλλα που χρειαζόμαστε. Πόσο κρίμα, αλλά γιατί να μην υποχωρήσουμε μπροστά στον Μαρινάκη. Θα σου πω κάτι εδώ τώρα, Μαρία. Έχεις ένα επιμέρους δίκιο. Και τι εννοώ με αυτό? Αυτή η συζήτηση που ανοίγεις ενδεχομένως να έχει να κάνει, να μπορούσαμε να βρούμε πάτημα στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου Καραϊσκάκης. Γιατί το γήπεδο Καραϊσκάκης έχει, η έκταση αυτή έχει παραχωρηθεί στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν θα κάνει παιδικές χαρές, θα κάνει ένα μεγαλύτερο γήπεδο, να φέρνει περισσότερο κόσμο, έτσι, και να βγάζει περισσότερα χρήματα. Όσον αφορά το Μόραλι, θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία συζήτησης όταν ανοίξει η κουβέντα γενικότερα για το μέτωπο εκεί,
όλο το περιβάλλοντα χώρο γύρω από το Καραϊσκάκι.

0: Μητσοτάκης, γύρω από το ΣΕΦ, όλον αυτό το χώρο, αυτές τις τεράστιες εκτάσεις και όποιες από αυτές ανήκουν στο Δήμο, τότε μπορούμε να μιλήσουμε γιατί ο Μόραλης δεν κάνει κάτι που θα είναι κοινής ωφέλειας για την πόλη και γιατί θα ευνοήσει τον Ολυμπιακό. Πάντα θα ευνοεί ο Μόραλης τον Ολυμπιακό, έτσι είναι ξεκάθαρο, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν και όχι να έλεγε ο Μόραλης εδώ, δεν θα μπορούσε να γίνει το γήπεδο Καραϊσκάκης Παιδική Χαρά, ούτε πάρκο, ούτε άλσος, έτσι. Η Ρούλα επανέρχεται και λέει όχι βέβαια από τα χρήματα που μας ανήκουν και όχι από αυτούς, αρκεί να υπάρχει ενότητα. Εδώ βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο πολιτικό θέμα να ανοίγει. Και αναφερόμαστε στη σχέση του Βαγγέλη Μαρινάκη με την κυβέρνηση και προσωπικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου σχέσεις που τα προηγούμενα χρόνια έχουν περάσει από περιόδους μεγάλης έντασης, με πολύ σκληρές δημόσιες επιθέσεις από την πλευρά της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ολυμπιακός που τώρα έρχεται να πει ότι εμείς δεν ζητάμε χρήματα από το δημόσιο, εμείς θα το κατασκευάσουμε όλο μόνοι μας. Αν έλεγε εδώ όχι βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αντιλαμβάνεστε τι θα έβγαινε απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι. Λοιπόν, και υπάρχει σήμερα, φαίνεται, αυτό που φαίνεται από την συγκεκριμένη συνάντηση και σύσκεψη είναι ότι έχει ανοίξει ένας διάβλος επικοινωνίας και απευθείας επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν είναι μια τυπική επαφή. Προείδρευσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν εκεί πέρα τόσοι υπουργοί κλπ. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια αυτό που θα έχει πλάκα και θα έχει ενδιαφέρον. Είναι όταν και μέχρι και όταν μάλλον τελικά νομοθετήσει για όλες αυτές τις αλλαγές που θέλει ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον αυτά που βγήκαν, γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν βγήκαν έτσι προς τα έξω, αν θα αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο στέκεται με την όποια κριτική ματιά ο τύπος, τα μέσα που διαθέτει ο Βαγγέλης Μαρινάκης απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν θα μας κάνει καμία εντύπωση αν αυτό αλλάξει και αν πάψουν να είναι τόσο πολύ επικριτικά όπως είναι κάποιες φορές απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Στο κόκκινο.
2: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
3: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
5: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
6: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
7: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ανέβες στο κύλοφο λιπόθυμοι στα μέρη που λιώναν σίδερο οι Φιλιστέοι. Πολλοί μνηστήρες και στρατιλάτες πρόθυμοι περάσαν Άραβες, Πέρσες και Σταυροφόροι από τους λαούς της θάλασσας πριν κάποια χρόνια. Τώρα

Να είσαι αυτός που του περνάνε τη θηλιά και τους τριμώξανε καλά σε μια λωρίδα. Ο Λίδερ Μπέναγες μαζί της Ιδρογείου να δεις πως αλλάζει χέρια μια πατρίδα. Εκεί, στα ανατολικά της Μεσογείου. Όχι, δεν είναι μια ταινία μυστηρίου. Δηλώσεις ηγετών γεμίζουν τις φυλάδες. Μετράνε τις ψυχές με μονάδα τη Μαρίνου. Ξεχνάνε πως πονάνε όλες το ίδιο οι μανάδες. Άλλοι έχουν άσους στα μανίκια και ρηγάδες. Κι άλλοι σε ρήπια κοιμούνται νηστικοί. Συνέχεια αλλάζουν όνομα του κόσμου οι ραγιάδες.

Ανατολικά της Μεσογείου. Ανατολικά της Μεσογείου, και εδώ να θυμίσουμε, παιδιά, ότι δεν ξεκίνησαν τα πάντα στη Γάζα το 2023. Έχουν ξεκινήσει τα πάντα στη Γάζα και τα πάντα στην Παλαιστίνη. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα μου πεις, ναι, ρε Ζουμί, εσένα περιμέναμε να μας το θυμίσεις. Μωρέ, ξέρω εγώ τι σας λέω, γιατί επανέρχομαι σε αυτό που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Αν μπείτε να διαβάσετε σήμερα όλα αυτά που γράφονται για τη σημερινή ημέρα, είναι λες και τα πάντα ξεκίνησαν στις 7 του Οκτώβρη το 2023. Διαβάζω από το Μάρτς του Γάζα: μόνο σε μεγάλες επιθέσεις περίπου 1.385 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν το 2008 με 9, 168 το 12, περισσότεροι από 2.200 το 2014, 223 κατά τη μεγάλη πορεία της επιστροφής και περίπου 260 το 2021. Για περισσότερα από 16 χρόνια πριν από τον Οκτώβριο του 2023, η Γάζα βρισκόταν επίσης υπό αποκλεισμό, περιορίζοντας την ελευθερία μετακίνησης, το εμπόριο, την πρόσβαση σε βασικά αγαθά και την καθημερινή ζωή περίπου 2,2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων. Οι βομβαρδισμοί, οι δολοφονίες, η πολιορκία και η εξάλληψη δεν ξεκίνησαν το 2023. 2,2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι ζουν αποκλεισμένοι πριν από τον Οκτώβριο του 2023, λοιπόν, πάνω από 16 χρόνια αποκλεισμού. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2023, 46,6 ανεργία, 62,5 ανεργία των νέων, το 78% του νερού από το δίκτυο ίδρυυσης ήταν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, μόλις το 50% των αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονταν, όλα αυτά πριν από τον Οκτώβριο του 2023, 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονταν επισητιστική βοήθεια, μόνο το 50% των αλλιευτικών υδάτων που είχαν παραχωρηθεί βάσει των συμφωνιών του Όσλο ήταν προσβάσιμο. Μια ζωή υπό πολιορκία, μια ζωή και όχι μόνο στη λωρίδα της Γάζας, έτσι, αλλά και στη δυτική όχθη. 267 ημέρες καταγεγραμμένων Ισραηλινών επιθέσεων κατά τη διάρκεια 295 ημερών της αποκαλούμενης εκεχηρίας στη Γάζα. Από τις 295 μέρες, λοιπόν, της εκεχηρίας, 260 μέρες γινόντουσαν επιθέσεις. Μόλις 28 μέρες, μόλις 28 μέρες ήταν χωρίς επιθέσεις. Αυτά εν ολίγης, λοιπόν, 69-85-87-00-59, τα είπαμε για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τα είπαμε και πέρα για τον κουμπάρο του, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλησπέρα. Και ο Εθνικός Πειραιά, κύριε, λέει ο φίλος εδώ, ο Γιώργος. Ποιος Εθνικός Πειραιά, παιδί μου? Ολυμπιακός να είναι καλά. Ολυμπιακός να είναι καλά. Στείλτε μηνυματάκια, έλα τώρα. Έλα, πάει να φτιάξει γήπεδο εκεί πέρα, θα τα πληρώσει κι όλα μόνος του και σας γκρινιάζεται. Αν είναι δυνατόν. Ο Λιονέλ Μέση, αυτό που έγινε χθες, αδιανόητο. Όχι μόνο στο γήπεδο, όχι μόνο στο Μονουμεντάλ, αλλά παντού, παντού, σε όλη την Αργεντινή. Ήταν εμφανές αυτό που θα ακολουθούσε, αυτή η συγκίνηση, αυτό το κλάμα, αυτά τα πολλά δάκρυα, το αντίο ενός τεράστιου ποδοσφαιριστή στην Εθνική Αργεντινή, σε μια τεράστια εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, έτσι, μια ποδοσφαιρική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε κάποια από τα λόγια και θα κάνω εγώ το voice over, θα κάνω τη μετάφραση πάνω από τον Λίο, θα μεταφράζω δηλαδή αυτά που λέει. Χθες μέσα από το Monumental είπε: δεν θέλω να φύγω από εδώ σήμερα, θέλω να μείνω εδώ. Αδιανόητη αποθέωση, πολύ μεγάλη συγκίνηση. Οι συμπαίκτες του στην Εθνική Αργεντινή να κλαίνε και ο Λίο να λέει αυτά. Σε αυτό το μέρος έζησα τις μεγαλύτερες στιγμές της ζωής μου. Τη μεγαλύτερη στιγμή όταν παίξαμε τον πρώτο μας αγώνα μετά το παγκόσμιο κύπελο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι έζησα εκείνη τη μέρα. Ήταν το πιο όμορφο πράγμα που μου συνέβη ποτέ. Ήταν υπέροχο.
Βλέπω το βίντεο και συγκινούμε. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη η μέρα θα μείνει στην ιστορία μου και θα μείνει στην ιστορία όλων μας. Της οικογένειάς μου ήταν κάτι το εντυπωσιακό, οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα είμαι για άλλη μια φορά εδώ, στην πιο θλιβερή μέρα της καριέρας μου, που είναι αυτή που λέω αντίο. Αντίο στην εθνική ομάδα, αντίο σε όλους εσάς. Θα μου λείψει η υπεράσπιση των χρωμάτων της εθνικής ομάδας. Αλλά τώρα θα είμαι στο πλευρό σας, μαζί με εσάς, υποστηρίζοντας αυτά τα παιδιά, πάντα ενωμένοι. Και αποδείχτηκε πως όταν είμαστε ενωμένοι, θα πει ο Μέση εδώ, είμαστε πιο δυνατοί από οποιονδήποτε και μπορούμε να ξεπεράσουμε τα πάντα. Δύσκολες στιγμές έρχονται σίγουρα, γιατί αυτό που έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα δεν είναι φυσιολογικό και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές πρέπει να είμαστε εκεί να τους στηρίξουμε περισσότερο από ποτέ, ενωμένοι. Και κατέληξε λέγοντας, όπως τους λέω πάντα, την τελευταία φορά ή στην τελευταία ομιλία, για να πετύχεις μεγάλους στόχους πρέπει να χτίσεις μια δυνατή ομάδα, πρέπει να χτίσεις μια ενωμένη ομάδα, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δουν την ομάδα να αποτυγχάνει και δεν πρέπει να τους δώσεις αυτή την ικανοποίηση.

Χαίρομαι που το φέρνετε εσείς. Χαράλαμπε, το έκανε και ο Παντελής, κάνοντας ρεπορτάζ ταυτόχρονα. Το θέμα με τον Πειραιά, με το Καραϊσκάκης και τι αυτό μπορεί να επιφέρει. Και είναι ακριβώς όπως το λέει εδώ ο φίλος ο Χαράλαμπος. Λέει και είναι πολύ σωστό έτσι όπως το τοποθετείς. Το είδαμε στο παρελθόν να συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Ακριβώς αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, λέει ο Χαράλαμπος, η πολεοδομική αύξηση του ύψους των οικοδομών στο Νέο Φάληρο δεν μπορεί να αφορά μόνο το γήπεδο, θα αφορά όλη την περιοχή. Όταν λοιπόν μπροστά σας θα υψωθεί κάποιο έκτρωμα σαν αυτό της ΔΕ Ελλήνικων, τότε θα βλέπετε τη θάλασσα μόνο σε φωτογραφίες. Τότε να φωνάξετε το Μαρινάκι, τον Κούλι και τον Ολυμπιακό να σας σώσει. Δεν ξέρω σε ποιους απευθύνεσαι. Βεβαίως, έτσι αγαπητέ Μπάμπη, αλλά αυτό είναι ακριβώς. Να το πούμε λοιπόν αυτό, ότι όταν θα αλλάξει ο συντελεστής δόμησης, δεν θα αλλάξει στο τετράγωνο που αφορά το γήπεδο Καραϊσκάκης. Τώρα ο συντελεστής δόμησης, αν και νομίζω από τότε που έμενα εγώ στο Νεοφάληρο, αγαπητέ Μπάμπη, τελευταία βλέπω ψηλά κτίρια να υψώνονται και στο Νεοφάληρο, ωστόσο ο συντελεστής δόμησης παραμένει χαμηλός. Η αύξησή του προφανώς θα επηρεάσει ολόκληρη την περιοχή και προφανώς την οποία αύξηση του συντελεστή δόμησης του ύψους αυτής της συνθήκης ακριβώς, αυτή τη συνθήκη θα την εκμεταλλευτούν και άλλοι μεγάλοι και τρανοί που θα θελήσουν να χτίσουν. Εδώ η Ρούλα λέει ότι μακάρι να μπορούσα να το έκανα εγώ, η Ρούλα, εγώ σήμερα θα ήθελα πάνω στην... Περίμενα το πάρω από την αρχή το μήνυμά σου. Εγώ θα ήθελα σήμερα να πάνω στην Ακρόπολη να είχε απλωθεί ένα τεράστιο πανό στόπ στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Θα το έκανα εγώ με φίλους μου, αλλά είμαι ανήμπορη αυτό τον καιρό. Ο αξέχαστος Μανώλης Γλέζος μαζί με το Σάντο το έπραξαν σε πιο μαύρους καιρούς. Αλλά τι να πούμε, η φιλοξενία μας ένιαξε που υποδεχόμαστε και δικτάτορες, ρατσιστές, πολεμοκάπηλους.

Τι να πω ρε παιδιά, πολλά θα μπορούσαμε να κάνουμε, να στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες, να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και όσα μπορούμε, πολλά περισσότερα. Νιώθω έτσι πάρα πολλές φορές ότι θα μπορούσαμε πολλά περισσότερα να κάνουμε από αυτά που κάνουμε, αλλά ξέρεις τώρα, ειδικά όταν έχεις και ένα μικρόφωνο, να κουνάς και ένα δάχτυλο και να λες έλα βγείτε, κάντε, απλώστε πάνω, κατεβείτε, κάντε ακτιβισμούς και άλλους και άλλες τέτοιες κινήσεις και δράσεις σε ένα μικρόφωνο, εντάξει, νομίζω ότι ακούγεται και κάπως, εννοώ ότι είναι σαν να θέτεις, να απαιτείς από άλλους να κάνουν αυτό που θα μπορούσες να κάνεις και εσύ ίδια ή εσύ ο ίδιος. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο θεματάκι, το οποίο θα το δούμε τις επόμενες μέρες, και μιλάμε, αναφερόμαστε στη μασκότ του Ηρακλή, η οποία είναι η πιο όμορφη μασκότ που έχουμε δει σε ελληνικό ή ευρωπαϊκό γήπεδο. Είναι η γριά, αυτοσαρκάζονται χρόνια τώρα οι Ηρακλειδείς, τώρα το έχουν κάνει και επίσημο τον αυτοσαρκασμό, και αυτή η γριά είναι η Χάιδο. Γριές λέμε τους Ηρακλειδείς, όχι εγώ παιδιά, δεν λέω τους Ηρακλειδείς γριές, αλλά τέλος πάντων, γριές λέμε τους Ηρακλειδείς. Αυτή τη συγκεκριμένη γριά, σε εισαγωγικά, της έχουν δώσει και όνομα. Είναι μια συμπαθέστατη η φιγούρα, τη λένε Χάιδο, και τη λένε Χάιδο γιατί η κυρία Χάιδο είναι υπαρκτό πρόσωπο, είναι η πιο διάσημη οπαδός του Ηρακλή. Δεκαετίες ολόκληρες ακολουθεί την ομάδα στο γήπεδο, από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τη Super League μέχρι και το γάμα τοπικό, και όχι μόνο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η κυρία Χάιδο, το όνομα της οποίας έδωσαν οι Ηρακλειδείς στη μασκότ τους, και προφανώς στην παρουσίαση της μασκότ κάλεσαν και την κανονική κυρία Χάιδο, τη διάσημη φίλη του συλλόγου. Αγκαλιάστηκαν οι δυο τους και ήταν γλυκύτατες, και έχει μιλήσει εδώ στο ΑΠΕ, έχει μιλήσει η General Manager της ΚΑΕ Ηρακλής, η κυρία Ζωή Νικολαίδου, και είπε ότι ο συσχετισμός έχει να κάνει μόνο προς το όνομα ουσιαστικά. Συζητήσαμε και καταλήξαμε με δόση αρκετού αυτοσαρκασμού που μας χαρακτηρίζει να έχουμε μία μασκότ γριά. Στον Ηρακλή υπήρχε ένα κενό στο επίπεδο αυτό. Συζητήθηκαν διάφορα, ακούστηκαν πολλές ιδέες. Καταλήξαμε εδώ. Σίγουρα είναι το χιουμοριστικό κομμάτι που θα έχει απήχηση, αλλά μία γριά, μία γιαγιά, μία γυναίκα έχει θέση σε πολλά ζητήματα της καθημερινότητας, και εμείς ακριβώς εκεί στοχεύουμε. Μ' άρεσε να σας πω την αλήθεια. Αυτή η αιτιολογία που έδωσε η General Manager του Ηρακλή. Θα έχουμε και την ευκαιρία το επόμενο διάστημα να ζητήσουμε να μιλήσουμε μαζί της. Απόψινες αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων, ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο μπάσκετ. Στις 7 η ΑΕΚ παίζει με τη Σαλόν Βίλπας για το Basketball Champions League. Στις 8 έχουμε το μάτς Άρης Μπούργος για το Eurocup. Στις 7.30 επίσης Τρέψα Προμηθέας. Νωρίτερα στις 6 ο Κολοσσός παίζει με την Ουνιβερσιτάτεα, και κάπου εκεί κλείνει των ανδρών, αλλά έχουμε και γυναικών. Στις 8 το βράδυ ο Αθηναϊκός υποδέχεται τον Πρωτέα για το Super Cup γυναικών. Λοιπόν, τι έχουμε να ακούσουμε, ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε, λες, να το αφήσουμε στο τέλος. Ας ακούσουμε τραγουδάκι.

Και επιστρέφοντας πριν να αποχωρήσουμε, να πούμε εδώ, να διευκρινίσουμε λοιπόν εδώ ότι πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά, του Δήμου Πειραιά, αυτή ακριβώς η πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αλλά όχι με τη σύμφωνη γνώμη ούτε της παράταξης αλλάζουμε τον Πειραιά του Γιώργου Γαβρίλη, αλλά ούτε και της παράταξης του ΚΚΕ, οι οποίες αποχώρησαν. Η παράταξη του Γιώργου Γαβρίλη αποχώρησε από αυτήν εκεί τη συνεδρίαση. Έχει έτσι κι αλλιώς την πλειοψηφία η παράταξη του Γιάννη Μόραλη για να περάσει ό,τι θέλει να περάσει, αλλά ξεκινάει ήδη μια πολύ μεγάλη συζήτηση γενικότερα για τον συντελεστή δόμησης, όπου παλιότερα γινόντουσαν συζητήσεις για μείωση συντελεστή δόμησης στο Νεοφάλιρο και το όριο των κτηρίων και όλο αυτό, το οποίο εδώ είμαστε εμείς, ξέρετε, έχουμε ειδίκευση σε αυτά που αφορούν τα γήπεδα από το παρελθόν. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, ακολουθεί Μαρία Θανασούλια. Εδώ θα παραμείνει η Νικόλετα Τσουραμάνη. Εδώ θα παραμείνει και ο Παντελής Δαβανέλος. Η Αλέκα Ζουμή φεύγει. Εσείς να μείνετε εδώ. Νωρίτερα δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη. Εμείς τα λέμε αύριο στις 4. Θα σας θυμίσουμε ξανά και το διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου που διοργανώνουμε 10 και 11 του μήνα, η Αυγή και το Κόκκινο, με συναυλίες, με τα πάντα, με συζητήσεις φοβερές και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα τα πούμε και αύριο πιο αναλυτικά. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Με φορείο αποχώρησε από την αίθουσα που διεξάγεται η δίκη των Δεμπών ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την κατάθεσή του διακομίστη στο Εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Νωρίτερα στην κατάθεσή του, ο κύριος Ρούτσι σημείωσε πως η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί που δώσανε τόσα χρήματα για τον μπάζωμα και όχι για την τηλεδιοίκηση θα τιμωρηθούν με όποιες ευθύνες τους καταλογίζονται, ανέφερε μεταξύ άλλων. Ζητάμε εκταφές από τα καλύτερα εργαστήρια και εκεί θα μάθουμε την αλήθεια. Εκεί κρύβεται όλη η αλήθεια και αυτό δεν θέλουν να μάθουν. Τόνισε. Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με τις καταθέσεις της οικογένειας του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, ενός εκ των 57 θυμάτων. Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει, ζήτησε από το δικαστήριο ο πατέρας του Δημήτρης Κουτσόπουλος. Τέσσερις μαθητές μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ένας ακόμη στα επίγοντα από το γονέα του μετά από πτώση σοβάδων σε σχολείο της πόλης. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι σοβάδες έπεσαν στα κεφάλια των μαθητών σε σχολική αίθουσα της δεύτερης τάξης του τρίτου λυκείου στον Αφανό Λαμίας. Η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν είναι επικοινωνιακή φιέστα και δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συστηματικού ελέγχου, συντήρησης και ουσιαστικής χρηματοδότησης της σχολικής στέγης. Τρίτη μέρα κινητοποιήσεων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών από τα σχολεία της Γκράβας για την έντονη οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα εδώ και 20 μέρες. Με συγκέντρωση και πορεία που πραγματοποίησαν στο Δημαρχείο Γαλατσίου, ζήτησαν να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, να δοθούν απαντήσεις για την αιτία της οσμής και να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση από αρμόδιο κρατικό φορέα. Αύριο η απόφαση για την προσωρινή διαταγή μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι ζητούν την επίδειξη των τεχνικών εκθέσεων για τις ζημιές στα σπίτια τους λόγω των εργασιών του μετρό της γραμμής 4. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής η Ρένα Δούρου με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πόλεμου χαρούς, νέο αποικιοκρατικού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ, είπε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα. Ανταλλαγή πληροφοριών, εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας για παροχή αμερικανικού LNG και ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, συμφώνησαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έγινε γνωστό στις κοινές δηλώσεις. Γερά Πετρίτη Ρούμπιο, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με τον Γιώργο Γερά Πετρίτη, Σούδα και Αλεξανδρούπολη, αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Αργότερα το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, με συνεχείς εκτροπές της κυκλοφορίας γύρω από το Σύνταγμα και κατά περίπτωση κλείσιμο σταθμών του μετρό. Στήριξη και στην Κιλφόη, βλέπει στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο κόκκινο. Όπως εκτιμά, το βλέμμα της αμερικανικής πλευράς είναι στραμμένο και στα Βαλκάνια, στον απόϊχο και των δημοσιευμάτων για τη δραστηριότητα της Κιλφόη. Αναφερόμενο στην αμυντική συνεργασία Ελλάδα-ΗΠΑ και την προοπτική απόκτηση F-35, ο Άγγελος Συρίγος χαρακτήρισε τα αμερικανικά μαχητικά ακριβά ψώνια, σημειώνοντας ωστόσο ότι στα θέματα των αεροπλάνων δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Στο briefing του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρο, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομεάρχης οικονομικών Νίκος Παπάς άσκησε κριτική στον κυβερνητικό προϋπολογισμό, υποστηρίζοντας ότι παρά την αύξηση εσόδων και ΑΕΠ, ελάχιστα επιστρέφουν στους πολίτες για την ακρίβεια. Παράλληλα, επιτέθηκε σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, λέγοντας ότι έκοψαν και έραψαν τα προγράμματά τους πάνω σε ένα δημοσιονομικό όριο που αποδεικνύεται γυψοσανίδα. Από την πλευρά του γραμματέας οργανωτικού του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος, έδωσε έμφαση στην οργανωτική ανασυγκρότηση, στις επιστροφές μελών και στα προβλήματα του οροπεδίου Λασιθίου. Μιλάνο παρουσιάστηκε και το διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου στα πολιτικά τραπέζια του οποίου αναμένεται να λάβουν μέρος μεταξύ άλλων και πρώην στελέχη του κόμματος όπως ο Χρήστος Πίρτσης, ενώ για το θέμα της στέγασης θα τοποθετηθεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Δεν είναι φράση που απομονώθηκε. Πρόκειται για ταξική και πολιτική επιλογή. Πρόκειται για θέση εντός γραμμής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, σχολιάζοντας την αναφορά της Ελεονόρας Μελέτη στην Ολομέλεια για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που κατά την ίδια μπορεί να προκαλούν αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι στους εργοδότες. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Κώστας Αρβανίτης, η στάση της δεξιάς της Ευρώπης και της Ελλάδας στην τελική ψηφοφορία δείχνουν μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση, περισσότερες για τον εργοδότη, λιγότερο δεσμευτικές υποχρεώσεις και ασθενέστερα νομικά εργαλεία για τον εργαζόμενο. Περίπου 30 άτομα προσήλθαν στο νοσοκομείο Ερεθύμνου με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ εξετάζεται πιθανή σύνδεση με τις πρόσφατες πλημμύρες που προκλήθηκαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο νερό και στους 4 νομούς της Κρήτης. Τέλος, στην αγωνία για τους 8 εργαζόμενους που είχαν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς από τις 29 Σεπτεμβρίου εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας. Λίγο πριν τις 12.30 το μεσημέρι, βγήκαν από το φαράγγι έχοντας διασχίσει το κατεστραμμένο από την κακοκαιρία μονοπάτι. Ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κατέθεσε σήμερα μια αναισθησιολόγος, η οποία είχε εργαστεί στο ιατρείο της Καρνεάδου έως το 2023 και είχε συνεργαστεί με την προφυλακισμένη γιατρό. Η αναισθησιολόγος κλήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ενώ εξετάστηκε αν κατά τη διαδικασία γινόταν χρήση μέθης. Την Παρασκευή, η κατάθεση της κόρης του ζευγαριού κατόπιν και σχετικού αιτήματος της υπεράσπισης του 58χρονου γιατρού. Την Κυριακή θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο πρόεδρος του Λάους Φίλιππος Καμπούρης, εις βάρος του οποίου ασκήθηκαν βαρύτατες ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για απάτη εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του ΕΦΚΑ. Ο συνηγορός του απέρριψε τις κατηγορίες περί απάτης, κάνοντας λόγο για απλές όφειλες στον ΕΦΚΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από τότε που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στην Ιεμένη τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στις αθλητικές ειδήσεις, τέλος εποχής για την Μονακό, που μετά από χρόνια στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ κήρυξε πτώχευση, η ομάδα του Πριγκιπάτου εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας τον απολογισμό της και εκφράζοντας την ελπίδα κάποια στιγμή το κλαμπ να επανέλθει.
1: Ο καιρός.
2: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με αραιές νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά υπηρωτικά έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
3: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λατουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια mort.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Μας λείψατε, σας λείψαμε. Εδώ είμαστε σε κάθε περίπτωση και σας καλησπερίζουμε για ακόμα ένα απόγευμα στο πολιτιστικό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Ξερικού, ενώ στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλος. 210-3217-777 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Είμαι η Μαρία Θανασούλια, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Και τι μέρες είναι αυτές που είχαμε αποχωριστεί, τι μέρες φοβερές, με πόσο πλούσια επικαιρότητα. Παραλίγο να ξεσπάσει μία ακόμα πανδημία, απειλές για καραντίνες. Από την άλλη έχουμε και αυτό, ότι σαν η εγχώρια showbiz να έχει βαλθεί να κυριαρχήσει της επικαιρότητας, η οποία επικαιρότητα είναι γεμάτη δυσκολίες για τον ελληνικό λαό. Και όταν λέω showbiz δεν μιλάω για την κυρία Μελέτη και το δίκαιο του εργοδότη. Άλλωστε και εκείνη, όπως και πολλοί άλλοι και άλλες, έχει αφήσει τη showbiz για να υπηρετήσει το λαό ή τα αφεντικά, σχετικά είναι όλα σε αυτή τη ζωή. Μιλάω για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλες και όλοι, για την ακρίβεια, για το στεγαστικό, τον Μάρκο Ρούμπιο εδώ που έχει έρθει ταξίδι για δουλειές και διάφορα ζητήματα και στην τροφοδοσία που αντιμετωπίζουμε. Δεν ξέρω όσοι παραγγέλνετε αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, πράγματα μέσω ίντερνετ και είναι να σας έρθουν από άλλη χώρα, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Τέλος πάντων, έχουμε όλα αυτά τα θέματα, αλλά τα social media αυτή τη στιγμή ασχολούνται κυρίως με τη ρήξη στην καλλιτεχνική σχέση Βύση-Καρβέλα.

0: Θα είναι ο τελευταίος χορός, δεν θα είναι, θα κάνει ο Νίκος Καρβέλας κανένα όπα που λέμε και θα απαγορεύσει τα τραγούδια του να τα ερμηνεύει η Άννα Βύση, της οποίας η πάνω από το 80, μην πούμε 90% της δισκογραφίας της είναι δικά του τραγούδια.
1: Κράτησε απόψε.
0: Είναι αυτή η χρονιά γεμάτη από ρήξεις για τα πνευματικά δικαιώματα. Έχει και ένα ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση, διότι όπως ο αδόκητος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη άνοιξε το φάκελο των παράνομων ιατρικών πρακτικών, ίσως εδώ έρθουμε αντιμέτωπες και αντιμέτωποι με αποκαλύψεις σχετικά με αμοιβές, με πνευματικά δικαιώματα και την απόδοση αυτών στους δημιουργούς.
1: Τον έρωτα στο δάκρυ να πνιγεί.
0: Για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, όλο αυτό έχει να κάνει με τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ, μια πολύ μεγάλης παραγωγής και επιτυχημένης συναυλίας. 90.000 άνθρωποι παρακολούθησαν αυτή τη συναυλία. Ο συνθέτης των μεγαλύτερων επιτυχιών της Άννας Βύση, ο Νίκος Καρβέλας, δεν βρέθηκε στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε ένα σούσουρο σχετικά με αυτό. Ο ίδιος είπε ότι δεν πήρε την αμοιβή που έπαιρνε συνήθως από τις ζωντανές παρουσιάσεις. Είπε ότι η Άννα Βύση έχει πάρει έναν δρόμο έτσι κάπως ελιτίστικο και δεν είναι λαϊκή τέχνη όπως ο ίδιος θέλει για τα τραγούδια του. Η Άννα Βύση από την πλευρά της είπε ότι απέτησε εκείνος ένα τεράστιο χρηματικό ποσό και του αποδόθηκαν τα νόμιμα για τα πνευματικά δικαιώματα. Αλλά γιατί τώρα έχει όλο αυτό ενδιαφέρον και μιλάμε μέσα στη χρονιά, μιλάμε συνεχώς για τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Να το σκεφτώ.

Διότι μπορεί ο περισσότερος κόσμος να ασχολείται με αυτή τη διαμάχη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασχολούνται με αυτό. Όμως στο πεδίο των πνευματικών δικαιωμάτων έχουμε άλλη μία διαμάχη και αυτή τη φορά για ένα έργο εμβληματικό και σαφέστατα σπουδαιότερης καλλιτεχνικής αξίας από αυτά τα τραγούδια στα οποία προαναφερθήκαμε, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου. Γιατί υπάρχουν έργα τα οποία όσο περνούν τα χρόνια δεν παλιώνουν, επιστρέφουν, ξαναπαίζονται, ξανακούγονται, ξαναδιαβάζονται και κάθε φορά ανοίγουν μια νέα συζήτηση. Μιλάμε βέβαια για το ρεμπέτικο, για το εμβληματικό ρεμπέτικο. Και σήμερα, 40 και πλέον χρόνια μετά τη δημιουργία του, το ρεμπέτικο βρίσκεται στο προσκήνιο όχι για τη μουσική του, όχι για τις σπουδαίες συναυλίες με την επανεκτέλεσή του, αλλά για μία διαμάχη νομική. Η Αγαθή Δημητρούκα, στιχουργός και κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου, έχει καταθέσει αγωγή κατά του Σταύρου Ξαρχάκου και της Panic Records για την κυκλοφορία του live album «Ρεμπέτικο 40 χρόνια μετά». Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί το ζήτημα δεν αφορά απλώς μία συναυλία ή ένα δίσκο. Έχει να κάνει και με το πού τελειώνει η επανεκτέλεση ενός τραγουδιού, πού ξεκινάει η διασκευή του. Να πούμε ότι η πρώτη μεγάλη παρουσίαση, όπου ηχογραφήθηκε και όλας το έργο, έγινε στο Ηρώδιο στις 4 Σεπτεμβρίου του 2023, με αφορμή τα 40 χρόνια από το Ρεμπέτικο. Μία συναυλία στην οποία είχαμε βρεθεί όλες και όλες, καταχειροκροτήσαμε το μαέστρο, ήταν όλη αυτή η σειρά των συναυλιών με τα 40 χρόνια ρεμπέτικο, ήταν πραγματικά κοσμήματα για την ιστορία των συναυλιών στην Ελλάδα.

Κάποια στιγμή λοιπόν η ζωντανή αυτή παρουσίαση πέρασε από τη σκηνή στο στούντιο, στην κυκλοφορία ενός ζωντανού δίσκου, και εκεί φαίνεται πως δημιουργήθηκε η σύγκρουση, διότι η πλευρά της Αγαθής Δημητρούκα υποστηρίζει ότι είχε εγκρίνει τις συναυλιακές παρουσιάσεις, θεωρώντας ότι πρόκειται για επανεκτελέσεις των τραγουδιών και όχι για διασκευές. Όμως η ηχογράφηση που κυκλοφόρησε θεωρήθηκε ότι περιλαμβάνει μουσικές επεμβάσεις τέτοιες ώστε να απαιτείται διαφορετική άδεια. Τώρα, τι σημαίνει διασκευή, τι σημαίνει, γιατί όσοι βρεθήκαμε εκεί σε αυτές τις συναυλίες, το ρεμπέτικο ακούσαμε, ενδεχομένως με πιο εμπλουτισμένες ενορχιστρώσεις, με περισσότερα όργανα, με μια διαφορετική χοροδία, τη βυζαντινή, αλλά τι είναι επανεκτέλεση και τι είναι διασκευή τελικά, όταν μιλάμε για τον ίδιο δημιουργό του έργου. Δηλαδή, τι είναι διασκευή, αν ο ίδιος ο συνθέτης επιστρέψει 40 χρόνια αργότερα στη μουσική που έγραψε και αλλάξει μια εισαγωγή, δώσει περισσότερο χώρο σε ένα όργανο, αν αλλάξει τις δυναμικές, αν προσαρμόσει τις ανάγκες της ενορχήστρωσης στη συνθήκη μιας μεγαλύτερης σκηνής, ενός θεάτρου, αν ξαναδιαβάσει με άλλα λόγια το δικό του έργο. Είναι μια νέα εκτέλεση, είναι μια διασκευή. Αυτό τώρα είναι από τα κρίσιμα ερωτήματα που θα κληθούν να φωτιστούν δια της νομικής οδού. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για έναν τρίτο καλλιτέχνη που πήρε το έργο, μιλάμε για τον ίδιο το Σταύρο Ξαρχάκο, για το συνθέτη του ρεμπέτικου. Και για έναν άνθρωπο που συνεργάστηκε με τον Νίκο Γκάτσο στη δημιουργία των τραγουδιών και 4 δεκαετίες αργότερα επέστρεψε σε αυτό το υλικό και το παρουσίασε ξανά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει. Γενικότερα το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων είναι σύνθετο, είναι περίπλοκο και άλλες φορές, ακόμα και με τα δικαιώματα της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε ξανασυζητήσει, έχουμε ακούσει και την πλευρά των κληρονόμων, έχουμε ακούσει και την πλευρά των καλλιτεχνών που επιθυμούν να εκτελέσουν αυτά τα έργα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο διέπεται από νόμους, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ ευαίσθητο και βέβαια τα πνευματικά δικαιώματα είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό που ειδικά αυτές τις εποχές πρέπει να προστατεύεται, ειδικά τις εποχές της τεχνητής νοημοσύνης. Όμως εδώ μιλάμε για τον Σταύρο Ξαρχάκο, για τον ίδιο τον Σταύρο Ξαρχάκο. Και μάλιστα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο News 24/7, όπου παρουσιάζονται παλιά ηχητικά αρχεία από το προσωπικό

Λοιπόν, μου λέει να καλησπέρισω την Πέση, να την ευχαριστήσω για τις ευχές πολύ. Η Αγγέλα μου λέει: υπεύθυνοι είπαν ότι έδωσαν στον Καρβέλα 300.000, αλλά ζήτησε 1,5 εκατομμύριο. Ακούγονται και ο Καρβέλας είπε ότι είχε ένα στάνταρ, μια στάνταρ αμοιβή για τις μεγάλες συναυλίες, η οποία δεν είχε να κάνει απλώς με τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς ο ίδιος εμπλέκεται πάντα στη δημιουργία του προγράμματος κτλ. Εντάξει, τώρα μιλάμε για μια συνεργασία πολλών δεκαετιών. Σίγουρα αυτοί οι δύο δεν θα είχαν απλώς ένα deal, θα πάρεις ό,τι προβλέπεται από το φορέα διαχείρισης δικαιωμάτων. Σίγουρα δηλαδή είχαν πιο διευρυμένη συνεργασία. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλο αυτό το θέμα, δηλαδή το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, είναι σημαντικό. Και τι θα ήταν τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα αν δεν υπήρχε μια άναβη να τα ερμηνεύσει? Και τι θα ήταν ο Καρβέλας και τι θα ήταν η Βύς χωρίς αυτό το ρεπερτόριο? Από την άλλη, εδώ πάμε και στα πιο σοβαρά που συζητάμε για το ρεμπέτικο. Μιλάμε για ένα Ξαρχάκο και ένα Γκάτσο. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι το έργο θα στεκόταν χωρίς τον έναν ή χωρίς τον άλλον. Είναι πολύ, πολύ σοβαρό και σύνθετο το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Και πραγματικά βλέπουμε αυτές τις μέρες, και γι' αυτό το ξεκίνησα έτσι λίγο χιουμοριστικά. Βλέπουμε αυτές τις μέρες ότι πάει να γίνει οπαδικό. Παιδιά, δεν είναι οπαδικό τώρα αυτό. Αυτό είναι πολύ βαθύ και ουσιαστικό σε επίπεδο δημιουργίας.

0: δημιουργίας. Λοιπόν, όμως, με αυτά και με αυτά, να θυμίσω τον αριθμό μας στο Viber 698-58-700-59. Να θυμίσω τον αριθμό μας στο Viber, διότι υπάρχει μια φοβερή ομάδα για την οποία έχουμε μιλήσει εδώ και με το Χαΐνι, αν θυμάστε, το Δημήτρη τον Αποστολάκη. Έχουμε μιλήσει ξανά και με τη Χριστίνα τη Σουγιουλτζή εδώ, για αυτή τη φοβερή χορευτική ακροβατική ομάδα, τους κι όμως κινείται, θεατρική επίσης, η οποία παρουσιάζει μετά από επιτυχημένες παραστάσεις τον Ιούλιο, παρουσιάζει ξανά την παράσταση Νεφέλωμα Ωμέγα. Είναι παράσταση χορού και ακροβασίας, διερευνά τη διαχρονική ανθρώπινη ανάγκη να κοιτάξει ψηλότερα, να υπερβεί τα όρια της, να αναζητήσει τη θέση της μέσα στο σύμπαν. Σας ακούγονται ποιητικά, όμως αυτή η ομάδα με ελάχιστη, θα μιλήσουμε και μετά το διάλειμμα με τη Χριστίνα Σουγιουλτζή, με ελάχιστη προώθηση, χωρίς να πιάνουν έτσι θέματα πολύ εύκολα στην πραγματικότητα, βέβαια πιάνουν πυρηνικά θέματα της ανθρώπινης ύπαρξης, είναι μια ομάδα που γεμίζει το θέατρο συνεχώς. Εμείς λοιπόν, αυτή η παράσταση επιστρέφει από 10 μέχρι 25 Οκτωβρίου στο θέατρο ΡΟΕΣ, όπου 6 ερμηνευτές συνθέτουν μια ποιητική σκηνική εμπειρία, σώμα, κίνηση, ακροβασία, συναντούν τη μυθολογία, την αστρονομία και έναν διαρκή πόθο που έχουμε οι άνθρωποι για πρόοδο και ελευθερία. Στη δραματουργία είναι και ο Γιάννος Περλέγκας. Στο κείμενο της παράστασης συνεργάζεται και ο Χαΐνης, ο Δημήτρης ο Αποστολάκης, και σας έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 10 του μήνα, για το Σάββατο δηλαδή αυτό που μας έρχεται, για να πάτε στο θέατρο ΡΟΕΣ να δείτε αυτή την εξαιρετική παράσταση. Το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο, στο 698-58-700-59, για να πάτε να δείτε το Νεφέλωμα Ωμέγα στο θέατρο ΡΟΕΣ. Και επίσης βέβαια να σας πω ότι Σαββατοκύριακο θα τα πούμε πλατεία Κουμουνδούρου, διότι εμείς, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο και το Κόκκινο και η Αυγή, διοργανώνουμε ένα φεστιβάλ με συναυλίες, stand-up comedy, συμμετοχές πολλών γνωστών καλλιτεχνών, Παπαζό, Μπαλτατζή, Θυγατέρες, Τάινι Τζάκαλ, ο Ρούπος, Χάιγκ, Σπύρος Γραμμένος, Μητσοτάκης, Thrax Punks. Παράλληλα, σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων με ειδικό χώρο, με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα, τραπέζια συζητήσεις για τα φλέγοντα θέματα της εποχής μας. Ένα Σαββατοκύριακο πλούσιο και αυτό, πλούσιο και αυτό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Στο Κόκκινο.
2: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
3: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία πολύ σας στη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γκέκια Κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γκέκια Κόρες δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
5: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για να πάτε στο θέατρο το Σάββατο, στο θέατρο Ροές, να δείτε αυτή τη φοβερή παράσταση, τον Εφέλωμα Ωμέγα από την ομάδα Κι Όμως Κινείται. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για ευχές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έδωσε η κουμπαρούλα μου χθες. Ειρήνη, λες, είπα και εγώ, λες να λείψω το σουκού και κάνετε μάζοξη με την αυγή και το κόκκινο. Ευχαριστούμε για την καλή επιτυχία που μας έφυγε. Να σου πω, έχετε παραβρεθεί και με το παραπάνω δίπλα μας, οπότε έχετε δικαίωμα να λείψετε και ένα και δύο σουκού και να περάσετε πολύ καλά και εσείς. Ο φίλος ο Θαλής μου λέει, όλα εξαρτώνται από τι φίλτρο περνάς τα πράγματα. Με θετικό λοιπόν φίλτρο, η κυρία Δημητρούκα θα έπρεπε να χαιρόταν για το πιο πλούσιο στόλισμα των τραγουδιών του Ρεμπέτικου. Εγώ θα πω απλώς αυτό που κατέγραψα όσα εκεί στο Ηρώδιο, σε αυτές τις, και μάλιστα πήγα δύο φορές στο 40 χρόνια Ρεμπέτικο. Μιλάμε για μια εκπληκτική ενορχίστρωση, μιλάμε για μια εκπληκτική χοροδία βυζαντινή, μιλάμε για τρομερούς μουσικούς, για υπέροχες ερμηνείες από τους τραγουδιστές που βρέθηκαν στη σκηνή και για έναν μαέστρο συγκινητικό το λιγότερο. Κλαίγαμε πραγματικά. Θα ήταν πολύ κρίμα αν δεν υπήρχε μια ηχογράφηση, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, όπου εγώ απλώς θα ακούσω το ηχογράφημα και δεν εμπλέκομαι με κανέναν τρόπο, ούτε με δικαιώματα, ούτε οικονομικά, ούτε τίποτα, ούτε ηθικά. Οπότε σας λέω, ας κρατήσουμε λίγο να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και θα το αξιολογήσουμε, όλα αυτά να τα αξιολογήσουμε, γιατί πραγματικά και θα κάνουμε και μια συζήτηση με κάποιον νομικό επί των πνευματικών δικαιωμάτων, γιατί είναι πολύ ευαίσθητα ζητήματα, ειδικά τις εποχές που ζούμε, τα πνευματικά δικαιώματα. Οπότε εγώ δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ αυθαίρετα και έτσι, πώς να το πω, συναισθηματικά επ' αυτού. Τώρα, γιατί κάνω εισαγωγή και γιατί ξεκίνησα με το Paint It Black. Paint It Black γιατί ακούγεται στη φοβερή σειρά που βλέπουμε αυτές τις μέρες στο Netflix, Ανατολικά της ΕΔΕΜ, μία μίνι σειρά 6 επεισοδίων, Steinbeck. Νομίζω ότι όλες και όλοι, έτσι, όταν πηγαίναμε σχολείο, από τα εξωσχολικά βιβλία που μας έλεγαν διαβάστε, και είχαμε πάντα στις βιβλιοθήκες τις παιδικές στα φίλια της οργής, το άνθρωποι και ποντίκια. Εντάξει, το Ανατολικά της ΕΔΕΜ νομίζω το είχαμε αποφύγει οι περισσότερες και οι περισσότεροι ως παιδιά, μεγαλύτεροι ανατρέξαμε σε αυτό, αλλά ναι, ήταν λίγο ογκώδες. Όμως άνθρωποι και ποντίκια, στα φίλια της οργής, και τα έργα του Steinbeck μεταφέρθηκαν και στο θέατρο και στη μεγάλη οθόνη. Το άνθρωποι και ποντίκια μάλιστα και με πολύ μεγάλη επιτυχία στον πολυχώρο Καρτέλ, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη, εξαιρετική παράσταση. Και βέβαια το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, τι να πούμε για αυτή την τρομερή ταινία του Ελία Καζάν. Εκεί λοιπόν που βλέπουμε και τον James Dean, βέβαια η ταινία του Ηλία Καζάν ασχολείται μόνο με το τέταρτο και τελευταίο μέρος αυτής της ιστορίας που αφηγείται το βιβλίο. Πιάνει τα δύο αδέρφια βασισμένη στον μύθο του Κάιν και του Άβελ. Και 70 χρόνια μετά η εγγονή του Ηλία Καζάν, η Ζώε Καζάν, παρουσιάζει ως δημιουργός και συγγραφέας τη δική της εκδοχή του Ανατολικά της ΕΔΕΜ. Πιάνει την ιστορία από την αρχή και αυτή τη φορά εστιάζει στην Kate, στην Κάθη, σε αυτή τη γυναίκα την οποία παρουσίαζε στο βιβλίο του ο Steinbeck ως το απόλυτο κακό, ως ένα απολύτως σατανικό πλάσμα.
Παίζει η Florence Pugh το ρόλο της Κάθη, η οποία Κάθη εδώ είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια, και βλέπουμε ότι η Ζωή Καζάν πλέον το 2026 ελπίζει και επιδιώκει μάλλον να δώσει ένα άλοθη σε αυτό το απόλυτο κακό που παρουσίαζε ο Στάινμπεκ στο πρόσωπο, στην ηρωίδα της Κάθριν. Ότι ο Στάινμπεκ παρουσίαζε την απόλυτη προσωποποίηση του προπατορικού αμαρτήματος, μια Εύα η οποία κατέστρεφε τα αρσενικά γύρω της. Όμως η Κάθι Έιμς στην εκδοχή της Ζώη Καζάν, που είναι μια εκδοχή η οποία βασίζεται και είναι πολύ πιστή στο βιβλίο του Στάινμπεκ, όμως σε αυτή την ανάγνωση βλέπουμε ότι η Κάθι Έιμς έχει μια σατανική, έχει μια αλλοπρόσαλη συμπεριφορά, η οποία όμως βρίσκει πατήματα σε μια πατριαρχική κοινωνία η οποία ετοιμάζεται για τον πόλεμο, η οποία δημιουργεί αντιζηλίες, δημιουργεί ανισότητες, δημιουργεί φωνιάδες. Φεμινιστική ανάγνωση στον Στάινμπεκ, θα μου πείτε τώρα ότι παίρνουμε τα παλιά και κλασικά έργα και τα διαβάζουμε με σημερινά εργαλεία. Γιατί όχι, θα πω εγώ. Είναι μια πάρα πολύ καλοφτιαγμένη σειρά 6 επεισοδίων. Τρομερή παραγωγή, τρομερές ερμηνείες και μια καλή αφορμή να ξαναπιάσουμε αυτό το αριστούργημα του Στάινμπεκ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: διαμάντια
1: από χαϊμιδές και πώς αλλιώς, αφού πάντα τα τελευταία χρόνια έχουν μια σταθερή συνεργασία ο Δημήτρης Αποστολάκης, ο Χαΐνης μας, με την ομάδα, και όμως κινείται. Και εσείς συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας προκειμένου να βρεθείτε το Σάββατο στο Θέατρο Ροές να δείτε αυτή την παράσταση. Την παράσταση Νεφέλωμα Ωμέγα, χορός και ακροβασία, σε μια έτσι έρευνα για αυτή την ανάγκη μας να κοιτάξουμε ψηλά και να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας.

0: Υπάρχουν λοιπόν ακόμα άνθρωποι που κοιτούν τον ουρανό, όχι για να δούμε τι καιρό θα κάνει, να βρούμε το δρόμο μας ή να τραβήξουμε μια φωτογραφία για τα social media, αλλά έτσι έστω να αναμετρηθούμε για λίγο με αυτό το σπουδαίο σύμπαν που μας περικλεί και τη θέση μας μέσα σε αυτό. Και από αυτή την παλιά ανθρώπινη ανάγκη ξεκινά το Νεφέλωμα Ωμέγα, η παράσταση της ομάδας Κι Όμως Κινείται, η οποία επιστρέφει στο θέατρο ΡΟΕΣ με μια σύνθεση χορού, ακροβασίας, μουσικής και σκηνικής δράσης. Αυτό το Νεφέλωμα, χιλιάδες έτη φωτός μακριά, γίνεται αφορμή για ένα ταξίδι πολύ πιο κοντινό μας, το ανθρώπινο σώμα, την επιθυμία, τη φιλοδοξία, την έννοια της προόδου, την αέναη προσπάθειά μας να ανέβουμε λίγο ψηλότερα οι άνθρωποι. Μάλιστα, στο κέντρο της σκηνής βρίσκεται μια σκάλα, ένα αντικείμενο που ενώνει τη γη με τον ουρανό. Αλλά όσο μεγαλώνει αυτή η σκάλα, τόσο μοιάζει να μας φυλακίζει. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για ακόμα μια φορά, και είναι μεγάλη μας χαρά, την κυρία Χριστίνα Σουγιουλτζή, ιδρύτρια και βασικό μέλος της ομάδας Κι Όμως Κινείται, χορογράφος, ερμηνεύτρια, ηθοποιός. Δουλεύει σε μια περιοχή όπου το σώμα δεν λειτουργεί ως απλό μέσο εντυπωσιασμού, αλλά ένας τρόπος σκέψης. Την έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή να μιλήσουμε για το Νεφέλωμα Ωμέγα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι χαρά μας. Είναι χαρά μας, Χριστίνα, πάντα όταν μιλάμε, και όποτε μιλάμε και με τον Δημήτρη τον Αποστολάκη, με τον Γιάννο τον Μπερλέγκα, πάντα αναφερόμαστε σε εσένα και στη δουλειά και στη συνεργασία σας. Μάλιστα, πρόσφατα ο Δημήτρης ο Αποστολάκης μας έλεγε και για την δική σου πλευρά αυτή της φυσικού, διότι έχεις και αυτή την ιδιότητα, οπότε νομίζω ότι το Νεφέλωμα Ωμέγα έρχεται κάπως να παντρέψει τις ιδιότητές σας.
1: Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε έτσι και σκεφτόμαστε να κάνουμε μία με τον Δημήτρη, με τον οποίο πρέπει να πω ότι ετοιμάζουμε την επόμενη παράσταση μαζί. Τον θαυμάζω άπειρα, πιστεύω ότι είναι μοναδικά αυθεντικός και έχει γράψει ένα έργο, το Άλογο, και τώρα, παρόλο που μιλάμε τώρα για την παράσταση που τρέχει, πρέπει να πω ότι τα επόμενα σχέδια της ομάδας είναι με τους Χαΐνιδες, θα ξαναβρεθούμε μετά από πολύ καιρό.
0: Και θα σας καλέσουμε στο στούντιο όλους μαζί να τα πούμε με αφορμή αυτή την παράσταση.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Οπότε ξεκινήσαμε το Δημήτρη να ψάχνουμε να βρούμε την ιστορία, ας πούμε, κάπως της αστρονομίας. Δηλαδή πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ενασχόληση με τον ουρανό και τι ακριβώς σημαίνει και πώς πήγε, ξέρεις, κλπ. Και όπως ψάχναμε να γράψουμε αυτό το κείμενο και να δούμε πώς θα είναι η παράσταση και να φτιάξουμε τέλος πάντων αυτό, ξαφνικά μπήκαμε σε μια διαδικασία να αντιληφθούμε ότι μαζί με τα μεγάλα γεγονότα, τις μεγάλες ανακαλύψεις και τα μεγάλα κατορθώματα και συμπίπτουν διάφορα πάρα πολύ κακά πράγματα. Δηλαδή ταυτόχρονα, ας πούμε, με τη μεγάλη ανακάλυψη των Κινέζων, ξέρω εγώ ότι τάδε, την ίδια εκείνη χρονική περίοδο κατασφαγιάζονται, ξέρεις, σε εκατομμύρια πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και οπότε, ξέρεις, τελικά μας νίκησε αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα πολύ περίεργο. Δηλαδή μπορεί να έχει την καταπληκτικότερη αφιέρωση στον πιο αγνό
0: σκοπό,
1: να τρελαθεί, δηλαδή στον πιο αγνό σκοπό, και ταυτόχρονα να είναι το χειρότερο τέρας. Οπότε
0: να σου πω τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω,
1: όχι,
0: αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο διάστημα με αφορμή και την Οδύσσεια του Νόλαν, και πως εγώ πιστεύω αυτό, ότι οι άνθρωποι κάπως ενωνόμαστε και συντονίζονται οι σκέψεις μας.
1: Με αφορμή την
0: Οδύσσεια του Νόλαν, έλεγα, ρε παιδί μου, ότι στις τελευταίες του ταινίες, και αν όχι στις προηγούμενες, ασχολείται πάρα πολύ με αυτό, από τον Οπενχάιμερ, ότι πώς μια τόσο μεγάλη ανακάλυψη οδήγησε στην απόλυτη καταστροφή, όπως και στο Δούριο Ήπο, όπως ξεκινάει την Οδύσσεια, που ήταν η απόλυτη καταστροφή, πόλεμος, η διάλυση ενός πολιτισμού. Δηλαδή, πώς συνομιλεί η... αυτό, ρε παιδί μου, ότι έχουμε εξελιχθεί, έχουμε φτάσει στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μήπως τελικά τα έχουμε διαλύσει όλα.
1: Ναι, κοίτα να δεις, είναι αυτό, δηλαδή ρε παιδί μου, ναι, είναι, κοίτα να δεις, εμένα, εγώ είμαι, πηγαίνω έρχομαι, δηλαδή δεν θέλω να γίνω και από αυτούς που λένε ότι τώρα είναι όλα σκατά και πριν ήταν όλα λίγο καλύτερα, ρε παιδί μου, γιατί αλήθεια είναι ότι έχει χαθεί και το παιχνίδι της γοητείας, δηλαδή.
0: Όχι, σκατά και στον Όμηρο ήταν, γυναικόπαιδες φάζανε.
1: Ναι, ο άνθρωπος είναι σαν να έχει στο αίμα του δύο αντίθετες τάσεις, ρε παιδί μου. Είναι τρομερό αυτό το... Ναι, τι να πω. Τέλος πάντων, για να γυρίσουμε στο δικό μας, οπότε τελικά από εκεί που ήταν να αφηγηθούμε κάποια ιστορία για την αστρονομία, η παράσταση τελικά πήγε σε μια προσπάθεια ανόδου που είναι τελικά όχι μόνο καλή. Και τελικά ίσως να υπερισχύει το επικίνδυνο της χρώμα, κατάλαβες. Και ενώ είχαμε ξεκινήσει να φτιάξουμε μια κάπως παραμυθένια κατάσταση, τελικά και το σκηνικό και η μουσική, μαζί μας παίζει ο Λέανδρος που είναι drummer, έφτιαξε μια, και φυσικά το κείμενο του Δημήτρη που προβάλλεται και στο Φουαγέ και μέσα στην αίθουσα, που έχει απλά, είναι μια λίστα χρονολογιών από το 35.000 π.Χ. μέχρι τις μέρες μας, με επιτεύγματα και καταστροφές. Mm-hmm. Αλλά τελικά έφτιαξε μια παράσταση η οποία είναι σαν, μπορώ να πω... Με χιούμορ, μια καταγγελία με χιούμορ.
0: Και η σκάλα είναι μια χαρακτηριστική εικόνα μέσα στην παράσταση. Και
1: ναι.
0: Τι σας ενδιέφερε περισσότερο, η άνοδος, η πτώση ενδεχομένως, αυτή η αένα, η ανάγκη να προσθέτουμε ένα ακόμα σκαλοπάτι?
1: Ναι, αυτό ακριβώς που λες, αυτό ακριβώς που λες. Δηλαδή ότι κάνουμε ένα τρελό focus, ας πούμε, στο να πάμε όλο και πιο ψηλά και αντιλαμβανόμαστε τη ζωή σαν μια πορεία προς κάτι, προς κάτι καλύτερο συνέχεια, κάτι καλύτερο, κάτι πιο αξιόλογο, πώς να πω. Οπότε μας βάζει σε μια μονομανία, ας πούμε, κατασκευής προόδου, το οποίο είναι μάλλον αφύσικο, δηλαδή σε μια μικρή, τόσο μικρή διάρκεια ζωής που έχουμε, μάλλον είναι χαζό να προσπαθεί συνέχεια να φτάσεις κάποια ύψη, τα οποία αν είναι να τα φτάσεις, σίγουρα δεν μπορείς να φτάσεις μόνος σου, δηλαδή πρέπει να σε αγκαλιάσει, παιδί μου, μια ομάδα ανθρώπων, δηλαδή. Ενώ κάπως τελικά η παράσταση θέλει να μιλήσει γι' αυτό, για αυτή την προσπάθεια του ανθρώπου να ανέβει, που φυσικά είναι συγκινητική, έτσι, αλλά... και επικίνδυνη. Και τελικά γίνεται μια σκάλα φυλακή που εγκλωβίζει αυτή την προσπάθεια της ανόδου σε μια επαναλαμβανόμενη μανία, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
0: Που πρέπει έστω και με σπασμένα φτερά να πετάει.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρουμε τελικά αν αυτό είναι μια μορφή ηρωισμού ή μια μορφή αιμονής καταστροφικής.
1: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς όπως το λες,
0: Και αυτή η παρουσία του Λέανδρου επί σκηνής, με τα κρουστά, σε καταιγιστικούς ρυθμούς, απαιτούσε και έναν απόλυτο συγχρονισμό. Έχουμε ξαναμιλήσει για τη δουλειά της ομάδας και για το πόσο ενορχιστρωμένα είναι όλα, Χριστίνα. Έπρεπε να, φανταζόμαι, πρέπει να λιώσατε στις πρόβες.
1: Κοίτα να δεις, να σου πω την αλήθεια, ήταν δύσκολη παράσταση, γιατί είναι πάντα το ζήτημα της ασφάλειας, που δεν θέλουμε να περνάει αυτή η ανασφάλεια στον κόσμο που έκανε την παράσταση, αλλά πάντα για μας είναι ένα μεγάλο θέμα, να μην έχουμε πραγματικό ρίσκο, δηλαδή. Γιατί προφανώς. Οπότε εννοώ, υπάρχουν οι πρόβες ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό, δηλαδή να είμαστε ασφαλείς, αλλά πέρα από εκεί να έχουμε και την ελευθερία της χρήσης του σκηνικού, ώστε αυτό να είναι κάτι εύκολο στο μάτι, να μην αγωνιά και ο άλλος ο άνθρωπος που θα έρθει να δει την παράσταση μαζί μας. Ο Λέανδρος, που πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε, ήταν συγκινητικός στις πρόβες, γιατί τις παρακολούθησε εντελώς, ήξερε την παράσταση το ίδιο καλά με εμάς, θα μπορούσε να χορεύει δηλαδή. Και ενώ παίζει ένα όργανο τόσο επιθετικό όπως είναι τα κρουστά, τελικά είναι τόσο πολύ μαζί μας που κάπως ταιριάξαμε μαγικά, θα έλεγα.
0: Έχει καλά, η συγκεκριμένη παράσταση και το θέμα της νομίζω ότι αγγίζει τα όρια της κυριολεξίας όσον αφορά την ακροβασία, δηλαδή το σώμα και που υπερβαίνει τα όρια, επιχειρεί να φτάσει ψηλότερα και αναρωτιέμαι πού τελειώνει η τεχνική δεξιότητα και πού αρχίζει το νόημα.
1: Ναι, σωστό. Πολύ σωστή ερώτηση. Κοίτα να σου πω κάτι, αυτό να σου πω την αλήθεια είναι από τα βασικότερα ζητήματα των προβών. Είσαι πολύ σωστή, δηλαδή ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή να μην παρασυρθείς από το προσωπικό σου στοίχημα, να είσαι ας πούμε τεχνικός και να προσπαθείς να καταλάβεις τι από όλα αυτά αφηγείται κάτι στον κόσμο. Δηλαδή σε ένα άλλο, αυτό, εκεί ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή γι' αυτό ουσιαστικά, δηλαδή πέρα από τις πρόβες που κάνουμε για την τεχνική κατάρτιση, εκεί ακριβώς είναι που τελικά μπαίνει το μεγάλο φιλτράρισμα για την παράσταση.
0: Ναι, ναι. Και το άλλο που έχω παρατηρήσει με τις παραστάσεις σας είναι ότι και τα κείμενα που δίνετε στη δημοσιότητα, καλά θα πω για την προώθηση, η οποία δεν είναι ποτέ αυτή η επιθετική προώθηση που συναντάμε. Είναι πολύ διακριτική η κάθε σας ανακοίνωση. Τα κείμενα είναι πάντα ποιητικά. Δεν έχουν τις ευκολίες της επικοινωνίας. Φαντάζομαι δηλαδή τους ανθρώπους που κάνουν επικοινωνία να δυσκολεύονται λίγο. Ωστόσο ο κόσμος πιστεύει κάθε κίνηση αυτής της ομάδας και έρχεται, δηλαδή σας εμπιστεύεται απολύτως και είναι κάτι αυτό που το έχετε χτίσει με το κοινό και αναρωτιέμαι, χτίστηκε μέσα στα χρόνια από στόμα σε στόμα, δηλαδή αν κάποιος διαβάσει αυτό το δελτίο τύπου μπορεί να μην καταλάβει ακριβώς, αλλά το πώς είναι γραμμένο, ο τρόπος με τον οποίο το προσεγγίζετε κάνει τους ανθρώπους να έρχονται και να σας εμπιστεύονται και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό όλα αυτά τα χρόνια.
1: Κοίτα να δεις, να σου πω, και αυτό επίσης είναι κρίσιμο θέμα για την ομάδα. Δηλαδή μας νοιάζει πάρα πολύ να είμαστε, δηλαδή μας νοιάζει πάρα πολύ η σχέση με τον κόσμο. Είτε είναι στις παραστάσεις, είτε είναι στα μαθήματα. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι μόνο εκεί υπάρχει τέχνη. Ενώ όλα, δεν μπορώ να την καταλάβω κάπως αλλιώς. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει δυναμική σχέση με τον κόσμο και αν η ομάδα δεν μπορεί να κάνει παραστάσεις όλο το χρόνο και να γυμνάζεται σε αυτή την επικοινωνία, όχι μόνο στη τεχνική της κατάρτιση, μάλλον δεν έχει νόημα. Γι' αυτό νοικιάσαμε και το θέατρο. Ενώ όλη μας η προσπάθεια είναι προς αυτή τη μεριά. Απλά δεν πιστεύω ότι αυτό γίνεται με τη διαφήμιση. Δηλαδή, πιστεύω ότι πρέπει κανείς να έχει την υπομονή με το χρόνο να φτιάξει αυτή τη σχέση και να έρθει κάποιος κόσμος, ρε παιδί μου, που κάτι περιμένει ως, πώς να πω, ως κατάθεση ή ως επικοινωνία.
0: Και είναι και κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται, εγώ μπορώ να σου το πω έτσι με ένα πολύ πρόχειρο παράδειγμα, ότι μόλις είπαμε ότι έχουμε προσκλήσει, έχει γίνει ένας χαμός στα μηνύματα και πάρα πολλοί από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας μου στέλνουν συγχαρητήρια στην ομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και ότι έχουν δει παραστάσεις σας και έχουν μείνει ενθουσιασμένοι και ενθουσιασμένες. Και έχει αυτή η σχέση που περιγράφεις έχει να κάνει και με το χώρο που λες, δηλαδή ότι επιλέξατε ένα καλλιτεχνικό σπίτι, αλλά έχετε επιλέξει και συνεργασίες και με τον Γιάννο τον Μπερλέγκα και με τους Χαΐνιδες. Έχετε σταθερές συνεργασίες, τις χτίζετε τις σχέσεις σας.
1: Ναι, γιατί να σου πω την αλήθεια, δεν είναι ότι, δηλαδή θέλω να πω, να γίνει μια παράσταση, ξέρεις, είναι και ένα ζήτημα αγάπης, δηλαδή εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους λίγο με κλειστά μάτια, δεν είναι ότι όλα περνάνε από το φίλτρο της ιδέας. Θέλω να πω, εντάξει, μπορεί ο Γιάννος ή μπορεί ο Δημήτρης να μην έχουν πάντα την καλύτερη ιδέα, απλά η σχέση της αγάπης τελικά τα πράγματα τα φτάνει σε ένα σημείο πολύ πιο ουσιαστικό για μένα από κάποια καταπληκτική ιδέα ή ένα καταπληκτικό σετ ή μια καταπληκτική επίδοση.
0: Η αγάπη μας φτάνει στην ουσία λοιπόν.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Χριστίνα Σουγιουλτζή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα τα πούμε στο θέατρο ΡΟΕΣ.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Μέγα λοιπόν από την ομάδα και όμως κινείται στο θέατρο ΡΟΕΣ. Καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ ειλικρινά. Να είσαι καλά. Φιλιά, γεια.
2: Φύσαγε, αέρασε.
0: Αχ, αυτό το τραγούδι πόσο μου αρέσει εδώ, Λίτα, να με το γκωστή. Λοιπόν, να πάτε στον Εφέλωμα Ωμέγα. Σίγουρα θα πάτε η Ευαγγελία Βαβατζιάννη, η Γεωργία Τζοβαρίδου, η Κωνσταντίνα Χατζηγιάννη, ο Γιώργος Μπουτσίνης και ο Γιώργος Κομινός.
2: Μου πες πώς θα έρθεις.
0: Σας ξαναλέω μία στα γρήγορα: Βαβατζιάννη Ευαγγελία, Γεωργία Τζοβαρίδου, Κωνσταντίνα Χατζηγιάννη, Μπουτσίνης Γιώργος, Γεώργιος Κομινός. Είναι διπλές οι προσκλήσεις. Θα υπάρχουν τα ονόματά σας στην είσοδο του θεάτρου Ροές.

0: Σας ευχαριστώ πολύ για τα πολλά σας μηνύματα. Πραγματικά με συγκινείτε και είναι αυτή η σχέση που έχουμε φτιάξει και εμείς με τη σειρά μας μέσω του ραδιοφωνικού αέρα.
1: Χάδι που δεν χάρισα, φτάσουν κρυμμένοι στα μάτια κάποιοι.
0: Μαρίνα μου, μου ζητάς να προτείνω κάποιες θεατρικές παραστάσεις για αγόρια 40 χρονών πάνω κάτω, ή μήπως έχεις κάνει λάθος την ηλικία, γιατί 40 χρονών ό,τι προτείνουμε είναι μέσα στο εύρος.

και για τη φίλη μας την Πανωρέα. Τι να πούμε για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο μετά από ένα χρόνο, έτσι πέρυσι τέτοια εποχή, ήμασταν σε έντονες δυσκολίες. Θα θυμάστε γιατί ήσασταν δίπλα μας και μας στηρίζατε. Ένα χρόνο μετά λοιπόν και το κόκκινο και η αυγή, είμαστε εδώ, συνεχίζουμε να εκπέμπουμε, συνεχίζουμε να κυκλοφορούμε στα περίπτερα αλλά και στο διαδίκτυο. Και έτσι θελήσαμε αυτό να το γιορτάσουμε με ένα διήμερο. Μια διήμερη γιορτή στην πλατεία Κουμουνδούρου το Σάββατο και την Κυριακή. Θα έχει συναυλίες, θα είναι Παπαζό με guest την Μπένι Μπαλτατζή, οι Θυγατέρες, ένα project του Θωμά Κωνσταντίνου με guest τον Tiny Jackal. Την Κυριακή θα έχει και stand-up με τον Μπάρι Ρούπο. Θα έχει συναυλία με τον Χάι Χατζιτζιάν, με τον Σπύρο Γραμμένο, με τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Θα υπάρχουν πάγκοι παραγωγών με προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο του σπασίματος των καρτέλ των τροφίμων, και θα υπάρχουν και τραπέζια συζητήσεων για πολύ σημαντικά θέματα που μας απασχολούν, το στεγαστικό, το κράτος δικαίου. Θα βγούμε με ανακοινώσεις και τις επόμενες ημέρες σχετικά με το πρόγραμμα των συζητήσεων. Σίγουρα θα μας δείτε και εμάς εκεί να γνωριστούμε, να τα πούμε, να το γιορτάσουμε. Νομίζω ότι θα έχει και καλό καιρό αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω όμως να ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και αμέσως μετά στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Αβόπουλος με τις αντιλογίες. Καλό σας απόγευμα, τα λέμε αύριο ίδια ώρα.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Από το κόκκινο, στο μικρόφωνο, η Μελίνα Βελιμέζη. Διεκόπη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, καθώς ο Πάνος Ρούτση ένιωσε αδιαθεσία κατά την κατάθεσή του και αποχώρησε με φορεία από την αίθουσα του Γεώπολης Διακομίστης στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Νωρίτερα στην κατάθεσή του, ο πατέρας του, Ντένις Ρούτση, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, σημείωσε πως η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί που δώσανε τόσα χρήματα για τον μπάζωμα και όχι για την τηλεδιοίκηση θα τιμωρηθούν με όποιες ευθύνες τους καταλογίζονται, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ρούτση. Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με τις καταθέσεις της οικογένειας του Αναστάσιου Κουτσόπουλου. Ενός εκ των 57 θυμάτων. Θέλω να μάθω γιατί κάει και ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει, ζήτησε από το δικαστήριο ο πατέρας του Δημήτρης Κουτσόπουλος. Τέσσερις μαθητές μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ένας ακόμη στα επίγοντα από το γονέα του μετά από πτώση σοβάδων σε σχολείο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι σοβάδες έπεσαν στα κεφαλιά των μαθητών σε σχολική αίθουσα της δεύτερης τάξης του τρίτου λυκείου στον Αφανό Λαμίας. Η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν είναι επικοινωνιακή φιέστα και δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συστηματικού ελέγχου, συντήρησης και ουσιαστικής χρηματοδότησης της σχολικής στέγης. Τρίτη μέρα κινητοποιήσεων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών από τα σχολεία της Γράβας για την έντονη οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα. Εδώ και 20 μέρες, με συγκέντρωση και πορεία που πραγματοποίησαν στο Δημαρχείο Γαλατσίου, ζήτησαν να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια της οσμής και να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση από αρμόδιο κρατικό φορέα. Αύριο η απόφαση για την προσωρινή διαταγή μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι ζητούν την επίδειξη των τεχνικών εκθέσεων για τις ζημιές στα σπίτια τους λόγω των εργασιών του μετρό της γραμμής 4. Με την ενέργεια και την άμυνα στην κορυφή της ατζέντας, ο Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιεί σήμερα τις επίσημες επαφές του στην Αθήνα, στις κοινές δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πάρει δημοσίως θέση για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, όπως η γεώτρηση της ExxonMobil, οι έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ. Καλύτερα κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στις 18:30 ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα, ενώ στις 19:00 θα συναντηθεί με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, με συνεχείς εκτροπές κυκλοφορίας γύρω από το Σύνταγμα και κατά περίπτωση κλείσιμο σταθμών του μετρό. Ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, Ιρένα Δούρου, μιλώντας από το βήμα της Βουλής με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Όπως είπε, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πόλεμου χαρούς, νέο αποικιοκρατικού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Στο briefing του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομεάρχης οικονομικών του κόμματος Νίκος Παπάς άσκησε κριτική στον κυβερνητικό προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι παρά την αύξηση εσόδων και ΑΕΠ, ελάχιστα επιστρέφουν στους πολίτες για την ακρίβεια. Παράλληλα, επιτέθηκε σε Πασόκ και Ελλάς, λέγοντας ότι έκοψαν και έραψαν τα προγράμματά τους πάνω σε ένα δημοσιονομικό όριο που αποδεικνύεται γύψο σανίδα. Από την πλευρά του γραμματέας οργανωτικού του κόμματος, Γιάννης Μπουλέκος, έδωσε έμφαση στην οργανωτική ανασυγκρότηση, στις επιστροφές μελών και στα προβλήματα του οροπεδίου Λασιθίου, ενώ παρουσιάστηκε και το διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου για τις 10 και 11 Οκτωβρίου, στα πολιτικά τραπέζια του οποίου αναμένεται να λάβουν μέρος μεταξύ άλλων και πρώην στελέχη του κόμματος όπως ο Χρήστος Πίρτσης, ενώ για το θέμα της στέγασης θα τοποθετηθεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε οριστικοποίηση της τάσης του απέναντι στους 12 ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προχωράει η Κουμουντούρου, θέτοντας ως χρονικό ορόσημο τη Δετάρτη 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έως τότε οι συγκεκριμένοι βουλευτές θα πρέπει να έχουν ξεκαθαρίσει το επόμενο κοινοβουλευτικό τους βήμα, είτε να ενταχθούν σε νέο κομματικό σχηματισμό και να συγκροτήσουν νέα κοινοβουλευτική ομάδα, είτε να παραδώσουν τις έδρες τους στον ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο εξελέγησαν. Περισσότερα στο avgi.gr. Δεν είναι φράση που απομονώθηκε, πρόκειται για ταξική και πολιτική επιλογή. Πρόκειται για θέση εντός γραμμής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, σχολιάζοντας την αναφορά της Ελεονόρας Μελέτη στην Ολομέλεια για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που κατά την ίδια μπορεί να προκαλούν αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι στους εργοδότες. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Κώστας Αρβανίτης, οι στάσεις της δεξιάς της Ευρώπης και της Ελλάδας στην τελική ψηφοφορία δείχνουν μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση. Περισσότερες εγγυήσεις για τον εργοδότη, λιγότερο δεσμευτικές υποχρεώσεις και ασθενέστερα νομικά εργαλεία για τον εργαζόμενο. Ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κατέθεσε σήμερα μία αναισθησιολόγος, η οποία είχε εργαστεί στο ιατρείο της Καρνεάδου έως το 2023 και είχε συνεργαστεί με την προφυλακισμένη γιατρό. Η αναισθησιολόγος κλήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες να δώσει λεπτομέρειες για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ενώ εξετάστηκε αν κατά διαδικασία γινόταν χρήση μέθης. Την Κυριακή θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο πρόεδρος του λαού Φίλιππος Καμπούρης, σε βάρος του οποίου ασκήθηκαν βαρύτατες ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για πάτη εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του ΕΦΚΑ. Ο συνηγορός του απέρριψε τις κατηγορίες περί απάτης, κάνοντας λόγο για απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ. Φωτιά ξέσπασε στη θέση Κοτρώνη στο Μαραθώνα, στο λόφο που βρίσκεται το υλικοδρόμιο της βάσης του πολεμικού ναυτικού. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμει ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχουν πυρομαχικά στο χώρο και δεν υφίσταται κίνδυνος επέκτασης. Στη διεθνή επικαιρότητα αυξάνεται στους 20 ο απολογισμός των νεκρών από το ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα μία από τις πιο άθλιες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, στοχεύοντας τις ενεργειακές υποδομές της χώρας. Δεκάδες είναι οι τραυματίες. Στις αθλητικές ειδήσεις, στις απόψινες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ, στις 7 ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας για το Basketball Champions League, στις 8 Άρης Πούργος για το Eurocup, στις 7.30 Τρέψα Προμηθέας και νωρίτερα στις 6 Κολοσσός Ουνιβερσιτάτεα. Επίσης 8 Αθηναϊκός που δέχεται τον Πρωτέα για το Super Cup γυναικών.
5: Ο καιρός.
6: Σχεδόν αίθριος αύριο καιρός, με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά υπηρωτικά. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο Κόκκινο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7 με όλα τα τελευταία νέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Ξερικού, στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Δαβανέλος, Κώστας Σαββόπουλος στο μικρόφωνο. 210-3217-777 και 6985-870-059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε όπως κάθε απόγευμα στο Viber τα μηνύματά σας. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα μιλήσει ο Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ και μένει να δούμε αν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα αναφερθεί στον ιδιαίτερο συμβολισμό που έχει η ΠΝΙΚΑ, τον τόπο γέννησης και άσκησης της άμεσης δημοκρατίας. Φαντάζεται να αρχίσει να μιλάει για τις αξίες της δημοκρατίας ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο της κυβέρνησης Τραμπ, που μεταδίδει η κυβέρνηση Τραμπ το ακροδεξιό και μισαλόδοξο πνεύμα στην Ευρώπη, που κάνει απαγωγές προέδρων στη Λατινική Αμερική ή θέλει να αγοράσει τη Γροιλανδία. Ο Ρούμπιο που τα πήρε στο κρανίο, αν η αναγνωσή μας είναι σωστή, όταν δέχτηκε νωρίτερα δύο ερωτήσεις από αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για το δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφορικά με τις παρεμβάσεις της Kimberly Guilfoyle στο εσωτερικό ευρωπαϊκών χωρών, τις φερόμενες παρεμβάσεις. Ποιος το είπε αυτό, δεν αληθεύει βάση της ερώτησής σας. Πολλές φορές μίντια των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσιεύουν fake news κατά του προέδρου μας, του Τραμπ, είπε διάφορα τέτοια, επιχειρώντας να αποκρούσει αυτές τις ερωτήσεις. Αν καταλάβαμε πάλι σωστά, ο κύριος Ρούμπιο δεν έδωσε απάντηση για το ζήτημα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Δεν άγγιξε το καλώδιο σαν να φοβάται την ηλεκτροπηξία. Υπάρχουν πράγματα που καλύτερα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Ρούμπιο. Πιθανολογούμε ότι πάνω σε αυτή τη φράση θα εστιάσουν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αργότερα. Ότι αυτή η φράση, εν πάση περιπτώσει, είναι το ζουμί αυτής της επίσκεψης. Αυτό υποψιαζόμαστε. Ο κύριος Ρούμπιο, λοιπόν, μιλάει στην ΠΝΙΚΑ και μετά θα συναντηθεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Στη Γαλλία τώρα, ο Σεμπαστιάν Λε Κορνί θα απευθύνει διάγγελμα το βράδυ προς τους Γάλλους πολίτες, μία ημέρα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, και ενώ οι μαθητές και φοιτητικές οργανώσεις προετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις αύριο Πέμπτη. Θα ανακοινώσει κάτι ο Πρωθυπουργός, ο Λε Κορνί, θα προαναγγείλει κάτι ή θα επιχειρήσει να ενοχοποιήσει την αριστερά και τον Μελανσόν για αυτή την κρίση, παίζοντας με τα πιο νοσηρά ένστικτα. Μένει να το δούμε, αν και πάλι υποψιαζόμαστε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί. Ήδη άλλωστε έχει υπάρξει και από υπουργούς του Λε Κορνί μια συντονισμένη προσπάθεια δαιμονοποίησης της αριστεράς με αφορμή αυτές τις μεγαλειώδεις κινητοποίησεις. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Όλα είναι έτοιμα για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Βλέπουμε και τα σχετικά τηλεοπτικά πλάνα. Ασφαλώς τα μέτρα ασφαλείας είναι εκτεταμένα, είναι δρακόντια. Νωρίτερα, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σχολίασε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα την υπογραφή της επιστολής πρόθεσης για τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Φλόριντα. Έκανε λόγο για νέο κεφάλαιο στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Ποιο είναι όμως το αποτύπωμα, το βαθύτερο αποτύπωμα αυτής της επίσκεψης? Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, αντιστράτηγο και γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό αναλυτή. Καλησπέρα σας, κύριε Λουκόπουλο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Σαββόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Ρούμπιο, όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο, απάντησε ότι ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω της διπλωματίας και όχι με συνεδρίες.
1: Μέσω ιδιωτικής, δηλαδή, ιδιωτικής. Έδωσε, αν θυμάμαι καλά, ναι, χρησιμοποίησε το private πλώσα. Δηλαδή, αυτά δεν λέγονται δημοσίως και σε press conference. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Κοιτάτε, επειδή. Είμαστε λαός της υπερβολής, ναι, πρώτα απ' όλα, και καταλαβαίνετε τι θα σας πω. Σήμερα και εχθές μάλλον, προχθές ξεκίνησε, πιστεύω θα πάει και άλλες δύο μέρες μετά, έχουμε κατακλειστεί και από ρουμπιολόγους και ρουμπιολογία. Θα αποφύγουμε εμείς να εμπλακούμε σε αυτό, ναι, αλλά θα προσπαθήσω, κύριε Σαββόπουλε, κατά την άποψή μου να το τοποθετήσω στην οποιαδήποτε σωστή διάσταση η οποία υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Η επίσκεψη και μόνο του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα αποτελεί ένα θετικό γεγονός. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Από εκεί και πέρα, οι προσδοκίες οι οποίες καλλιεργήθηκαν κυρίως από και στην δημοσιογράφος, έχω εργαστεί και εγώ στις παρυφές της δημοσιογραφίας, ήμουνα και εκπρόσωπος τύπου Υπουργείου, ναι, από τα διάφορα non-papers τα οποία κυκλοφορούν. Ναι. Τα οποία πολλοί συναδελφοί σας δεν ξέρουν ακόμα και να διαβάσουν. Το λέω όμως αυτό ως κάποιο παράπονο. Ναι. Φάνηκε ότι λύθηκαν τα προβλήματα της Ελλάδος. Είτε είναι αυτά ενεργειακά, είτε είναι το θέμα ασφάλειας, σοβαρής ασφάλειας που προκύπτει από τον αναθεωρητισμό και τον ηγεμονισμό της Τουρκίας. Από ό,τι είδα και εγώ τώρα, μιλήσαμε δηλαδή από ό,τι έβλεπα πρώτα απ' όλα από τις απαντήσεις της press conference. Απέφυγε δηλαδή, ναι, με πολύ συστηματικό τρόπο να τοποθετηθεί στα βασικά θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Μίλησε για ενέργεια, ναι, και βέβαια και η Ελλάδα είναι ένας πολύ καλός πελάτης του αμερικανικού LNG που είναι τουλάχιστον 60-70% ακριβότερο, να μην σας πω και 100% από το ρωσικό, παρεπιπτόντως επειδή λένε διάφορα. Ακόμα το μισό φυσικό αέριο το οποίο παίρνουμε, ναι, είναι από την Ρωσία, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέσω του Nord Stream, για να ξέρουμε τι λέει.
0: Όντως, όντως.
1: Ναι, από εκεί. Ένα πολύ μεγάλο από το Αζερμπαϊτζάν, κάτι από την Αλγερία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι το θέμα αυτό. Ναι. Είναι πόσο η Αμερική αυτή τη στιγμή, δια του κύριου Ρουμπί, που παρεπιπτόντως να πούμε, είναι ένας σοβαρότερος πολιτικός με καλή γνώση των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, διεθνών σχέσεων.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν επί χρόνια γερουσιαστής στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και κάτι άλλο ακόμα. Να κάνω μια παρένθεση, επιτρέψτε μου.
0: Ναι, ναι.
1: Τα τρία βασικά κέντρα αποφάσεων στο κατεστημένο ασφαλείας της Αμερικής είναι το προεδρικό με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως το έχουμε μάθει, το State Department, το λέει ακόμα και η θεία μου, και το Υπουργείο Άμυνας, το Πεντάγωνο, όπως είναι γνωστό. Ο κύριος Ρούμπιο κατέχει δύο θέσεις. Είναι και Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, είναι και Υπουργός Εξωτερικών. Αυτό λέει πολλά. Εδώ θέλω να σας πω όμως ότι η Αμερική βλέπει χώρους, χώρο και όχι χώρες, γιατί το τονίζω αυτό. Με αποτέλεσμα, η πολιτική της είναι να πρωτίστως, ας πούμε μάλλον, η πολιτική της αντικειμενική σκοπή είναι να μην δημιουργείται σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο αναταραχή. Την αναταραχή ποιος την προκαλεί? Η Τουρκία. Η Ελλάδα τι κάνει? παρακολουθεί αμήχανα, προσπαθεί κατατονικά κάποια στιγμή να αντιμετωπίσει καταστάσεις και ούτω καθεξής. Δεν έχει δείξει όμως ότι μπορεί προασπιζόμενη ακόμα και κυριαρχικά δικαιώματα, όχι θέματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητος, θα έφτανε στην χρήση ακόμα και στρατηγικής απαντήσεως σε αυτές τις προκλήσεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έτσι θα καταλάβει η Αμερική ότι η Τουρκία ποθεί τα πράγματα και υπονομεύει την ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά όμως, και κλείνω εδώ στην απάντησή μου στην πρώτη σας ερώτηση, παρ' όλα αυτά είδατε πόσο μετρημένος είναι, ήτανε μάλλον, στην ερώτηση του δημοσιογράφου και αυτού του δημοσιογράφου, ο οποίος δεν ξέρω ποιος ήταν ακριβώς, που ρώτησε τι γίνεται με το καλώδιο και το καθεξής. Άρα λοιπόν, να μην περιμένουμε, γι' αυτό κρατάω, το είχα πει και σε μια άλλη συνέντευξη που προτιμώ, και πραγματικά επειδή κάνουμε ωραίες κουβέντες, εγώ ευχαριστώ και εσάς και τους άλλους συνεργάτες του σταθμού σας που ενίοτε με καλούν για να συζητήσουμε, πραγματικά. Εδώ όμως θέλω να πω ότι η Αμερική, ακόμα και δια του σώματος του κυρίου Ρούμπιο, δεν μπορεί να τοποθετηθεί. Και εδώ να θυμίσουμε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική πολλές φορές είναι τουρκοκεντρική, ναι μεν αναπόφευκτα, αλλά

0: Εσύ όχι μόνο σε κυβερνήσεις, απευθύνεσαι σε κοινή γνώμη, σε λαούς, σε λήπτες αποφάσεων σε όλο το περίγυρο και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα. Επομένως θα ήταν, με βάση την εμπειρία σας, παρατραβηγμένο να απευθύνει ένα μήνυμα στήριξης σε σχέση με το έργο του Καλωδίου?
0: Θα μπορούσε, εδώ θα σας πω κάτι. Θα μπορούσε λοιπόν, θα μπορούσε, βέβαια, έχουμε χορτάσει από δηλώσεις περί σεβασμού και των αρχών του διεθνούς δικαίου, έτσι.
1: Ναι, όντως.
0: Θα μπορούσε λοιπόν να κάνει μια τέτοια δήλωση που να φαίνεται ότι τοποθετείται στην υποστήριξη τέτοιων μέσων. Αλλά από την άλλη μεριά, το ξέρετε ότι η Αμερική δεν έχει υπογράψει το δίκαιο των θαλασσών, η περίφημη UN Clause.
1: Μάλιστα. Άρα αυτόματα μια τέτοια δήλωση θα ακυρωνόταν από την έλλειψη πράξης.
0: Ναι. Μπορεί να έχει ΑΟΣ μέχρι τα 200 μίλια και τα λοιπά και να έχει μια περαιτέρω να την επεκτείνει αφαίρετα, αλλά είναι από τις χώρες όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, νομίζω είναι 9 χώρες που δεν έχει υπογράψει την UN Clause, όπως λέγεται, τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά γιατί έχει αναφορές. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, δεν ξέρω τώρα ποιος θα προτείνει αυτά, τα ξέρετε, τα έχετε ακούσει, καλύπτεται αυτό στην εκπομπή, ότι να βρούμε μία λύση πώς να το ανακοινώσουμε, να κρυφτούμε πίσω από τη γαλλική Μεριντιέλ, ενώ είναι θέμα καθαρά ασκήσεως κυριαρχικών δικαιωμάτων και πάει λέγοντας.
1: Γράφτηκε ακόμα και ένα σχέδιο αλλαγής όδευσης του Καλωδίου, το οποίο φαίνεται να έχει απορριφθεί αυτό.
0: Δεν το έγραψε οποιοδήποτε. Το έγραψε η Καθημερινή, έτσι, γιατί γι' αυτό το τονίζω.
1: Ναι, όντως.
0: Το έγραψε η Καθημερινή και η οποία επέμενε δια του δημοσιογράφου της και μετά από 48 ώρες πάλι σε αυτό. Ναι. Δηλαδή, το χειρότερο δεν είναι αυτό, μια και το είπατε αυτό. Ναι. Το χειρότερο είναι ότι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, προσέξτε, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι δεν θα περάσουμε μέσα από το παλάσιο πάρκο της Τουρκίας που περιείχει, όπως το λένε, περισφύγει το Καστελόριζο. Ξέρετε, έχουμε φτάσει σε σημεία, δηλαδή, πήγε να το διορθώσει μετά, αλλά καταλαβαίνετε, εδώ μιλάμε για πολιτικό σουρεαλισμό.
1: Όντως.
0: Εγώ δεν θέλω να πω προδοσίες. Εδώ, δηλαδή, η Ελλάδα καλύπτει. Και το χειρότερο να σας πω και κάτι άλλο. Πώς θα μιλήσει, κύριε Σαββόπουλε, η Ελλάδα στο κύριο Ρούμπιο για την επιθετικότητα ή σε οποιοδήποτε άλλο της Τουρκίας η οποία απειλεί τα εθνικά μας συμφέροντα και το καθεξής, όταν η ίδια η πρέσβη στον ΟΗΕ, η κυρία Αγλαία Μπάρκα, έτσι, η κυρία Αγλαία, πέρα δηλαδή αυτό, γιατί πολλοί επικεντρώθηκαν στα αγγλικά της, είπε, μα τι λέτε, έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία.
1: Μάλιστα. Ναι, όντως.
0: Από τη μία ο Πρωθυπουργός μιλάει για το κάζους Μπέλη και κύριε, θέλω να σας πω ποιος κάνα στην πολιτική. Ένα από τα θέματα στα οποία βρισκόμαστε εκεί ακριβώς που δεν θέλουμε, αυτό που σας είπα προηγουμένως, είναι ότι δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ εθνική στρατηγική με καθορισμένα τα εθνικά συμφέροντα και τους αντικειμενικούς σκοπούς, ή θα μου πείτε τι λέω τώρα, έτσι, τους αντικειμενικούς σκοπούς που προωθούν και τα υποστηρίζουν αυτά.
1: Σε σχέση με το σκεπτικό σας και την ανάλυση σας, κύριε Λουκόπουλε, ο Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα, δεν πάει στην Τουρκία. Και κάποιοι αρθρογράφοι υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη αυτή συνιστά αναβάθμιση του γεωπολιτικού βάρους της Αθήνας, της Ελλάδας. Πρέπει και κάποιοι να είναι μετρημένοι σε σχέση με αυτά που γράφουν.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γι' αυτό σας είπα, είμαστε λαός της υπερβολής. Ναι. Και γενικότερα αυτό λέγεται από διαφόρους κύκλους, ούτως ώστε, ξέρετε, με αυτό το οποίο, με το αφήγημα δηλαδή, εδώ αναφήγω. Ξέρετε τι γίνεται. Αναπόδραστα θα μπω μέσα σε μια κριτική της πολιτικής καταστάσεως. Έτσι. Αναπόδραστα λοιπόν βλέπουμε ότι προσπαθεί η κυβέρνηση με διάφορα αφηγήματα και διάφορες διαρροές να υποστηρίξει τη γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδος, η οποία τρέχει από τα μπατζάκια μας. Συγχωρείτε που τα λέω έτσι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει πάει. Γιατί δεν λέει όμως πόσες φορές ο κύριος Χακάν Φιντάν έχει συναντηθεί με τον κύριο Ρούμπιο, πόσες φορές σηκώνει το τηλέφωνο, εάν είχα δυνατότητα θα σας έλεγα, τότε και μιλάει, και πόσες φορές χαρακτηριστικά έχει βρεθεί ο κύριος Τραμπ ως πρόεδρος των ΗΠΑ δίπλα στον Ερντογάν. Να θυμίσουμε ότι τον είχε και φέτος δίπλα του όταν προέδρεψε

0: ένα συμβούλιο εκεί με τις χώρες του κόλπου, αλλά και πέρσι όταν ετοιμαζόντουσαν, αν θυμάστε, να υπογράψουν, πώς λέγεται, η Συμφωνία Ειρήνης, που ποτέ δεν ήρθε δηλαδή, για τη Γάζα, με την αυτή στο Σάρμ ελ Σεϊχ που υπογράφηκε μετά και τον είχε δίπλα του. Γιατί δεν λένε και αυτό. Εδώ έχουμε όμως, για να μην τα λέμε όλα έτσι μαύρα, υπάρχει και κάτι άλλο. Ο κύριος Ρούμπιο ως γερουσιαστής μαζί με τον δημοκρατικό γερουσιαστή Μενέντες, ο οποίος ασχέτως γιατί κατηγορείται έτσι και τι θα καταδικαστεί ή οτιδήποτε άλλο, ο κύριος Μενέντες, έχουν βάλει μια τροπολογία στο νόμο το 20 νομίζω ή το 21, μια τροπολογία στο νόμο περί αμυντικού προϋπολογισμού, που αυτό είναι δύσκολο, ότι δεν μπορεί να πάρει η Τουρκία τα F-35.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι μόνο η κάτσα που λέμε για τις κυρώσεις, που μπορεί αυτή να έρθει με διοικητική απόφαση του Προέδρου, δηλαδή όπως διοικητική πράξη, είναι θέμα να αλλάξει ο νόμος, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Γλουκόπουλε, ευχαριστούμε θερμά για την εξειδίκευση των θεμάτων αυτής της επίσκεψης.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Γλουκόπουλος, εδώ στο κόκκινο, αντιστράτηγος και γεωστρατηγικός αναλυτής. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
6: Έμεινε στο κόσμο, στο Κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το Κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο Κόκκινο.

0: Για να αλλάξουμε θέμα, την ώρα που η Ελεονόρα Μελέτη αγωνίζεται για το δίκαιο των εργοδοτών και στα κοινωνικά δίκτυα εξελίσσεται ένα απίστευτο τρολάρισμα, στους χώρους εργασίας οι εργαζόμενοι είναι απροστάτευτοι, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην επιστρέφουν στα σπίτια τους. Σε 188 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα από το 2022 έως και σήμερα, σύμφωνα με ανεξάρτητη έρευνα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και πρόεδρος της ΟΣΕΤΕ, ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης, είναι μαζί μας. Κύριε Στοιμενίδη, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Σαββόπουλε, από το Λουξεμβούργο, όπου ολοκληρώνουμε μια πολύ σημαντική κουβέντα στη Μόνιμη Επιτροπή για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στον εξωτερικό κλάδο. Και φαίνεται ότι θα έχουμε απόφαση ομόφωνα για το πώς θα περιορίσουμε τα δυστυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες στον εξωτερικό κλάδο. Σε σχέση τώρα με την εισαγωγή σας, όντως αυτά είναι πρωτοφανή ζητήματα και πρωτοφανείς έτσι παρεμβάσεις πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά είναι η συνήθις προσέγγιση της κυβερνητικής πλευράς στο εθνικό επίπεδο. Μας χαρακτηρίζουν στην Ευρώπη το νεοφιλελεύθερο εργαστήρι της Ευρώπης με τις 13 ώρες εργασία την ημέρα, που παρουσιάζεται ως μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση, με την εξαήλωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με την πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη. Οπότε σε αυτό το μοτίβο, χωρίς περιστροφές, έγινε και η χθεσινή τοποθέτηση ότι οι εργαζόμενοι στρεσάρουν τους εργοδότες. Πράγματα που, ξέρετε, στον πολιτισμένο κόσμο αυτά δεν μπορούν να μπαίνουν στο τραπέζι του διαλόγου. Όταν την ίδια στιγμή, έρχεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και στην έρευνά του, τι δείχνει, ότι στο βασικό πίνακα της έρευνάς του, γιατί ξεκινήσαμε την τριετή καμπάνια την Τρίτη στο Βιλπαό για την ψυχική υγεία, λοιπόν, στο βασικό του διάγραμμα δείχνει ότι οι πιο επηρεασμένοι από ζητήματα στρες, άγχους και κατάθλιψης είναι οι Έλληνες εργαζόμενοι με ποσοστό 49%, όταν είναι 29% ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και ήταν, κύριε Στοιμανίδη, τόσο απροκάλυπτη αυτή η δήλωση, τόσο καθαρή, που δεν επιτρέπει ερμηνείες ότι έγινε φάλτσο, ότι υπήρξε κοπτοραπτική, ότι άλλο ήθελε να πει και άλλο είπε, εν πάση περιπτώσει, η συγκεκριμένη ευρωβουλεύτρια.
1: Και ξέρετε, αν μετρήσετε τις λέξεις και αν αναλύσετε τη δήλωση, εντάξει, σαφέστατα, αυτό είναι μια... Εντάξει, θεωρεί ότι αυτή η δήλωση ίσως είναι μια σαφής πολιτική τοποθέτηση από την πλευρά της και μάλλον και μια πολιτική επένδυση για το μέλλον, θα έλεγα εγώ. Αλλά στο πρώτο σχέδιο που αναφέρεται στην πίεση των εργαζομένων, αναφέρεται στην πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι από τους άλλους εργαζόμενους, από τοξικούς συνεργάτες, εργαζόμενους και προϊσταμένους. Δεν αναφέρεται ο ρόλος δηλαδή της εργοδοσίας και των επιχειρηματιών όσον αφορά το κομμάτι της πίεσης των εργαζομένων. Και στο δεύτερο σχέδιο που περνάει στην πίεση που δέχονται οι εργοδότες, είναι σαφής ότι την πίεση δέχονται οι εργοδότες από τους εργαζόμενους και ότι οι εργαζόμενοι διαλύουν τις ομάδες της δουλειάς και τους στόχους της επιχείρησης. Δηλαδή, ακόμα και στο... οι εργαζόμενοι είναι θύτες, ακόμα και στο εισαγωγικό, το πρώτο σκέλος, ακόμα και στο δεύτερο σαφές σκέλος που αφορά την δίθεν ψυχική πίεση απέναντι στους εργοδότες.
0: Μάλιστα. Κύριε Στοιμενίδη, ευχαριστούμε θερμά για αυτή την παρέμβασή σας από το Λουξεμβούργο.
1: Θα ήθελα να σας πω, κύριε Σαββόπουλε, ότι όλα αυτά εξελίσσονται. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που συνεχίζεται η ανθρωποδυσία στους χώρους εργασίας στην Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από την κλιμάκωση που είχαμε με τις 201 ανθρώπινες απώλειες το 2025, φέτος είμαστε στους 136 νεκρούς στους χώρους εργασίας. Με ρεκόρ φέτος τους πολύ σοβαρούς τραυματισμούς που έχουν φτάσει τους 272. Άρα εγώ θα έλεγα να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα η οποία είναι αυτή, και να μην έχουμε πολιτικές επιδιώξεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα κοινωνικά ζητούμενα.
0: Mm-hmm. Έτσι ακριβώς είναι. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Στοιμενίδη, για την παρέμβασή σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης, εδώ στο Κόκκινο. Τι να σου λέω. Τι να σου λέω. Που δεν κατάλαβες ποτέ.

Λοιπόν, για να διαβάσουμε και κανένα μήνυμα, βλέπουμε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στην Πανωρέα, καλησπέρα στο Μιχάλη που μας γράφει πως νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη. Έτσι ακριβώς είναι. Το είπε και η Ελεονόρα Μελέτη. Και αν μη τι άλλο, στο διαδίκτυο και ειδικά στο Facebook υπάρχει ένα κάλεσμα συμπαράστασης προς τους εργοδότες. Έχει προκυρηθεί και 24ωρη απεργία των εργοδοτών στο Facebook. Γίνεται ο χαβαλές. Και η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί για αυτό το ζήτημα. Βγήκε ο Παύλος Μαρινάκης το πρωί σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και δεν ρωτήθηκε γι' αυτό. Ας αφήσουν μία διαρροή, ας κάνουν μία δήλωση, εν πάση περιπτώσει. Αφήσανε την Ελεονόρα Μελέτη να κάνει διάφορες αναρτήσεις ότι φταίει η αριστερά για το γεγονός ότι διαστρέβλωσε το περιεχόμενο της δήλωσης και άλλα τέτοια σχετικά. Υπάρχουν και σχόλια γύρω από το μπάχαλο που προκάλεσαν στην κυβέρνηση οι απουσίες από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν παλιώσει αυτές οι παρενέργειες, δεν νομίζουμε. Καταρχάς, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την απουσία δύο πρώην πρωθυπουργών και κεντρικών στελεχών από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας θα επιχειρήσει ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Μαθαίνουμε ότι αύριο θα συναντηθεί με τον Βαγγέλη, όχι αύριο, την Παρασκευή μεθαύριο, θα συναντηθεί με τον Βαγγέλη Μημαράκη ώστε να μεταδώσουν κοινό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας εν όψη των εκλογών. Κοινός ο Ευρωβουλευτής θα φορέσει ξανά τη στολή του στρατιώτη για τη μάχη που έρχεται. Μεταξύ μας, με βαριά καρδιά θα πάει στο Μαξίμου ο Μημαράκης για να συναντήσει τον Μητσοτάκη, έτσι. Αν πραγματικά ήθελε να δει τον Μητσοτάκη, θα πήγαινε στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να τα γιορτάσουν όλοι μαζί και να σβήσουν τα κεράκια όλοι μαζί και να παίξουν μπάσκετ σε αυτές τις μπασκετούλες όλοι μαζί. Επίσης, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και για τα καρφιά που εξαπέλυσε κατά των απόντων, επιχείρησε ο Άνδρος Γεωργιάδης, καθώς δόθηκε η ερμηνεία ότι άναψε τη δελφινομαχία με τον Νίκο Δένδια. Τι κόντρα να έχω εγώ με το Δένδια. Εκείνος πολιτεύεται στην Νότια Αθήνα και εγώ στη Βόρεια. Μου είναι πολύ συμπαθής. Κύριος είναι, ευθύτενής είναι. Το σχόλιο μου ήταν γενικό, είπε ο Υπουργός Υγείας ή προσπάθησε να πείσει ο Υπουργός Υγείας. Το αν έπεισε βέβαια είναι άλλο ζήτημα, έτσι, καθώς και στο παρελθόν έδειχνε ο Άνδρος Γεωργιάδης να φωτογραφίζει με αιχμηρή διάθεση τον Νίκο Δένδια και μετά τη φωτογραφία πέταγε το φιλμ. Και ταυτόχρονα το pressing των δύο πρώην πρωθυπουργών προς τον Μητσοτάκη συνεχίζεται, ειδικά του Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς που χθες κατακεράβνωσε τον νεοφιλελευθερισμό, για να μην τον ξεχνάμε, και επιχείρησε, θα λέγαμε, και το δικό του rebranding. Προσπάθησε να δείξει πόσο αντιστάθηκε στην Τρόικα, πόσο τον ξεγέλασε η Μέρκελ στα χρόνια της δικής του πρωθυπουργίας. Που του είχαν τάξει από την Ευρώπη την μείωση του χρέους από τη στιγμή που η Ελλάδα πέτυχε πρωτογενή πλεονάσματα στον προϋπολογισμό του 2013 και μετά τον κρέμασαν, ανοίγοντας τον διάδρομο προς τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, τον τότε. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο επιχείρησε και εκείνος να καλοποιήσει το προφίλ του εν όψη της επιστροφής του. Το μεταξύ είναι θέμα χρόνου να προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια της νέας πολιτικής άνοιξης ο κύριος Σαμαράς. Όλοι έχουν πιστεί γι' αυτό, εκτός από τον κύριο Κυρανάκη, που βγήκε χθες σε έναν τηλεοπτικό σταθμό και είπε ότι δεν έχει πιστεί πως ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Εντάξει, πιστεύουμε ότι δεν το πιστεύει αυτό που είπε ο κύριος Κυρανάκης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και ο Σαμαράς ζυγίζει την κατάλληλη περίσταση. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, επιστρέφουμε.

Υπάρχουν σχόλια και ερωτήματα και για το Πασόκ. Τα λέγαμε και χθες. Το Πασόκ ανακοινώνει μετεγραφές. Είναι γνωστό ότι πονάει δημοσκοπικά στο λεκανοπέδιο, καθώς τα ποσοστά του στην Αττική είναι χαμηλότερα σε σχέση με την περιφέρεια. Και τι επιχειρεί ξανά το Πασόκ? Να ποντάρει εκτός από το πρόγραμμά του στο συνέστημα και στις δόξες του παρελθόντος. Θα ξαναβάλει λοιπόν το δίσκο του 1981 στο Εγάλεο, έτσι, στο Εγάλεο, σε μεγάλη επετειακή εκδήλωση που προγραμματίζεται για τις 18 Οκτωβρίου, 45 χρόνια μετά τον θρίαμβο του Ανδρέα Παπανδρέου το 81. Έτσι, για να μεθύσει ο ήλιος, να ανεβάσει τα κέφια και κυρίως τη βελόνα στην Αττική, στο λεκανοπέδιο. Τι γίνεται και με τον ΣΥΡΙΖΑ? Η βελόνα βρίσκεται περίπου στο 2%, η δημοσκοπική βελόνα. Με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να δίνουν έμφαση στις αποκαλύψεις υποθέσεων με άρωμα διαφθοράς, αλλά και στις προτάσεις για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, της στεγαστικής κρίσης, για τη μείωση της ακρίβειας. Ενώ έχει αναδείξει και το ζήτημα της πρόωρης αποπληρωμής του δημοσίου χρέους, όταν οι κοινωνικές ανάγκες εντείνονται. Επομένως, το ΣΥΡΙΖΑ σταδιακά πιστεύουν ότι οι προσπάθειες αυτές θα αποφέρουν δημοσκοπικούς καρπούς και ότι κάποιοι ψηφοφόροι που κινούνται μεταξύ του κόμματος Τσίπρα και της ζώνης των αναποφάσιστων θα επιστρέψουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Χθες είχαμε εδώ στην εκπομπή και τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Μελίδη, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι επίκειται η συμπόρευση με πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που πέρασαν στην όχθη των ανεξάρτητων, ίσως δηλαδή να έχουμε επιστροφές. Υπάρχουν και αυτοί ωστόσο που δεν προτίθενται να επιστρέψουν, αλλά επιθυμούν να κρατήσουν την έδρα για μερικούς μήνες ακόμα πριν σαλπάρουν για την Ιθάκη. Μάλλον αυτούς φωτογραφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως υπάρχει περιθώριο μέχρι την Τετάρτη για όσους επιθυμούν να επιστρέψουν στο κόμμα. Τώρα τι θα γίνει με όσους κρατήσουν την έδρα παραμάσχαλα? Θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στο προσκήνιο παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις τους, από ό,τι έγινε γνωστό, που ίσως να μην τους κάνουν να νιώσουν και τόσο άνετα. Θα περιμένουμε ούτως ή άλλως τις εξελίξεις και σε αυτό το πεδίο. Εμείς πάντως είμαστε προσανατολισμένοι στο διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου, που διοργανώνουμε η Αυγή και το Κόκκινο στις 10 και 11 Οκτωβρίου με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη σκηνή θα βρεθούν μεταξύ άλλων η Παπάζο με γκέστε την Πέννη Μπαλτατζή, το συγκρότημα Θηχατέρες με γκέστε τον Tiny Jackal, όπως λέγαμε, ενώ την Κυριακή θα παρουσιαστεί stand-up από τον Πάρι Ρούπο και θα ακολουθήσουν συναυλίες με τον Χάικε Γιαγιτσιάν, τον Σπύρο Γραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Και παράλληλα θα λειτουργήσει ειδικό χώρο με παραγωγού και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο τη δράση Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων. Θα υπάρξουν και συζητήσεις για τη στεγαστική κρίση, για την ακρίβεια και όλα τα άλλα ζητήματα που απασχολούν τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών.

κλείνοντας να πούμε πως σοβαρό περιστατικό με πτώση σοβάδων σημειώθηκε το πρωί σε σχολική αίθουσα της δευτέρας τάξης του τρίτου λυκείου στον Αφανό στη Λαμία, που επιστρατεύονται τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για την βελτίωση των υποδομών εδώ, έτσι. Αν και αρχικά υπόθηκε ότι δεν χτύπησε κανένας, στη συνέχεια εκλήθησαν ασθενοφόρα και τελικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες των τοπικών μέσων, προληπτικά στο νοσοκομείο Λαμίας διακομίστηκαν 4 μαθητές. Ακολούθησε ένας ακόμη μαθητής που μεταφέρθηκε στα επίγοντα από τους γονείς του. Και μάλιστα στα επίγοντα έσπευσαν και άλλοι γονείς μαθητών ανήσυχοι για την υγεία των παιδιών τους. Φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σοβά ξεκόλλησε από το ταβάνι, πέφτοντας κυριολεκτικά πάνω στα κεφάλια των μαθητών που ήταν από κάτω. Και ο διευθυντής του σχολείου έκανε δηλώσεις στα τοπικά μέσα. Είπε ότι ήταν Θεού θέλημα και που δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό, καθώς οι σοβάδες έπεσαν στα κεφάλια των μαθητών. Φεύγουμε, πάμε σιγά σιγά. Η Σοφία Ξερικού ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Παντελής Νταβανέλος. Στην επικοινωνία, Κώστας Αβόπουλος. Στο μικρόφωνο, ραντεβού αύριο Πέμπτη στις 6. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Με την ομιλία του αυτή την ώρα στον ιστορικό λόφο της Μνήκας συνεχίζεται η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο στην Ελλάδα. Νωρίτερα στις κοινές δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πάρει δημοσίως θέση για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, όπως η γεώτρηση της ExxonMobil, οι έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνθεσης με Κύπρο, Αιγύπτο και Ισραήλ. Καλύτερα κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, με συνεχείς εκτροπές της κυκλοφορίας στο γύρω και γύρω από το Σύνταγμα και κατά περίπτωση κλείσιμο σταθμών του μετρό. Συμφωνία για τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα υπεγράφει κατά τη συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δέντια με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αναλυτικά στο avgi.gr. Ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, Ιρένα Δούρου, μιλώντας από το βήμα της Βουλής με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πολέμου χαρούς, νέου αποικιοκρατικού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Διακοπή δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, καθώς ο Πάνος Ρούτσι ένιωσε αδιαθεσία κατά την κατάθεσή του και αποχώρησε με φορείο από την αίθουσα του Γεώπολης διακομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Νωρίτερα στην κατάθεσή του, ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, ενός εκ των 57 θυμάτων των Τεμπών, σημείωσε πως η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί που δώσανε τόσα χρήματα για τον μπάζωμα και όχι για την τηλεδιοίκηση θα τιμωρηθούν με όποιες ευθύνες τους καταλογίζονται, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Ρούτσι. 4 μαθητές μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ένας ακόμη στα επίγοντα από το γονέα του μετά από πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα της δεύτερης τάξης του 3ου Λυκείου στον Άφανο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν είναι επικοινωνιακή φιέστα και δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συστηματικού ελέγχου, συντήρησης και ουσιαστικής χρηματοδότησης της σχολικής στέγης. Τρίτη μέρα κινητοποίησεων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών από τα σχολεία της Γκράβας για την έντονη οσμία αερίου στο σχολικό συγκρότημα. Με συγκέντρωση και πορεία που πραγματοποίησαν στο Δημαρχείο Γαλατσίου, ζήτησαν να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, να δοθούν απαντήσεις για την αιτία της οσμής και να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση από αρμόδιο κρατικό φορέα. Στο briefing του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρο, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομεάρχης οικονομικών του κόμματος, Νίκος Παπάς, άσκησε κριτική στον κυβερνητικό προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι παρά την αύξηση εσόδων και ΑΕΠ, ελάχιστα επιστρέφουν στους πολίτες για την ακρίβεια. Παράλληλα, επιτέθηκε σε ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ, λέγοντας ότι έκοψαν και έραψαν τα προγράμματά τους πάνω σε ένα δημοσιονομικό όριο που αποδεικνύεται γυψοσανίδα. Από την πλευρά του, ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος έδωσε έμφαση στην οργανωτική ανασυγκρότηση στις επιστροφές μελών, ενώ παρουσιάστηκε για το διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου, στα πολιτικά τραπέζια του οποίου αναμένεται να λάβουν μέρος μεταξύ άλλων και πρώην στελέχη του κόμματος όπως ο Χρήστος Πίρτσης, ενώ για το θέμα της στέγασης θα τοποθετηθεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. σε οριστικοποίηση της τάσης απέναντι στους 12 ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προχωράει Κουμουνδούρου θέτοντας ως χρονικό ορόσημο την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστότε οι συγκεκριμένοι βουλευτές θα πρέπει να ενταχθούν σε νέο κομματικό σχηματισμό και να συγκροτήσουν νέα κοινοβουλευτική ομάδα, είτε να παραδώσουν τις έδρες τους στο ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο εξελέγησαν. Περισσότερα στο avgi.gr. Δεν είναι φράση που απομονώθηκε, πρόκειται για ταξική και πολιτική επιλογή. Πρόκειται για θέση εντός γραμμής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τονίζει ότι πρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, σχολιάζοντας την αναφορά της Ελεονόρας Μελέτη στην Ολομέλεια για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που κατά την ίδια μπορεί να προκαλούν αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι στους εργοδότες. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Κώστας Αρβανίτης, η στάση της δεξιάς της Ευρώπης και της Ελλάδας στην τελική ψηφοφορία δείχνουν μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση. Περισσότερες εγγυήσεις για τον εργοδότη, λιγότερο δεσμευτικές υποχρεώσεις και ασθενέστερα νομικά εργαλεία για τον εργαζόμενο. Αύριο η απόφαση για την προσωρινή διαταγή μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι ζητούν την επίδειξη των τεχνικών εκθέσεων για τις ζημιές στα σπίτια τους λόγω των εργασιών του μετρό της γραμμής 4. Ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κατέθεσε σήμερα μια αναισθησιολόγος, η οποία έχει εργαστεί στο ιατρείο της Καρνεάδου έως το 2023. Η αναισθησιολόγος κλήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες να δώσει λεπτομέρειες για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ενώ εξετάστηκε αν κατά τη διαδικασία γινόταν χρήση μέθης. Φωτιά ξέσπασε στη θέση Κοντρώνη στο Μαραθώνα στο Λόφο, όπου βρίσκεται το ελικοδρόμιο της βάσης του πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχουν πυρομαχικά και δεν υφίσταται κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς. Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζά, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων ΑΙΣΤΡΑΤ συνδιοργανώνουν εκδήλωση την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων ΑΙΣΤΡΑΤ, Αγίων Ασωμάτων 31, στον Κεραμικό. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Βασιλική Λάζου, ιστορικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζά, ενώ θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέες διαδηλώσεις αύριο στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας, υποστηριζόμενες από 5 συνδικάτα εκπαιδευτικών, καλούν η Συνδικαλιστική Ένωση Λυκείων και η Φοιτητική Ένωση μετά τις χθεσινές μαζικές κινητοποίησεις, με κύριο αίτημα περισσότερη χρηματοδότηση για την παιδεία. Τουλάχιστον 900 από τα 3.700 λύκεια της χώρας παρέμειναν κλειστά. Στο πλευρό των μαθητών βρέθηκε και ο δήμαρχος του Σεντενή, Μπαλί Μπακαγιόκο, επιχειρώντας να τους προστατεύσει κατά διάρκεια των συγκρούσεων με την αστυνομία, έπειτα από μια σειρά σοβαρών τραυματισμών ανηλίκων, όπως ο ακροτηριασμός 15χρονου. Στην πόλη Λάνς, ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της χρήσης των κροτίδων, των χειροβομβίδων κροτουλάμψης από την αστυνομία. Διάγγελμα αναμένεται απόψε από τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνή. Στις αθλητικές ειδήσεις, στις απόψινες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ, αυτή την ώρα ΑΕΚ Αλον Βιλπάς για το Basketball Champions League, στις 8 Άρης Μπουργός για το Eurocup, στις 7.30 Τρέψα Προμηθέας, εξέλιξη Κόλωσος Universitate.
3: Ο καιρός.
5: Σχεδόν αίθριος αύριο καιρός, με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και βαθμία στα δυτικά επιρροτικά. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 βαθμούς θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
3: Στο κόκκινο.

και δεν ξέρω, ρώτησα συνεχώς. Με τα γάλματα μιλούσα, ιστορίες που πετούσαν, τραγουδούσαν συνεχώς. Με στους δρόμους, τις πλατείες

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105.5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Η Σοφία Ξερικού είναι απόψε στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία, υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Ενοχλήστε τον, βομβαρδίστε τον, τράβηξε και φωτογραφίες βεβαίως ο Παντελής. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, να σχολιάσετε αυτό που ακούτε, να κριτικάρετε αυτό που ακούτε, να διατυπώσετε κάποιο ερώτημα, ωραία αδερφέ, ο δωρεάν αριθμός επικοινωνίας μέσω Viber είναι 698-58-70-059. Είμαστε δύο μέρες, τρεις, πριν από το διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου που διοργανώνει η Αυγή και ο σταθμός μας. Θα τα πούμε και εκεί. Αλλά βεβαίως και το τρέχον ραδιοφωνικό πρόγραμμα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι ιστορικό, γιατί είναι το πρώτο που ηχογράφησε ένας σημαντικός τραγουδοποιός του 20ου αιώνα, η Θρακική Σχολή, από την Θράκη δηλαδή, στο ελληνικό τραγούδι, η μοναδική τόσο ισχυρή φωνή, ο Θανάσης Γκαϊφίλιας. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σε 45ράκι με ετικέτα Zodiac το 1968, τη γατρική εταιρεία της Λύρα βεβαίως, μέσα στους δρόμους της πλατείας. Και ήταν ο Θανάσης Γκαϊφίλιας, πολύ νέος και αγνώριστος σε εκείνη τη φωτογραφία του εξωφύλου. Γι' αυτόν λοιπόν τον τραγουδοποιό με τη σημαντική διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι θα μιλήσουμε σήμερα. Και έχω τη χαρά να υποδέχομαι εδώ στο στούντιο τον άνθρωπο που επιμελήθηκε ενός τόμου που βγήκε από το Μετρονόμο, έναν τόμο που αφορά στο Θανάση Γκαϊφίλια, έχει τον τίτλο «Ατέλειωτη εκδρομή» από τον ομώνυμο δίσκο, έχει και ένα μικρό υπότιτλο ακόμα, Ηρακλή, για βοήθησέ με.
1: Καλησπέρα Αλέξη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ο πλήρης τίτλος του βιβλίου είναι «Θανάσης Γκαϊφίλιας, ατέλειωτη εκδρομή». Η ζωή, το έργο, η στίχη, τα κείμενα από τις εκδόσεις Μετρονόμου.
0: Ωραία, και όλα αυτά τα μάζεψε ο Ηρακλής Οικονόμου που μόλις τον ακούσατε. Ο Ηρακλής Οικονόμου είναι πριν απ' όλα φίλος μου, πάνω από μια εικοσαετία πια. Είναι μουσικογράφος, είναι και γενικότερα γράφος. Έτσι, μου πασάρισε και ένα βιβλίο για τη διεθνή πολιτική που πολύ θα το χαρώ να το διαβάσω αυτές τις μέρες που θα βρω λίγο χρόνο. Έχουμε συμπέσει σε έντυπα και σε συναφείς καταστάσεις. Είναι στο κόκκινο, με την έννοια ότι είναι αμετακίνητο στο χώρο της αριστεράς, οπότε τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Τα λέω καλά?
1: Ναι, αλλά και στο πράσινο, αμετακίνητα στο χώρο του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό είναι επίσης αμετακίνητο. Ωραία. Λοιπόν, καλά το ξεκινήσαμε. Τι πετρία σε έπιασε και ασχολήθηκες τόσο βαθιά, ας πούμε, με τον Θανάση Γκαϊφίλια? Ανακάλυψες ότι είχε γραφτεί και δεν είχε γραφτεί για εκείνον, έτσι?
1: Νομίζω ότι το βασικό κίνητρο ήταν ότι πρόκειται για έναν τραγουδοποιό, για έναν καλλιτέχνη, του οποίου η αξία δεν νομίζω να έχει αναγνωριστεί πλήρως. Η συνεισφορά του στο ελληνικό τραγούδι, η αξία του έργου του και ευρύτερα η αξία του παραδείγματός του, αν το θες,
0: τη χειρονομία του που λέγαμε,
1: δεν έχει αναγνωριστεί. Και αυτή είναι η πρώτη αντίδραση πολλών ανθρώπων που έτυχε να διαβάσουν το βιβλίο ή αποσπάσματα του βιβλίου ή απλά να ακούσουν την είδηση ότι κυκλοφορεί ένα βιβλίο με κείμενα του Γκαϊφίλια και για τον Γκαϊφίλια.
0: Από και για τον Γκαϊφίλια λοιπόν είναι το βιβλίο, έτσι?
1: Αντίδραση, πολύ σωστά. Η πρώτη αντίδραση είναι ότι πρόκειται για έναν καλλιτέχνη του οποίου η αξία και η συνεισφορά δεν έχει αναγνωριστεί όπως έπρεπε. Αυτό ήταν το μοναδικό μου κίνητρο, εάν το θες, το να έρθω εγώ ίδιος σε επαφή με τον γραπτό λόγο του, με τα ντοκουμέντα που συνεισέφερε, αλλά και με τις αναλύσεις άλλων συγγραφέων και μελετητών και να αναδείξουμε όλοι μαζί από κοινού την αξία της εργογραφίας, των κειμένων, της σκέψης, του στοχασμού, της τέχνης του Θανάση Γκαϊφίλια.
0: Λοιπόν, Θανάση Γκαϊφίλιας, γεννημένος το 47 στο σουφλί της Ξάνθης του Εύρου, όχι της Ξάνθης, του Εύρου. Είναι η Θρακιώτικη σχόλη, αυτό που έλεγα και στην αρχή. Είναι μόνιμα κάτοικος Κομωτινής και την έχει υμνήσει αυτή την πανέμορφη Κομωτινή σε πολλά τραγούδια του. Δεν ξέρω δηλαδή πόσες φήμες θα απελάμβανε αυτή η όμορφη πόλη αν δεν ήταν ο Θανάσης να μας θυμίζει την ύπαρξή της. Και βέβαια ανήσυχος από μικρός. Αυτή η ηχογράφηση που ακούσαμε στα 21 του χρόνια, λίγο πριν πάει φαντάρος, σε αυτό το περίεργο στρατιωτικό που έκανε τον πρώτο καιρό της Χούντας, μας δείχνει ακριβώς πόσο τζόρας ήταν και ο ίδιος. Δηλαδή υπάρχει και η καταπληκτική αφήγηση από τα χρόνια του στρατού, όπου εκεί που βρέθηκε να υπηρετεί τη θητεία του, χρειάζονταν κάποιον με την κιθάρα του να πει τραγούδια του νέου κύματος, και μπροστά στον εμβρόντιτο στρατικό Ζαγοριανάκο, τραγούδησε το Βιετνάμ Γιαγιέ του Διονύη Σαββόπουλου. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε το 1968. Όλα αυτά είναι επιβεβαιωμένα. Έτσι δεν τα βγάζω από την κοιλιά μου, Ηρακλή.
1: Αναφέρεσαι σε δύο στιγμές του βιβλίου. Στην αυτοβιογραφική αφήγηση του Θανάση Γκαϊφίλια στην φίλη πολύ γνωστή ραδιοφωνική παραγωγό Έλενα Διάκου. Και στο κείμενο «Όταν ο Θανάσης Γκαϊφίλιας φρικάρισε τη Χούντα», που έχει δημοσιευθεί αρχικά στην ιστοσελίδα shortstories.gr
0: και αναδημοσιεύεται στο βιβλίο.
1: Πράγματι, η ιστορία είναι όπως ακριβώς την ανέφερες.
0: Ωραία. Λοιπόν, είναι ο Ηρακλής Οικονόμου μαζί μας, και επειδή ο Θανάσης Γκαϊφίλιας δυστυχώς χρειάζεται να ξαναβάζουμε συνέχεια τα τραγούδια του για να ταυτοποιήσουμε το τραγούδι με τον δημιουργό, ας ακούσουμε και το autostop, το ηλεκτρικό autostop, γιατί παίζουν και τα ανάκαρα εκεί, από τον ομώνυμο δίσκο του 1971, ένα τραγούδι του Δημήτρη Ψαριανού και του Δημήτρη Ιατρόπουλου, ένα τραγούδι βεβαίως πολύ κλασικό της γκαϊφιλιανής, ας πούμε, κοσμοθεωρίας.

0: Λοιπόν, ηλεκτρικό τραγούδι στα πρότυπα του Διονύση Σαββόπουλου και τα ανάκαρα πάτησαν στα πρότυπα που άνοιξαν τα μπουρμπούλια βέβαια. Και ένας δίσκος που έχει νεοδημοτικά στοιχεία. Και το επόμενο τραγούδι που θα βάλουμε το αναδεικνύει. Αλλά θέλω να το συζητήσουμε αυτό. Δηλαδή, την τάση των σημαντικών Ελλήνων τραγουδοποιών του 70, αρχής γενομένης και πάλι από το Σαββόπουλο, Μαρίζα Κόχ, πώς τον λένε, Χουλιαράς.
1: Και Θανάσης Γκαϊφίλης.
0: Και Θανάσης Γκαϊφίλης.
1: Είναι οι βασικοί εκπρόσωποι αυτής της μίξης ροκ και παράδοσης.
0: Που τώρα πια θεωρείται κοινός τόπος, αλλά τότε δεν ήταν καθόλου απλά τα πράγματα. Και ειδικά όταν το έκανες με ηλεκτρικό τρόπο και τα γκάζια τσίτα.
1: Η πρώτη μου αντίδραση σαν δέκτης αυτού του καλλιτεχνικού φαινομένου είναι να θαυμάσω το πόσο διαχρονικό υπήρξε, το πόσο πρωτοποριακό υπήρξε αυτό το ρεύμα και αυτή η μίξη, δεδομένου ότι στις μέρες μας το νέο παραδοσιακό παύλα ροκ τραγούδι είναι βασικό ρεύμα της σύγχρονης δισκογραφίας. Αν με ρωτάς, το ελληνικό τραγούδι σήμερα δύο άξονες ανάπτυξης και ακμής έχει. Το πολιτικό hip-hop με social waste, με κοινούς θνητούς, με lex, και το νεο-rock παραδοσιακό τραγούδι με γκιτίκι, με
0: Villagers of Ioannina,
1: με VIC ακριβώς, με Villagers of Ioannina City, με τρανσιντέλια. Δεν μπορώ παρά να εκφράσω το θαυμασμό μου με το γεγονός ότι το 1971 ο Θανάσης Γκαϊφίλιας συνδέει ροκ και παράδοση και 55 χρόνια μετά το ελληνικό τραγούδι βασίζεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό για την ακμή του και την περαιτέρω ανάπτυξή του σε αυτό το σκεπτικό. Ποιο είναι το σκεπτικό? Η μίξη παραδοσιακών τραγουδιών με μία σύγχρονη ενορχίστρωση, με μία σύγχρονη folk rock, αν το θες, ενορχίστρωση, στο οποίο η Μαρίζα Κόχ, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Θανάσης Γκαϊφίλιας σίγουρα πρωτοστάτησαν.
0: Να ακούσουμε και την Γαλανή Γαλαζιανή από τον ίδιο δίσκο, που είναι καθαρό

Βέβαια, σε αυτή τη γαλανή γαλαζιανή δεν τραγουδάει η Μαρίζα Κόχο, όπως από βιασύνη είπα πιο πριν, γιατί τραγουδάει στο αμέσως επόμενο τραγούδι που δεν παίζουν τα ανάκαρα, δεν έχει αυτά τα ηλεκτρικά γκάζια, είναι πιο ακουστικής φύσεως ο δίσκος «Ατέλειωτη εκδρομή» που κυκλοφόρησε το 1975, θεωρείται ίσως ο κλασικότερος δίσκος του Θανάση Γκαϊφίλια. Και αυτή την εκδρομή, με λόγια του Μάνου Ελευθερίου, εδώ είναι που συναντάμε τη Μαρίζα Κόχ να συμμετέχει ερμηνευτικά σε αυτό το καταληκτικό τραγούδι, μαζί με τον Θανάση Γκαϊφίλια βεβαίως. Το ακούμε, παίζουν τα υποχρεωτικά μηνύματα που πρέπει να ακούσετε και συνεχίσουμε στη συζήτησή μας περί Θανάση Γκαϊφίλια με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είσαστε συντονισμένοι φίλες και φίλοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Να ξαναδώσω τα στοιχεία ταυτότητας της εκπομπής. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο, ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία και εκλεκτός μας καλεσμένος για να συζητήσουμε για τη ζόρικη τραγουδοποιητική περίπτωση του Θανάση Γκαϊφίλια, ο Ηρακλής Οικονόμου. Ηρακλής Οικονόμου, μουσικογράφος και γενικότερα άνθρωπος της γραφής, εγκαταστημένος στη Σύρο τα τελευταία χρόνια, αλλά βέβαια επιμελήθηκε αυτού του τόμου για τον Θανάση Γκαϊφίλια, που είπαμε λέγεται Θανάση Γκαϊφίλια στο τέλειο την εκδρομή και έχει ως υπότιτλο, βοήθησε,
1: «Η ζωή, το έργο, η στίχη, τα κείμενα», τα κείμενα. Από τις εκδόσεις Μετρονόμος.
0: Θανάσης Σελιβός. Λοιπόν,
1: έχεις βάλει δύο τραγούδια σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Δεν μπορώ παρά να μνημονεύσω μαζί σου τον μεγάλο κύριο Μάνο.
0: Και τα σαριανά σας αυτά, τα σοβινιστικά σας της Σύρου.
1: Ακριβώς. Αλλά αν μου επιτρέπεις να διαβάσω και ένα απόσπασμα ενός κειμένου του Θανάση Γκαϊφίλια για τον Μάνο Ελευθερίου, που είναι χαρακτηριστικό για τη σημασία του Μάνου Ελευθερίου στην ευρύτερη εργογραφία και καριέρα του Θανάση Γκαϊφίλια.
0: Προχώρα που λένε, go on.
1: «Πολίτης πια, μετά το στρατό δηλαδή», γράφει ο Θανάσης Γκαϊφίλιας, «με μια κιθάρα και πολλά όνειρα ξεκίνησα να τραγουδώ στην ιστορική μπουάτε Σπερίδες του Γιάννη Αργύρη. Ο Αργύρης με παρουσίασε στον κόσμο του και με σύστησε στους φίλους του, που ήταν άνθρωποι ιδιαίτεροι και ξεχωριστοί όπως και ο ίδιος. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μάνος Ελευθερίου. Ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ και ήταν πάντα ευγενής, αδιόρατα σαρκαστικός και εξόχως ευχάριστος. Εγώ δεν είχα ιδέα για το έργο του, ώσπου κάποια στιγμή μου έφερε μερικά ποίηματά του και μου είπε πως θα ήθελε πολύ να με ακούσει να τα τραγουδώ. Ήταν η ατέλειωτη εκδρομή, η γνωριμία και οι κιθάρες των νερών. Αυτή η χειρονομία του Μάνου ήταν καθοριστική για μένα. Εκείνο τον καιρό», σημειώνει ο Θανάσης Γκαϊφίλιας, «σχεδόν με αγωνία έψαχνα μια ταυτότητα και έναν τρόπο έκφρασης. Και τότε ακριβώς ήρθαν τα ποίηματα του Μάνου και ήταν φώτα στην ομίχλη. Αργότερα συνειδητοποίησα πόσο τυχερός ήμουν τότε που κράτησα στα χέρια μου ολοζώντανη και παρθένα ποίηση και πόσο βαθιά επηρεάστηκα από τη σκέψη και τη γραφή του Μάνου Ελευθερίου».
0: Μάλιστα. Τα λέει πολύ καλά ο Θανάσης Γκαϊφίλιας. Θέλω να μου πεις πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να μαζέψεις όλο αυτό το υλικό που αφορά σε έναν άνθρωπο που δεν μένει στην Αθήνα, που δεν έχει και τις καλύτερες των σχέσεων με τις δημόσιες καταστάσεις, που δεν δίνει συνεντεύξεις εύκολα, που δεν τον έχει στα πόδια σου ρε παιδί μου, που θεωρείται δύσκολος. Όλο αυτό το υλικό πώς μαζεύτηκε?
1: Ο ρόλος του επιμελητή είναι ο ρόλος του τροχονόμου, ας πούμε, να κατευθύνει και να ανακατευθύνει την κυκλοφορία. Στην περίπτωση αυτή την κυκλοφορία κειμένων. Και μου δίνεις πάσα για να αναφέρω ότι πολλά από τα κείμενα που περιέχονται στο βιβλίο είναι του ίδιου του Θανάση Γκαϊφίλια, μαζί με μια αυτοβιογραφική αφήγηση στην κορυφαία ραδιοφωνική παραγωγό Έλενα Διάκου, μαζί με κείμενα άλλων για τον Θανάση Γκαϊφίλια. Θα μου επιτρέψεις να αναφέρω ποιοι συνεισφέρουν την σοφία τους και τις αναμνήσεις τους από τον Γκαϊφίλια.
0: Αυτονόητο ότι πρέπει να τους μνημονεύσουμε.
1: Στον τόμο λοιπόν γράφουν οι Θέμης Ανδρεάδης, Γιώργος Ανδρέου, Έφη Γεωργοπούλου, Χαράλαμπος Κατσιμίγας, Τάκης Κεραμέας, Μανώλης Κοτάκης, Δημήτρης Κοστούλας, Κώστας Λιβαδάς, Γιώργος Μονεμβασίτης, Γιάννης Πανούσης, Θανάσης Παπακώστας, Θέμης Ροδαμίτης, Λία Τζιαμπάτζη, Λία Τζιαμπάζη, φυσικά η σύντροφος ζωής του Θανάση Γκαϊφίλια, Φόντα Τρούσας και Γιώργος Φρατζολάς.
0: Μάλιστα. Ευρία γκάμα που περικυκλώνει τη ζωή και το έργο του Θανάση Γκαϊφίλια. Ο Θανάσης Γκαϊφίλιας που στην ουσία έχει 5 δίσκους LP που συνιστούν την προσωπική του μυθολογία, πέρα από τα σκόρπια από εδώ και από εκεί.
1: Έχεις δηλαδή, απόλυτο δίκιο.
0: Δηλαδή μιλάμε για το Autostop το 71, την ατέλειωτη εκδρομή το 75, το φύλλο πορείας το 85, το βραδιάζει το 91 και το σταβέντο το 98-99, κάπου εκεί. Σωστά. Αυτό είναι ο όγκος του τραγουδοποιητικού έργου, λίγος, αλλά ικανός για να δώσει ένα στίγμα έτσι ιδιαίτερο στο ελληνικό τραγούδι.
1: Θα προσθέταμε ίσως και το EP με τα τέσσερα πρώτα τραγούδια του του 1968, ναι, και τη live ηχογράφηση «Αυτά που ρωτάς» από τη Λύρα το 2010.
0: Πάμε στο Φύλλο Πορείας και να ακούσουμε ένα τραγούδι σε στίχους του Αντώνη Παπαϊωάννου που αναφέρεται στον Καβαδία. Για τον Καβαδία είναι ο τίτλος και μπορεί να παίξει τώρα. Νομίζω ότι η ενορχήστρωση εδώ, αν δεν κάνω λάθος, ανήκει στο Χάρη Ανδρεάδη. Δεν είμαι σίγουρος.

0: Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν για τον Καβαδία, και αυτός είναι ο τίτλος του, ένα τραγούδι του Θανάση Γκαϊφίλια και του Αντώνη Παπαϊωάννου από το Φύλλο Πορείας του 85, και με εκείνα τα ενοχλητικά σύνθια που δυστυχώς υπήρχαν τότε στις εναρχιστρωτικές συνήθειες, θα τα υποστούμε και αυτά μετά από τόσα χρόνια. Είμαστε εδώ με τον Ηρακλή Οικονόμου και συζητάμε για τον Γκαϊφίλια. Τι είναι αυτό που κάνει τον Γκαϊφίλια τόσο ξεχωριστό, ρε κουμπάρε?
1: Καταρχήν το έργο του και η δισκογραφία του και η εργογραφία του. Νομίζω αυτό είναι ο πυρήνας του μεγαλείου κάθε καλλιτέχνη, μουσικού καλλιτέχνη. Η αφετηρία πάντα είναι το έργο. Ανέφερες πριν 5 μεγάλους δίσκους. Οτοστόπ, Ατέλειωτη Εκδρομή, Φύλλο Πορείας, Βραδιάζει στα Βέντο. Είναι ένας και ένας με πολύ σημαντικά τραγούδια. Η Ατέλειωτη Εκδρομή του Γκαϊφίλια νομίζω κατατάσσεται, κατά την ταπεινή μου γνώμη, σε έναν από τους 10, στους 10 κορυφαίους δίσκους του νεότερου ελληνικού τραγουδιού. Ο Θανάσης Γκαϊφίλιας συνέβαλε και συνεισέφερε σε μια πληθώρα ειδών στο ελληνικό ροκ γενικά, ως πρωτοπόρος, στο folk rock, στο rock με μίξη της παράδοσης, στο νέο κύμα, στην αφετηρία του και στην μπαλάντα.
0: Και στο τραγούδι με κοινωνική
1: και στη νεότερη μπαλάντα,
0: συνείδηση.
1: Στο έντεχνο τραγούδι, αυτό που ονομάζουμε ελληνικό έντεχνο τραγούδι, έντεχνη μπαλάντα, μελοποιημένη ποίηση, στο κοινωνικό και πολιτικό τραγούδι σίγουρα. Άρα το έργο του είναι η αφετηρία του μεγαλείου του Θανάση Γκαϊφίλια. Ταυτόχρονα όμως, ο Θανάσης Γκαϊφίλιας είναι και μια χειρονομία, όπως ανέφερες πολύ επιτυχημένα πριν. Δηλαδή, είναι ένα πρότυπο, είναι ένα μοντέλο δραστήριου, κοινωνικά ενεργού πολίτη, με συνέπεια στο στοχασμό του, στο δημόσιο λόγο του, με κριτική σκέψη, με κινήσεις αξιοθαύμαστες, όπως ας πούμε το γεγονός ότι πρωταγωνίστησε στην αναστήλωση και επαναλειτουργία του αρχαίου θεάτρου Μαρόνιας, καθώς ήταν ηγετικό στέλεχος στο Σύλλογο Φίλων Αρχαίου Θεάτρου Μαρόνιας. Μια ευαισθησία του Θανάση Γκαϊφίλια αξιοσημείωτη. Ή δεν μπορώ παρά να αναφέρω το ότι πρωτοστάτησε στη συνύπαρξη μουσουλμάνων και χριστιανών μουσικών της Θράκης μέσα από το σχήμα Αλάβαστρο και το CD single με τον τίτλο «Το τραγούδι της τιμής» το 1997. Ή δεν μπορώ παρά να θαυμάσω την αγάπη του για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και τον δίσκο «Επιπτυχίο» του 1996 με τραγούδια που ερμήνευσαν και έγραψαν παλιοί φοιτητές του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης σε παραγωγή του Θανάση Γκαϊφίλια μέσα από το label «Δίσκη Κύταρο Κομωτινής». Είναι λοιπόν μια πληθώρα πτυχών, πρωτοβουλειών του Θανάση Γκαϊφίλια που ξεπερνάει το έργο του και έχουν να κάνουν με την ευρύτερη κοινωνική παρουσία του και τον δημόσιο λόγο, και δεν μπορώ παρά να μοιράσω, αν το θες, το μεγαλείο και την αξία του Θανάση Γκαϊφίλια 50-50. Αφενός το έργο, αφετέρου η ευρύτερη χειρονομία που συνιστά η δημόσια παρουσία του.
0: Ναι, δεν είναι ένας τραγουδοποιός ο οποίος καταθέτει τα τραγούδια του και διακριτικά αποχωρεί, είναι αυτός που υπερασπίζεται τις αξίες των τραγουδιών του με το ίδιο το παράδειγμα της ζωής του και σε ορίζοντα μιας ολόκληρης ζωής.
1: Εξαιρετικά ισχυρό για μένα είναι και το πρότυπο ενός καλλιτέχνη που στο πικ, στην κορύφωση της καριέρας του με την Ατέλειωτη Εκδρομή το 1975, δύο χρόνια μετά αποφασίζει να τα παρατήσει όλα, να αφήσει την αθηναϊκή δισκογραφία και την αθηναϊκή νύχτα και να γυρίσει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Θράκη, το 1977, και να παραμείνει εκεί, να ανοίξει το δισκοπωλείο και βιβλιοπωλείο Κύταρο, να ξεκινήσει τις δισκογραφικές του παραγωγές και να έχει ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό αποτύπωμα στη Θράκη, στην Κομωτινή. Μα γι' αυτό δεν συζητάμε σήμερα ως λύση για το ευρύτερο ελληνικό πρόβλημα, την αποκέντρωση, το να πάμε στην επαρχία, το να υπάρχουν πολιτιστικές πρωτοβουλίες στην επαρχία και όχι μόνο στην Αθήνα, το να δοθούν πόροι για την τέχνη και την καλλιτεχνική έκφραση σε πόλεις πλην των Αθηνών. Αυτό δεν είναι μία λύση εν έτη 2026. Δεν μπορώ παρά να μη δω με δέος την απόφαση ενός τραγουδοποιού το
0: απόγειο της καριέρας,
1: απόγειο του, ακριβώς,
0: να τα αφήσει όλα
1: και να πάει στην Κομωτινή. Για μένα αυτό είναι αξιοθαύμαστο και δεν έγινε τώρα, έγινε πριν από 50 χρόνια.
0: Στα 30 του δηλαδή, νεότατος που είχε όλο το μέλλον ας πούμε μπροστά του. Να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον επόμενο δίσκο που θα σταχυολογήσουμε, από το Βραδιάζι του 1991. Εδώ συμμετέχουν και πολύ γνωστοί μουσικοί που τους ξέρουμε τώρα. Ο Γιώργος Ανδρέου που έλεγες πιο πριν, ας πούμε. Ματιές, με υπότιτλο Καβάλα Κομωτινή. Ένα τραγούδι με στίχους του Πάνου Καρανίκα. Να τα ακούσουμε τώρα, να τα ακούσουμε.
2: Ματιές της πόλης που πεθαίνουν, που δεν γεννήθηκαν ακόμη και πάντα κάτι περιμένουν, σαν το φαντάρο αλλαγή. Μάτιες της πόλης παραδιάζουν, τραπεζιά

με φωτεινές επιγραφές. Κι ύστερα χάνονται τις νύχτες στις μοναξιάς τις μουσικές.

Ματιές της πόλης που ανάβουν σαν φαναράκια τις γιορτές, κι ύστερα πάλι τρεμοσβήνουν.

0: Να σημειώσουμε τη βιολή, βεβαίως έπαιξε ο Γιώργος Μαγκλάρας σε αυτές τις ματιές, υπότιτλος Καβάλα Κομωτινή. Πες το, Ηρακλή Οικονόμου.
1: Εγώ αυτά για τον Καϊφίλια που τόσο όμορφα ανέφερες στην εκπομπή σου τα έχω διαβάσει και τα γράφω μαζί με τους υπόλοιπους που συνεισφέρουν στον τόμο. Εσύ όμως τα έχεις ζήσει, την κορύφωση της καριέρας του Θανάση Καϊφίλια εκεί στο τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, την έχεις βιώσει. Ποια είναι τα βιώματα με τα οποία έχεις συνδέσει το Θανάση Καϊφίλια? Ποιες είναι οι εικόνες?
0: Σε τρυφερή εφηβική ηλικία, εκεί στο 75 που λες, που ήμουν 14 χρονών, την ατέλειωτη εκδρομή, ένα δίσκο αναφοράς για όλους, γιατί ήταν στην περαιραίουσα ατμόσφαιρα. Δεν είχε τόσο ισχυρό σήμα όσο ο Σαββόπουλος, ήταν πάντα δορυφορικός σε σχέση με την καταλυτική φυσιογνωμία, την τραγουδοποιητική του Διονύση Σαββόπουλου. Αυτό δεν έχει να κάνει με μεγέθη και δεν ψάχνω να βρούμε ποιος είναι μεγαλύτερος, μικρότερος και αν είναι 10 πόντους ή 18 ή 45. Σημασία έχει ότι ενεγγράφει σε αυτό που ήταν να εγγραφεί στο σώμα του ελληνικού τραγουδιού και είχε μια τραχύτητα που δεν την είχε άλλος. Και αυτή η τραχύτητα είχε να κάνει ακριβώς με την επαρχιακή ταυτότητα που δεν την απαρνήθηκε ποτέ. Ένας άνθρωπος από τη Θράκη ήταν ο Θανάσης Καϊφίλιας και αυτό το κράτησε μέχρι τέλους και σε συμβολική και σε πραγματική χειρονομία. Αυτό λοιπόν το έκανε τραγούδι. Αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται να το προσπεράσω εγώ σαν ακροατής και αυτή την ανάμνηση την κουβαλάω ακόμα 50 χρόνια μετά από τότε που ακούσαμε και μαγευτήκαμε από την ατέλειωτη εκδρομή, από εκείνο το εξώφυλλο με τα άρβυλα που όλοι θυμόμαστε και όλα τα συμπαρμαρτούντα.
1: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, τι ήταν η Μπουάτ στην Πλάκα, τι
0: τώρα
1: ήταν
0: ανοίγεις η Εσπερίδες? Ανοίγεις πολύ μεγάλο θέμα.
1: Με και δύο κουβεντούλες.
0: Τίποτα. Ένας χώρος όπου έφευγες σαν να έχεις φάει μπουνιά. Με την ευτυχισμένη όμως εκδοχή της μπουνιάς. Δηλαδή γύριζες άλλος άνθρωπος στο σπίτι σου. Είχες υποστεί πολλαπλά ηλεκτροσόκ. Αν τύχαινε σε καλή εποχή και δεν τύχαινε σε μια μέρα που είναι απλώς συμβατική, βέβαια. Γιατί ακόμα και οι μεγάλοι, ο Γιώργος Ζωγράφος, ο Αργύρης που έλεγες, ο Βαγγέλης Ντίκος, που δεν έχει γίνει ντόρος για εκείνον και μαθαίνω ότι θα βγει και βιβλίο για εκείνον, ήξεραν να μεταλαμπαδεύουν αυτό το πνεύμα της μουσικής σε συσκευασία ενός μέτρου απόσταση από τον κοντινότερο που καθόταν και έπινε την πορτοκαλάδα του.
1: Και την επίδραση του Θανάση Καϊφίλια, του ροκ Καϊφίλια και του έντεχνου Καϊφίλια.
0: Αυτό θα το δείξει η ιστορία.
1: Στο κύριο σώμα του ελληνικού τραγουδιού, πώς θα την αποτιμούσες?
0: Δεν μπορώ να την αποτιμήσω. Ακόμα δεν έχει κατακάτσει ο κουρνιαχτός. Είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, νομίζω. Εκεί δεν έχουμε αποτιμήσει ακόμα τον μπάλο, βρε Ηρακλή μου. Αλλά να μην παίρνεις εσύ συνέντευξη από μένα. Εγώ παίρνω από σένα, μην αλλάξουμε τους όρους.
1: Πρωτότυπο είναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ για το βιβλίο. Σε ευχαριστώ που έκανες τον κόπο να καταγράψεις όλα όσα γράφτηκαν για τον Θανάση Καϊφίλια. Φαντάζομαι ότι ήταν αρκούντος τζόρας. Έτσι, δεν ήταν εύκολος άνθρωπος.
1: Είναι εξαιρετικός όπως και το έργο του.
0: Είναι εξαιρετικός και δύσκολος. Γιατί οι εξαιρετικοί άνθρωποι είναι δύσκολοι. Λοιπόν, τα χαιρετίσματα σε εκεί ψηλά στο Θανάση Καϊφίλια. Ψηλά εννοώ στην Κομωτινή. Μην πάει το μυαλό μας πουθενά αλλού. Να χτυπήσω 800 ξύλα. Έτσι.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα υποστηρίζεις κάθε πρωτοβουλία μου συγγραφική και επιμελητιακή. Θανάσης Καϊφίλιας, ατέλειωτη εκδρομή από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αναζητήστε
1: για την πρόσκληση.
0: Και κλείνουμε με την Κομωτινή στην εκδοχή του Σταβέντο του 1998, εκεί όπου το τραγούδι αυτό ερμηνεύει ο Μίλτος Πασχαλίδης μαζί με τον δημιουργό του.
1: Σε δεύτερη εκτέλεση.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε τη Σόφη Ξερικού και τον Παντελή Νταβανέλο. Προαναγγέλουμε τη Γιάννα Τριανταφύλλη που θα έρθει αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Από τον Ηρακλή Οικονόμου και εμένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το Κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Στο Μαξίμου για τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά την ομιλία που εκφώνησε από τον ιστορικό λόφο της Μνήκας. Με φόντο την Ακρόπολη, ο Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, όπως είπε, με αναφορές στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε με τον πρόεδρο Τραμπ, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αποκαταστήσουν την αμυντική τους ισχύ, να ενισχύσουν την οικονομία και να επενδύσουν ξανά στην εξερεύνηση του διαστήματος. Μάλιστα, χαρακτήρισε την Ελλάδα σημαντικό υποδειγματικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, στις κοινές δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πάρει δημοσίως θέση για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, όπως η γεώτρηση της ExxonMobil, οι έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ. Καλύτερα κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δρακόντια τα μέτρα ασφάλειας στο κέντρο της Αθήνας, με συνεχείς εκτροπές της κυκλοφορίας, κυρίως γύρω από το Σύνταγμα και κατά περίπτωση κλείσιμο σταθμών του μετρό. Συμφωνία για τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα υπεγράφει κατά τη συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δέντια με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αναλυτικά στο avg.gr. Ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Ιρένα Δούρου από το βήμα της Βουλής με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Για τη Δευτέρα διακόπη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά την κατάθεσή του, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι, ενός εκ των 57 θυμάτων, αποχώρησε με φορείο από την αίθουσα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Νωρίτερα στην κατάθεσή του, ο Πάνος Ρούτσι σημείωσε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί που δώσανε τόσα χρήματα για τον μπάζωμα και όχι για την τηλεδιοίκηση θα τιμωρηθούν με όποιες ευθύνες τους καταλογίζονται, ανέφερε μεταξύ άλλων. Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με τις καταθέσεις της οικογένειας του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, ενός εκ των 57 θυμάτων. «Θέλω να μάθω γιατί κάει και ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει», ζήτησε από το δικαστήριο ο πατέρας του Δημήτρης Κουτσόπουλος, τονίζοντας πως από το κινητό του γιού του ενεργοποιήθηκε το 112 μετά τη σύγκρουση, όπου ακούγονται φωνές επιβατών, μεταξύ των οποίων και η φωνή του γιού του. «Θέλω να μην επηρεαστεί η αλήθεια και η δικαιοσύνη από πολιτικές σκοπιμότητες, να είναι αμερόληπτη», κατέθεσε στη συνέχεια η μητέρα του Βασίλη Κούλπα. Το briefing του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομεάρχης οικονομικών του κόμματος Νίκος Παπάς άσκησε κριτική στον κυβερνητικό προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι παρά την αύξηση εσόδων και ΑΕΠ, ελάχιστα επιστρέφουν στους πολίτες. Παράλληλα, επιτέθηκε σε Πασόκ και Ελλάς, λέγοντας ότι έκοψαν και έραψαν τα προγράμματά τους πάνω σε ένα δημοσιονομικό όριο που αποδεικνύεται γύψος ανίδα. Από την πλευρά του, ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος έδωσε έμφαση στην οργανωτική ανασυγκρότηση, στις επιστροφές μελών, ενώ παρουσιάστηκε και το διήμερο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στα πολιτικά τραπέζια του οποίου αναμένεται να λάβουν μέρος μεταξύ άλλων και πρώην στελέχη του κόμματος όπως ο Χρήστος Πίτζης, ενώ για το θέμα της στέγασης θα τοποθετηθεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε οριστικοποίηση της τάσης απέναντι στους 12 ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προχωράει η Κουμουνδούρου, θέτοντας ως χρονικό ορόσημο την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως τότε οι συγκεκριμένοι βουλευτές θα πρέπει να ενταχθούν σε νέο κομματικό σχηματισμό και να συγκροτήσουν νέα κοινοβουλευτική ομάδα και να παραδώσουν τις έδρες τους στον ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο εξελέγησαν. Περισσότερα στο avg.gr. 4 μαθητές μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ ένας ακόμη στα επίγοντα από το γονέα του μετά από πτώσεις σοβάδων σε σχολική αίθουσα της Δευτέρας Τάξης του Τρίτου Λυκείου στον Αφανό. Η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν είναι επικοινωνιακή φιέστα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συστηματικού ελέγχου, συντήρησης και ουσιαστικής χρηματοδότησης της σχολικής στέγης. Αύριο η απόφαση για την προσωρινή διαταγή μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι ζητούν την επίδειξη των τεχνικών εκθέσεων για τις ζημιές στα σπίτια τους λόγω των εργασιών του μετρό της γραμμής 4. Νέα διάσταση λαμβάνει υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και των συγκατηγορούμενών τους για πάτη εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ, καθώς η εισαγγελία πρωτοδικών ζητά να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής. Την Κυριακή, απολογία του Πρόεδρου του ΛΑΟΣ, ο συνηγορός του απέρριψε τις κατηγορίες περί απάτης, κάνοντας λόγο για απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα σε αποθήκες στο ελικοδρόμιο του πολεμικού ναυτικού στο Κοτρώνη Μαραθώνα. Στη διεθνή επικαιρότητα, Πανεθνική Γενική Απεργία στην Ισπανία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, λίγες μέρες πριν από τις πρόορες βουλευτικές εκλογές, ανακοίνωσαν συνδικάτα της χώρας. Τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα δήλωσαν ότι συμφώνησαν στην ημερομηνία διεξαγωγής της απεργίας, αν και η απόφαση πρέπει να επικυρωθεί επίσημα από άλλα συνδικάτα σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα. Στις αθλητικές ειδήσεις, τέλος εποχής για τη Μονακό που μετά από χρόνια στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ κήρυξε πτώχευση. Η ομάδα του Πριγκιπάτου εξέδωσε ανακοίνωση, κάνοντας τον απολογισμό της και εκφράζοντας την ελπίδα κάποια στιγμή το κλαμπ να επανέλθει.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος αύριο καιρός με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά υπηρωτικά. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
2: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαμπουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
3: .5 και 5 στο κόκκινο.
4: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας από την Αθήνα και από το κόκκινο 105,5. Είμαι η Γιάννα Τριανταφύλλη και θα είμαστε παρέα για αυτή την ώρα με την εκπομπή Έλληνες του Κόσμου. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε στις γειτονιές του κόσμου, συναντάμε Έλληνες και Ελληνίδες, συνομιλούμε μαζί τους με την προσδοκία αυτή η εκπομπή σιγά σιγά να αποτελέσει την πολυπόθητη γέφυρα με τη γενέτειρά τους. Και ήδη έχει καταφέρει να αποκτήσει ακροατές και ακροάτριες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό και θεωρούν το δικό μας ραδιόφωνο, το κόκκινο, και δικό τους. Και τους ευχαριστούμε θερμά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Ξερικού και στην επικοινωνία ο Παντελής Νταβανέλος. Το τηλέφωνο μας είναι το 210-3217-777-47 και για τα μηνύματά σας στο Viber 69-85-87-00-59. Επαναλαμβάνω, το Viber για τα μηνύματά σας 69-85-87-00-59. Αυτή η εκπομπή Έλληνες του Κόσμου είναι διαφορετική. Θα μιλήσουμε για την ανάγκη των Ελλήνων ομογενών να εκφράζονται μέσα από τη μουσική του τόπου τους και να την επικοινωνούν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Όλοι μας γνωρίζουμε την παγκοσμιότητα της μουσικής, αυτή τη διεθνή γλώσσα που δεν έχει σύνορα. Έτσι και οι Έλληνες του κόσμου, όπου και να βρίσκονται, έχουν δημιουργήσει σε πολλά μέρη των πέντε υπήρων μουσικά σχήματα, που άλλοτε έχουν μορφή πολιτισμική και άλλοτε αμιγώς ελληνική. Τραγουδούν ρεμπέτικα, λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτά τα μουσικά σχήματα είναι οι προστευτές της χώρας μας. Θα αναφερθώ σε κάποια από αυτά που μπορείτε να μάθετε περισσότερα από το διαδίκτυο. Εστουντιαντίνα της Μελβούρνης, η απόδημη κομπανία επίσης στη Μελβούρνη, ο Στέλιος Μπερμπέρης με το μουσικό του σχήμα από την Ήμβρο, τα σχήματα Πειραιώς και η Ομάς από την Σουηδία και δεκάδες ακόμα τέτοια μουσικά συγκροτήματα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Φραγκφούρτη με το έντονο πολυπληθές ελληνικό στοιχείο. Το πρώτο συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Γερμανία αρχές της δεκαετίας του 1980, αν θυμάμαι καλά το 1984, είναι το μουσικό σχήμα Προσεχώς. Και έχουμε τη χαρά να είναι ήδη στην παρέα μας ο επικεφαλής του συγκρατήματος Γιάννης Κάρης, που θα μας μιλήσει για την ανάγκη της σύστασης αυτού του πολιτισμικού μουσικού σχήματος. Και είμαστε ήδη στη Φραγκφούρτη. Γιάννη Κάρη, σε καλωσορίζω στο κόκκινο και σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησής μου.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και χαίρομαι ιδιαίτερα που έτυχε, γιατί είμαι πραγματικά τακτικός ακροατής του κόκκινου και βέβαια χαίρομαι που μπορούμε τώρα να μιλήσουμε και να γίνει και μια εκπομπή στο κόκκινο για το συγκρότημα.
0: Κρίμα που δεν είσαι κοντά μας, Γιάννη. Κρίμα που δεν είσαι εδώ στην Ελλάδα, γιατί το Σαββατοκύριακο, και τώρα μου δίνεις έτσι και μία πάσα για να το πω, το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κουμουνδούρου είναι το μεγάλο μας φεστιβάλ που ξεκινάει στις 7 η ώρα της Αυγής και του Κόκκινου. Τι να σου πω, μακάρι να ήσουν στην Αθήνα και να έπαιζες και εσύ με την μπάντα σου, με τους Προσεχώς, στο φεστιβάλ μας.
1: Λοιπόν, θα είμαστε νοητά εκεί και με την ψυχή μας. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι βλέπω αυτή τη στιγμή από το παράθυρο του σχολείου τους ουρανοξύστες της Φραγκφούρτης, έτσι, και έχει πολύ καλό καιρό σήμερα. Είχαμε ήλιο, δηλαδή είναι λίγο σπάνιο εδώ για την Γερμανία, αλλά τελευταία με την αλλαγή του κλίματος μας κάνει πράγματι κάποιες μέρες που νομίζει κανείς ότι δεν είναι στη Γερμανία, σε κάποια άλλη χώρα. Λοιπόν, για το συγκρότημα.
0: Ναι, να μιλήσουμε για τους Προσεχώς. Πριν όμως θέλω να μας πεις κάποια πράγματα σχετικά με σένα, κυρίως για τη μετανάστευση των γονιών σου και εννοείται και για τη δική σου.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είσαι από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Βόρεια Ελλάδα, γεννημένος στην Καβάλα, μεγαλωμένος στις Κρινίδες Καβάλας, δίπλα στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων. Και βέβαια γονείς μετανάστες, αυτό που λέγανε παλιά Gastarbeiter, δηλαδή αρχές της δεκαετίας του 60, μετανάστες η μητέρα μου πρώτα και μετά κάλεσε το πατέρα μου. Βέβαια το 1975 έπρεπε να έρθω και εγώ κοντά τους. Βασικά είμαι και εγώ τόσα χρόνια εδώ πέρα, πάνω από 50. Και βέβαια όταν πήρα το τρένο για να έρθω, δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα μείνω τόσο καιρό. Εγώ φαντάστηκα ότι θα έρθω, θα μείνω κάποια χρόνια και μετά θα επιστρέψω. Αλλά δυστυχώς τα πλάνα δεν τα κάνουμε πάντα.
0: Προφανώς είσαι από εκείνες τις περιπτώσεις που, εντάξει, σε καταλαβαίνω, ναι, και το έχω ζήσει κι εγώ αυτό, που έχεις μείνει πίσω με συγγενείς, με τη γιαγιά ή με τον παππού, και οι γονείς έφυγαν για να εργαστούν, ναι, στην Γερμανία και μετά πήγες να τους συναντήσεις κι εσύ. Αυτό το τρομερό, ναι, εκείνες τις εποχές, δηλαδή 60-70, και τώρα δηλαδή συμβαίνει εδώ που τα λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά και κατά διάρκεια της κρίσης, αλλά και μετά την κρίση, είχαμε τέτοια, ναι, τέτοια έτσι περιστατικά, να φεύγουν οι γονείς, να μένουν πίσω τα παιδιά. Δηλαδή αυτός ο χωρισμός του παιδιού από την οικογένεια είναι τρομακτικό αυτό. Αυτή είναι η μετανάστευση,
1: ναι,
0: η σκληρή μετανάστευση.
1: Και ναι, έχεις βέβαια και έχει σημαδεύσει πολλές οικογένειες. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι ένα τραύμα, μια τραυματική κατάσταση αυτή. Βέβαια για πολλές οικογένειες. Εγώ είχα βέβαια την τύχη να έχω μια θαυμάσια γιαγιά που αντικατέστησε πράγματι τη μητέρα μου, και είμαι χαρούμενος που τα χρόνια της εφηβείας μου τα πέρασα με τη γιαγιά μου, από την ελπίδα. Γιατί ήταν πραγματικά ένας εγκάδιος άνθρωπος και δεν πρόκειται να μην ξεχάσω.
0: Αχ, αυτές οι γιαγιάδες, αυτές οι γιαγιάδες, και αχ, αυτές οι γιαγιάδες και οι τωρινές γιαγιάδες. Τώρα σε βρίσκουμε στο σχολείο. Είσαι καθηγητής, θέλεις να μας πεις ποιο είναι το κείμενο?
1: Όχι, δεν είμαι δάσκαλος, θα το ξεκαθαρίσω. Δεν είμαι δάσκαλος, απλώς δουλεύω σε ένα σχολείο, επειδή έχω σπουδάσει, βέβαια. Ο λόγος για να έρθω στη Γερμανία ήταν βέβαια να είμαι κοντά στους γονείς μου, το 1975 όταν τέλειωσα το γυμνάσιο, και βέβαια ο κρυφός μου πόθος ήταν στη Γερμανία να μπορώ να ασχοληθώ με τη μουσική, να σπουδάσω μουσική. Ήξερα όμως ότι αυτό δεν θα το δεχόταν οι γονείς μου, γι' αυτό και βέβαια διάλεξα έναν άλλον δρόμο, έμεσο, μέσω της ψυχολογίας, γιατί βέβαια είχα την πίεση από το στρατό. Έπρεπε να δικαιολογήσω την παραμονή μου, οπότε βρήκα την δυνατότητα να πάρω θέση στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης, στην ψυχολογία, την οποία και τέλειωσα. Έκανα μια μετεκπαίδευση σε μουσικοθεραπεία, δηλαδή κάτι που έχει με μουσική, και εδώ και πάνω από 30 χρόνια είμαι στο σχολείο αυτό και δουλεύω με παιδιά, τα οποία είναι απροσάρμοστα, με την μουσικοθεραπεία. Δηλαδή βλέπω ότι έχουν πολλές δημιουργικές τάσεις όταν κάνουν μουσική και όταν μπορούν μέσω αυτής της άλλης γλώσσας, που δεν είναι δηλαδή η γλώσσα που μιλάμε, να εκφραστούν. Έχουμε μια θαυμάσια δυνατότητα για τα παιδιά αυτά να μπορούν να εξωτερικεύσουν τον εσωτερικό τους κόσμο μέσω της μουσικής.
0: Γιάννη Κάρη, ως προέκυψε το μουσικό σχήμα Προσεχώς, το πρώτο ρεμπέτικο συγκρότημα στη Γερμανία, και γιατί το ονομάσατε Προσεχώς?
1: Ναι, λοιπόν, όλα έχουν νομίζω κάτι το τυχαίο, δεν το προγραμματίσαμε καθόλου. Βέβαια, θέλω να πω ότι εγώ όταν ξεκίνησα από την Ελλάδα, είχα πάρει μαζί μου βέβαια και το όργανο που άρχισα να μαθαίνω στα 11 μου χρόνια κάτω στην Ελλάδα, το μουζούκι, αλλά δεν έπαιζα επαγγελματικά. Ήμουν και είμαι πραγμένο εραστής της τέχνης, δηλαδή ερασιτέχνης, και είμαι πολύ ευγνώμων που είχα τη μουσική, γιατί ήταν για μένα ένα βάλσαμο και μια δυνατότητα και για μένα να θεραπευτώ από αυτό το τραύμα και τον χωρισμό των γονιών μου. Νομίζω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο η μουσική. Λοιπόν, αλλά εγώ ίδιος όμως δεν είχα ποτέ σκεφτεί ότι θα τραγουδούσα κιόλας. Η οικογένειά μου, από την οικογένειά μου κανένας δεν ήταν μουσικός, αλλά οι παππούδες μου, ο ένας ήταν τραγουδιστής της παρέας και ο άλλος ήταν ψάλτης. Είχα βέβαια έναν πολύ καλό παιδικό φίλο, τον Δημήτρη Λιδό, ο οποίος είχε τρομακτική φωνή και δίπλα του εγώ απλώς σώπαινα. Μόνο έπαιζα και τον συνόδευα. Τελείως τυχαία. Δεν ξέρω, σε μια εκδήλωση είπα να πω και εγώ ένα τραγούδι και από εκεί κατάλαβα ότι είναι μια ιδιαίτερη έκφραση το να τραγουδάει κανείς. Αλλά ο σχηματισμός του συγκροτήματος έγινε τυχαία στα φοιτητικά μας χρόνια και στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης. Βέβαια μιλάμε για την εποχή αρχές του 80, γιατί υπήρχε ένα κίνημα στην Φραγκφούρτη, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν κάποιοι, υπήρχε το Startband West, ήταν η διεύρυνση του δυτικού αεροδρομίου στην Φραγκφούρτη που έπρεπε να κόψουν ένα μεγάλο μέρος από το δάσος και βέβαια οι φοιτητές και πολλοί άλλοι δημιούργησαν ένα κίνημα εναντίον, δηλαδή υπήρχε μια αντίσταση, ένα κύμα λίγο περιφερειακό θα έλεγα. Και μέσα σε αυτό το κλίμα νομίζω ότι ήταν ταρμπέτικα μια μουσική, μια μικρή πατρίδα, ήταν μια φυγή. Λοιπόν, συναντιόμασταν
0: στο σχόλιο. Ίσως ένα σημείο αναφοράς.
1: Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Γιατί ήταν λίγο περιθώριο και εμείς σαν Έλληνες αισθανόμασταν κάπου απομονωμένοι, μακριά, δηλαδή. Τα ρεμπέτικα είχαν κάτι που μας έκφραζε τόσο ακριβώς την στιγμή που αισθανόμασταν και νιώθαμε, που πραγματικά τελείως αυθόρμητα βρισκόμασταν και παίζαμε ρεμπέτικα, χωρίς να έχουμε, ας πούμε, κάποιο σκοπό να κάνουμε ή μια μπάντα ή μια ορχήστρα. Το όνομα του συγκροτήματος βγήκε από ένα αστείο, γιατί πάντα λέγαμε: παιδιά, θα κάνουμε ένα δίσκο. Και οι ερώτησοι ήταν πότε, και η απάντηση βέβαια πάντα ερχόταν προσεχώς. Λοιπόν, αυτή ήταν και ο λόγος που ονομάσαμε αυτό το συγκρότημα.
0: Πραγματικά, δεν το κρύβω ότι όταν το είχα μάθει, γέλασα πάρα πολύ. Δηλαδή το βρήκα έτσι έξυπνο, αλλά ταυτόχρονα πολύ πονεμένο. Ένας πονεμένος τίτλος είναι, το προσεχώς. Εγώ όμως τώρα θα ήθελα προσεχώς για τα επόμενα 2-3 λεπτά να βάλουμε μία άνω τελεία, να ακούσουμε ένα τραγούδι, δηλαδή θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να ακούσουμε περισσότερα τραγούδια και μετά θα επανέλθουμε ή να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Τι λες?
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ.
0: Ωραία, πάμε.

0: Είμαστε λοιπόν, μάλλον επιστρέφουμε στο στούντιο, αλλά επιστρέφουμε και στην Φραγκφούρτη. Ο Γιάννης Κάρης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι η ψυχή του συγκροτήματος Προσεχώς. Γιάννη, ξέρεις, εγώ άλλο ήθελα τραγούδι να παίξουμε. Τελικά μας προέκυψε ορχιστρικό και θα σου πω, αυτό είναι δικό μου λάθος. Δεν έχει καμία σχέση, Σοφία, ξερικού.
1: Δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι, αλλά ήταν και πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή τώρα πραγματικά το χαιρόμουν που το άκουγα. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό που ακούσαμε?
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι βγήκε τελείως αφόρμητα σε μια επίσκεψη μιας κατάληψης ενός σπιτιού εδώ στη Φραγκφούρτη. Λοιπόν, είχαμε μια παρέα και πήγαμε με το παγλαματάκι για να συμπαρασταθούμε τα παιδιά που είχαν κάνει αυτήν την κατάληψη εδώ στη Φραγκφούρτη, και έτσι βγήκε αυτό το μουσικό κομμάτι. Βέβαια, έχει να κάνει, έχει ένα ρεμπέτικο ύφος και στυλ, και για μένα είναι, ας πούμε, από την ηχογράφηση που έγινε το 1996 για ένα... ήταν ένα project.
0: Το ηχόφωτο, ναι. Σε αυτό δεν μπορούν να το συναντήσουν και πάλι οι ακροατές μας και οι ακροατρές μας, μάλιστα. Οπότε μιλάμε για ένα ορχιστρικό θέμα, μιλάμε, το οποίο βγήκε μέσα από μία, από μία πάλη, από έναν αγώνα. Γι' αυτό είναι και τόσο όμορφο και έχει συνέστημα. Πολύ ωραία. Πριν μιλήσουμε όμως για
1: ένα θετικό μήνυμα.
0: Ναι, βέβαια. Πριν μιλήσουμε για τους Προσεχώς, θέλω να μας πεις κάποια πράγματα, βέβαια, γενικότερα, για το πώς ξεκινήσατε, το πώς σας δέχτηκαν και άνοιξαν την αγκαλιά τους εκεί οι Έλληνες της Φραγκφούρτης. Όμως δεν θα μπορέσεις τώρα. Θα πάμε να ακούσουμε ό,τι έχει προγραμματίσει ο σταθμός σε σχέση με το, με το σήμα μας και όλα τα υπόλοιπα, και θα επανέλθουμε για να μιλήσουμε καθαρά για τους Προσεχώς και να ακούσουμε και τραγούδια τους, αλλά και θα μιλήσουμε οπωσδήποτε για αυτή την βαθιά σχέση που είχατε με τον Γενίτσαρη. Για πάμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται.

0: ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο. Θα σας υπενθυμίσω το τηλέφωνο μας, είναι το 210-32-17-777 και για τα μηνύματά σας στο Viber 69-85-87-0059 69-85-87-0059. Να σας υπενθυμίσω ότι το Σαββατοκύριακο έχουμε το φεστιβάλ του σταθμού μας και του Κόκκινου δηλαδή και της Αυγής στην Κομουνδούρ. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί και μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να τα πούμε δηλαδή από κοντά γενικότερα. 7 η ώρα ξεκινάνε οι εκδηλώσεις μας και να σας πω ότι είμαστε ήδη στην Φραγκφούρτη και έχουμε τον Γιάννη Κάρη, τον επικεφαλής είναι του συγκροτήματος Προσεχώς, αφιερωμένη αυτή η εκπομπή σε αυτό το συγκρότημα. Και Γιάννη, μίλησέ μας για την πορεία του σχήματος όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα είναι 42 ολόκληρα χρόνια. Υποστηρίζετε με τις εμφανίσεις σας την γενικότερα δηλαδή την μουσική και κυρίως βέβαια την ελληνική μουσική και την εποχή που δημιουργήθηκε, mm-hmm. Γιάννη, αυτό το σχήμα στη Γερμανία. Γνωρίζω ότι το μόνο που ήξεραν οι Γερμανοί ήταν Συρτάκι, μόνο Συρτάκι, Ζορμπά, Άντωνι Κουίν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν
1: ναι,
0: τους ήρθε κάπως ναι, περίεργα
1: η
0: Προσεχώς?
1: Ναι,
0: τα παιδιά του Πειραιά, όπως είπες.
1: Ναι. Οι Γερμανοί είχαν μάθει βέβαια ότι η ελληνική μουσική είναι έτσι όπως την βλέπαν, ακούγανε ας πούμε τη μουσική στις ταινίες όπως Ποτέ την Κυριακή ή τον Αλέξη Ζορμπά κτλ. Και βέβαια είχαμε πράγματι στην αρχή δυσκολία να παίξουμε ρεμπέτικα, γιατί εμείς πραγματικά θέλαμε να παίζουμε ρεμπέτικα για να τα μάθουν και οι Γερμανοί, να ξέρουν ότι είναι και αυτό ένα μέρος ας πούμε της ελληνικής μουσικής πολύ βασικό. Έπρεπε να εξηγούμε πάρα πολλά, γιατί νόμιζαν ότι είναι ανατολίτικη μουσική, είναι τουρκική μουσική. Και βέβαια αυτό που μας έκανε μετά το 83, βέβαια, μετά την ταινία του Κώστα Φέρη που τον ευγνωμονώ, γιατί όσοι είδαν την ταινία νομίζω ότι κατάλαβαν τι σημαίνει ρεμπέτικο για μας τους Έλληνες. Λοιπόν, πιο πριν έπρεπε πάντα να εξηγούμε και να δικαιολογούμαστε γιατί παίζουμε τόσο ανατολίτικα τραγούδια.
0: Και ξέρεις αυτό που λες τώρα έχει συμβεί με όλα τα συγκροτήματα σε όλο τον κόσμο που είναι Έλληνες και έχουν δημιουργήσει ανάλογα σαν το Προσεχώς μουσικά σχήματα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα που μας λες τώρα. Ότι δεν μπορούσαν να το δεχτούν, να δεχτούν αυτές τις μουσικές, ακόμα και οι Έλληνες.
1: Ναι. Σίγουρα, γιατί βέβαια το ρεμπέτικο ήταν παρεξηγημένο. Πρέπει να δούμε πώς, δηλαδή στην αρχή, ούτε και... Για να πούμε, ας πούμε, ακούμε και η μεσαία τάξη δεν μπόρεσε να το αποδεχτεί γιατί ήταν περιθώριο. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί παίζανε για τον εαυτό τους καταρχήν. Το ότι μετά με τις εταιρείες των δίσκων μπόρεσαν να τα ακούσουν και περισσότεροι άνθρωποι και να γίνει γνωστό αυτό που είναι populaire, αυτό έπαιξε, δηλαδή διέρχησε πάρα πολύ. Αλλά στην αρχή δεν ήταν αποδεκτό το ρεμπέτικο. Είχε μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό, μέχρι να καταλάβουμε ότι είναι ένα αυθεντικό κομμάτι της ελληνικής κουλτούρας, του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής μουσικής. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς σήμερα να φανταστεί την ελληνική μουσική χωρίς μπουζούκι, χωρίς αυτόν τον ήχο. Έτσι, είναι αδύνατο.
0: Ναι, βέβαια, έχεις δίκιο.
1: Δεν ήταν
0: είναι, το σημείο, είναι, ναι. Είναι η αναφορά μας αυτή. Θα μου επιτρέψεις να στείλω τους χαιρετισμούς μας και τους δικούς σου και τους δικούς μου στη Ζαγόρα, στη Βουλγαρία. Και να ευχαριστήσω πολύ τον φίλο ακροατή μας. Και με ρωτούν πού μπορούν να βρουν τις μουσικές σας, πού μπορούν να βρουν τα τραγούδια σας. Από ό,τι γνωρίζω έχετε δύο δίσκους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι περισσότεροι δίσκοι, αλλά το θέμα είναι το χαρακτήρι της φυσικό μας γνώρισμα είναι ότι δεν ήμασταν ποτέ εμπορικοί. Ο δίσκος που κάναμε, ή το CD που κάναμε το 1993, έγινε με δική μας παραγωγή και έχει εξαντληθεί. Υπάρχουν βέβαια στο διαδίκτυο αρκετά κομμάτια, βέβαια όχι ολόκληρο το CD. Κανείς πρέπει όμως να δώσει, δηλαδή, τον όρο προσεχώς και τον τίτλο του CD Salto Orientale. Έτσι θα βγουν κάποια κομμάτια. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να διαθέσουμε. Υπάρχουν βέβαια με τον Μιχάλη Γεννήτσαρη, το CD αυτό.
0: Ο Σαλταδόρος, που έγινε το 1991, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Ή το 2.
1: Ακριβώς,
0: το
1: 91, ναι.
0: 92, έτσι.
1: Το 91 κυκλοφόρησε. Το 91 κυκλοφόρησε.
0: Και το 90 είσαστε με τον Γεννήτσαρη και κάνατε αυτές τις συναυλίες. Λοιπόν, την περίοδο, κάτσε να πάμε τώρα κάπου αλλού. Την περίοδο 1988-1993 συμμετείχε στα κρουστά ο Στέφαν Χάντελ, που έκανε καριέρα με βαλκανική pop. Ο παππούς του ήταν Έλληνας.
1: Ναι.
0: Μίλησέ μας για τα μέλη του συγκροτήματος. Είχατε και μια οδυνηρή απώλεια, έτσι,
1: Βέβαια, τον Ιμπραήμ Άρντις, τον Τούρκο μουσικό.
0: Που έπαιζε νέοι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Mm-hmm. Ακριβώς. Και είναι το εξής, ότι εμείς στην αρχή ήμασταν μόνο Έλληνες φοιτητές, αλλά μετά τη συνεργασία με τον Γεννήτσαρη και μετά, ας το πούμε, το βάφτισμα του πυρός, γιατί για μας ήταν η ολοκλήρωση, ας το πούμε, ενός κύκλου, το να μπορούμε να συνεργαστούμε με έναν από πραγματικά, δηλαδή, αφεντικό ρεμπέτη, έτσι, και πολύ σκληρό μάγκα, τον Γεννήτσαρη, τον οποίο εγώ φιλοξένησα ένα μήνα στο σπίτι μου.
0: Μεγάλη εμπειρία,
1: Είχα τη δυνατότητα να
0: ιδιαίτερος, πολλά πολύ πράγματα. Ιδιαίτερος ο Γεννήτσαρης.
1: Ναι, πράγματι, πράγματι. Λοιπόν, μετά από αυτήν την συνεργασία, μας οδήγησε ο Σαλταδόρος, αυτή η δουλειά, το ρεμπέτικο δηλαδή, σε ένα άλλο άλμα, Σάλτο, προς την Ανατολή, ανατολικά. Εκεί, ας πούμε, μας οδήγησε αυτή η μουσική στη συνεργασία με Τούρκους μουσικούς. Συνεργαστήκαμε δηλαδή με δύο Τούρκους μουσικούς. Ο ένας, ο Χάσαν Τσούρεξιου, που έπαιζε βιολί και ούτι, και ο Ιμπραήμ Άρντις Στανέι. Συνεργαστήκαμε με τον Αχμετ Χάνταχ από το Μαρόκο, που παίζει τα κρουστά ακόμη και σήμερα. Είχαμε και έναν...
0: τον Ορφανίδη, τον Ρενέ, ο κιθαρίστας,
1: Και ο Ρενέ είναι ο Ορφανίδης, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο πατέρας του Αυστριακός, η μητέρα του είναι Πόντια, οπότε αυτός είναι δύο φορές Έλληνες. Λοιπόν, και είχαμε δηλαδή ένα πολιτισμικό σχήμα. Μετά από
0: μαζί σας έχετε και τη Θάλια Καρυδά.
1: Αυτή θα τραγουδήσει τώρα στο...
0: Τώρα στο Λουξεμβούργο, θα τα πούμε αυτά.
1: Μια νέα τραγουδία. Μια νέα τραγουδίστρια, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα. Ναι, πες μας, συγγνώμη που σε διέκοψα.
1: Ναι, δεν ήμασταν στην αρχή ήμασταν ένα ελληνικό συγκρότημα, όταν παίζαμε μόνο ρεμπέτικα. Αργότερα παίζαμε βέβαια και ανατολίτικα και δικές μας συνθέσεις, που ήταν λίγο πιο, θα έλεγα, ήταν λίγο μουσική της Μεσογείου γενικά.
0: Αυτό το, ο τίτλος του Σαλταδόρου, τον επιλέξατε εσείς ή ο Γεννήτσαρης, ο οποίος έχει γράψει και το φοβερό αυτό τραγούδι, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να το ακούσουμε, το φίλο στους ακροατές και τις ακροάτριες. Ναι. Αυτή ήταν μια μεγάλη, σπουδαία, βραβευμένη συνεργασία, πρέπει να τα πούμε αυτά, με τον τελευταίο ρεμπέτη της μεγάλης πυρώτικης παρέας, τον τραγουδιστή, συνθέτη, στιχουργό και οργανοπαίχτη Μιχάλη Γεννήτσαρη. Πώς έγινε αυτή η συνεργασία? Ηχογραφήθηκαν οι κοινές σας εμφανίσεις, έτσι? Έχουμε 13 τραγούδια. Ανάμεσά τους και το τραγούδι Σαλταδόρος, αλλά και το τραγούδι για τον, για τον Άρη Βελουχιώτη, που θα το ακούσουμε στη συνέχεια.
1: Πολύ ωραία.
0: Μου έκανε εντύπωση, δεν στο κρύβω. Εδώ και χρόνια βέβαια μου έχει κάνει εντύπωση, και τώρα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε αυτό, για τον τίτλο, για το τίτλο και το τραγούδι. Και εδώ πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι ο Γεννήτσαρης το έγραψε αυτό το τραγούδι ως ύμνος για τα παιδιά αυτά, τα μικρά παιδιά, τα 10, 12, 13 χρονών, που κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής έκαναν αυτά τα παράτολμα πηδήματα στα κινούμενα γερμανικά φορτηγά. Ναι, πηδούσαν στην καρότσα και πέταγαν στους πεινασμένους τότε περαστικούς ή στους συνεργούς τους τρόφιμα ή πολεμοφόδια. Και πόσα παιδιά σκοτώθηκαν. Πόσα παιδιά σκότωσαν επί τόπου οι Γερμανοί. Ναι. Και ο Γενίτσαρης, ο οποίος ήταν ιδιαίτερος, το ξαναλέω πάλι, με τις φυλακές του. Ήταν μια ιστορία ολόκληρη. Ναι. Μια ταινία ο Γενίτσαρης από μόνος του. Ναι. ο ύμνος λοιπόν σε αυτά τα παιδιά από το Γενίτσαρη, αυτό το είχατε συζητήσει. Ναι. Δηλαδή σας είχε μιλήσει γι' αυτό.
1: Βέβαια, για μας.
0: Για αυτό, γιατί,
1: οπωσδήποτε, βέβαια.
0: Γιατί καταλαβαίνω ότι τον είχε πονέσει πάρα πολύ αυτό και στην πραγματικότητα ήταν ένας αντιστασιακός ο Γενίτσαρης.
1: Ο Γενίτσαρης με τον τρόπο του.
0: Με τον τρόπο του.
1: Κοιτάξτε, εμείς την περιοδία που κάναμε την ονομάσαμε ρεμπέτικα της αντίστασης, ρεμπέτικα τη resistance. Δηλαδή αυτός ήταν και ο λόγος που κάναμε την περιοδία, γιατί νομίζω ότι ήταν ο μόνος ο οποίος έχει γράψει, όπως ας πούμε για το Στέλιο τον Καρδάρα, τους Λαβάδες Μαυραγορίτες, με πιάσανε το Μεταξά, δηλαδή τραγούδια που αφορούσαν αυτή την εποχή. Ήταν δηλαδή μια αναφορά πολύ σημαντική. Και βέβαια ο Σαλταδόρος, εντάξει, ήταν το πιο γνωστό τραγούδι, βέβαια το έχουν πει και άλλοι, αλλά αυτό ήταν επειδή βρεθήκαμε πριν από 5 χρόνια στην Κολονία. Είχε έρθει για μια συναυλία μπροστά από τον καθεδρικό ναό της Κολονίας. Λοιπόν, και εμείς από τη Φραγκφούρτη τότε, το 85, πήγαμε να τον συναντήσουμε. Βέβαια, μέσα στη βιασύνη μας δεν ξέραμε κιόλας πού είχαμε παρκάρει, γιατί στο τέλος ψάχναμε να βρούμε το αυτοκίνητο. Αλλά δεν μας πείραζε καθόλου, γιατί συναντήσαμε τον Γενίτσαρη.
0: Νομίζω ότι πέθανε το 2005 ο Γενίτσαρης, έτσι. Το 2005.
1: Ναι,
0: καλά θυμάμαι. Ναι,
1: το 2005.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έγινε οπότε, μια πολύ
0: αυτό
1: δυνατή
0: πότε συνέβη,
1: συνάντηση.
0: Αυτή η συνάντηση πότε έγινε?
1: Το 85.
0: Το 85, ναι.
1: Το 1985 στην Κολονία. Λοιπόν, μετά από αυτή τη συνάντηση, εμείς θέλαμε οπωσδήποτε να κάνουμε μια συνεργασία. Βέβαια και τον ρωτήσαμε αν θα ερχόταν στη Γερμανία να συνεργαστούμε. Ο ίδιος βέβαια είπε δεν υπάρχει θέμα, όποτε θέλετε μπορείτε να με καλέσετε. Βέβαια πέρασαν 5 χρόνια, γιατί ήταν πολύ σκληρός στις συνδιαλλαγές του, δηλαδή οικονομικά μπορώ να πω. Και μέχρι να τον πείσουμε, εγώ τον έπαιρνα κάθε Κυριακή τηλέφωνο. Λοιπόν, μέχρι να τον πείσω να έρθει, τελικά πίστηκε και το 90 ήρθε. Βέβαια και σας είπα, τον φιλοξένησα ένα μήνα στο σπίτι μου και ήταν μια πολύ ας πούμε, έντονη εποχή, γιατί αυτός έχει παίξει με τους πάντες, με τον Παπακά, με τον Τσιτσάνη, με την Πέλου, με όλους. Δηλαδή μας διηγόταν ιστορίες που ήταν για μας πολύ σημαντικές, από πρώτο χέρι.
0: Να ακούσουμε τώρα το τραγούδι για τον Άρη Βελουχιώτη, που είναι από αυτό το CD. Ναι. Είναι από αυτό το CD, είναι από αυτή τη δουλειά και είναι από ζωντανή ηχογράφηση από τις περιοδίες που κάνατε, μάλλον από την περιοδία που κάνατε παρέα με τον Μιχάλη Γενίτσαρη.
1: Ναι, και την Μαρία Ναλμπάντη, η οποία τον συνόδευε στο τραγούδι.
0: Ναι, λοιπόν, να τα ακούσουμε.

0: Εννοείται ότι του Γιάννη Τσαριγιάννη θα του πήγαινε πάρα πολύ ο Άρης Βελουχιώτης. Φαντάζομαι ότι θα σας έλεγε διάφορες ιστορίες. Ναι.
1: Ναι. Η στίχη είναι όμως του Μάθεση, τον Οικουμάθεση. Και υπήρχε βέβαια μια άλλη εκδοχή πάνω σε αυτό το τραγούδι. Ναι. Λοιπόν.
0: Ένας Λεβέντης έσβησε που τον λέγαν Άρη. Εγώ εδώ, επειδή ξέρεις, έχω και την αγωνία του χρόνου και έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, σε λίγες ημέρες θα πάτε Λουξεμβούργο. Θα εμφανιστείτε εκεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του σπουδαίου, του δραστήριου, του ακούραστου πολιτιστικού συλλόγου Μύτος. Είναι εκεί και ο φίλος μας.
1: Μύτος, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ο Σπύρος Πύλος.
0: Ναι, βέβαια, ο Σπύρος Πύλος, ο οποίος κάνει μια εκπληκτική δουλειά πραγματικά από τις καλύτερες παρουσίες στα πολιτιστικά δρόμενα, τα ελληνικά πολιτιστικά δρόμενα της Ευρώπης. Αυτή η συναυλία που θα κάνετε εκεί θα είσαστε με ολόκληρο το σχήμα, αυτό το πολυπολιτισμικό σχήμα, έτσι δεν είναι?
1: Θα είναι βέβαια, θα είναι ο Μαροκινός μουσικός, θα είναι ο Ρενέ στην κιθάρα, θα έχουμε και τον Κυριάκο και Σπακίδη στον μπάσο, και θα είναι βέβαια αυτή τη φορά και η Θάλια Καρίδας στο τραγούδι, γιατί είναι μια νέα τραγουδίστρια που ζει εδώ στην Αγκούτη και έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές, οπότε θα έρθει μαζί μας. Λοιπόν, βέβαια εγώ χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σπύρο Πύλο και τον Μάρκο Ούρες από το Folk Club του Λουξεμβούργου, γιατί παλιά πέσαμε στο Folk Club και βέβαια μετά από τόσα χρόνια μας ξαναθυμήθηκαν και το βρίσκω πάρα πολύ όμορφο που έχουμε πάλι την ευκαιρία να πάμε στο Λουξεμβούργο, που δεν είναι πολύ μακριά από εδώ, είναι σχεδόν 3 ώρες δρόμου.
0: Με άλλες μπάντες εκεί στη Γερμανία που ασχολούνται με το ρεμπέτικο τραγούδι, έχετε επαφή, έχετε συνεργασία?
1: Σίγουρα, αλλά βέβαια υπάρχουν πολύ λίγες μπάντες αυτή τη στιγμή εδώ στην Φραγκφούρτη. Βέβαια και η μουσική, μπορώ να πω, υπήρχαν εποχές, η δεκαετία του 80 ήταν πολύ πιο έντονη. Υπήρχαν περισσότερα συγκροτήματα, υπήρχαν περισσότερα καταστήματα με ζωντανή μουσική. Αυτή τη στιγμή στη Φραγκφούρτη υπάρχει μόνο μια ταβέρνα, το Όμικρον, το οποίο έχει ζωντανή μουσική, ας πούμε, τα Σαββατοκύριακα. Αυτό έχει να κάνει βέβαια γενικά με το ότι υπάρχουν και αυτό το διάστημα λιγότεροι Έλληνες από ότι πριν από 20 χρόνια.
0: Ναι, βέβαια. Εκεί που βρίσκεσαι εσύ, δηλαδή στο δικό σου το χώρο, έτσι, έχουμε ροές Ελλήνων τώρα, δηλαδή έρχονται νέοι μετανάστες τα τελευταία χρόνια?
1: Αργιά και που... Ναι, οπωσδήποτε βλέπουμε ότι έρχονται, αλλά οι άνθρωποι που έρχονται είναι αυτοί που πράγματι ψάχνουν να βρουν κάποια δουλειά σε εστιατόρια, σε άλλους χώρους. Δηλαδή και φυσικά και Έλληνες φοιτητές που έρχονται να σπουδάσουν.
0: Ναι, και έχετε βέβαια, έρχονται. Αυτό πρέπει να το πούμε, ότι στην Φραγκφούρτη είναι ο Σύλλογος των Γιατρών που θεωρείται ένας από τους πιο δυνατούς συλλόγους σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι στη Φραγκφούρτη.
1: Εννοείται των ακαδημαϊκών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Πολύ δραστήριος.
0: Πολύ δραστήριος.
1: Και χαιρόμαστε βέβαια και για τους νέους μουσικούς, γιατί πραγματικά υπάρχουν και νέα παιδιά που σπουδάζουν στο κονσερβατόριο εδώ της Φραγκφούρτης. Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Έχουμε, ας πούμε, την Ελεάνα Πιτσικάκη, η οποία παίζει
0: κανονάκι
1: και το δικό της συγκρότημα ασχολείται με τη jazz μουσική, που είναι μια καταπληκτική, ας πούμε, μουσικός.
0: Ναι, βέβαια, την έχω υπόψη μου. Όντως, δηλαδή, όπως το λες, είναι μια καταπληκτική μουσικός, βέβαια. Εγώ εδώ δυστυχώς θα πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Ναι. Πριν όμως θέλω να ξαναπούμε πάλι αυτά τα τραγούδια που έχετε ηχογραφήσει, που οι περισσότερες ηχογραφήσεις είναι live, είναι από τις συναυλίες σας, να πούμε ότι μπορούν οι ακροατές και ακροάτριες μας από όπου και να μας ακούν, ότι μπορούν να τα βρουν δυστυχώς μόνο στο διαδίκτυο, έτσι, γιατί δεν υπάρχει τόσο
1: μόνο στο διαδίκτυο, και μάλιστα. Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχουν. Δηλαδή, μόνο στο διαδίκτυο δεν πρέπει κανείς να δώσει, βέβαια, να πληκτρολογήσει το Medico International και Mare Nostrum, γιατί είναι ένα project που το κάναμε το 2018 και υπάρχουν εκεί ορισμένα ηχογραφημένα, ας πούμε, από το συγκρότημα μαζί με κάποιους άλλους μουσικούς που έχουμε ηχογραφήσει.
0: Λοιπόν, εδώ Γιάννη Κάρη, δυστυχώς πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Σε ευχαριστώ από καρδιάς για τη συνομιλία μας. Είναι αμύρετος πραγματικά. Σου εύχομαι να έχεις υγεία και δύναμη. Χαιρετισμούς και στους και στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος προσεχώς. Να είμαστε γεροί όλοι μας και να ευχηθούμε καλή αντάμωση.
1: Και είμαι αισιόδοξη για το μέλλον.
0: Έτσι.
1: Όσο γίνεται.
0: Όσο μπορούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Πού να τη βρούμε την αισιοδοξία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ, φίλες και φίλοι, πριν σας αποχαιρετήσω, σας δίνω ραντεβού το Σάββατο και την Κυριακή στην πλατεία Κουμουνδούρου, στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, στις 7 η ώρα. Όλοι θα είμαστε εκεί. Ελάτε να μας συναντήσετε, να τα πούμε από κοντά. Με τους Έλληνες του κόσμου θα είμαστε έτσι κι αλλιώς κοντά, αλλά νοερά. Ευχαριστώ για τη συνεργασία τη Σοφία Ξερικού και τον Παντελή Νταβανέλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Κόκκινο. Ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο. Από μένα, τη Γιάννα Τριανταφύλλη. Γεια χαρά σας, να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
3: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλίση Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Αναρωτιέμαι αν τα πλάνα με φόντο την Ακρόπολη η αμερικανική κυβέρνηση φρόντισε να αιτηθεί άδεια για να μπορούν να προβληθούν στις τηλεοράσεις όλου του κόσμου. Αλλά αυτό μπορεί να ακουστεί και λίγο λαϊκιστικό ως επιχείρημα. Αναρωτιέμαι όμως και πώς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε απόψε στην Πνίκα να πει τι. Βρέθηκε εκεί που ο Θεμιστοκλής προσπάθησε να πείσει τους Αθηναίους πως τα ξύλινα τείχη της Αθήνας θα προστατέψουν την πόλη από τους βαρβάρους, από εκείνους δηλαδή που επιβουλεύονται την ελευθερία των ανθρώπων και των λαών. Βρέθηκε εκεί που ο Περικλής έλεγε πως το σύνταγμά μας λέγεται δημοκρατία γιατί η εξουσία δεν είναι στα χέρια μιας μειοψηφίας αλλά ολόκληρου του λαού. Ο εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης που καταδυναστεύει την ανθρωπότητα με τους πολέμους και τα ομολογημένα πραξικοπήματα. Βρέθηκε εκεί που ο Δημοσθένης έλεγε τις ελευθέρες μεγίστε ανάγκη ή υπέρ των πραγμάτων εσχήνη, ότι είναι δηλαδή επιβεβλημένο οι ελεύθεροι να έχουν συνέστηση ευθύνης για τα πολιτικά πράγματα. Βρέθηκε εκεί που ο Αριστίδης επέμενε πως ειρήνη αν είναι δυνατόν αλλά δικαιοσύνη με κάθε τρόπο. Ο κύριος Μαρκ Ρούμπιο που η χώρα του έχει παραβιάσει κάθε έννοια δικαίου κατά τη διοίκηση Τραμπ εντός και εκτός των τυχών. Μας φιλοδόρησε ωστόσο και με διάφορες φιλοφρονήσεις για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό που όλοι τον υμνούν, αλλά κανένας δεν τολμά να πει πως ο πυρήνας της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας είναι η ελευθερία των ανθρώπων, η δικαιοσύνη και η αντίσταση στον ολοκληρωτισμό. Τα οποία παρεπιπτόντως η κυβέρνησή του τα προωθεί αβέρτα, όπως λέμε και στον Πειραιά. Είναι το κόκκινο στους 105 και 5, είναι ο Νίκος Μπιτσιμέας στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος επικοινωνίες 210-3217-777, είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός, το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας και μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4 και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7, μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο. Η Μελίδα Βελιμέζη είναι στην σύνταξη των ειδήσεων, ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 και είναι το βραδινό μαγκαζίνο από το κόκκινο 105 και 5. Και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. Με τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε ο κύκλος επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας με συνεχείς εκτροπές της κυκλοφορίας και κατά περίπτωση κλείσιμο σταθμών του μετρό. Οι σχέσεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση στο Μαξίμου, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής, είπε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα, κατά την ομιλία που εκφώνησε στον ιστορικό λόφο της Πνίκας, με φόντο βεβαίως στην Ακρόπολη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος με αναφορές στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, με τον πρόεδρο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να αποκαταστήσουν την αμυντική τους ισχύ, να ενισχύσουν την οικονομία και να επενδύσουν ξανά στην εξερεύνηση του διαστήματος. Μάλιστα, χαρακτήρισε την Ελλάδα σημαντικό και υποδειγματικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Στις κοινές δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη που συναντήθηκε νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο απέφυγε να πάρει δημοσίως θέση για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, όπως η γεώτρηση για παράδειγμα της ExxonMobil, ή για τις έρευνες νότια της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ. Καλύτερα, είπε, κάποια πράγματα να μην αποτελούν αντικείμενο σε συνεντεύξεις τύπου. Συμφωνία για τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα υπεγράφει κατά τη συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ένα δείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Ιρένα Δούρου μιλώντας από το βήμα της Βουλής με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Συνεχίζουμε με τους τίτλους των ειδήσεων. Για τη Δευτέρα διεκόπη η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά την κατάθεσή του ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι, ενός εκ των 57 θυμάτων. Αποχώρησε με εφορία από την αίθουσα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί που δώσανε τόσα χρήματα για τον μπάζωμα και όχι για την τηλεδιοίκηση θα τιμωρηθούν με όποιες ευθύνες τους καταλογίζονται. Αυτό είπε μεταξύ άλλων στην κατάθεσή του ο Πάνος Ρούτσι, ενώ συνεχίζοντας η Αναστασία Κουτσοπούλου είπε πως θέλω να μάθω γιατί κάει και ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει και ζήτησε από το δικαστήριο ο πατέρας του κοριτσιού Δημήτρης Κουτσόπουλος, τονίζοντας πως το κινητό του γιού του ενεργοποιήθηκε το 112 μετά τη σύγκρουση όπου ακούγονται φωνές επιβατών, μεταξύ των οποίων και η φωνή του γιού του. Θέλω να μην επηρεαστεί η αλήθεια και η δικαιοσύνη από πολιτικές σκοπιμότητες και να είναι αμερόληπτη, κατέθεσε στη συνέχεια η μητέρα του Βασιλική Κουλπά. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομεάρχης οικονομικών του κόμματος Νίκος Παπάς άσκησε κριτική στον κυβερνητικό προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι παρά την αύξηση εσόδων και του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, ελάχιστα επιστρέφουν στους πολίτες. Παράλληλα, επιτέθηκε σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, λέγοντας ότι έκοψαν και έραψαν τα προγράμματά τους πάνω σε ένα δημοσιονομικό όριο που αποδεικνύεται γυψοσανίδα. Από την πλευρά του, ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος έδωσε έμφαση στην οργανωτική ανασυγκρότηση στις επιστροφές μελών, ενώ παρουσιάστηκε και το διήμερο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου για τις 10 και 11 Οκτωβρίου στην πλατεία Κουμοδόρου. Στα πολιτικά τραπέζια του φεστιβάλ αναμένεται να λάβουν μέρος μεταξύ άλλων και πρώην στελέχη του κόμματος. Να ξεκαθαρίσει το κοινοβουλευτικό καθεστώς των βουλευτών που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητάει Κουμουνδούρου, θέτοντας ως χρονικό ορόσημο την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από στελέχη του κόμματος, μέχρι τότε οι συγκεκριμένοι βουλευτές καλούνται είτε να έχουν ξεκαθαρίσει το επόμενο κοινοβουλευτικό τους βήμα, είτε να παραδώσουν τις έδρες τους, τις οποίες εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τέσσερις μαθητές μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Λαμίας μετά από πτώσεις οβάδων σε σχολική αίθουσα της δεύτερης τάξης του τρίτου λυκείου στον Αφανό. Η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν είναι επικοινωνιακή φιέστα και δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συστηματικού ελέγχου, συντήρησης και ουσιαστικής χρηματοδότησης της σχολικής στέγης. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της περιοχής σε τηλεοπτική του συνέντευξη επικαλείται τους ελέγχους που έγιναν από τα κλιμάκια του Δήμου στις αρχές του μήνα και μειωμένους πόρους από την κεντρική διοίκηση. Αύριο αναμένεται η απόφαση για την προσωρινή διαταγή μετά τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι ζητούν την επίδειξη των τεχνικών εκθέσεων για τις ζημίες στα σπίτια τους λόγω των εργασιών του μετρό στην γραμμή 4. Συνέχιση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για αύξηση του ποσού χρηματοδότησης του ναυτιλιακού πετρελαίου από την κυβέρνηση, αλλοί σε όλη τη χώρα, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης. Νέα διάσταση λαμβάνει υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορούμενων τους για απάτη εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ, καθώς η εισαγγελία πρωτοδικών ζητά να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο φόρο διαφυγής. Την Κυριακή, απολογία του Προέδρου του ΛΑΟΣ, ο συνηγορός του απέρριψε τις κατηγορίες περί απάτης, κάνοντας λόγο για απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, πανεθνική γενική απεργία στην Ισπανία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, λίγες μέρες πριν από τις προώρες κοινοβουλευτικές εκλογές που προκήρυξε ο Πέντρο Σάντσεθ, ανακοίνωσαν τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας. Σε νέες διαδηλώσεις αύριο στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας, υποστηριζόμενες από 5 συνδικάτα εκπαιδευτικών, καλούν η Συνδικαλιστική Ένωση Λυκείων και η Φοιτητική Ένωση μετά τις χθεσινές μαζικές κινητοποιήσεις με κύριο αίτημα περισσότερη χρηματοδότηση για την παιδεία. Έπειτα από μια σειρά σοβαρών τραυματισμών ανηλίκων, όπως ο ακροτηριασμός 15χρονων στην πόλη Λανς, ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της κρίσης των κροτίδων κρότου λάμψης από την αστυνομία. Και στον καιρό, σχεδόν έθριος αύριο καιρός με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και βαθμία στα δυτικά υπηρετικά. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στην Θεσσαλονίκη. Είπαμε και νωρίτερα ότι σήμερα είχαμε μια συζήτηση εντός του Κοινοβουλίου ολομέλεια και ακούμε την Ρενά Δούρου για να πάμε μετά και στον Τάσο Γιαννόπουλο να μας πει και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, γιατί θέλετε κατά την προσφυλή σας συνήθεια να συγκαλύψετε αυτή τη δήλωση? Είναι μήπως γιατί προτιμάτε την καραμέλα 7 χρόνια τώρα, ότι δήθεν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους? Επί της ουσίας όμως, γιατί τα ερωτήματα είναι ρητορικά, η σιωπή σας λέει πάρα πολλά. Περισσότερο και αν προσπαθούσατε να τα συγκαλύψετε. Λέει πολλά η σιωπή σας στα ερωτήματα που καταθέσαμε εδώ στη Βουλή εδώ και 2 εβδομάδες προς τον κύριο Επέξ με αφορμή αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις. Λέει πολλά η σιωπή σας για το αν κάνατε διάβημα προς την αμερικανική πλευρά. Λέει πολλά η σιωπή σας για το ότι επιμένετε να κρατάτε, κύριε Υπουργέ, τη Βουλή, τα κόμματα, τους πολίτες στο σκοτάδι και να μην ενημερώνετε αναλυτικά για όλες τις συμφωνίες και δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ εμπορίας μέσω της κοινοπραξίας Atlantic Sea. Λέει πολλά, κύριε Υπουργέ, η σιωπή σας για τις κυβερνητικές και διπλωματικές επαφές που συνδέθηκαν με την προώθηση αυτών ακριβώς των συμφωνιών. Λέει πολλά η επιμονή σας στην πλήρη αδιαφάνεια ως προς τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας και ως προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος της χώρας μας. Όλα αυτά λένε πολλά, πάρα πολλά, για το πώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και ασκεί την εξωτερική πολιτική. Μετέρχομαι με φιδό τα ουσιαστικά. Για μας, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε την άσκηση εξωτερικής πολιτικής είναι ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης συμφερόντων ιδιωτικών εταιριών. Και κάπως έτσι, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας μετατρέπεται σε πεδίο ανταγωνισμού ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την έβνοια της Ουάσιγκτον για το ποιος ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τα συμφέροντά της.
0: Αυτό θα μπορούσε να είναι και η ερώτηση, μάλλον θα είναι η απάντηση στην ερώτηση τι δεν λέει η κυβέρνηση και κυρίως τι λέει με τη σιωπή της για τις δηλώσεις της κυρίας Γκίλφοϊλ που έγιναν, μάλλον όχι για τις δηλώσεις, για τις απειλές της κυρίας Γκίλφοϊλ κατά του κυρίου Παπασταύρου. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει όμως από τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά θα μας τα πει ο Τάσος Γιαννόπουλος. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μπάμπη. Και φυσικά θα ήταν, φαντάζομαι, μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα που είναι εδώ ο κύριος Ρούμπιο να τεθεί από την ελληνική πλευρά, να τεθούν επιτάπητος προφανώς οι απειλές της κυρίας Γκίλφοϊλ, αλλά εξ όσων γνωρίζω μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει ανοίξει καμία κουβέντα βέβαια για όσα αποκάλυψε η Wall Street Journal. Και είναι εντυπωσιακό, το είπε και η Ρένα Δούρου, ότι αυτή η σιωπή λέει πολλά περισσότερα, όπως είπε Μπάμπη, για τις προθέσεις της κυβέρνησης και η ουσία βέβαια είναι η πρόσδεση της Ελλάδας και η πλήρης εξάρτησή της από το πανάκριβο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG. Να. Βέβαια η Ρένα Δούρου είπε φυσικά και για το περίφημο δόγμα που ξεδιπλώνει η κυβέρνηση, ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, και έχει πέσει στην αγκαλιά του γενοκτόνου της Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του κ. Νετανιάχου, την ώρα που είδαμε πρόσφατα, Μπάμπη, ότι όλες οι άλλες εθνικές αντιπροσωπείες αποχωρούσαν μία-μία από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας όταν ανέβηκε στο βήμα ο κ. Νετανιάχου. Τώρα, όλα αυτά που είπε η Ρένα Δούρου αλλά και άλλα κόμματα σήμερα στην Ολομέλεια Μπάμπη, κατά τον κύριο Δαβάκη, ο οποίος απάντησε εκ μέρους της κυβέρνησης στη Βουλή, δεν είναι τίποτα άλλο παρά, όπως είπε ο κύριος Δαβάκης, ψυχώσεις και παθογένειες του παρελθόντος. Είναι η μόνιμη καραμέλα, έτσι, για ιδεολογικές αγγυλώσεις αριστεράς, ακούμε συχνά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, το να καταγγέλεις τη δουλοπρεπή στάση της κυβέρνησης με αφορμή την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο και να τονίζεις ότι δεν εξυπηρετούνται οι ανάγκες της χώρας, είναι για τον κύριο Δαβάκη απλές ιδεολειψίες. Αυτό βρήκε να πει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Ναι, γιατί η άλλη επιλογή είναι να πει δεν είναι αυτό που νομίζεις, οπότε. Έπρεπε να βρει κάτι πιο εύσχημο.
2: Ναι, δεν μπορεί να το πει αυτό, γιατί στη συνέχεια της ομιλίας του υπεραμείνθηκε και τις στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ και φυσικά είπε ότι υπάρχουν, λέει, και όσα είναι κατακριτέα για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά υπάρχουν και τα συμφέροντα. Εν ολίγης, αυτό το κοινικό δόγμα στην εξωτερική πολιτική απλά το επιβεβαίωσε ο κύριος Δαβάκης, παρότι, όπως προείπες, Μπάμπη, στην Ολομέλεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη κριτική και από το ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά από τη Ρεναδούρα, αλλά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή ακριβώς την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο και την πλήρη πρόσδεση της χώρας μας στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, που αποτυπώνονται με αυτόν τον κάθετο διάδρομο, που καλό είναι να θυμίζουμε ότι αυτό το μοντέλο, τον κάθετο διάδρομο δηλαδή, και την Αμερικανική Ενεργειακή Στρατηγική την έχει ήδη απορρίψει, έχουν ήδη απορρίψει μια σειρά άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Mm-hmm. Την έχουν απορρίψει οι Βρυξέλλες, αλλά προφανώς αυτό το θέλει ο Άσιγκτον, αρκεί αυτό για να ευθυγραμμίζεται πλήρως η κυβέρνηση Μητσοτάκη με όσα μας λέει από το πρωί σήμερα ο κύριος Ρούμπιο και τα παρακολουθούμε διαρκώς στα τηλεοπτικά κανάλια.
0: Και είναι και ένα περίεργο παιχνίδι αυτό το οποίο παίζει η ελληνική κυβέρνηση, υπό την έννοια ότι οι καιροί πιθανόν να είναι δύσκολοι και οι συμμαχίες πρέπει να κρατηθούν στενές. Δεν ξέρω πόσο στενές μπορεί να είναι οι συμμαχίες όταν έχει επιδείξει αυτή την πολιτική και την τακτική η διοίκηση Τραμπ, τουλάχιστον τα
2: τελευταία χρόνια. Η οποία βασίζεται ακριβώς στη λογική της business, νομίζω. Δεν έχει να κάνει με διπλωματία όλο αυτό που. Που ζούμε και που ακούμε και που μαθαίνουμε για από τη Wall Street Journal ή από τις συμπεριφορές και του ίδιου του Πρόεδρου Τραμπ, προφανώς, είναι μια εξωτερική πολιτική βασιζόμενη όχι στο διεθνές δίκαιο, ούτε καν στην επίφαση σεβασμού του, τέλος πάντων, όπως είχαμε στο παρελθόν, αλλά στο να κάνουμε απλές business. Το έχει πει, νομίζω, και η ίδια η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και όχι μόνο αυτό, βέβαια. Έτσι. Η κυρία Γκυλφόλ έχει πει και άλλα πράγματα. Έχει φροντίσει μάλιστα μέχρι και να κουβαλεί το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο στην Ελευσίνα για να προαναγγείλει. Πρακτικά αυτό έκανε, μια τεράστια επένδυση η οποία θα αντιπαλέψει την κινέζικη επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα μεγάλα όνειρα δεν τα έχει αφήσει η διοίκηση Τραμπ πίσω.
2: Όχι, αλλά και εμείς, ενώ η ελληνική πλευρά δεν χρειάζεται καν να χρειαστεί τις υποδείξεις ή τέλος πάντων όλο αυτό που περιγράφεις, γιατί είμαστε ο δεδομένος και πιστός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς δεύτερες σκέψεις και άρα δεν τίθεται καν ζήτημα τελικά απειλών ή εκβιασμών, γιατί είναι επιθύμητο το σημερινό τέλος πάντων και το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση απέναντι στα κελέσματα του μεγάλου μας συμμάχου.
0: Ναι, σωστά. Τώρα, επανεμφανίστηκε, όχι αδίκως, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Επανεμφανίστηκε κάθε μέρα είναι δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει ήρθε να μας πει καινούργια πράγματα.
2: Ναι. Απλά ανακαλύπτει, νομίζω, κάθε μέρα νέους έψιμους τρόπους να επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουμε όλοι, για την οποία έχουμε καταλήξει όλοι για τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, σήμερα. Σε ερώτηση με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τα τεράστια κενά στην υποπτία και τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρίων που υποτίθεται ότι παρέχουν αναγεννητικές θεραπείες, εντός εισαγωγικών να το βάζουμε πάντα, είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι δεν είμαι και ο Μέγας Αλέξανδρος και ότι εντάξει υπάρχουν πάντα απατεώνες και μάλιστα θριαμβολόγησε γιατί με αφορμή τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη έφτιαξε την περίφημη εφαρμογή MedWatch. Συγχρόνο ρεκόρ, όπως λέει ο ίδιος, και μάλιστα τη ζητούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί καμία δεν το έχει φτιάξει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, τελικά βγαίνει και από πάνω και κούνησε και το δάχτυλο, μάλιστα, στο βουλευτή που του απίθυνε την ερώτηση, που λέει: αντί να πείτε και ένα μπράβο, έρχεστε εδώ και γκρινιάζετε.
0: Ναι.
2: Άδωνης Γεωργιάδης, δεν νομίζω ίσως είναι και περιττό να το σχολιάσουμε πλέον.
0: Μάλιστα, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Και πάμε να δούμε και τα του ΣΥΡΙΖΑ. Αντώνης Ριγόπουλος. Γεια σου, Αντώνη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Εσύ είσαι άτυχος, δεν έχεις Άδωνη Γεωργιάδη στο ρεπορτάζ σου πρωτογενός. Ό,τι έχεις
2: δεν είναι,
0: είναι...
2: ό,τι δεν έχεις... είναι πολύ βαρετό να κάνεις ρεπορτάζ που να μην έχει Άδωνη Γεωργιάδη μέσα. Είναι λίγο...
0: Είναι, έχεις δίκιο. Σε... συμπάσχω μαζί σου λοιπόν.
2: Δεν έχει μεγάλες εκπλήξεις.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Εντάξει, έχει μικρές εκπλήξεις ο ΣΥΡΙΖΑ και τέλος πάντων πέρασε και μια περίοδο με πολλές εκπλήξεις που δεν χρειάζεται. Αυτή τη μόμαστε. Πήραμε τη δόση μας από εκπλήξεις, νομίζω μπορούμε να σταματήσουμε.
0: Ακριβώς. Έχουμε περάσει μια διετία που κάθε μέρα κάτι καινούριο βλέπαμε μπροστά μας και δεν ξέραμε και τι είναι.
2: Αλήθεια είναι.
0: Για πάμε στα καθημερινά μας.
2: Στα καθημερινά μας λοιπόν σήμερα ήταν το briefing, το καθιερωμένο πια briefing της Τετάρτης στους πολιτικούς συντάκτες. Mm-hmm. Είχε αρκετό ενδιαφέρον θα πω αυτή τη φορά μάλλον, γιατί πάντα υπάρχει έτσι, πάντα κάτι διαφορετικό που ακούμε από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ήταν παρόν και ο γραμματέας του κόμματος ο Νίκος Παπάς, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά και στο θέμα του προσχεδίου προϋπολογισμού που έχει καταθέσει η κυβέρνηση, αλλά και στις εξελίξεις στην Ισπανία, συγκεκριμένα για την Ισπανία και τις εξελίξεις που υπάρχουν σε σχέση με την κατοικία και με την προστασία της κατοικίας και την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Mm-hmm. Τόνισε ότι η δεξιά και η ακροδεξιά καταψήφισαν στην Ισπανία τα μέτρα προστασίας της κατοικίας. Δείχνει ποια πραγματικά είναι η δεξιά και η ακροδεξιά αυτό. Είναι μήνυμα και στα νέα παιδιά, ακόμη και στην Ελλάδα, που ενδεχομένως εξετάζουν διάφορες λύσεις, προφανώς αναφορικά με την άνοδο της ακροδεξιάς.

0: και μη έκτακτες δαπάνες. Στην Ελλάδα το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει μόνο το 0,27, δηλαδή 669 εκατομμύρια για έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, και αντίτιμα ότι Δανία, Ολλανδία, Ισπανία προβλέπουν πολύ περισσότερα χρήματα για αυτές τις έκτακτες δαπάνες, οι οποίες προφανώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για παράδειγμα στα μέτρα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, για την κατάργηση του, ή τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και πάνω σε αυτό επίσης τόνισε ότι Πασό και Ελλάς κόψανε και ράψανε τα προγράμματά τους σε ένα όριο που αποδεικνύεται ότι ήταν ψεύτικο, γυψοσανίδα είπε συγκεκριμένα, και κάλεσε τα δύο κόμματα να τοποθετηθούν. Μίλησε επίσης και για την επίσκεψή του στην Κοζάνη το προηγούμενο διήμερο σε σχέση με, με τις δομές ενέργειας. Παρόν ήταν και ο κύριος Μπουλέκος, ο γραμματέας του οργανωτικού, ο οποίος μίλησε και εκείνος για την επίσκεψη που έκανε στην διήμερη επίσης στο οροπέδιο Λασιθίου αμέσως μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν εκεί από την κακοκαιρία. Κάλεσε βέβαια και εκείνος να υπάρξει άμεση αποζημίωση των πληγέντων. Γύρω στα 18.000 στρέμματα, είπε συγκεκριμένα, έχουν καταστραφεί καλλιεργήσιμης έκτασης. Οπότε να υπάρξει άμεσα αποζημίωση στους πληγέντες αγρότες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα, νομίζω, σε ό,τι αφορά το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου που έρχεται το επόμενο Σαββατοκύριακο, σε πολύ λίγες μέρες. Ο κύριος Μπουλέκος αναφέρθηκε, τόνισε ότι είναι μια δράση εξωστρέφειας που έρχεται πολύ σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε την αντίστοιχη περίοδο πριν από ένα χρόνο, που ακόμα δεν είχαν πληρωθεί εργαζόμενοι, και ότι πλέον έχουμε μια πολύ διαφορετική εικόνα στα μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν παρουσιάστηκε και το πρόγραμμα, το οποίο έχει πλέον οριστικοποιηθεί, και πρέπει να πούμε ότι έχει εκπλήξει σε ό,τι αφορά τα στρογγυλά τραπέζια.
1: Για πες μας, έχεις να μας πεις κάτι?
0: Έχω να σας πω ακριβώς τι θα δούμε το διήμερο αυτό.
1: Αυτό είναι, το αυτό Σάββατο, θα πει καλός ρεπόρτερ λοιπόν, για πάμε.
0: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα λοιπόν υπάρχει θεματικό τραπέζι για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου, και βέβαια τους μήνες το ποιοι θα συμμετέχουν. Είναι η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτής Αχαΐας, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Ο Κώστας Αρβανίτης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ. Ο κ. Λευτέρης Καρχημάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Ο Παύλος Πλαβιανός, γνωστός δημοσιογράφος από την εφημερίδα Εποχή. Ο δικός μας ο Νίκος Μορφωνιός από την Αυγή. Και ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Σπύρτζης.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρουσα προσθήκη στο πάνελ. Ενδιαφέρουσα συμμετοχή, μάλλον, όχι προσθήκη.
0: Θα έλεγα, ναι. Αρκετά ενδιαφέρουσα. Μπορεί να έχει πολιτικές προεκτάσεις. Αυτό, η αλήθεια είναι, δεν μας το ξεκαθάρισαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο briefing, αλλά σίγουρα υπάρχουν και πολιτικές προεκτάσεις. Και βεβαίως υπάρχει το τραπέζι της Κυριακής 11 Οκτωβρίου. Εκεί το θέμα είναι η στέγη, και το θέμα είναι η στέγη είναι δικαίωμα. Εκεί θα είναι λοιπόν ο κύριος Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Λάζαρος Καραούλης από τον Δήμο Αθηναίων επίσης, η Έλενα Κουντουρά και ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς η παρουσία του κυρίου Δούκα, του Δήμαρχου Αθηναίων, έχει το δικό της ρόλο, το δικό της βάρος.
1: Μάλιστα. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
6: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία.

0: Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
3: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Και φυσικά όλη η επικαιρότητα αφορά την παρουσία του Μαρκ Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα. Και επειδή πολλά συνέβησαν αυτό το διήμερο και πολλά πρέπει να αποκωδικοποιηθούν, ζητήσαμε την βοήθεια και τη συμβουλή του αγαπημένου φίλου και συναδέλφου του Σπύρου Σουρμελίδη. Σπύρο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, Μάρκο Ρούμπιο. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι που να μας λέει ποιος είναι ο εμφανής λόγος για τον οποίο ήρθε στην Ελλάδα.
0: Ναι, υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
1: Με την Εθνοφρουρά, να εκπαιδεύσουμε την Εθνοφρουρά της Φλόριντας, η οποία εκτός όλων των άλλων ασκεί και χρέη εσωτερικής ασφάλειας. Η Εθνοφρουρά έχει αυτή την ιδιομορφία. Επομένως, τι ακριβώς εκπαιδεύουν αυτοί, ποιους εκπαιδεύουν. Ας ελπίσουμε ότι δεν εκπαιδεύουν και το σώμα ICE που έφτιαξε ο Τραμπ και βουτάει ανθρώπους στη μέση του δρόμου.
0: Ακριβώς.
1: Ας ελπίσουμε ότι δεν εκπαιδεύουν και αυτούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν δεν υπέγραψε κάποιες συμφωνίες οι οποίες έπρεπε να έρθει ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών εδώ. Ήρθε βεβαίως γιατί γίνεται μια συζήτηση τι άλλο μπορεί να αγοράσουμε από οπλικά συστήματα γενικώς. Mm-hmm. Και να καλύψει την κυρία Γκυλφόλη, την οποία κάλυψε. Αλλά άδειασε το Μητσοτάκη. Όταν ρωτήθηκε από τους Αμερικανούς δημοσιογράφους και πιο συγκεκριμένα από το CBS σήμερα αν όλα αυτά που κάνει η κυρία Γκυλφόλη συνάδουν με τον κώδικα δεοντολογίας του Αμερικανικού Υπουργού Εξωτερικών, της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο κ. Ρούμπιο δεν απάντησε. Mm-hmm. Είπε ότι δεν θα το κάνω αυτό εδώ, σαν να ήταν θέμα εσωτερικής υπόθεσης των Αμερικανών δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Και είπε αντιθέτως ότι η κυρία Γκυλφόιλ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ. Και έμεινε εκεί, περιορίστηκε σε αυτό. Στη συνέχεια βέβαια κατηγόρησε πάλι τους Αμερικανούς δημοσιογράφους ότι γράφουν ανακρίβειες, γράφουν ψέματα. Κατηγόρησε τη Wall Street Journal ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι δεν θα απαντήσει σε κάτι που θεωρείται με αλφαγιώτα δεδομένο, ενώ δεν είναι έτσι. Το ένα ήταν αυτό. Κάλυψε λοιπόν την κυρία Γκυλφόιλ όσο την κάλυψε. Αντιθέτως δεν κάλυψε καθόλου τον κύριο Μητσοτάκη. Στο θέμα καλώδιο, όταν ρωτήθηκε πόσο πρέπει να περιμένουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμπαρατάσσονται με την Ελλάδα στα ενεργειακά ζητήματα, μεταξύ των οποίων είναι και η ηλεκτρική διασύνδεση από την Ελλάδα, Κύπρου, Ισραήλ και Ευρώπης, ο κύριος Ρούμπιο προσπάθησε να αποφύγει κάπως την απάντηση, αλλά τελικώς δεν την απέφυγε, γιατί πρώτον κράτησε ίσως αποστάσεις στην καλύτερη των περιπτώσεων με την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτά είναι ευαίσθητα θέματα στα οποία εμπλέκονται και άλλες χώρες, τις οποίες δεν θα κατανομάσω όπως είπα χαρακτηριστικά, και είναι ευαίσθητα για τις άλλες χώρες. Άρα δεν υπάρχει. Ας ελπίσουμε δε ότι εννοεί μόνο την Τουρκία, όχι και τη Λιβύη.
0: Ναι. Ναι, γιατί λοιπόν, αυτό το σύμφωνο εκεί πέρα μας έχει κάτσει στην Κρήτη, πώς λέμε, στο Σβέρκο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και συγχρόνως χρησιμοποίησε τη λέξη ιδιωτική διπλωματία. Είπε ότι αυτά τα ζητήματα, τα ευαίσθητα ζητήματα λοιπόν που υπάρχουν και ενδιαφέρουν και άλλες και αφορούν και άλλες χώρες, καλό είναι να λύνονται με την ιδιωτική διπλωματία. Και αυτοί ερχόμαστε εδώ στην πεμπτουσία της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη, όπου τι θέλει, λομπίστες, εταιρείες, διάφοροι ιδιώτες να επιλύουν και τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Κάτι που δεν γίνεται. Διότι τα κυριαρχικά δικαιώματα, πολύ περισσότερο την κυριαρχία της, αλλά την ισχύ της, αλλά και τα κυριαρχικά δικαιώματά της, μια χώρα τα υπερασπίζεται η ίδια. Καμία ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να σου λύσει αυτά τα ζητήματα. Καμία γαλλική εταιρεία, επειδή είναι μέτοχος σε κάποια κοινοπραξία για την ηλεκτρική διασύνδεση, δεν πρόκειται να σου λύσει τις αδιαφορές με την Τουρκία. Εκτός αν ενημερώσει την Τουρκία και η Τουρκία ικανοποιηθεί, αλλά τότε η Τουρκία θα λέει ότι ορίστε, έχουμε χρησικτησία, να το πω έτσι, διότι μας αναγνωρίζουν όλοι και οι ιδιώτες ότι η περιοχή είναι της δικαιοδοσίας μας. Αν αυτό κάνει στο τέλος η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα είναι 2 και 3 φορές εκτεθειμένη. Αυτά όμως είπε ο κ. Ρούμπιο. Έτσι ο κύριος Ρούμπι απάντησε στην υπόθεση Καλώδιο, και αυτό για κάποιους είναι ίσες αποστάσεις, για κάποιους άλλους μπορούμε να πούμε ότι άδειασε την κυριολεξία την ελληνική κυβέρνηση.
0: Εντάξει, νομίζω ότι πιο κοντά είμαστε στο άδειασμα και δεν είναι θέμα πολιτικής θέσης του καθενός, διότι υπάρχει μια πραγματική διαφορά η οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να επιληθεί. Και συνήθως αυτά τα έλυναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι δεν είναι?
1: Εν πάση περιπτώσει, έλεγαν κρατηθείτε, αφήστε το για αργότερα, να κάνουμε κάποια διαπραγμάτευση, να κάνουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, κάτι έλεγαν τώρα. Ναι. Μιλάμε ότι δεν θέλουν να κάνουν τίποτα, δεν μας ενδιαφέρει ουσιαστικά. Βάλτε κάποιον ενδιάμεσο να τα λύσετε. Έτσι. Βάλτε ένα ιδιώτη, κάντε κάτι, αλλά εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Επομένως, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αυτή τη στάση κράτησε ο κ. Ρούμπι.
0: Ναι. Επειδή έκανες την αναφορά για την μυστική διπλωματία...
1: Για την ιδιωτική διπλωματία,
0: να με συγχωρείς. Εμένα πήγε το μυαλό μου αμέσως στη μυστική διπλωματία, που είναι μια πολιτική και διπλωματική περίοδος, την οποία την πληρώσαμε αρκετά ως ανθρωπότητα και ως Ευρώπη. Αυτό που προσπαθεί να εφαρμόσει ως διπλωματική μέθοδο οι Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο επικίνδυνο εκτιμάς ότι είναι? Γιατί τώρα πια νομίζω θα έχεις και απτά δείγματα αυτής της ιδιωτικής διπλωματίας.
1: Ναι. Ωραία. Οι λομπίστες ανακατεύονται, και το λόμπινγκ είναι και επίσημο, αναγνωρίζεται κανονικά στις ΗΠΑ, βάζουν κάποιους κανόνες, πρέπει να δηλώνεις και κυρίως πρέπει να δηλώνεις τα έσοδά σου. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Το κάνουν αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Τραμπ αυτό που κάνει εφαρμόζει κανονικά μια κρατική πολιτική και πολιτική ισχύως. Δηλαδή με το σπαθί και με το κανόνι προσπαθεί να επιβάλλει τα δικά του συμφέροντα, τα οποία ονομάζει αμερικανικά, τα οποία είναι των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και εταιριών. Έτσι. Γι' αυτό και ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος χρησιμοποίησε και ήταν μάλλον ένα ισχυρό κίνητρο για τον κύριο Ρούμπιο προσωπικά να έρθει εδώ, χρησιμοποίησε την Πνίκα και την Ακρόπολη για τις δικές του προεκλογικές ανάγκες στο άμεσο μέλλον, διότι ο κύριος Τραμπ δεν θα ξαναβάλει υποψηφιότητα. Δεν μπορεί, δεν δικαιούται για πρόεδρος των ΗΠΑ. Επομένως, υπάρχει ο Βάνς, ο σημερινός αντιπρόεδρος, υπάρχει και ο Ρούμπιο. Ποιος θα πάρει την κληρονομιά της παράταξης Τραμπ, του ΜΑΓΚΑ. Ποιος θα έχει ένα προβάδισμα για να είναι ο επόμενος πρόεδρος. Ποιος θα πάρει το χρήσμα από το κόμμα των Ρεπουμπλικανών. Έτσι, ο κύριος Ρούμπιο χρησιμοποίησε την Πνίκα και την Ακρόπολη ως ένα δικό του φόντο, ως ένα φόντο μάλλον για τις δικές του επιδιώξεις. Αυτό δεν είναι επίσης πάρα πολύ τιμητικό για όσα κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία λέμε και πάλι έμεινε μετέωρη. Δηλαδή, αν κάτι μας ενδιαφέρει, ωραία, τα κάναμε όλα αυτά. Αγοράζουμε και αμερικάνικο LNG, πληρώνουμε και για τα F-35. Ωραία, κάνουν κάτι. Κάνουν κάτι τουλάχιστον που να είναι ενισχυτικό ή βοηθητικό απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα, το οποίο είναι θέμα και διπλωματικό και πολιτικό και οικονομικό και όλα μαζί.
0: Σωστή.
1: Για την Ελλάδα. Επομένως, κάνουν κάτι γι' αυτό? Όχι, δεν κάνουν. Επομένως, κάνουμε τις χάρες στην διοίκηση Τραμπ. Αλλά ποιο είναι το όφελος και το κέρδος?
0: Ναι, εντάξει, αυτό το οποίο φαίνεται εν πάση περιπτώσει και πολύ σωστά το επισημαίνεις είναι ότι στην πραγματικότητα ο Μαρκ Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα αλλά δεν είπε και τίποτα. Ή εν πάση περιπτώσει δεν είπε τίποτα που να αφορά την Ελλάδα, διότι τώρα αυτή η συμφωνία με την Εθνοφυλακή της Φλόριντα μπορούσε να κλειστεί και μέσω τηλεφώνου, θέλω να πω. Δηλαδή.
1: Ακριβώς, και αυτό για τα αρχαία, διότι δεν πρέπει να επιτρέπεται το εμπόριο για αρχαιότητες μέχρι το 15ο αιώνα και κάτι τέτοια. Λοιπόν, τώρα αυτά είναι αστείωτες ότι αυτό ήρθε εδώ ο Ρούμπιο για να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες, τις οποίες τελικώς δεν υπογράφει και αυτός.
0: Ναι.
1: Τις υπογράφουν άλλοι. Πολύ κατώτεροι αξιωματούχοι, εν πάση περιπτώσει, και από τις δύο χώρες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, επομένως, πραγματικά ο Ρούμπιο ήρθε για μια υπόθεση προώθησης του αμερικανικού LNG. Και με την ευκαιρία αυτή την αξιοποίησε την Πνίκα και την Ακρόπολη για να έχει ένα ωραίο πλάνο και ένα ωραίο βίντεο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα και βεβαίως...
1: αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Παίρνω αφορμή από το δυστυχώς για να σου κάνω την τελευταία ερώτηση, αν, έχουμε τον, αν έχεις το χρόνο να μας απαντήσεις. Αυτό πώς, πού θα μας οδηγήσει τελικά, διότι αρχίζω και καταλαβαίνω και νομίζω ότι και οι ακροατές θα το καταλάβουν πια εύκολα, ότι αυτό που ονομάζουμε γεωταχή εξωτερική πολιτική αρχίζει να αποκτά πολύ κακές διαστάσεις και δημιουργεί πολύ δυσμενείς συνθήκες για την, για την Ελλάδα.
1: Ναι, βεβαίως, διότι δεν είναι ορατά τα ωφέλη, δεν είναι ορατή η αποτελεσματικότητα της ελληνικής διπλωματίας. Έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε στηρίξει πράγματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ, mm-hmm. ότι ο εχθρός του εχθρού μου, το Ισραήλ είναι εχθρός με την Τουρκία κτλ. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκλογές, αλλά εντάξει εκεί δεν θα αλλάξει ριζικά η κατάσταση, μπορεί να αλλάξει η ισορροπία στο εσωτερικό, αλλά και αυτό μπορεί να φέρει κάποιες αλλαγές, θα τις δούμε. Mm-hmm. Αλλά έχουμε και εκλογές και στο Ισραήλ και εκεί μπορεί να υπάρχουν αλλαγές ριζικές, γιατί μπορεί να μην υπάρχει Νετανιάχου ως πρωθυπουργός αύριο.
0: Mm-hmm.
1: Όχι πως το Ισραήλ θα πάψει να είναι, θα αλλάξει την πολιτική του στους Παλαιστίνιους, στη Δυτική Όχθη, στο Λίβανο, με το Ιράν κτλ. Όχι, αλλά θα αλλάξουν σίγουρα οι ισορροπίες. Λοιπόν, αν φύγει ο Νετανιάχου. Επομένως, όλα αυτά, την ώρα μάλιστα που η Τουρκία, ενώ είχε την επιρροή στη Λιβύη, ξανατέθηκε και της αναγνωρίστηκε πολύ σοβαρός ρόλος πλέον μέσα στη Συρία, όπου έχει κάνει εισβολή από το 2011 και κατέστη περιοχές της Συρίας, τώρα έχει οπλικά συστήματα, experts και στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. Έχει ρόλο σημαντικό στην ευρύτερη περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό με τη σύμφωνη γνώμη των Αμερικανών και με το σπρώξιμο των Αμερικανών.
0: Έλυμα.
1: Επομένως, ποια είναι η αποτελεσματικότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής? Όταν έχεις μια Τουρκία που συνεχώς βλέπει τα κέρδη της να αυξάνονται και ο ρόλος της να αναγνωρίζεται ως παράγοντα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Και ο κύριος Ρούμπιο δεν μας είπε, δεν άφησε να εννοηθεί τίποτα για όλα αυτά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα λοιπόν της επίσκεψης Ρούμπιο? Μόνο ο κύριος Ρούμπιο ξέρει για τα κάποια ωφέλη που ο ίδιος προσωπικά έχει. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν φαίνεται για την Ελλάδα κάποιο όφελος. Εκτός αν μας πούνε ότι έπρεπε να μιλήσει ο Ρούμπιο στην Πνίκα για να διαφημίσουμε τον τουρισμό. Δηλαδή, μην τρελαθούμε εντελώς. Και αυτό θα τα ακούσουμε, είμαι βέβαιος.
0: Βέβαια. Άλλη μόνο. Καλό μελέτα και έρχεται που, uh-huh. που λέμε. Πάντως, παρόλα αυτά, εγώ είδα εξαιρετικά αναβαθμισμένη και την κυρία Γκυλφόλη, η οποία κυκλοφορούσε στα υπουργεία από ό,τι φάνηκε από τα πλάνα. Τουλάχιστον λες και είναι κάθε μέρα εκεί.
1: Φυσικά. Γιατί όχι. Ήρθε και το προϊστάμενό της να την καλύψει.
0: Ναι. Μάλιστα. Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ξεκλείδωσες τουλάχιστον αρκετό, μας γλίτωσες μάλλον τουλάχιστον αρκετό χρόνο από τα βραδινά δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης που θα ακούγονται διάφορα. Καλό σου βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο Σπύρος Σουρμελίδης, διευθυντής της Εφημερίδας Αυγή και πάνω απ' όλα, όπως έχουμε ξαναπεί, διπλωματικός συντάκτης. Τώρα, όπως λέγαμε νωρίτερα, αύριο αναμένεται να βγει η απόφαση για που αλλού για την Κυψέλη. Διότι οι κάτοικοι έχουν αιτηθεί προσωρινή διαταγή και ασφαλιστικά μέτρα. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, ο είναι κάτοικος της περιοχής. Κύριε Κουτρουλάρη, γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Αύριο θα είναι λίγο περίεργη ημέρα νομίζω για εσάς ή εν πάση περιπτώσει από σήμερα θα έχετε αγωνία. Δεν ξέρω αν θα είναι η αγωνία περισσότερη για την αυριανή απόφαση από αυτή που ούτως ή άλλως έχετε για να μην σας πέσει κάτω να τα βάνει στο κεφάλι.
2: Κοιτάξτε, έχουμε πιο σημαντικές αγωνίες, θα σας πω σε λιγάκι. Αλλά εντάξει, έτσι κι αλλιώς αύριο θα είναι η απόφαση για ένα μέρος των στοιχείων που ζητήσαμε, έτσι με το αίτημα του κατεπήγοντος. Η τελική απόφαση θα βγει σε 2-3 εβδομάδες περίπου, που θα οριστεί και ξέρετε, το τελικό δικαστήριο.
0: Το τελικό δικαστήριο, δικάσιμος.
2: Δικάσιμος, ναι. Τώρα, από τα στοιχεία που ζητάμε έτσι εντάχει είναι οι μελέτες του έργου, είναι το ημερολόγιο του έργου, κάποια στοιχεία για το πώς κινούταν ο Μετροπόντικας, τέτοια πράγματα. Για να δούμε τι πήγε τόσο λάθος στο έργο, γιατί πρέπει να δοθεί μια απάντηση σε αυτό. Αυτό είναι πολύ κέριο ερώτημα. Γιατί τώρα μιλάμε για ένα τέτοιο έργο υποδομής, όπου πρέπει να υπάρχει και διαφάνεια και εμπιστοσύνη του κόσμου. Γιατί μιλάμε ότι το εξυπηρετούν χιλιάδες άνθρωπους τη μέρα. Ότι δεν γίνεται να μένουν στο σκοτάδι τέτοια ερωτήματα, στο γιατί συνέβη ένα τόσο μεγάλο λάθος.
0: Ναι, είδε ότι στην πραγματικότητα το πρόβλημα δεν είναι μόνο το να μην πέσει το δικό σας σπίτι. Είναι και το τι θα γίνει από κάτω στο μετρό, εάν πέσει το δικό σας σπίτι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι γίνεται λίγο πιο περίπλοκο το ζήτημα πια.
2: Σωστά. Έτσι και η δεύτερη εξέλιξη που έχουμε είναι ότι παραλάβαμε τα προσωρινά πορίσματα από τους μηχανικούς του ΤΕΕ, για τις 14 μόνο από τις πολυκατοικίες.
0: Ναι.
2: Που και για τις 14 αυτό που προτείνουν οι μηχανικοί είναι ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης. Και αυτά είναι ως προσωρινά μέτρα, ώστε να μπορέσουν να ξεγυμνωθούν διάφορα σημεία εντός των κτηρίων, για να έχουν μετά καλύτερη εικόνα για το μέγεθος και το εύρος των ζημιών, όπου μετά θα ξανακάνουν μελέτες για να δουν ποια κτίρια χρειάζονται παρέμβαση και στα θεμέλια κτλ.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοντρουλάρη, οι μηχανικοί αυτοί του ΤΕΕ που σας έδωσαν τις μελέτες, που σας παρέδωσαν τις μελέτες, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρωθεί από εσάς? Είναι δηλαδή συμβεβλημένοι μαζί σας με κάποιον τρόπο, με οικονομικό αντάλλαγμα, ή λειτουργούν? Πώς λειτουργεί όλο αυτό?
2: Πιέζαμε εμείς την Ελληνικό Μετρό να αναθέσει στο τεχνικό επιμελητήριο αυτές τις μελέτες. Ναι. Οπότε η όλη εντολή ανάθεσης προέρχεται από την Ελληνικό Μετρό, θα πληρωθεί από την Ελληνικό Μετρό. Και τον θέλαμε βασικά το τεχνικό επιμελητήριο σαν έναν ανεξάρτητο φορέα, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει αντικειμενικά, ανεξάρτητα, από αυτή την άποψη.
0: Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κανένας, πώς να το πούμε τώρα, κάποιος σχεδιασμός ή κάποια σκοπιμότητα πίσω από το πόρισμα. Είναι αυτό που είδαν οι άνθρωποι.
2: Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι, και ούτε έχω κάποιο στοιχείο για να ισχυριστώ ότι οι άνθρωποι ήταν επαγγελματίες που ήρθαν. Δεν μπορώ να ισχυριστώ εγώ χωρίς στοιχεία αν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα από πίσω.
0: Ναι. Εντάξει,
2: πάντως αναγνωρίζουν ξεκάθαρα το πρόβλημα, έτσι, και ότι υπάρχει ανάγκη για στατική ενίσχυση, γιατί αυτό που αναφέρουν ρητά είναι ότι η στατική ικανότητα των κτηρίων έχει απομειωθεί πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο συνεπάγεται ότι σε έναν ενδεχόμενο σεισμό έχουν καταναλώσει πολύ μεγάλο μέρος της αντοχής που έχουν οι κολόνες, τα φέροντα στοιχεία και αυτά. Το πρόβλημα είναι, δηλαδή, σήμερα που γινόταν το πρώτο δικαστήριο, αγόρευσαν οι δικηγόροι και από τις δύο πλευρές, εξετάστηκαν μάρτυρες κτλ. Αυτό που ισχυριζόντουσαν οι άνθρωποι την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία, το πρώτο ήταν ότι δεν θα λάβουν υπόψη τους τα προσωρινά πορίσματα, θα περιμένουν, λέει, τα τελικά. Που ενώ τα προσωρινά πορίσματα λένε και άμεσα μέτρα στήριξη των κτηρίων, εκεί θα τα παραβλέψουν, από ό,τι καταλάβαμε.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το ένα. Που τα τελικά πορίσματα θα βγουν σε 3-4 μήνες και μακάρι να βγουν, έχουν βγει μέχρι τότε.
0: Ναι.
2: Και το δεύτερο είναι ότι η Άβαξ, που ηγείται της Κοινοπραξίας, η οποία υλοποιεί το έργο, έτσι, όταν τη ρωτάγαμε γιατί δεν μας παραδίδει τα στοιχεία, είπε ότι εμείς έχουμε ρήτρα εμπιστευτικότητας με την Ελληνικό Μετρό, εμείς δεν θα τα παραδώσουμε. Αν θέλει η Ελληνικό Μετρό να τα παραδώσει, το οποίο ουσιαστικά ήταν σαν να τις λένε: υπάρχουν συμβάσεις, αυτές έχουν συγκεκριμένους περιορισμούς. Αν τυχόν τα δώσετε εσείς τα στοιχεία, να ξέρετε ότι υπάρχουν νόμιμες διεκδικήσεις από πλευράς μας. Ναι. Κάπως έτσι το φέρανε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχουν άδικο από την Άβαξ. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτός που υλοποιεί το έργο είναι η Ελληνικό Μετρό, η οποία μάλιστα είναι και δημόσια επιχείρηση, είναι δημόσια εταιρεία. Θα έπρεπε να είναι διαυγής και ελεύθερη πρόσβαση στα στοιχεία. Αυτό καταλάβετε τουλάχιστον αν μιλάμε για δημόσιο.
2: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για δημόσιο συμφέρον, γιατί το τι έχει συμβεί στο έδαφος και στα υπερκείμενα κτίρια αφοράνε τη χώρα. Φοράνε το Δήμο, τους δημότες, τους πολίτες. Δεν καταλαβαίνω αυτή η συντονισμένη προσπάθεια απόκρυψης των στοιχείων εδώ και 8 μήνες που αποσκοπεί. Γιατί κάποια στιγμή να είστε βέβαιος ότι θα βγουν στη φόρα τα στοιχεία και θα τα παραλάβουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ναι. Δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι. Τώρα, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα προσπαθούν να κερδίσουν πολύ χρόνο.
0: Ναι, αλλά τι θα κερδίσουν κερδίζοντας χρόνο? Θέλω να πω, τα έργα έχουν σταματήσει, δεν προχωράει η γραμμή ούτως ή άλλως. Ποιος μπορεί να ωφελείται από αυτό δηλαδή? Είναι ειλικρινές το ερώτημα, δεν έχει από πίσω.
2: Όχι, θα σας απαντήσω μετά από πίσω. Ότι αυτοί οι φήμες που κυκλοφορούν είναι ότι δεν θέλουν να λάβουν το πολιτικό κόστος. Τώρα, γιατί με το που βγουν αυτά τα στοιχεία θα φάνουν ευθύνες και τα λοιπά. Οπότε, μάλλον εξαντλούν όλα τα περιθώρια χρόνου μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι.
2: Το οποίο, αν ισχύει αυτό, πάει να πει ότι οι κάτοικοι, γιατί τώρα είμαστε 14 πολυκατοικίες και βάλε, σύν οι άλλες που δεν έχουν ελεγχθεί ακόμα, θα παραμένουμε σε ένα καθεστώς ομοιρίας μέσα σε ένα πολιτικό παιχνίδι.
0: Ναι, βέβαια, σωστά. Εντάξει, και...
2: Τώρα, αυτά στα κρίνει.
0: Και η πολιτική έχει το όριό της. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εντάξει, καλό είναι να κάνουμε εντυπώσεις στην πολιτική, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα όριο σε αυτή την ιστορία, το οποίο δεν βλέπω να υπάρχει, πρέπει να σας πω.
2: Εμείς λέμε για την επικινδυνότητα που υπάρχει για τα κτίρια μας εδώ και μήνες. Και δεν είχαμε τίποτα στα χέρια μας, γιατί δεν μας δίναν τίποτα. Μέχρι και σήμερα, ας πούμε, παραλάβαμε επίσημες μελέτες από το Τεχνικό Επιμελητήριο που δείχνουν την αναγκαιότητα να γίνουν άμεσα στατικές επεμβάσεις στα κτίρια. Να συνεχίσουν την ίδια τακτική, μετά δεν ξέρω, υπάρχει. Πλέον θα αρχίσει να αποκτάει ευθύνη. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα μπορούσε να ισχύουν, δεν ξέραμε. Τώρα δεν υπάρχει το δεν ξέραμε.
0: Εντάξει, αν δεν ξέρανε, τι στο καλό μετρούσαν και τι στο καλό μετράνε, γιατί γίνονται, φαντάζομαι, ακόμα μετρήσεις από την ελληνικό μετρό, έτσι δεν είναι?
2: Γίνονται, ναι, σωστά. Ειδικά για τις πολυκατοικίες που είναι ακριβώς από κάτω, γιατί μέχρι εκεί που σταματήσει έχει χτιστεί η σύραγγα. Οπότε κάπως υπάρχει μια προστασία από κάτω.
0: Ναι.
2: Εκεί που έχει σταματήσει τώρα δεν έχει χτιστεί η σύραγγα. Οπότε τα κτίρια είναι εκτεθειμένα στο χώμα. Να το πω από κάτω. Δεν έχει τίποτα από κάτω.
0: Ναι.
2: Οπότε εκεί είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση.
0: Αυτά τα κτίρια που λέτε είναι τα 14 για τα οποία πήραμε πήρατε τις μελέτες.
2: Σωστά.
0: Mm-hmm.
2: Απλά είναι τρεις οι φάσεις. Η πρώτη φάση είναι εμείς που έχουμε ήδη πληγεί και έχει περάσει όμως ο Μετροπόντικας.
0: Ναι.
2: Είναι η τρίτη φάση, η οποία είναι τα κτίρια από τα οποία θα περάσει.
0: Mm-hmm.
2: Και είναι και αυτά τα 4-5 κτίρια που σας λέω, που είναι και στις δύο. Δηλαδή είναι και πληττόμενες πολυκατοικίες, αλλά και θα συνεχίσει να περνάει από αυτές.
0: Ναι.
2: Όπου εκεί πέρα υπάρχει μια υψηλή διακινδύνευση.
0: Μάλιστα. Τώρα, η εικόνα για το τι μελιγενέστε, φαντάζομαι, δεν έχετε. Βλέπω βέβαια ότι έχετε αρκετή υποστήριξη και από τον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι κάνει ό,τι μπορεί. Αλλά...
2: Μα και σήμερα, σκεφτείτε, ήρθε ο Δήμαρχος Τεχνικών Έργων και κατέθεσε ως μάρτυρας.
0: Να.
2: Για την πλευρά μας, έτσι. Δηλαδή στηρίζουν έστω οτιδήποτε.
0: Οι δικηγόροι της Ελληνικού Μετρό βρέθηκαν στην δικαστική αίθουσα και τι υποστήριξαν, κύριε Κουντρουλάρη?
2: Κοιτάξτε, το μόνο, δεν δώσαν καμία απάντηση ουσιαστική. Το μόνο που ισχυριζόντουσαν ήταν ότι δεν βλέπουν το κατεπήγον του θέματος.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή ήταν. Δηλαδή γύρω από αυτό το επιχείρημα στήσανε την αγόρευσή τους.
0: Ναι. Το οποίο δεν το δέχτηκε, φαντάζομαι, το δικαστήριο. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Αυτό θα το δούμε αύριο κατά τις 12, λογικά. Θα έχει βγει η απόφαση.
0: Ναι. Δεν έχετε δηλαδή εικόνα τι πρόκειται να απαντήσει το δικαστήριο?
2: Όχι.
0: Μάλιστα. Η συνέχεια για εσάς ποια θα είναι τώρα?
2: Κοιτάξτε, εμείς θα πάμε αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο πάλι να συζητήσουμε κάποια θέματα. Μετά την επόμενη εβδομάδα θα ζητήσουμε μια θεσμική συνάντηση με όλους. Δηλαδή με παρουσία του Δημάρχου, με τον Υπουργό, με τους εκπροσώπους Ελληνικό Μετρό και της Κοινοπραξίας. Για να κάτσουμε να συζητήσουμε, να ζητήσουμε χρονοδιαγράμματα, να μας πούνε ένα επιχειρησιακό πλάνο για το πώς θα αδειάσουν τα κτίρια, πώς θα γίνουν αποκαταστάσεις, ξέρετε, κάποια διαδικαστικά ζητήματα. Ελπίζουμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Δεν φάνηκε σήμερα ότι έχουν ετοιμάσει απαντήσεις.
0: Ναι.
2: Τώρα...
0: Νιώθω μια ελαφρότητα, κύριε Κουντρουλάρη, στον τρόπο που το αντιμετωπίζουν από την κυβέρνηση και πραγματικά προβληματίζομαι.
2: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να κάνω πολιτικά σχόλια γιατί είναι άλλο εδώ.
0: Ναι, όχι, δεν.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν είναι καν πολιτικό σχόλιο αυτό που κάνω. Είναι μια κοινή διαπίστωση την οποία μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε.
2: Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποια δολίωση από πίσω, γιατί είναι διαδικαστικά τα προβλήματα.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Τα διαδικαστικά προβλήματα τα λύνουμε όμως, έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ τώρα είναι μια ιστορία που τραβάει 8 μήνες.
2: Ναι. δεν έχει φανεί πολιτική βούληση, για να σου το θέσω έτσι, εδώ και 8 μήνες για να λυθεί το θέμα ή να προχωρήσει κάπως.
0: Μάλιστα, επιμένετε στις ευγενικές τοποθετήσεις. Εντάξει, το αποδέχομαι.
2: Κοιτάξτε, φοράω το καπέλο τώρα εκπροσώπου που είμαι εδώ για να μεταφέρω τα αιτήματα των κατοίκων, την αγωνία αυτά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Όχι, μα δεν σας ζητώ να μου κάνετε κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό σχόλιο. Απλά θέλω να πω ότι εγώ που το παρακολουθώ απ' έξω, που κατοικώ στην άλλη μεριά της Αθήνας, πραγματικά βγαίνω εκτός αυτού με όλη αυτή την αντιμετώπιση. Όχι με το τι έγινε λάθος στις μετρήσεις ή στο σχεδιασμό και εν πάση περιπτώσει μας προέκυψε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα μου είναι σε σχέση με τον χειρισμό μετά. Κάπως έπρεπε να έχει απαντηθεί το ζήτημα και δεν έχει απαντηθεί από την Ελληνικό Μέτρο.
2: Σκεφτείτε πώς νιώθουμε εμείς οι κάτοικοι που το έχουμε βιώσει και έχουμε δει όλα αυτά τα προβλήματα. Βέβαια. Και δεν βλέπουμε καμία, μα απολύτως απολύτως καμία διάθεση από την κεντρική κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Έστω και με ένα μικρό βήμα. Δεν έχει γίνει ούτε ένα μικρό βήμα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Ελπίζω να αλλάξουν τακτική και στρατηγική και να βοηθήσουν και να σταθούν δίπλα στους κατοίκους.
0: Το αυτό επιθυμούμε και εμείς, κύριε Κουτρουλάρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Δυστυχώς θα προτιμούσαμε να τα λέγαμε για άλλους λόγους.
2: Να λέγαμε και τίποτα ευχάριστο.
0: Θα σας περιμένουμε το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Ελευθερία, στην πλατεία Κομοδούρου, που κάνουμε τη γιορτή μας. Οπότε εκεί μπορούμε να πούμε ίσως κάτι ευχάριστο.
2: Ναι,
0: σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Κουτουλάρης, κάτοικος της περιοχής της Κυψέλης, μία από τις πολυκατοικίες εκείνες, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, διότι τα πράγματα δεν φαίνονται καθόλου καλά. Εξακολουθούν μετά από 8 μήνες να μην έχουν παραλάβει τα στοιχεία για να ελεγχθεί και από την άλλη μεριά η στατικότητα των κτηρίων στον οποίο κατοικούν, διότι από το τεχνικό επιμελητήριο εξετάστηκε η στατικότητα και μάλλον έχουν βγάλει κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, να σας πω και μια τελευταία είδηση, η οποία είναι επί του πιεστηρίου ή επί του πληκτρολογίου, όπως έχουμε ξεκινήσει να λέμε, διότι πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ότι η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπάσκαλ, που νεσολευόταν από την ημέρα της έξωσής της, τελικά απεβίωσε σήμερα Τετάρτη στο νοσοκομείο Γκρηγόριο Μαρακιάν σε ηλικία 87 ετών. Από τον Νίκο Μπιτσιμέα που ήταν στους ήχους, από τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν σε επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο στο μικρόφωνο, να σε ευχηθούμε καλό βράδυ, να παραδώσουμε σκητάλη στους αστυνομικούς λογοτέχνες και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ο Γλάρος, το Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Και 5. Το κόκκινο.
6: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Καλησπέρα και πάλι, αντιβρόζος εδώ ο Σαζαριάδης, χωρίς την ευεργετική παρουσία πάλι του Θανάση Λαζαρίδη. Μαζί σας για τη μοναδική εκπομπή αστυνομική λογοτεχνία στο ελληνικό ραδιόφωνο, το κόκκινο εγκληματίζεται.
1: Φήμες λένε ότι έχει πάει στο, ότι σήμερα δεν ήρθε γιατί έχει πάει στο γεύμα που, έχουν, που παραθέτουν στο Ρούμπιο.
0: Μάλλον δεν ήθελε να το κυκλοφορήσει ο Θανάσης, αλλά θεωρώ ότι είχε λόγο και στο μενού αντί. Αυτά έχω να πω. Θα μας λείψουν οι μουσικές του. Οι ευχές μας μαζί του να περάσει καλά με το Ρούμπιο και να θέσει και τα θέματα του κόκκινου, έτσι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να διαβάζετε αστυνομική λογοτεχνία, να μας κάνετε παρέα όπως σας κάνουμε και εμείς κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 με 11 το βράδυ από τους 105,5. Κάνουμε μια ωραία εισαγωγή με τον Άντι. Σήμερα εσείς στη δουλειά σας αρχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο 6985 870 059, 6985 870 059, και στο σταθερό 210 321 777 777 για το βιβλίο της Ελευθερίας Μεταξά, Συλλέκτης Ψυχών.
1: Εκτός από το βιβλίο, ας στέλνουν και...
0: εκδόσεις Μίνωας.
1: Γενικά να στέλνουν.
0: Μαζί μας είναι στους ήχους ο Νίκος ο Μπατσιμέας.
1: Μπιτζιμέας.
0: Ο Παντελής ο Νταβανέλος είναι έξω στην επικοινωνία. Έτσι βλέπετε ότι... Και πέραν του Απόστολου δεν βλέπω κάποιο άλλο μήνυμα. Να μας πείτε πώς περνάτε, να μας πείτε τι γνώμη σας για την πρόταση που έκανε ο Άντι την προηγούμενη φορά. Έχουμε δώσει ήδη το βιβλίο «Άντι το κάσκο» του μεγάλου, του έμνηστου του Τσέγη του Γκάκα. Να το διαβάσετε, έχετε ένα μήνα, και να το συζητήσουμε σε μια προσπάθεια να κάνουμε μια ραδιοφωνική λέσχη, έτσι ακούγοντας τις γνώμες σας. Βέβαια, εσείς στέλνετε τις γνώμες σας για οποιοδήποτε βιβλίο θα θέλατε κάποια στιγμή να διαβάσουμε, για το τι διαβάζετε αυτή τη στιγμή, για το πώς περνάτε, εκτός από μενού φαγητών. Αυτά δεν θα γίνουν δεκτά σήμερα, το λέω για κάποιους φίλους που επιμένουν.
1: Να πούμε ότι έχει φεστιβάλ το Κόκκινο και η Αυγή το Σαββατοκύριακο, έτσι.
0: Ναι.
1: Στην πλατεία Κομοντούρου. Και θα έχει ωραία πράγματα, θα έχει ωραία μουσική, θα είμαστε κι εμείς.
0: Θα είμαστε όλοι εκεί. Βέβαια, η εκπομπή του Κόκκινου δεν μπορεί να λείψει.
1: Να περάσετε.
0: Σάββατο και Κυριακή.
1: Σάββατο και Κυριακή από τις 7 και μετά.
0: Στην πλατεία Κουμουνδούρου.
1: Πλατεία Κουμουνδούρου.
0: Και όσοι περάσετε, όπως λέει ο Άντι, να μας αναζητήσετε, να μιλήσουμε και από κοντά, να δείτε πόσο φωτογενείς τύποι είμαστε. Γιατί το λέγαμε και την άλλη φορά, Άντι, είναι μεγάλη ιστορία... να βλέπεις από κοντά ανθρώπους που σε ακούνε, τους μιλάς, και είναι εντελώς διαφορετικό, έτσι, γίνεται μια επίθεση.
1: Δεν βγαίνει σε καλά, τις περισσότερες φορές δεν βγαίνει. Εγώ λέω καλύτερα να με τους είχα δει.
0: Θυμάμαι την εκταρία.
1: Όχι για εμάς τους δύο, αλλά γενικά το λέω.
0: Την είναι... εκταρία της Ζαφύρη που μόλις μας είδε στο φεστιβάλ, άλλαξε δόνη. Λοιπόν.
1: Για πες, διάβασες τίποτα.
0: Πριν πω ότι είδε, να θυμίσουμε το φεστιβάλ στο Αγρίνιο. Τις Νοάρ νύχτες στο Αγρίνιο, που θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μπορείτε ήδη να μπαίνετε και να βλέπετε από τα κοινωνικά μέσα τις αναρτήσεις που κάνουν τα παιδιά που το οργανώνουν, και όλη η Δυτική Ελλάδα έχει πρόσκληση, δηλαδή αυτή την εβδομάδα έρχεστε στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου το Σαββατοκύριακο, το άλλο Σαββατοκύριακο έρχεται στο φεστιβάλ στις Νουάρ νύχτες του Αγρινίου, και πραγματικά θα σας μείνουν αλυσμόνητες. Πες εσύ, Άντι, τι διαβάσει.
1: Εντάξει, δεν είναι τωρινό το βιβλίο. Είναι το 1280 «Μαύρες ψυχές». Wow. Η μία του εκδοχή είναι αυτή. Η άλλη είναι το «Pop 1280», είναι του Jim Thompson. Έχουμε ξαναμιλήσει. Η ιστορία λοιπόν διαδραματίζεται στις αρχές του 20ου αιώνα, γύρω στο, πριν το 20 είναι. Υπάρχει μια υποθετική κομιτεία στο Νότο, δεν είναι πραγματικό το όνομα, και εκεί βρίσκεται ο σερίφης Νικ Κόρεϊ, ο οποίος είναι σε ρήφης, σε ένα χωριό, πόλη, κομμόπολη, δεν ξέρω τι είναι, 1280 κατοίκων. Αυτές είναι οι μαύρες ψυχές. Mm-hmm. Ο τύπος λοιπόν είναι κάποιος τον οποίο θα τον μπορούσε να τον χαρακτηρίσει τελείως ανίκανο, τεμπέλη, σχεδόν δειλό. Και αρκετές φορές χαμηλής νοημοσύνης. Ο οποίος δέχεται κάθε είδους ταπεινώσεις, έτσι, δέχεται από την κουνιάδα του, από τον κουνιάδο του, από τη γυναίκα του, από νταβατζίδες, δηλαδή είναι ένα ανθρωπάκι, αυτό το πράγμα βγάζει. Και η δικαιολογία του, τέλος πάντων, για το ότι δεν κάνει τίποτα, είναι ότι, ξέρεις, αν αρχίσω και συλλαμβάνω έναν, μετά πρέπει να αφήσω κανέναν. Στην πραγματικότητα ο τύπος είναι ένας ιδιοφυής εγκληματίας, ο οποίος έχει πείσει όλους τους άλλους για το αντίθετο, ένας χειριστικός, ένας κοινωνιοπαθής, ο οποίος σκοτώνει όσους τον ενοχλούν ή τον απειλούν. Είναι εξαιρετικό το βιβλίο. Ο τρόπος που γράφει ο Τόμσον είναι, δεν ξέρω αν είναι, δεν θα τον χαρακτήριζα εύπεπτο, και δεν πιστεύω ότι μπορεί να αρέσει σε όλους. Είναι αρκετά σκληρός, είναι, σε κάποιο σημείο μπορεί να το χιδαίζει κιόλας
0: το θέμα,
1: αλλά εντάξει, είναι πραγματικά αυτό που λέμε ένα ομό βιβλίο και όχι έτσι φτιαγμένο κάπως να δείχνει έτσι. Πρόκειται για πρόταση της εκπομπής δικιά μου, δικιά σου, ξέρω. Τζιμ Τόμσον λοιπόν, 1280 μαύρες ψυχές.
0: Το Τζιμ Τόμσον και μόνο, αν τη φτάνει.
1: 1280.
0: Φτάνει, το ξέρουμε αν λοιπόν. Ο Κώστας Αϊδονίδης ρωτάει, διαβάζει, λέμε να μας πούν τι διαβάζουν τα παιδιά, χορεύοντας με τον εχθρό του Ρομπ Σίνκλερ, και θα εκτιμούσε, λέει, μια γνώμη πάνω σε αυτό. Επίσης το Club Άντι από Θεσσαλονίκη, Στέλιος Βαγγέλης, λένε θέλουμε τον Άντι στη Θεσσαλονίκη. Ανυπομονούμε για εκπομπή με θέμα το Κάσκο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μπράβο, παιδιά. Λαϊκή μου στα λαϊκή παιδιά. Απέτηση, λαϊκή απέτηση.
1: Ο Στέλιος πήγε, θα μείνει εκεί, ε.
0: Ο Στέλιος θα μείνει μόνιμα. Μου φαίνεται πάει για να εγκαταστεί στην κόρη του, θα μείνει μόνιμα. Να καλησπερίσουμε και την Ελευθερία Μεταξά στην εκπομπή μας και το Συλλέκτη Ψυχών. Ελευθερία, γεια σου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Σας ακούω πολύ καλά.
0: Δεν μας ακούει η Ελευθερία, θα...
2: Σας ακούω.
1: Ναι. Όχι, όχι, εγώ σε ακούω.
2: Εγώ
1: σε το... του Γρηγόρη τα ακουστικά είναι προφανώς που δεν παίζουν.
0: Άρα μίλα εσύ.
1: Εγώ σε ακούω. Και τώρα το ότι μας ακούς καθαρά και προσεκτικά, δεν νομίζω ότι είναι καλό για μας. Θα προτιμούσαμε να είχε παράσιτα, και τέτοια. Οπότε τις κρυάδες του Γρηγόρη ξέρεις να μην τις ακούς.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Για πες, αχαίροντας. Ο αχαίροντας είναι περίπτωση. Εγώ μια φορά έχω πάει, έτσι. Αλλά τη μια φορά που πήγα είπα ότι κάποιος πριν κλείσει τα μάτια του πρέπει να πάει στον αχαίροντα. Πόσο παίζει ρόλο στην ιστορία σου η τοποθεσία?
2: Ο αχαίροντας στον Συλλέκτη Ψυχών.
1: Να, ναι, ναι, εγώ ναι, ναι, ωραίος. Εγώ συζήταγα για το προηγούμενο. Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά όντως είναι μαγικό μέρος.
1: Είναι
2: μαγικό. Εγώ είπα ότι εντάξει, εδώ όντως αξίζει να πεθάνει κανείς.
1: Πράγματι.
2: Είναι απίστευτο μέρος.
1: Πράγματι. Για πες μας λοιπόν λίγο για το βιβλίο που δίνουμε. Έχεις
2: το
1: ελεύθερο να πεις.
2: Λοιπόν, βεβαίως. Ωραία. Είναι η καινούργια περιπέτεια του αστυνομικού διδήμου που έχω στα τελευταία μου βιβλία, του Μάνου Βαρσάμι και της Έλσας Γλινού, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με έναν δολοφόνο που εμπνέεται κατά κάποιον τρόπο από τη φιλοσοφία του Πλάτωνα περί αθανασίας της ψυχής και διαπράττει τα εγκλήματά του θεωρώντας ότι σκοτώνοντας τα θύματα και αφαιρώντας τους την καρδιά, παίρνει τις ψυχές τους.
0: Εξού και το Συλλέκτης Ψυχών.
2: Εξού και το Συλλέκτης Ψυχών, ακριβώς. Έχει μια διαστρεβλωμένη άποψη για τη φιλοσοφία.
1: Εντάξει, τώρα ακούγοντας αυτό, έχοντας διαβάσει το προηγούμενο, ξέρεις, αισθάνομαι λίγο άσχημα. Πολύ εύκολα βρίσκεις έτσι πολύ εντυπωσιακές ιδέες ή τέλος πάντων πράγματα τα οποία, ξέρεις, μοιάζουν αρκετά ελκυστικά από την αρχή. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό με το συμβολισμό τώρα που λες για τις ψυχές είναι εξαιρετικό έβριμα. Ποιο είναι το πρώτο δίδυμο, γιατί και εσύ δίδυμο βλέπω, έχεις άντρας γυναίκα, ποιο είναι το πρώτο δίδυμο που σου έκανε έτσι κλικ στα διαβάσματά σου?
2: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο συγκεκριμένο. Συνήθως, για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ όχι τα δίδυμα, τους μοναχικούς. Απλώς επειδή και το δικό μου δίδυμο ξεκίνησε σε άλλο βιβλίο ένα, σε άλλο βιβλίο άλλος, δεν ξέρω γιατί μου γεννήθηκε η ανάγκη, η ιδέα να τους ενώσω. Ίσως γιατί ήταν δύο ήρωες που...
1: Δεν ήθελες να αφήσεις κανένα.
2: Ναι, τους αγαπούσα πάρα πολύ, για διαφορετικούς λόγους τον καθένα. Και επειδή δεν ήθελα να τους αφήσω, σκέφτηκα ότι ας πειραματιστώ να δω πώς πάνε μαζί. Και μου πήγανε πάρα πολύ. Ναι, μου πήγανε πάρα πολύ και χαίρομαι γιατί τους αγαπάει και ο κόσμος.
0: Κάποιος θαυμαστής εδώ, Ελευθερία, γράφει ότι είχε ξεκινήσει με τη Γλινού στο Μαύρα σαν τον Έβαινο.
2: Σωστά.
0: Μαλλιά.
2: Σωστά.
0: Βλέπεις
2: Σωστά.
0: ότι εδώ έχουμε υψηλό επίπεδο αναγνώστες, σε παρακολουθούν.
2: Και τους ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι. Όπως επίσης ξέρουμε ότι μια δυναμία στα γραπτά σου έχει και ο γνωστός και μη εξαιρεταίος καθηγητής, υπουργός και διάφορα άλλη εγκληματολόγος, κύριος Πανούσης, ο οποίος μου είχε πει τα καλύτερα για τα βιβλία σου.
2: Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Ναι, εξαιρετικός, ναι. Πραγματικά. Ναι. Και μάλιστα...
1: Τώρα δεν μας ακούει πάντως, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
0: Μπορεί να πεις
2: Μπορώ
0: ό,τι
2: να
0: θέσαι.
2: Πω έτσι, ωραία.
0: Και για το χιούμορ του.
2: Όταν τον έχει τρομερό χιούμορ, δεν το συζητώ. Όταν τον πρωτογνώρισα, χωρίς να... Εγώ ήξερα ποιος είναι και του έστειλα ένα mail, βρήκα το mail του και του έστειλα ένα mail ότι ονομάζομαι έτσι, γράφω αστυνομική λογοτεχνία και θα ήθελα να σας ζητήσω να μιλήσετε για το βιβλίο που είχα βγάλει τότε. Και περιμένω ότι θα φάω πόρτα. Που ήταν και αναμενόμενο. Και μου απαντάει τόσο ευγενικά ότι βεβαίως στείλτε μου το βιβλίο να το διαβάσω. Και ήρθε και παρουσίασα το βιβλίο. Και λέω, κοίτα να δεις, ας πούμε, ένας άνθρωπος που ούτε με ήξερε, ούτε είχε κάποιο λόγο να έρθει να το κάνει. Είναι τρομερός.
0: Και λάβε υπόψη, Ελευθερία, ότι επειδή τον ξέρουμε, εντάξει, πέρα από αυτά που λέμε, για να παρουσιάσει ένα βιβλίο θα του άρεσε. Εμένα δηλαδή μου έχει πει συγκεκριμένα του άρεσε πολύ το βιβλίο. Για το χιούμορ έχω μια αμφιβολία, όπως και για την άλλη δήλωσή σου ότι χωρίς να ξέρω ότι ήθελα να το γνωρίσω. Τέλος πάντων, αυτά είναι για μια άλλη κουβέντα. Να θυμίσουμε 6985-870-059, 6985-870-059 και 2-13-21-7777 για το συλλέκτη ψυχών της Ελευθερίας Μεταξά, εκδόσεις Μίνωας. Ήδη έχουν αρχίσει και πέφτουν τα μηνύματα.
1: Ποιο βιβλίο είναι αυτό, Ελευθερία?
2: Το 13ο.
1: Παραγωγή, όχι αστεία.
2: Ναι.
1: Πόσα χρόνια γράφεις?
2: Επισήμως ως με βιβλίο που εκδίδεται από το 2012.
1: Μια χαρά παραγωγή.
0: Σχεδόν δηλαδή βιβλίο και χρόνος.
2: Ναι, πάνω κάτω, ναι.
1: Κάτι μου λέει, θα μπορούσες και, πώς το λένε, και περισσότερο, αλλά κρατιέσαι.
2: Δεν νομίζω.
1: Όχι, εγώ τους θαυμάζω πάντως. Τους ανθρώπους που καταφέρουν και βγάζουν ένα βιβλίο το χρόνο, τους θαυμάζω. Εντάξει, η σημασία έχει βέβαια και η συνέχεια. Η σημασία και το επίπεδο, αλλά αυτό το να μπορείς να έχεις έτσι, χρόνια πίσω στην πλάτη σου, ξέρεις, σε ένα επίπεδο είναι εξαιρετικό.
2: Το ζητούμενο είναι να προσπαθώ το κάθε ένα να είναι διαφορετικό από το άλλο, να μην ακολουθώ συνταγές και να προσπαθώ να το κάνω καλύτερο από το προηγούμενο.
1: Διάβαζες αστυνομικά, μικρή?
2: Διάβαζα από 10 ετών, έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο της Αγκάθα Κρίστη.
1: Όλοι έτσι την πατήσαμε.
2: Ναι, εγώ δεν ήξερα στα 10 μου τι είναι η Αγκάθα Κρίστη. Είδα μία γιαγιούλα στο Οπισθόφυλλο.
0: Γιαγιούλα,
2: ναι, γιαγιούλα. Μία ηλικιωμένη κυρία. Και λέω, τι ηλικιά γιαγιά είναι αυτή, ποιος ξέρει την έχει γράψει.
0: Καταγράφονται αυτά, Ελευθερία. Μέχρι θεία την είχαμε πει. Τώρα το γιαγιούλα.
2: Μέχρι θεία. Πόπο, ρε Ζήλη. Συγγνώμη, Αγκάθα. Και το βιβλίο ήταν το 10 μικρή νέγρη. Εγώ περίμενα να διαβάσω
0: το
2: κάτι.
0: Το πρώην 10 μικρή νέγρη, έτσι, πολιτική πρώην, ορθότητα.
2: Ναι, να είμαστε, ναι. Τα αλλάζουμε όλα, ναι, για να είμαστε, ναι, αυτό μας, μας μάρανε.
0: Μπράβο.
2: Ναι. Και όταν ξεκίνησα να το διαβάζω, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι, συγγνώμη Αγκάθα, αυτή η γιαγιούλα στο Οπισθόφυλλο σκέφτηκε τέτοια ιστορία και έλεγα, θέλω κι εγώ να φτιάχνω τέτοιες ιστορίες με μυστήρια.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε είναι παιδικό το τραύμα.
1: Να σου πω, επειδή το πες, δεν είναι φρικτό, το σκέφτεσαι δηλαδή να μας τύχει εμάς, ας πούμε, κάποια στιγμή να μας πει κάποιος ότι εδώ πέρα, ρε παιδιά, αυτό θα τα αλλάξουμε. Δηλαδή που αλλάζουν τώρα βιβλία του Ντόιλ, του Ροάλντ Ντάλ.
2: Ναι.
1: Είναι φρικιαστικό, έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάνουμε επί της ουσίας κάτι πηγαίνοντας πίσω και...
2: Όχι, μα αλλάζοντας τη λέξη, η λέξη από μόνη της δεν έχει κάποια αρνητική σημασία. Είναι το πώς τη χρησιμοποιούμε. Αλλά θεωρώντας ότι αλλάζουμε τη λέξη, προοδεύσαμε, δεν είμαστε πια ρατσιστές, δεν είμαστε πια... ξέρω εγώ, ομοφοβική ή οτιδήποτε άλλο.
1: Είναι υποκριτικό.
2: Είναι υποκριτικό, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Εντάξει, και δηλαδή... δεν το βλέπεις εκτός από το πλαίσιο του το βιβλίο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, ξέρεις, που δεν έχει. Εγώ περίμενα να έχει σηκωθεί άλλο τώρα γι' αυτό. Γιατί μου φαίνεται, σου λέω, φρικτό. Διάβασα για το Φλέμιγκ τα ίδια, για τα βιβλία του.
2: Ναι, γενικά υπάρχει. Αλλάζουν και τα τραγούδια, όχι μόνο τα βιβλία.
1: Και τα τραγούδια, ναι, σωστά.
2: Μας ενοχλούν οι στίχοι. Δηλαδή τόσα χρόνια δεν μας ενοχλούσε ο στίχος, γιατί πολύ απλά δεν τον θεωρούσαμε υποτιμητικό. Δεν ήταν. Είναι μια ιστορία που όλο αυτό το να είμαστε αυτό το politically correct, που αλλάζουμε το περιτύλιγμα, αλλά η ουσία δεν ξέρω αν αλλάζει τελικά.
1: Όχι, και μας κάνει ίσως και περισσότερο ομοιογενείς, το οποίο δεν είναι το ζητούμενο, ίσα ίσα δηλαδή. Μας κάνει να γράφουμε όλους σε ένα τύπο,
2: ναι,
1: μέσα σε κουτάκια, να μοιάζουμε πολύ δηλαδή.
2: Ναι, τα βάζουμε με τις λέξεις και δεν τα βάζουμε με την ουσία.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δεν τα βάζουμε με τους ανθρώπους, τα βάζουμε με τις λέξεις μόνο.
0: Πες μου κάτι, Ελευθερία, τα βιβλία σου εσύ τα θεωρείς έτσι στη γενικότερη ομπρέλα που λέμε του crime. Υπάρχει κάτι το τρομακτικό, μεταφυσικό, υπάρχει κάτι το οποίο ξεφεύγει έτσι, το κάνει λίγο πιο σκοτεινό, μπορεί να αγγίζει, να φλερτάρεις δηλαδή, να διολυσθένεις, πολύ ωραία λέξη, και σε κάποιο άλλο είδος από αυτά που σου είπα, ή είναι αυστηρά, θεωρείς μια αστυνομική πλοκή.
2: Νομίζω προς το ψυχολογικό θρίλερ γέρνω, παρότι δεν ξέρω, δεν μου πολύ αρέσουν οι κατηγοριοποιήσεις.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι προς τα εκεί γέρνω.
0: Εγώ θα το έλεγα το τελευταίο, δηλαδή το συλλέκτη ψυχών. Και επειδή είπες και το φιλοσοφικό υπόβαθρο, ότι είναι κάτι ακόμη πιο διαφορετικό. Ναι, ψυχολογικό θρίλερ, σκιαγράφηση ηρώων, όπως θα λέμε, το προφίλ πολύ προσεκτικό. Αλλά αυτό όντως διολυσταίνει με το φιλοσοφικό υπόβαθρο και σε ένα είδος έτσι πολύ πρωτότυπο. Και το οποίο θεωρώ ότι ανεβάζει και ποιοτικά το πιθανό αναγνωστικό κοινό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι εξοικειωμένος με αυτά που λες, θα τον ενδιέφερε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι με τον Πλάτωνα.
2: Ξέρεις, μ' αρέσει να μπλέκω πράγματα, δηλαδή είτε ιστορικά γεγονότα, να μην είναι μόνο το αστυνομικό κομμάτι, να υπάρχει και μια άλλη πτυχή, μια άλλη πλευρά.
0: Ναι.
2: Οπότε, παρότι τη φιλοσοφία δεν τη συμπαθώ, πρέπει να ομολογήσω,
0: ναι.
2: Ήταν την εποχή που σπούδαζα ήταν ο εφιάλτης μου. Έλεγα Παναγία μου πότε θα τελειώσουν τα δύο χρόνια που το έχω υποχρεωτικό μάθημα. Ειδικά τον Πλάτωνα που είναι πολύ θεωρητικός. Και λέω εντάξει, τώρα με εκδικήθηκε ο Πλάτωνας, περίμενε πολλά χρόνια, γιατί έκατσα και τον ξαναδιάβασα για να αντλήσω τα στοιχεία που με ενδιαφέρουν, οπότε πήρε την εκδίκησή του μετά από πολλά χρόνια.
0: Ελπίζω να μην σου ήρθε και εσύ ένα σαχαρίτος που να λες αστυνόμος ή οδοντίατρο και να μην σε κολλάει το μυαλό σου. Πες μου κάτι, Λευθερία, εσύ διαβάζεις από ό,τι ξέρω αρκετά και ξένη αστυνομική λογοτεχνία και ελληνική. Έχεις μια εικόνα, επειδή είσαι μέλος αυτού του κλαμπ, ας πούμε, της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, πώς είναι τα πράγματα, βγαίνουν νέοι, υπάρχουν άλλοι, είσαι αισιόδοξη για την ελληνική αστυνομική σκηνή, βλέπεις να γίνονται πράγματα?
2: Είμαι πολύ αισιόδοξη για την ελληνική αστυνομική σκηνή. Έχουν βγει και καινούργιοι συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας που είναι εξαιρετικοί. Και
0: εκτός
2: το
0: από τον Αντιβρόσκο έχουν βγει και άλλοι.
2: Και από τον Αζαριάδη. Εκτός. Δεν ξέρω αν τον ξέρεις. Καλός είναι.
0: Καλός είναι. Το Χρήστο Αζαριάδη.
2: Α, εντάξει.
0: Το γιο, εντάξει. Για πες.
2: Το λέω πάντα ότι οι Έλληνες σε

0: Είναι 19 Οκτωβρίου θα γίνει η παρουσίαση.
1: Ναι.
0: Θα ετοιμάσουμε τώρα και τις προσκλήσεις.
1: Σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση λοιπόν μας
0: φαίνεται. Σε πρώτη πανελλήνια αποκλειστικό.
1: Θα γίνει πού?
0: Στο... Αχ, κόλλησε το μυαλό μου.
1: Αυτά έχουν οι ζωντανές εκπομπές.
0: Ούγαρ έρχεται μόνο, ναι.
1: Αυτά έχουν οι ζωντανές εκπομπές. Θα μας το πεις, θα μας το στείλεις με ένα μήνυμα, αν το αποκαλύψουμε εμείς τη...
2: Πήγαμε κι εμείς να βγάλουμε μια αποκλειστικότητα, ρε φίλε.
1: Μας έφαγε ο Ρούμπιο και ο Θανάση, μας έφαγε τελικά.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, ήταν μεγάλη χαρά που σε είχαμε κοντά μας. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Να μας στείλεις με ένα μήνυμα τώρα.
0: Είναι στο Πασάτζι, μου ήρθε.
1: Α, Πασάτζι.
0: Ναι, για να μην
1: άσπειρο
0: μην εκτεθούμε.
1: Ναι, 19
2: στο
1: Οκτωβρίου.
2: Άσπειρο μίλιο.
0: 19 Οκτωβρίου.
1: Πολύ ωραία, για όσους μας ακούνε. Εμείς πάντως θα είμαστε εκεί να σε χαρούμε.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ.
2: Έξω από το μετρό πολύ. Είναι, παιδιά, έξω από το μετρό είναι.
1: Στο Σύνταγμα, στο Άσπειρο μίλιο. Ελπίζουμε να μην είναι και ο κύριος Πανούσης, έτσι. Και να μπορέσουμε να σε χαρούμε μόνοι μας.
0: Θα είναι, θα είναι.
1: Λοιπόν, ο θαυμαστής σου το έστειλε πριν από σένα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, Ελευθερία. Στέλνει ο γνωστός Απόστολος το Πασαζί, το ήξερε. Λοιπόν, ό,τι το καλύτερο σου ευχόμαστε.
2: Είστε σίγουρα η κυρία Μεταξά.
0: Όχι. Είχε μια δουλειά και την αντικαθέστησα.
1: Με το AI μιλάμε τόση ώρα. Να είσαι καλά, θα τα πούμε στις 19 του μήνα.
0: Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι και σε εσάς πάντα επιτυχίες. Σε ό,τι
1: κι
0: αν κάνετε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ένα τραγουδάκι τώρα είναι ό,τι χρειάζεται, έτσι.
2: Προλαβαίνουμε.
1: Άμα.

0: Thank you. Merci.
1: Στο κόκκινο.
2: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
3: Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
5: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Πάλι εδώ κοντά σας μετά τη φοβερή μουσική του Θανάση.
1: Να χαιρετήσουμε τον κόσμο, το Σπύρο, τον Απόστολο, τη Χίλντα.
0: Αυτό λέει. Η Χίλντα λέει ότι τέτοιες τραγουδάρες βάζετε και με κάνετε να σταματάω τη μετάφραση. Η Χίλντα είναι επιλογή του Θανάση, ο οποίος μιλάει μέσα από τον Άντι. Είναι μια ειδική περίπτωση.
1: Να πούμε ότι ο Μάικ Σκοτ έχει πει ότι έχει τον Πάνα, τη μουσική του Πάνα ή τον Πάνα μέσα του, τέλος πάντων. Και ότι έχει και ιδιαίτερη αδυναμία και στη χώρα έχει, γιατί έχει έρθει πολλές φορές, αλλά έχει και αδυναμία στον ήχο του κλαρίνου, γι' αυτό όταν παίζει το Return of Pan ανεβάζει πάνω, την άλλη φορά έχει ανεβάσει τον πάνω το σκουτέρι που είναι τρομερός κλαναρτζής. Αν δεν έχετε δει τους Waterboys live, νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να κάνετε. Όπως και να πάτε στον Αχέροντα που λέγαμε την άλλη φορά.
0: Μπράβο,
1: μπράβο. Πριν κλείσετε τα μάτια, δηλαδή, ή τα κλείσει αυτός. Γιατί ο Μάικ Σκοτ έχει μείνει μόνο.
0: Ο Αχέροντας πάντως δεν θα τα κλείσει γρήγορα. Να διαβάσουμε και το μήνυμα του Σπύρου. Καλησπέρα και στους δυο σας, όπως και στον Απόντα Μπάρμπα Στρούμφ. Το Jim Thompson όχι μόνο φτάνει, αλλά καλύπτει οτιδήποτε άλλο και αν αναφερθεί. Παρακαλώ, διαβάζω το out της Ιαπωνέζα Νατσούο Κυρίνο, αρκετά καλό μέχρι τη μέση που βρίσκομαι. Σπύρο, να μας στείλεις ένα μήνυμα και τότε τελειώσεις.
1: Ναι.
0: Να σου δίνω ένα
1: φίλο δικό μας άνθρωπος.
0: Τι, μπράβο, ναι, και επειδή αναγνώσεις είναι καλές τώρα μεταξύ Jim Thompson και του Ιαπωνέζικου του συγκεκριμένου, είμαι περίεργος να δω πώς θα το φτιάξει το θέμα.
1: Στη Θάλια να απαντήσω που λέει μπορεί να μιλήσει και ο Ρούμπιος στην εκπομπή μας, να της πω ότι προσπαθήσαμε, αλλά ο Θανάσης δεν μπορούσε να μιλήσει από τις γαρίδες.
0: Θάλια, ο Θανάσης, κατά επειδή χαμηλή χοληστερίνη, όπως λέει και ο Άντι, υπάρχει φωτογραφία στα social media με γαρίδες να βγαίνουν από τα αυτιά. Και δεν είναι από το λουτράκι φωτογραφία, για τους επαείοντες αυτό. Λοιπόν. Να θυμίσουμε 6985 870 059, 6985 870 059, για το βιβλίο της Ελευθερίας Μεταξά που την ακούσατε ζωντανή. Συλλέκτης ψυχών, εκδόσεις Μίνωας. Έχετε 10 λεπτά ακόμη να στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Είχα τέτοιο, ξέρεις, σκεφτόμουν την προηγούμενη φορά, το σκεφτόμουν που λέγαμε για τη Λέσχη. Ότι θα ήταν ωραίο, έχουμε κλείσει, κάνουμε πάνω από χρόνο έτσι την εκπομπή.
0: Ναι, ναι.
1: Σκεφτόμουν ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, τουλάχιστον σε μένα σκεφτώ, άρεσε η ιδέα, να βρεθούμε με ακροατές σε ένα μπαράκι. Μπαράκι όμως, έτσι, όχι τέτοιο. Να κάνουμε δηλαδή κάτι σαν πάρτι, τέλος πάντων, να τα πούμε και από κοντά, να πούμε και καμιά κουβέντα, να ακούσουμε και μουσική καλή.
0: Μπράβο, αυτή είναι μια φοβερή
1: ιδέα. Δεν θα βάζει ο Θανάσης. Ναι, αλλά τι με σταμάτησε όμως σε όλο αυτό που έκανα όνειρα και έλεγα. Ότι υπάρχει πολλής κόσμος που μας ακούει από την επαρχία. Τώρα ο Στέλιος είναι Καρδίτσα, τώρα είναι Θεσσαλονίκη. Βαγγέλης, τα ίδια. Καρδίτσες, Γιάννενα, η Ελένη. Αρκετός κόσμος. Μας άκουγε το ιατρικό κέντρο Μεγαλόπολης.
0: Πιστεύω ότι καλό θα είναι να κάνουμε μια τέτοια συνάντηση, να βάλουμε ένα μήνυμα ανθρώπων, δηλαδή 150. Όχι, είναι πολλά. Να μαζευτούμε καμιά 10-15 άτομα και από εκεί και έπειτα, όντως, δηλαδή αυτή η ατμόσφαιρα που υπάρχει.
1: Θα πάρουμε ένα ταξί και θα πάμε. Μπράβο. Σε ένα.
0: Το βλέπεις από την εξαιρετική ιδέα, Δήμαρχε, λέει ο Κώστας. Λοιπόν, είναι πραγματικά αυτό που σας έλεγα, είναι μεγάλη διαφορά. Το έχω ζήσει, το έχει ζήσει και ο Άντι, με φίλους που έρχονται και μας βλέπουν. Και αν ξεπεράσουν την αρχική απογοήτευση του πρώτου ημιώρου, πώς είναι έτσι αυτοί οι τύποι, μετά πιστέψτε με, περνάνε πολύ ωραία, ας πούμε. Και είναι να, πρέπει να το δουλέψουμε αυτό. Κανονίστε το εσείς και θα έρθουμε, λέει ο Στέλιος. Από τη Θεσσαλονίκη θα έρθει, ρε Στέλιο. Σας παρακαλώ, δηλαδή.
1: Τώρα, προσωρινά είναι Θεσσαλονίκη, αλλά θα είναι καλή η φάση να το κάνουμε σε ένα ροκ μαγαζάκι, έτσι από τα παλιά τα ξύλινα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε προκαλώ να διαβάσεις εσύ το μήνυμα του Μιχάλη του Νίκα, επειδή νομίζω ότι θα σου αρέσει.
1: Του Μιχάλη του Νίκα, να διαβάσω το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Μισό, χαιρετισμούς και στη Ρούλα. Λοιπόν, καλησπέρα αγαπητοί. Μήπως να μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο? Όπου δυνατά ξεκινάει. Τα βιβλία του Ελρό είναι σχεδόν όλα εξαντλημένα και κάποιο καιρό εκτός κυκλοφορίας. Είχε η τριλογία του Υποκόσμου. Ξέρουμε κάτι γι' αυτό? Μπράβο για την ιδέα της Λέσχης. Αυτό που θα σηματοδοτήσει την επιτυχία είναι ο τόπος, τρόπος συνάντησης. Αυτό λέγαμε τώρα, πάντως, φίλε Μιχάλη. Ναι, εντάξει, ο ελέφαντας στο δωμάτιο, το εντυπωσιακό, είναι ότι βγαίνουν από άγρα, κάνουν την επιτυχία που κάνουν. Εντάξει, εγώ το έχω με δραχμές, δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι ξεπουλήσανε.
0: Δεν ξαναβγαίνουν.
1: Από στόμα σε στόμα. Ναι, όχι, βγαίνουν στον κλειδάριθμο.
0: Ναι. Και μάλιστα, τα κλασικά τα παλιά δεν έχουν βγει, δεν έχουν βγει στον κλειδάριθμο.
1: Όχι, λέω, βγαίνουν στην άγρα. Ναι, ναι. Εξαντλείται.
0: Ναι.
1: Παίρνει τα δικαιώματα ο κλειδάριθμος. Ναι. Τα ξαναβγάζει. Ναι. Ξαναεξαντλούνται.
0: Και δεν τα ξαναβγάζει.
1: Και δεν τα ξαναβγάζει. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δύο εκδόσεις βγήκαν και πήγανε μαλλιοκούβαρα. Δεν ξέρω, αλλά Μιχάλη, να σου πω κάτι. Εμείς έχουμε απογοητευτεί και όχι μόνο από τον Ελρόι, ο οποίος είναι αγαπημένος μας και τον δύο, έτσι δεν το συζητάω, αλλά και από άλλους. Δηλαδή, ότι δεν κυκλοφορούν τα βιβλία του Τσάντλερ. Κυκλοφορούν δύο-τρία τώρα.
0: Του Τόμσον κυκλοφορούν.
1: Του Τόμσον δεν νομίζω να κυκλοφορούν. Λοιπόν, έχουν βγει δύο φορές. Δύο, το Οξύ έβγαλε ξανά το Pop 1280 ναι, και πήγε ναι, καλά. Ναι, ναι. Αλλά είναι πολλά που είναι. Γιατί και ο Χάμετο, ό,τι εξαντλείται, σταματάει, δεν ξαναβγαίνει.
0: Ακόμη, Μιχάλη, και πολύ πιο
1: σύντομα. Ο Σπιλέιν έχει, και που δεν το συμπαθεί η Χίλντα, ο Σπιλέιν ναι, δεν έχει μεταφραστεί. Έχει γράψει πάρα πολλά ο Σπιλέιν. Έχουν μεταφραστεί λίγα, ελάχιστα.
0: Κοίταξε να δεις, Μιχάλη, και ακόμη και πολύ πιο νεότερη συγγραφή. Ο Μακέλ, δεν ξέρω αν το ξέρεις, από τα 10 βιβλία που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, τα 9 είναι εξαντλημένα.
1: Ναι, ένα μόνο κυκλοφορεί.
0: Και είναι μετέχμιο, έτσι. Είναι μετέχμιο εκδοτικό σύνολο που και πουλάει και λόγω Βαλάντερ που γυριστήκαν και ταινίες. Είναι μια ιστορία, θεωρώ ότι εντός εισαγωγικών αυτά που θεωρούμε κλασικά, έτσι, μαύρες ντάλιες τώρα μεγάλο πουθενά. Λέει ο εκδότης, θα το βγάλω, το έχουν πάρει ώστε να το πάρουν. Αλλά είναι κρίμα πραγματικά, γιατί δεν, η μόνη λύση είναι στα μεταχειρισμένα, να ψάξεις να τα βρεις.
1: Αν δεν είναι πρώτο στο ράφι, παιδί μου, θα πάει σε λιγότερα χέρια. Διαβάσουν λιγότεροι άνθρωποι. Εγώ γι' αυτό το λέω. Τώρα, τέλος πάντων.
0: Η Ρούλα λέει εδώ, και αυτό θα σε καλύψει. Εγώ συνεχίζω να διαβάζω σαν άνθρωπο. Μάλλον είναι ο άνθρωπο που αγαπούσε τα σκυλιά. Και λέει κάτι ενδιαφέρον, γράφονται αστυνομικά που να προλαβαίνουν το έγκλημα. Γιατί λέει, άλλαξε ο κόσμο προ το καλύτερο. Με αυτή είναι η έννοια των αστυνομικών. Ο Απόστολο λέει ότι ο Τσάντλερ υπάρχει στον κέντρο. Μην κάνει έτσι.
1: Τι υπάρχει, παιδιά, ο μεγάλος αποχαιρετισμός υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η μικρή αδερφή.
0: Ναι, ναι. Στον κέντρο υπάρχει ο μεγάλος αποχαιρετισμός.
1: Αυτά, δηλαδή δεν είναι. Το αντίο γλυκιά μου υπάρχει ή δεν υπάρχει.
0: Όχι. Όχι. Όχι. Ο μεγάλος ύπνος υπάρχει.
1: Ο μεγάλος
0: αυτά
1: ύπνος
0: τα δύο.
1: Υπάρχει.
0: Αυτά τα δύο. Έβγαλε ο κέντρος. Και αυτό, Απόστολο, όταν μιλήσουμε με τον Τσάντλερ, θα φροντίσουμε να το ρωτήσουμε.
1: Και το ψηλό παράθυρο το έχω σε δύο εκδόσεις, αλλά καμία δεν είναι άλλη. Δεν είναι ναι, η μία παρατηρητής ναι, και η άλλη άγρα.
0: Η φίλη σου η Αθανασία γράφει καλησπέρα, ναι θέλουμε τα εξαντλημένα. Προφανώς, Αθανασία, γιατί στα εξαντλημένα κρύβεται το ωραίο. Και πραγματικά είναι αυτά τα βιβλία που λέμε τον Άντι, all time classic. Δηλαδή είναι βιβλία που θες να τα έχεις στη βιβλιοθήκη σου, όχι μόνο να τα διαβάσεις, έτσι. Θες να τα έχεις στη βιβλιοθήκη σου. 4 λεπτά ακόμη, έτσι σας αγχώνω. 6985-870-059. 6985-870-059 για το συλλέκτη ψυχών, το ψυχολογικό θρίλερ της Ελευθερίας Μεταξά.
1: Το οποίο ακούσατε έτσι τώρα βγήκε.
0: Παιδιά, είναι φρέσκο, ακόμη δεν έχει
1: γίνει παρουσίαση.
0: Από το φούρνο δεν έχει γίνει παρουσίαση. Ελένη Σίντου, καλό στην Ελένη που επιτέλους άκουσε μια εκπομπή μετά από τόσο καιρό. Έχουμε κάνει διατριβή στα εξαντλημένα, όλα βρίσκονται. Το είδαμε από τον Ed McBain. Ελένη, πήρες πολλούς πόντους. Το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί παλιά. Αλλά Ed McBain, ξέρω εγώ, παίζει να είσαι η μοναδική που διαβάζει τον νομό Ιωαννίνων. Εκτός από σένα, τους είχαν εκτιμήσει πολύ, θυμάσαι, και Σχεβάλ Βαλέ, γιατί θεωρούν ότι η έμπνευσή τους ξεκινάει από εκεί.
1: Αυτή η σειρά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα πάντως.
0: Λεμερή.
1: Τον Μπέλ, αυτή που έκανε με το πράσινο. Ήταν πολύ καλή.
0: Ο Σπύρος λέει: με χαρά θα σας ενημερώσω για την κριτική μου για το βιβλίο της Κύρινο. Δεν γίνεται σύγκριση με τους καταπληκτικούς Τσάντλερ, Τόμψον, Χάμετ, Ελρόι, Μανσέτ, Λεκόρ. Είσαι καταπληκτικός, έπεσες μέσα σε όλα, έτσι, 5 στα 6 τρίποντα. Αλλά όταν έχεις ξεκολλήσει από τη χειβία τα μεγαθύρια, αρκούμε σε ό,τι άλλο πέσει στα χέρια μου. Σπύρο, είσαι μεγάλος βιβλιοφάγος και θα χαρούμε να έρθεις στο πάρτι να σε γνωρίσουμε που θα...
1: Το κάναμε ήδη, το κανονίσαμε. Ναι. Έχουμε και set list.
0: Απλά γράψε μας από τόσα αστυνομικά που έχεις διαβάσει ποια ποτά των ηρώων σου αρέσουν, έτσι.
1: Αν καταφέρουμε και πείσουμε και τη Χίλντα να μας βάλει μουσική η Χίλντα, θα είναι...
0: Ναι.
1: Για πες τι άλλο έχουμε.
0: Αμέσως και η... Είναι πρόκειται να πολύ... Ιδιαίτερο μήνυμα, η Αργυρό Παπαβασιλείου στέρνει και εγώ θέλω να μπω στην κλήρωση για το βιβλίο, αλλιώς θα το αγοράσω, ευχαριστώ. Εξαιρετικό το μήνυμά σου, Αργυρό, πραγματικά ένα βιβλίο που αξίζει πάρα πολύ. Και αυτό το αλλιώς θα το αγοράσω και εγώ ακούγεται σαν απειλή. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι πριν πάμε στην κλήρωση.

0: Λοιπόν, αν δεν έφτασε η ώρα της κλήρωσης.
1: Εντάξει, πριν την ώρα της κλήρωσης να πούμε ότι ακούσαμε Velvet Underground. Η Velvet είναι περίπτωση που αγοράζουν το δίσκο τους 100 άνθρωποι και τους συζητάνε από τότε 100 εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις που δεν κάνανε τεράστια εμπορική επιτυχία, ούτε καν σημαντική λέω, αλλά το αποτύπωμα που έχουν αφήσει και το όνομα που έχουν αφήσει είναι αδιανόητο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω επειδή είσαι μικρούλης, να, στην εποχή μας να είχες, ας μην ξέρω, καμιά γκαρσονιέρα, κατάλαβε, για πονηρούς σκοπούς και να είχες ελπίδα και να μην είχες Velvet Underground. Δεν υπήρχε περίπτωση. Πολύ ψαγμένα πράγματα, κατάλαβες, όχι πολύ, αλλά ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη, έτσι. Πάρα
1: πολύ ιδιαίτερη. Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, δύο νουμεράκια από το 1 ως το 24.
1: Από το 1 ως το 24, μην πω πάλι 21 και με κυνηγάει ο κόσμος, με κυνηγάει ο Στέλιος που λέει ότι λέω 21. Βέβαια το 21 δεν είναι κάθε φορά ο ίδιος άνθρωπος, είναι ο ίδιος αριθμός, αλλά όχι ο ίδιος άνθρωπος.
0: Ας πούμε το
1: 21. Το 21 λοιπόν. Το 21 και το 11.
0: Λοιπόν, να δεις τώρα τι παθαίνεις. Το 21 είναι η κυρία η οποία είπε αυτή για το Θανάση και το Ρούμπιο. Η Θάλια η Καπλάνογλου είναι η πρώτη που το 21 που κερδίζει. Και νομίζω είναι και κυτρινό μαύρα τα αισθήματά της. Θάλια, μπράβο, είσαι πολύ τυχερή. Ελπίζω τώρα να αλλάξει γνώμη για τον Θανάση. Και ο δεύτερος, το 11 είπες.
1: Ναι.
0: Είναι ο Πέτρος Μπαμπούρης. Καινούργια
1: New Entry. Και τυχερός. Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Μπράβο, Πέτρο, ναι, σε καλή μεριά.
1: Και στο πάρτι που ετοιμάζει ο Γρηγόρης.
0: Μπράβο, μπράβο. Το πάρτι το ετοιμάζει ο Άνθρωπος Κυλαϊδόνης με άσχημα αποτελέσματα. Επειδή ο χρόνος πάει προς τη λήξη, άντι να θυμίσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο το φεστιβάλ της Αυγής του Κόκκινου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Ελάτε, θα περάσετε ωραία, θα μας δείτε, θα σας δούμε, θα είμαστε και εμείς εκεί. Ο Θανάσης δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά θα είναι η παρουσία του εκεί, πώς το λένε, επιβλητική στο χώρο. Και το άλλο Σαββατοκύριακο θα μιλήσουμε και πάλι για την επόμενη εβδομάδα. Η Νουάρ Νύχτες του Αγρινίου που οργανώνει ο Λεβέντης, ο Γιώργος ο Κατσιπάνος, με τα φρυγαδέλια του, και θα είμαστε όλοι μαζεμένοι εκεί. Θα μιλήσουμε και την άλλη εβδομάδα γι' αυτό. Τη Δευτέρα θα έχουμε μια έκπληξη, ένα ανεκδοτικό οίκο που αγαπάμε όλοι. Μικρό, δεν λέμε τίποτε για να συντονιστείτε. Και με ωραία δώρα από τα βιβλία που βγάζει, γιατί τα βιβλία που βγάζει, αν την νομίζω ότι είναι επιλεγμένα ένα προς ένα.
1: Πράγματι, πράγματι, και αυτοί καταφέραν και να έχουν αφήσει στίγμα άμα τη εμφανίσει.
0: Ναι.
1: Φοβερό. Και εικαστικά δηλαδή, αλλά και λογοτεχνικά. Αλλά να μην πούμε, ναι.
0: Όχι, να μην πούμε για να λειτουργεί έτσι ένα teaser, ας πούμε, ποιος θα είναι, ποιος θα είναι. Θα το μάθετε Δευτέρα πριν συντονιστείτε, που και ο Άντι και εγώ βγαίνουμε στα social media και σας ζαλίζουμε την εκπομπή. Αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο. Κρατήστε την ημέρα και την ημερομηνία, γιατί είναι μια. Πέραν το ότι είναι ένας εξαιρετικός εκδοτικός οίκος, είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση ο άνθρωπος που θα μιλήσουμε.
1: Διπλό Μανχάταν σκέτο. Πίνει ο Σάιφερ στο Δαιμονισμένο Άγγελο. Ωραίος ο Σπύρος. Και από ταινίες από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, διπλό Μανχάταν σκέτο θα πει ο Σπύρος.
0: Θα πεις εσύ Σπύρο, γιατί εντάξει, εγώ θα αρκεστώ σε ένα Λαγκαβούλιν.
1: Η Ειρήνη μας ρωτάει αν είναι οι εκδόσεις στιγμή. Ποιο?
0: Όχι, για τη Δευτέρα. Δεν είναι οι εκδόσεις στιγμή, Ειρήνη. Λυπάμαι, έχασες. Αλλά αν κάνεις καμιά δεκαριά ερωτήσεις θα την πετύχεις. Και αυτό δεν θα απαντήσουμε σε άλλες ερωτήσεις. Θα το δεις τη Δευτέρα. Αξίζει πραγματικά να το ζήσεις από κοντά. Λοιπόν,
1: Τα φιλιά μας
0: σε όλους.
1: Να διαβάζετε και να προσέχετε.
0: Και να προσέχετε αυτούς που αγαπάτε, που έλεγε και ο Χρήστος ο Χαραλαμπόπουλος. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους.

0: κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο. Everybody.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Beach Boys στον ήχο, Madame Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Δεν έχω ούτε και μία ανάσα βεβαιότητα που να μην τη σχημάτισα μέσω της αμφιβολίας, του άγχους, του ιδρώτα, της οδυνηρής εμπειρίας. Έτσι, νιώθω σεβασμό για αυτούς που δεν ξέρουν, για αυτούς που ψάχνουν, που ψηλαφούν, που σκοντάφτουν. Αυτά γράφει, μεταξύ άλλων, στο βιβλίο του ο Λουί Αραγκόν, με ανοιχτά χαρτιά, εκδόσεις Θεμέλιο, μετάφραση του Τίτου Πατρίκιου. Και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, αυτό το φθινοπορεινό βραδάκι, και θα πάρουμε τώρα και ένα για το δρόμο, One for the Road, Arctic Monkeys.

Ο Λουί Αραγκόν που γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1897 και απέδρασε από το Μάταιο το Δεκέμβριο του 1982, γράφει κάπου πάλι. Λέει, θα νικήσουν οι συνασπισμένες δυνάμεις του «γιατί όχι» και του «ζήν οπωσδήποτε». Θα είναι η τελευταία σταυροφορία του πνεύματος. Κάτι τέτοιο λέει και το ταιριαστό τραγουδάκι που θα ακούσουμε τώρα από τον Bobby Womack. Η αγάπη θα μας ανυψώσει. Love is gonna lift me up.

Και αφού τα διαβάσματά μας αναφέρθηκαν σε συνασπισμένες δυνάμεις και τα τραγουδάκια μας στην ανυψωτική δύναμη της αγάπης, οδηγούμαστε με ένα πολύ φυσικό τρόπο, φίλοι, να πούμε για το δήμερο φεστιβάλ, τη γιορτή των μέσων μας, της Αυγής και του Κόκκινο 105 και 5, στην πλατεία Κουμουνδούρου, πλατεία Ελευθερίας, τώρα στο τέλος εβδομάδος, Σάββατο και Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου, με stand-up comedy, με καλλιτέχνες, με μουσική, με συζητήσεις, όπως και να έχει. Είτε είστε σταθεροί αναγνώστες της Αυγής είτε όχι, αλλά εκτιμάτε, αγαπάτε την ιστορία, εκτιμάτε τη φροντίδα των λέξεων, τον κόπο και τον μοχθό των ανθρώπων, και είτε είστε συχνά συντονισμένοι στο Κόκκινο 105 και 5 είτε όχι, αλλά είστε και νιώθετε μέλη της κοινωνίας και θέλετε να ενημερώνεστε και να συμμετέχετε, και επίσης θέλετε να ακούτε μουσικές και αφιερώματα από όλα τα είδη και κάθε τόπο και χρόνο, ελάτε. Ελάτε αυτό το Σαββατοκυριακό, μπορεί να μην γνωριζόμαστε, αλλά αναγνωριζόμαστε. Ελάτε να συναντηθούμε.

Ήταν η Χιλιάνη Los Vidrios Quebrados στο κομμάτι Ficciones και συνεχίζουμε με Adrián Quesada, Starry Nights.

Και από το άλμπουμ με τίτλο Saving Grace, Robert Plant και Susie Dean, θα ακούσουμε το κομμάτι Soul of a Man.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
3: Influxus. Εν ροή. Η Φίλη Κανελόπουλου παρουσιάζει την ατομική της έκθεση ζωγραφικής Influxus στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων στο Πάρκο Ελευθερίας. Ανθρωποκεντρικές συνθέσεις, ρεαλισμός και αφαίρεση. Ένας εικαστικός διάλογος ανάμεσα στην ιστορία, το μύθο και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Influxus. Φίλη Κανελόπουλου. 15 έως 31 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
5: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
6: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εμπνεόμενος από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1975 συγγνώμη, ο Τζον Λένον με τίτλο Rock and Roll, που είχε επανεκτελέσει από παλιά rock and roll τραγουδάκια, το 1988 ο Johnny Thunders κυκλοφόρει το άλμπουμ Copycats μαζί με την Patti Paladin με rock and roll τραγουδάκια που είχαν κυκλοφορήσει από το 1954 μέχρι το 1969. Και καθόμαστε στο κόκκινο 105.5. Ακούσαμε το Crawfish, γιατί για το δεύτερο μισάωρο της διόρης απόψινής μας εκπομπής, φίλοι, και συνεχίζουμε με ένα τραγουδάκι, The Carter Family, Texas Girl.

Και γράφει ο Κάρλος Καστανιέδα, ενώ μιλάει ο Δον Χουάν και λέει: «Δεν έχει σημασία ποιο μονοπάτι θα διαλέξεις. Υπάρχουν 1 εκατομμύριο μονοπάτια και όλα είναι ίδια, γιατί δεν οδηγούν πουθενά. Αρκεί το μονοπάτι να το ακολουθήσεις χωρίς φόβο και χωρίς φιλοδοξία. Και αρκεί το μονοπάτι να έχει καρδιά». Και κάτι ανάλογο μας λέει και ο Johnny Cash στο τραγουδάκι που ακολουθεί, «Rolling Free».

Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι αυτό ειδικά το κομμάτι του Elvis είναι, πώς είναι, πώς λέμε, παρηγορητικό φαγητό. Δηλαδή γυρνάς σπίτι, έχεις περάσει τα πάνδυνα, έχεις πάει να κάνεις δουλειές και έχεις δυσκολευτεί, έχεις βρεθεί στην κίνηση, έχεις ιδρώσει, έχεις παγώσει. Φτάνεις κάποια στιγμή, ρημαδο φτάνεις στο σπίτι σου, είσαι πεινασμένος, είσαι εκνευρισμένος, απειβδισμένος και λες, α, ας ρίξω δύο αυγουλάκια στο τηγάνι. Και κάνεις δύο αυγουλάκια ωραία τηγανιτά και την ώρα που τα τρως νιώθεις μια έτσι ψυχική ζεστασιά, το λεγόμενο παρηγορητικό φαγητό. Έχω την εντύπωση ότι έτσι λειτουργεί και αυτό το κομματάκι. Δηλαδή όποτε μπει, δεν ξέρω, είναι τα κόρτα του. Τι λες, Beach Boy, και εσύ που είσαι μέτρα των ήχων. Είναι, έχει κάτι αυτό το κομμάτι που μας γλυκαίνει, φίλοι, και το έχουμε μεγάλη ανάγκη, γιατί οι εποχές είναι πολύ δύστροπες. Οι εποχές είναι σαν τους κάκτους με τα αγκάθια. Λες, εντάξει, θα τα καταφέρω, πας να περάσεις, να περάσεις, μετά βγάζεις τα αγκάθια από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό σας λέω, ελάτε το Σάββατο και την Κυριακή στην πλατεία Κουμουνδούρου να ρίξουμε μπουρλότα. Λεκτικά, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας, και να συναντηθούμε, να τα πούμε, βρε παιδιά, να τα πούμε.

Alexis Corner στο παλιό κομματάκι των Stones, Get Off My Cloud, και συνεχίζουμε με Otis Rush, I Wonder Why.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
0: Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Beach Boy φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Madame Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 69-85-87-00-59 ο αριθμός μας στο Viber για τα μήνυματά σας, για φωτογραφίες σας άμα θέλετε. Η παρέα μας είναι σημαντική κάθε βράδυ, Φίλιπ, συναντιόμαστε στον αέρα και σε λίγο, σε κανένα δεκάλεπτο περίπου θα συνομιλήσουμε με τον Γιώργο, το φίλο μας από τους Thrax Punks που θα συμμετέχουν στο διήμερο φεστιβάλ γιορτή των μέσων μας της Αυγής και του Κόκκινου 105 και 5. Να μας πει δύο λογάκια, αλλά μέχρι τότε ας ακούσουμε άλλο ένα κομματάκι. Είναι Off the Wally, Into the Night.

0: Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεκλά.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Πώς είναι η μπάντα, οι Thrax Punks?
1: Είμαστε πανέτοιμοι, είμαστε χαλαροί και ετοιμαζόμαστε για το Σάββατο.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Θα ευχαριστηθούμε λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χαιρόμαστε είμαστε που θα είστε παρέα μας.
1: Ωραία, ωραία, τέλεια. Θα είναι μια ωραία βραδιά και το Σάββατο και την Κυριακή. Με μουσικές, παραγωγούς, με απ' όλα.
0: Έτσι. Και συναντήσεις. Πολύ. Αυτό είναι το σπουδαιότερο, γιατί νομίζω ότι κάνουμε είναι για να συναντιόμαστε οι άνθρωποι.
1: Ισχύει, ισχύει, ισχύει. Το φεστιβάλ θα πάει καλά από ό,τι έχω ακούσει. Ρωτάει ο κόσμος και θα μαζευτούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο.
0: Έτσι. Πες μας δύο λόγια και για εσάς τώρα. Σε τι φάση σας πετυχαίνουμε, τους Thrax Punks?
1: Έχει τελειώσει το καλοκαίρι με τα φεστιβάλ και τα tour. Αν και το καλοκαίρι ήταν μεγάλο, τώρα είμαστε σε μια φάση παραγωγική για δημιουργία μουσικής για μια ταινία.
0: Πολύ ωραία.
1: Σιγά σιγά μπαίνουν οι βάσεις για έναν καινούριο δίσκο.
0: Άντε με το καλό.
1: Είμαστε σε αυτή τη φάση και ευχόμαστε να πάει όπως το προγραμματίζουμε.
0: Με το καλό όλα ό,τι κάνετε. Η μουσική για την ταινία, νομίζω πρώτη φορά γράφετε μουσική για ταινία.
1: Έχουμε κάνει άλλη μια δοκιμή.
0: Μπράβο, κάτι θυμάμαι, ναι, ναι.
1: Ναι, είχαμε γράψει μουσική για μια ταινία Όλα για Όλα, που παίζουν γνωστοί ηθοποιοί και σκηνοθέτες.
0: Μπράβο, ναι,
1: ο Λαβουνάκης την είχε φτιάξει, για όσοι δεν έχουν δει. Αλλά και μουσική για αρχαία τραγωδία που είχαμε γράψει.
0: Ακριβώς.
1: Πριν μερικά χρόνια. Οπότε τώρα είναι μια ταινία μεγάλου μήκους. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά, αλλά όταν θα είναι τα πρώτα δείγματα έτοιμα θα φύγουν στη χώρα.
0: Περιμένουμε με το καλό, όταν υπάρχει δυνατότητα, να μας στείλετε υλικό να ακούσουμε και να παίξουμε στην εκπομπή, εννοείται.
1: Έλια.
0: Είστε ένας δημιουργικός πυρήνας, σας αγαπάμε πολύ. Έχετε το δικό σας ήχο φτιάξει μέσα στα χρόνια. Και είναι και η στάση σας τέτοια που σας νιώθουμε και είστε δικοί μας άνθρωποι, Γιώργο.
1: Και εμείς σας αγαπάμε και ειδικά εσένα, Θέκλα, και ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνεις κάθε φορά και συζητάμε για τις νέες κυκλοφορίες και τα σχέδιά μας. Και περνάμε και ωραία κάθε φορά στο στούντιο.
0: Έτσι. Εμείς ευχαριστούμε για όλα και εννοείται σας περιμένουμε με οτιδήποτε νέο υπάρχει εδώ να κάτσουμε παρέα στο κόκκινο 105 και 5.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλό βράδυ.
0: Φιλιά σε όλους, θα τα πούμε το Σάββατο στην πλατεία Κουμουνδούρου.
1: Rock and roll.
0: Rock and roll, φιλιά σε όλη την ομάδα. Γεια σου Γιώργο μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ, καλό βράδυ, χάρηκα πολύ, γεια.

Στο δάσος μέσα τα θαμνάκια, χθόνιες πετάξαν υποψίες και υπόνοιες. Των αστεριών οι στίχοι στο σκοτάδι πιαστήκαν από το πανστυλπλό μαγνάδι της μοσχοβολισμένης γυρονύχτας. Στιχάκια, ίδια πουλιά που κάθονται στα κεραμίδια. Η φωνή, η στεντόρια των ρευμάτων, γλυκά με να νουρίζει, με κοιμίζει, το οποίο ονείρου η εξοχή. Να ζεις χωρίς ανακοχή και να ξυπνάς αυτό που μου θυμίζει λόγια των γονιών μου, των φευγάτων, Λουί Αραγκόν.

Εντάξει, μαγεία. Ο πιανίστας και ο οργανίστας, ο Βραζιλιάνος Walter Wanderley, Summer Samba. Και συνεχίζουμε. Μένουμε σε αυτή την ατμόσφαιρα. Αντώνιο Κάρλος Ζομπέν, Ακουαρέλα του Μπραζίλ.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
3: Το Κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο Κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το Κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Και διανύουμε εσύ ως το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Εδώ στο κόκκινο 105.5 ήταν το σχήμα που ακούει το όνομα Ikebe Shakedown. Το κομμάτι ήταν το Road Song. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα πολύ τρυφερό, μια πολύ ωραία επανεκτέλεση στο κομμάτι του Prince, το Nothing Compares to You, από τον Jimmy Scott, με το προσωνύμιο Little Jimmy Scott, και αυτό γιατί μια γενετική ατέλεια είχε σαν αποτέλεσμα να μην αναπτυχθεί πολύ. Ο Jimmy Scott έμεινε έτσι petit, μικρούλης στο δέμας, όμως αυτή η ατέλεια έχει σαν αποτέλεσμα να του χαρίσει μια καταπληκτική φωνή. Θα την ακούσετε. Το κομμάτι αυτό όποτε το παίζω και όποτε θα ακούγεται εδώ στην εκπομπή είναι πάντα αφιερωμένο στην Νικολέτα.

I went to the doctor. Guess what he told me? Say you better

Ας σταθούμε λίγο ακόμα σε αυτή την ατμόσφαιρα, την τραγουδιστική, για να ακούσουμε τον Gérard Depardieu, που πριν μερικά χρόνια με έναν πιανίστα κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τραγούδια της Μπαρμπαρά. Η Μπαρμπαρά, μια μεγάλη μορφή του γαλλικού σανσόν και μια μεγάλη προσωπικότητα. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Απόψε ας ακούσουμε το Le Noir.

Και μετά από τις υπέροχα εκφραστικές φωνές που ακούσαμε, Little Jimmy Scott και Gérard Depardieu, περάσαμε στις κιθάρες που κεντάνε George Benson, και ακολουθεί ο Ronnie Jordan, Keep Your Head Up.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε πολύ τον Beach Boy που φρόντισε τόσο ωραία να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Και ευχαριστούμε αληθινά εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και όνειρα γλυκά αν ετοιμάζεστε.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
0: Η ώρα είναι 1:00.

0: το κόκκινο.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
3: Η ώρα είναι 2.

0: στο κόκκινο.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Τα μάτια κάπως παίξανε στη στούκα κι στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την.

0: κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 3.